0: 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Live μουσικές βραδιές στον Real FM.
1: Έχω το σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καραβί σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.

Α, πάρα πολύ μου αρέσει. Πολύ μου αρέσει, υπερβολικά. Δηλαδή πριν καθίσω ακόμα εδώ στη θεσούλα μου, έχουν έρθει τα μηνυματάκια σας. Και μου αρέσει υπερβολικά. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε και πάλι εδώ μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Θα κάνουμε και το crash test μας σήμερα. Ναι, γιατί είχαμε, τα ξέρετε, τα είχαμε μοιραστεί μαζί σας. Την Παρασκευή είχα οδοντίατρο. Δεν πέρασα καλά, δεν πέρασα καθόλου καλά. Αλλά τι να κάνουμε, είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς πρέπει να γίνουν, γιατί τα έχουμε αμελήσει. Πώς είστε λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Ήταν δύσκολα τα πράγματα ασφαλώς για την Κρήτη. Εδώ πέρασε ευτυχώς πάρα πολύ ήρεμα το όλο πράγμα. Να ξέρετε ότι φοβόμαστε. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Κάθε φορά που η ΕΜΗ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εκδίδει δελτίο για έκτακτα καιρικά φαινόμενα, πιάνει την ψυχούλα μας. Πιάνει την ψυχούλα μας. Λοιπόν, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, γιατί έχουμε πολλά πράγματα σε εκκρεμότητα. Πολλά συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και εμείς ασφαλώς θέλουμε να τα συζητήσουμε και να τα μοιραστούμε μαζί σας. Εδώ, στο κόκπιτ, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, ο απόλυτος άρχοντας, ο Νίκος Λικούρης. Καλημέρα σας, κύριε Λικούρη. Κάθε Δευτέρα σε πετυχαίνω. Περίπου. Εντάξει. Δεν με χαλάει. Θα σε ήθελα και περισσότερες μέρες, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει. Θα σε και αύριο. Όχι. Α, καλά. Από την επόμενη εβδομάδα, το πιάσα το υπονοούμενο. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Καλοχέρη. Το ξέρετε το κόλπο. Όχι αυτό. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν δεν θέλετε να ακουστείτε, τι θέλετε να βγει στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, στο 211-200-8200 είναι και σας περιμένει η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη και θα σας καθοδηγήσει κατάλληλα. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Μας ξέφυγε λίγο τώρα το λεπτό, είμαστε σε 5 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Και βεβαίως σήμερα, έτσι και να δημιουργούμε τις πρώτες εκπομπές που ξεκινήσαμε 4 η ώρα το πρωί, μην με ρωτάτε τώρα γιατί έτσι μου ήρθε. Σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Παρακαλώ.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα, αδέρφια μου, 5 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τον παλμό της πόλης θέλω από εσάς να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Είσαστε πάρα πολλοί που εργάζεστε ήδη, που προετοιμάζετε την πόλη για να την βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε, για ελάτε να κάνουμε παρείτσα, έλα πάμε από την αρχή. Καφέ φτιάξατε, εάν δεν φτιάξατε να φτιάξετε, και ελάτε να κάνουμε παρείτσα. Εγώ τον καλλιτεχνικό τον καφέ τον έχω ήδη εδώ δίπλα μου. Για να ξυπνάμε παρέα, για να λέμε όλα τα μαντάτα μας, όλα αυτά τα οποία μας ενοχλούν. Είναι πολλά παναθεμάτα.

22 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, η Ανατολή του Ηλίου, η Δύση του Ηλίου στα 3 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βραδάκι. Τα έχουμε πει, μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα και εμείς ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις γωνιές, τις σκοτεινές γωνιές αυτής της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας της πόλης. Σε πολλά σημεία βλέπω σκοτάδια, γιατί δεν έχετε πληρώσει, μωρέ, οι δημαρχαίοι το ρεύμα? Τι γίνεται, ή κάνετε οικονομία? Πόσο πια οικονομία? Α, ναι, αυτές είναι οι καινούργιες πληροφορίες, θα τις πούμε κι εμείς, ναι, επειδή τώρα έπεσε το μάτι μου. Γιατί όσο περνάνε οι μέρες, τόσο κατεβαίνει. Μιλάω για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όσο πλησιάζουμε στη 14η Οκτωβρίου που θα κάνουν τις ανακοινώσεις οι κυβερνώντες, από εκεί που ξεκίνησαν 50-60 λεπτά ότι θα είναι η έκπτωση, τώρα το βλέπω ότι αρχίζουν και λένε 30-40, το μασάνε. Δηλαδή δεν είναι. Πόση θα είναι η έκπτωση, πόση θα είναι η επιδότηση για να πέσουμε κάτω από το 1,75, γιατί λέγανε τώρα που είναι κοντά στο 2 ευρώ ότι εντάξει θα το φτάσουν και το 1,5. Αλλά τώρα βλέπω 30, λέει 40, κάπου κύριε παιδί μου, δεν είναι δημοσιονομικός χώρος, μας τραβάνε και το αυτοί. Όλα μας τα τραβάνε πλέον εμάς και όλα τα τραβάμε εμείς επί του πεδίου, ε. Σήμερα διανύουμε ήδη τη 278η ημέρα του έτους. Σήμερα γιορτάζουν ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη, παρακαλώ. Α, δύσκολα ονόματα, ξέρω μια Χαριτίνη. Μοντέλο ήταν στα Βρακάκη, να ξέρεις. Ναι, ναι, είχε πάρει και τίτλο. Τώρα δεν θυμάμαι, στα Πελοποννησιακά ήτανε. Στα, ξέρεις, αυτά τα διάφορα που κυκλοφορούν, Καλλιστεία, πάντως είχε πάρει και τίτλο. Η φίλη μου η Χαριτίνη είναι πάνω από το, από Λάρισα κάπου προς τα εκεί. Τα ακούς στα Βρακάκη, δεν αντιδρά ακόμα στα Βρακάκη. Θα τον έχουμε λίγο αργότερα, γιατί είναι πολύ και η αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου και βεβαίως είχαμε και την εθνικάρα μας. Πολύ ρε παιδί μου μπλα μπλα και ο Κλόπ για την εθνική, τον Ατάλο. Θυμηθήκαν το 2004.

πει σε μια απέραντη λίμνη από Λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει, λέει, σε δύο χρόνια. Το νερό που πέφτει σε δύο χρόνια στην Αττική έπεσε, λέει, εκεί στην περιοχή μέσα σε αυτές τις τρεις ημέρες. Είναι τεράστιο το πλήγμα στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Για να δούμε, σήμερα λέει θα πάει κυβερνητικό κλιμάκιο για να καταγράψουν αυτά τα οποία έχουν συμβεί και βεβαίως να ξεκινήσει λίγο η ιστορία με τις αποζημιώσεις. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Αλλά όταν φτάνουμε σε τέτοια σημεία, τι έχουμε κάνει λάθος ρε παιδιά. Εγώ να ξέρετε, το ακούω, κλιματική κρίση λέει, κλιματική αλλαγή και όλα τα σχετικά, αλλά σίγουρα κάτι έχουμε κάνει λάθος. Δεν εξηγείται. Δεν οφείλονται μόνο. Υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια, όταν μιλάω προηγούμενα χρόνια, υπήρχαν και πριν από 100 χρόνια. Αυτό λέει το φαινόμενο που έχει να κάνει και με τον ήλιο, το συναντάμε. Ανά 100, 110, 80, 90 χρόνια. Ήταν έτσι τα πράγματα, ή μήπως απλά τώρα έχουμε μπαζώσει τα πάντα. Η λέξη μπάζωμα, η οποία έχει γίνει και της μοδός. Εφιαλτικές είναι οι εικόνες και στα Ζωνιανά, όπου ο τοπικός ποταμός υπερχείλησε. Ορμητικά νερά, λάσπη και φερτά υλικά έφραξαν τα ριάκια. Στις πλαγιές του Ψιλορίτη από Καρδιωτική είναι επίσης η εικόνα. Δεκάδες ζώα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά την ώρα που βρίσκονταν σε βοσκή και βρέθηκαν νεκρά. Κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι έχουν χάσει εκατοντάδες ζώα. Πολλά από αυτά παρασύρθηκαν από τα ριάκια και δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Τώρα να ξέρετε ότι με απόφαση του Δημάρχου του Μυλοποτάμου, του Γιώργου του Κλάδου, αναστάλλεται σήμερα και αύριο η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των παιδικών σταθμών της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκονα. Όπως σας είπα, κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υπουργό Υποδομών, τον Χρήστο Δήμα, μεταβαίνει σήμερα στην περιοχή, προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές των σφοδρών βροχοπτώσεων. Στο μεταξύ ενεργοποιείται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την άμεση διάθεση χαρτογραφικών δεδομένων από τις πληγήσεις περιοχές.

Λοιπόν, έχουμε αυτή την εβδομάδα Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό την Τετάρτη. Θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη αλλά και τον Υπουργό Οικονομικών τον Κυριάκο Πιερακάκη. Σας τα έχουμε πει. Είναι μια καυτή εβδομαδούλα. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα δούμε πολλά πράγματα και θα ακούσουμε ακόμη περισσότερα. Και ασφαλώς, επειδή στο συνέδριο του Βήματος θα μιλήσει και ο Αντώνης Σαμαράς, θα μιλήσει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, περιμένουμε τα καθέκαστα σε συνέχεια αυτών που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Δεν έχετε πάρει πρέπα, δεν το πιστεύω, δεν έχετε πάρει πρέπα ούτε καν, είμαι σίγουρος. Και τα δύο βιντεάκια του Σαμαρά τα έχετε δει. Απέχει Κώστας Καραμαλής, σήμερα είναι 52 χρόνια, να βάλουμε και το Happy Birthday από την ημέρα που ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Θα υπάρχει και εκδήλωση εκεί. Το τι τρολάρισμα έχει πέσει από το γεγονός ότι στο παλιό σταθμαρχείο εκεί του ΟΣΥ θα γίνει η εκδήλωση, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί λέει τα κάνουν οι αριστεροί και οι μεσαιοχωρίτες. Αυτό το μήνυμα λέει θέλει, λένε κάποιοι, θέλει να περάσει ο Μητσοτάκης. Σε κάθε περίπτωση, ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, δεν θα είναι εκεί. Παρ' όλα τα αυτά, ο Κώστας Καραμαλής, ξεκινάμε λίγο έτσι απότομα για να τα πούμε όμως, να τα πούμε να ξαλαφρώσω και να αρχίσετε να συνεχίσετε μάλλον να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ρε καλά πάει αυτό. Λοιπόν, περιμένω να κρυώσει ο καφές για να μπορέσω να πιω, κατάλαβες, δεν... Κάναμε και ολόκληρη τέτοια την Παρασκευή, ακόμα με ενοχλούνε να ξέρετε, αλλά φοβερή εκπληκτική δουλειά. Άλλος άνθρωπος νιώθω. Με ξαναερωτεύεται η γυναίκα μου. Θα μου πεις πρόλαβε να σε εξερωτευτεί, πρόβλημα, όχι ρε παιδιά. Ξέρετε πώς τα λέμε τώρα. Μεταξύ μας, μεταξά ένα πράγμα. Κάνουμε και τη διαφήμιση. Αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι στις 7 του μήνα ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός,

Θα μιλήσει σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας εδώ στην Ελλάδα, στον Ποδοσάκιο. Μία εκδήλωση με Κινέζους επιχειρηματίες για τα 20 χρόνια μεταξύ άλλων της συνεργασίας και της ανάπτυξης των συνοελληνικών σχέσεων. Τις υπογραφές τότε τις είχε βάλει ως πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής. Έχει λοιπόν να πει πολλά, πάρα πολλά. Το σημείο που έρχεται ξέρετε πόσο το λατρεύω. Δεν θα πρωτοτυπήσω. Σας παρακαλώ κύριε Λικούρη, ας το απολαύσουμε όλοι μαζί.

Να ξέρετε βεβαίως ότι έχουμε μαντάτα και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Δεν έχουμε μόνο στην κεντροδεξιά που γίνεται το Μαλεβράσε. Πολλοί θα ήθελαν σήμερα να βρίσκεται ο Κώστας Καραμαλής εκεί, στην εκδήλωση, αλλά όλα δείχνουν ότι δεν θα τους κάνει το χατήρι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν θα περάσουν ούτε απ' έξω. Έχουμε λοιπόν και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Φαίνεται πως η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασόκ αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα το μεσημέρι. Κατά τη συνάντηση που θα έχουν ο Νίν Ανεξάρτητος και πρώην βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε και από, ναι, με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Μάλιστα, επειδή είχε αποκτήσει πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Κασελάκη όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κασελάκης, και όταν εξελέγει μάλιστα ο κύριος Κασελάκης, όλοι έλεγαν ότι θα πάει στο κόμμα του κυρίου Στέφανου. Αυτό τελικά δεν έγινε. Είστε πάρα πολύ κοντά με το ΠΑΣΟΚ και έφτασε η ώρα για να γίνουν και οι ανακοινώσεις. Πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Αποστολάκης θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Πειραιά ή θα είναι στα Χανιά. Θέμα χρόνου θεωρείται και η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτης. Πάμε πάλι από την αρχή για να βρούμε και τα ελληνικά μας, γιατί τα χάσαμε κάπου στο δρόμο. Και η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στη Β' Πειραιά. Καλά πάει η διεύρυνση, καλά πάνε οι μεταγραφές, τι φλανάχει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.

Ολονύχτια είναι η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στο σουφλί στην πυρκαγιά που πέρασε στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία και πήρε γρήγορα διαστάσεις. Οπότε καταλαβαίνετε πως είναι η κατάσταση πάνω για μία ακόμη χρονιά εκεί στο πανέμορφο σουφλί. Θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και με τον δήμαρχο εκεί, τον κύριο Καλακίκο, για να μας δώσει και την εικόνα. Δυστυχώς όμως βλέπετε, παρόλο που δεν είναι ο καιρός κατάλληλος για φωτιές, εμάς μας έρχονται και οι εισαγόμενες φωτιές. Δεν μας φτάνουν οι δικές μας, έχουμε και τις εισαγόμενες. Γενικά έθριος, να ξέρετε, θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας που δημιούργησε φοβερές, μεγάλες ζημιές και φοβερά προβλήματα στην Κρήτη. Ευτυχώς για εμάς μας αφήνει πίσω του, αλλά έχει αφήσει πίσω του αυτές τις πολύ μεγάλες ζημιές και τις καταστροφές και έχει πλήξει υπερβολικά το ζωικό το ζωικό κεφάλαιο και τις καλλιέργειες. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, ειλικρινά, όσες φορές κάθομαι και το σκέφτομαι, προσπαθώ, ξέρετε, να θυμηθώ. Εντάξει, δεν είμαστε και πιτσιρικάδες. Τι γινότανε πριν από 40-50 χρόνια? Πλημμυρίζαμε τόσο πολύ? Δεν ήταν, λέει, τόσο έντονα τα καιρικά φαινόμενα? Δεν ξέρω εγώ γιατί δεν το τρώω. Έχω απλά την εντύπωση ότι έχουν παλιώσει όλες οι υποδομές. Δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα ακριβώς για να μπορούν να σηκώσουν το βάρος της. Έχουμε χτίσει παντού, παντού είναι χτισμένα. Καμένα από τη μία και χτισμένα από την άλλη. Όλο αυτό δημιουργεί ένα διαφορετικό ανάγλυφο, όπως και να το κάνουμε. Υπάρχουν οι ροές. Οι ροές, το πώς πηγαίνουν τα ποτάμια, είτε φαίνονται ότι είναι ξερά, άδεια. Υπάρχει η ροή ποταμιών, που όταν γίνονται τέτοιου είδους νεροποντές, εκτονώνεται το φαινόμενο και φεύγουν τα νερά από εκεί, από συγκεκριμένες διόδους. Όταν λοιπόν αυτές τις έχεις κλείσει, έχεις χτίσει, έχεις κάνει το οτιδήποτε, εκ των πραγμάτων αρχίζουν να δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Δεν ξέρω τι να σας πω, ειδικός δεν είμαι. Απλά βάζω κάτω τη λογική μου λίγο να λειτουργήσει. Πάση περιπτώσει, για να δω εδώ λοιπόν τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα, δεν μου φτάνουν αυτά. Τι είναι, τσακαροδευτέρα έχουμε? Εκτός και αν έχετε πάρει όλα τα αυτοκίνητα και έχετε βγει έξω για να πανηγυρίσετε. Διότι έρχεται το πετρέλαιο θέρμανσης. Όσοι έχετε αυτοκίνητα με πετρέλαιο κίνησης, φαντάζομαι τα 5 λεπτά τα έχετε ήδη επενδύσει. Σε 15 μέρες, λέει, τώρα έχουν φύγει 15 μέρες, τώρα σε 10 μέρες, σε 9 μέρες θα επανεκτιμήσει την κατάσταση η κυβέρνηση. Για να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Πάντως, εάν μείνουν σε αυτές τις τιμές, δεν μπορεί να πάει πουθενά το όλο πράγμα. Περιμένουν και τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις όμως, με ποιο τρόπο θα ληφθούν? Όταν υπάρχει αυτή η αντίδραση από την πλευρά της Ούρσουλας. Άρε η Ούρσουλα, τι σου έχω για σήμερα. Στην καρακοσμάρα της τελείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Και εμείς, ακόμα και προς το παρόν, κοιμόμαστε. Καλημέρα, καλημέρα Λίλιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, την αγάπη μου. Καλή εβδομάδα. Οι γιατροί του Κολονακίου, μου λέει ο Κώστας από την Πάτρα. Οι γιατροί, λέει, του Κολονακίου, του ιατρείου, εκεί που άφησε την τελευταία του πνοή ο Μαζονάκης. Αυτοί οι υποδαγματικοί επιστήμονες και αλτρουιστές και αλληλέγγυοι άνθρωποι, σε ποιο πολιτικό κόμμα ή χώρο ανήκαν, είπαμε? Δεν ξέρω, ρε αδερφέ, δεν ζητάω κάθε φορά να πούμε που συμβαίνει κάτι πιστοποιητικό, ιδεολογικό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τι σχέση έχει τώρα αυτό? Ακόμα και έτσι να είναι, που δεν ξέρω αν είναι, ειλικρινά. Ακόμα και έτσι να είναι, ποια είναι η διαφορά? Ο τσαρλατανισμός έχει κόμμα, για να καταλάβω. Και μιλάω γενικότερα, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχω την εντύπωση ότι τα έχουμε λίγο μπερδεμένα στο μυαλό μας. Σε κάθε περίπτωση, τι να σας πω. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει όσον αφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι έγιναν όλα λάθος, είναι ότι δεν βρίσκεται ανάμεσά μας ο Μαζονάκης, είναι ότι στο παρατσάκ έχουν γλιτώσει και άλλοι άνθρωποι από αυτούς τους τύπους, από τον κύριο και την κυρία.
Αφήνουμε ασφαλώς την δικαιοσύνη για να κάνει τη δουλειά της. Οι ανακριτικές αρχές που έχουν βρει σχεδόν τα πάντα θα βρουν και άλλα πράγματα. Συνεντεύξει επί συνεντεύξεων, ζει το δικό του όνειρο ο υπνοθεραπευτής. Από μία συνέντευξη πίσω από την άλλη. Είμαι σίγουρος ότι, δεν ξέρω, το σκέφτεται, φαντάζομαι και κάποιοι από εσάς, για να πάτε να τον συναντήσετε, για να δείτε τι είναι αυτή η υπνοθεραπεία. Είναι, λέει, και αναδρομέας. Δεν έχει σχέση με το δρομέα. Όχι, αναδρομέα. Σε βάζει κάτω, λέει, σου κάνει υπνοτισμό και σε γυρίζει πίσω, σε προηγούμενες ζωές σου. Αναδρομές, για να μάθεις τι είσαι. Στο μεταξύ όλοι για κάποιο λόγο βγαίνουν αυτοκράτορες, αυτοκράτορες, βασιλιάδες, στρατιλάτες. Ότι στην προηγούμενη ζωή τους ήταν η άλλη, ήταν η άλλη της έλεγε, είσαι η βασίλισσα, πώς, η Κλεοπάτρα. Όχι, όχι, όχι, η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας. Αμέ. Το βλέπω, λέει, το μηχάνημα δίνει την απάντηση. Ήσου να λέει σε προηγούμενη ζωή σου η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας. Εκεί η κοπέλα, επειδή της έκοβε κιόλας λίγο, σου λέει, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Άρχισε και το ψάχνει λίγο το πράγμα παραπάνω. Και εσείς όταν συναντάτε τέτοιου είδους καταστάσεις, να το ψάχνετε λίγο παραπάνω. Για το δικό σας καλό πάνω απ' όλα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου, για το μήνυμά σου. Ο Χαράλαμπος. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Οι συσκέψεις της κυβέρνησης συνεχίζονται για τα μέτρα για στα καύσιμα. Η πλάκα η μεγάλη είναι ότι συνεχίζονται, πρέπει να σου πω, ρε Χαράλαμπε. Οι μακεδονομάχοι της κυβέρνησης, καμιά απάντηση στις δηλώσεις της Φοντερ Λάιεν. Περιμένω κι εγώ να δω τι απάντηση. Δεν. Στο μεταξύ, σήμερα κοίταξε, έχει briefing. Έχει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δεν ξέρω αν θα την αναβάλει ο κύριος Μαρινάκης λόγω των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τα γενέθλια θα γιορταστούν το βράδυ. Δεν παγώνουν τα και τα πάντα. Πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός έχει ένα πολύ δραστήριο πρόγραμμα σήμερα. Ένα λεπτάκι εδώ για να το βρω. Για να το μοιραστώ μαζί σας. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Στις 10.30 θα παραστήσει τον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της νέας συνόδου της Βουλής. Έχουμε αγιασμό λοιπόν σήμερα στη Βουλή. Ξεκινά και επισήμως η επόμενη κοινοβουλευτική περίοδος. Στις 12 η ώρα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Λιθουανίας στο Μέγαρο Μαξίμου και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Και βεβαίως στις 6 η ώρα θα μιλήσει στην επαιτειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, όπως σας προείπα. Και εκεί έχει γίνει, να ξέρετε, έχει πέσει πολύς τζόγος στα social media. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, να ξέρεις, Χαράλαμπε, στη συνέχεια της εκπομπής, για αυτά τα οποία υπόθηκαν από την πλευρά της Ούρσουλας. Καλά κάνω εγώ και τη στέλνω καλημερούδια κάθε πρωί. Καλά να... Ο Κωνσταντίνος, Σπύρο, καλημέρα. Ξέρεις αν ο κύριος Τσίπρας πήγε το πρόγραμμά του για κοστολόγηση? Γι' αυτό λες να πήγε στο Άγιο Όρος για να πάρει έγκριση? Πήγε να κάνει το σταυρό του και πήγε να προσκυνήσει γενικότερα εκεί με κατάνοιξη. Αλλά να σου πω την αμαρτία μου. Εμείς νομίζω είχαμε πει, είχαμε αναρωτηθεί, θα το πάει για κοστολόγηση? Δεν θα το πάει. Ακόμα δεν έχουμε κάποιο μαντάτο, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος. Η αλήθεια είναι, με έχεις βάλει τώρα στη διαδικασία. Με το που θα ξημερώσει να αρχίσω να παίρνω τηλέφωνα για να ρωτήσω. Λοιπόν, ο Νίκος, καλή σου μέρα Νίκο. Πες μου, λέει, γιατί να ψηφίσω Μητσοτάκη όταν μου έχει την τιμή της αμόλυδης στα ύψη με δύο φόρους και αυξάνεται η ληστεία στην τσέπη μου. Βέβαια ούτε λόγος, λέει, να γίνεται για Τσίπρα. Από τη σκύλα στη Χάριβδη, μου γράφει ο Νίκος, καλή εκπομπή. Εμείς δίνουμε το ρεπορτάζ στο κάθε τι. Δεν λέμε τι θα ψηφίσετε και τι όχι, δεν είναι η δουλειά μας. Και όποιος δημοσιογράφος μπαίνει στη διαδικασία να σας λέει ή να σας υποδεικνύει ποιο κόμμα να ψηφίσετε, δεν μπορεί να λέγεται δημοσιογράφος και δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Έτσι. Είναι καθαρά σε δική σας επιλογή ποιο κόμμα θα επιλέξετε. Αυτό είναι τώρα, να έχουμε φτάσει και σε τέτοια σημεία. Όχι δεν έχουμε φτάσει, αλλά λέμε τώρα. Όχι εμείς προσωπικά, καταλαβαίνετε τι λέω. Μόνο ένα πράγμα σας λέω. Και το αναφέρω ταπεινά ως συμβουλή.
θα επιλέξετε το κόμμα που θέλετε να επιλέξετε. Εκεί λοιπόν που θα ψηφίσετε, στο ψηφοδέλτιο, υπάρχουν και ονόματα. Να έχετε ψάξει πολύ καλά ποιους σας στείλετε στο κοινοβούλιο. Αυτοί θα σας εκπροσωπούν. Να ψάξετε λοιπόν τα βιογραφικά τους. Εάν σας ενδιαφέρει κάποιο πρόσωπο, να πάτε κιόλας να το συναντήσετε. Ξέρετε, προεκλογικά είναι όλοι πολύ... Είναι ανοιχτές οι πόρτες. Μετεκλογικά είναι το ζήτημα. Προεκλογικά όλοι... Ω, και θα δείτε τώρα, είδατε τι έγινε με το Δένδια. Εκεί στα νότια, πανικός. Όλος ο κόσμος ήταν εκεί. Αρχηγική εμφάνιση θα πω εγώ. Τα είπαμε. Είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Όλοι ρίχνουν και βγάζουν τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Δημόσια.

Και βεβαίως να διαβάσετε και τα προγράμματα των κομμάτων. Εδώ στην Ελλάδα θα μου πεις, δεν συνηθίζουμε να τα διαβάζουμε, διότι συνήθως το κόμμα το οποίο έρχεται στη διακυβέρνηση της χώρας, αυτά τα οποία έχει πει προεκλογικά, δεν τα κάνει πράξη μετεκλογικά. Τώρα άδικο έχετε και εσείς, δεν έχετε καθόλου άδικο. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένας μπούσουλας. Υπάρχει ένας μικρός μπούσουλας. Σε ευχαριστώ Νίκο για το μήνυμά σου. Κυρία Γιώτα, τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη, καλημέρα Σπύρο μας, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, περαστικά. Καλημέρα και στην ομάδα, στην πρωινή ομάδα του Real. Τι μου θυμήσατε τώρα με το δόντι. Την άλλη εβδομάδα ετοιμάζομαι για επέμβαση. Αχ, στο αριστερό μάτι και τρέμω, ε. Όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείτε. Και εγώ ήμουνα, άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Ξέρεις πόσο καιρό το σκεφτόμουν από εδώ, το σκεφτόμουν από εκεί. Και τελικά τα άφησα. Και έφτασα στο, όχι στο παραπέντε, στο και πέντε. Και δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Καλή συνέχεια, χορεύει λέει και ο κύριος Γατούλης με τη μουσική ροκ. Εννοείται, εννοείται. Ήρθε η οικογένεια και έφερε και τρία μικρά γατάκια. Πληθαίνουμε. Έχω κάνει και ανάρτηση. Θα κάνω και ανάρτηση τώρα σε λίγο που θα πει ο Σταυρακάκης για να μας δώσει τα αθλητικά και, και τα μαντάτα από την εθνική ομάδα. Θα κάνω και ανάρτηση για τη σημερινή, ασφαλώς. Αρχή της εβδομάδας, έτσι θα σας αφήσω. Μου γκρινιάζετε. Δεν θέλω να μου γκρινιάζετε. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κογιός τον Αύγουστο. Ειδικά όταν καθυστερούμε να έρθουμε στο στούντιο να τα πούμε και αυτά. Μάλιστα. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Αδελφέ λέει καλημέρα, τι να πρωτοπούμε για τον κανίβαλο που επιτέθηκε σε συνάδελφο. Τι να πει κανείς. Παιδιά πραγματικά, έβλεπα το βίντεο, άκουγα τις φωνές της άμυρης της γυναίκας, της οδηγού ταξί. Απίστευτο. Απίστευτο, επειδή του είπε το εξής. Εφόσον ξέρετε ότι στην περιοχή σας δεν έχει σήμα, να κρατάτε και μετρητά. Πηγαίνανε γύρω-γύρω κάνα 15 λεπτό για να μπορέσει να λειτουργήσει το POS, το οποίο POS τελικά λειτουργήσε στο τέλος. Λοιπόν, την έπιασε, επειδή γύρισε και του είπε αυτό το πράγμα, την έπιασε, την αφόπλησε, ουσιαστικά δεν μπορούσε να κινήσει το ένα της χέρι καθόλου, την είχε πιάσει από το λαιμό, της δάγκωσε το αυτί, κόρναρε η γυναίκα, φώναζε βοήθεια. Ευτυχώς πετάχτηκαν οι περίοικοι, γιατί δεν ξέρει κανείς ποιος θα ήταν το τέλος της ιστορίας αυτής. Μπορεί να είχε και συνέχεια. Αλλά ό,τι και να πούμε για τη συμπεριφορά ορισμένων είναι λίγο. Τώρα, αυτός κυκλοφορούσε με ένα χαρτί πάνω του που έλεγε ότι έχει προβλήματα, ότι είναι καταθλιπτικός. Και εκεί ουσιαστικά έριξε την επιθετικότητα. Αλλά ξέρετε, εδώ έρχεται και η ερώτηση, που και πάλι επειδή δεν είμαι ειδικός, συμπαθάτε με, μπορεί να πέφτω έξω. Όταν είναι σε τέτοια επίπεδα κάποιοι άνθρωποι και κυκλοφορούν εκεί έξω, πώς, δεν ξέρω πώς πρέπει να τους αντιμετωπίζει η πολιτεία. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα πρέπει να τους αντιμετωπίζει γενικότερα το σύστημα υγείας. Τώρα θα μου πεις, καταθλιπτικός ήταν ο άνθρωπος, κυκλοφορούσε και με το χαρτί. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να είναι κάπου εσόκλειστος. Δεν ξέρω, υποτίθεται ότι του παρακολουθεί κάποιος ψυχολόγος, κάποιος ψυχίατρος. Υποτίθεται ότι κάθε τρεις και λίγο, ανάλογα και με την φαρμακευτική αγωγή που τους έχουν δώσει, ότι παρακολουθούν οι γιατροί για το αν το πράγμα πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο ή από το κακό στο χειρότερο. Και πρέπει να πράττουν τα ανάλογα. Γιατί αυτή η συμπεριφορά ασφαλώς δεν αναπτύσσεται και δεν βγαίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Πάση περιπτώσει. Να προσέχετε, Γιάννη μου, να προσέχετε όλοι οι μικροί ήρωες εκεί έξω της καθημερινότητάς μας, γυναίκες και άνδρες. Την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι είσαστε εκεί. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται η ατάκα μας. Υπάρχουν πολλοί περίεργοι εκεί έξω
και με μπόλικο μεροκάματο να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Γιατί η Φοντερ Λάιεν λέει, που αναγνωρίζει επίσημα μακεδονική γλώσσα και ιστορία και τη χαρίζει στα Σκόπια, έχουμε βάλει τις υπογραφές εμείς, αδερφέ. Έχουμε βάλει τις υπογραφές εμείς. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Μήπως θα έπρεπε η παρούσα κυβέρνηση να κάνει κάτι? Μήπως? Διότι λέμε τη μία πλευρά, πρέπει να λέμε όμως και την άλλη. Διότι δυστυχώς ξεφεύγει το όλο πράγμα. Έχει φτάσει στα επίπεδα να μας επιβάλλουν να υπάρχει και σχολή μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό αρχίζει και ζέχνει πολιτικά. Υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχει υπάρξει ακόμα η οποιαδήποτε αντίδραση. Επαναλαμβάνω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, και λυπάμαι που το λέω, προβλέπει μακεδονική γλώσσα. Προβλέπει μακεδονική γλώσσα. Μακεδονική εθνότητα. Πόσες φορές το έχουμε πει? Τώρα θα μου πείτε πάλι, θα αρχίσετε και τα μηνύματα, όποτε μιλάς για τον Καραμαλή. Δεν είναι μόνο ο Καραμαλής, ούτε ο Σιμίτης έβαλε την υπογραφή του. Έτσι, για να πάμε και πιο πίσω, για να έρθουμε και πιο μπροστά, ούτε ο Γιώργος ο Παπανδρέου έβαλε την υπογραφή του. Φανταστείτε, βέβαια, αυτός είχε άλλα προβλήματα. Ούτε ο Αντώνης Σαμαράς, δεν κανένας. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει να μας έρχονται απορίες? Όταν δε, και το ξέρω από πρώτο χέρι, όταν δε ο Μάθιου Νίμιτς, υπουργός εξωτερικών, ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη, είχε προσκομίσει, είχε κομίσει μάλλον μία πρόταση για την επίλυση του Σκοπιανού, ο Καραμαλής την επέστρεψε αυτή την πρόταση ως λίαν επίοικος απαράδεκτη. Και δεν ήταν το θέμα, δεν μπήκε καν στην ουσία του ονόματος. Διότι μέσα σε αυτή τη συμφωνία υπήρχε η μακεδονική γλώσσα και η μακεδονική εθνότητα. Και το γύρισε πίσω. Το γύρισε πίσω αυτό το κείμενο ως ως λίαν επιοικός απαράδεκτο το κείμενο. Και τώρα κοιτάξτε που έχουμε φτάσει. Θα κάνει περιοδία, λέει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Μάλλον έκανε την περιοδία. Τα Σκόπια αποτέλεσαν τον τελευταίο σταθμό της περιοδίας της στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ξεκίνησε στις 30 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε προς το τέλος της εβδομάδας. Και αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι κάποιοι έχουν προσπαθήσει να το κάνουν και γαργάρα. Με συγχωρείτε, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κάποιοι προσπάθησαν να το κάνουν και γαργάρα. Και το θεωρώ απαράδεκτο τις δηλώσεις αυτές να μην τις βγάλουν προς τα έξω, προς τη δημοσιότητα, κάποιοι. Δεν θα πω εγώ ονόματα, είναι αλλουνού δουλειά. Είναι αλλουνού δουλειά. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης λέγεται. Ένωση Συντακτών λέγεται. Για το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θάβουν διάφορες ειδήσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση βγήκε ο Σαμαράς και τάχος από πρώτο χέρι, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη τη στάση και την τοποθέτηση της την τοποθέτηση της δηλώσης και την αναφορά της για τη μακεδονική γλώσσα. Επαναλαμβάνω όμως, για να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, ο αντλεί τις πληροφορίες η κυρία Φοντερ Λάιεν από τη Συμφωνία των Πρεσπών.

0: Αυτή η περιοδία της Ούρσουλας δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσε και οι Βούλγαροι δεν μείναν και πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Εξέφρασε το θαυμασμό της για τα Σκόπια, το μακεδονικό πολιτισμό και τη δίθεν μακεδονική γλώσσα. Ποια είναι που να πάρει ευχή, ρε Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο μακεδονικός πολιτισμός? Εκτός κι αν έχεις μπερδευτεί κι εσύ ότι είναι απόγονοι του μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα σλαβικά φύλλα, κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, bonjour, εμφανίστηκαν στην περιοχή τον 7ο-8ο αιώνα, μετά Χριστόν. Ο Μέγας Αλέξανδρος έφυγε από τη ζωή το 334-343 π.Χ. Τι έγινε, είχαν βάλει το σπέρμα του να πούμε, το είχαν παγώσει, το είχαν βάλει σε τίποτα παγετώνες. Δεν τρεπόμαστε μωρέ λίγο. Δεν τρεπόμαστε, πέφτουμε σε τέτοια ιστορικά τοπήματα. Ή μήπως επίτηδες θέλουμε να δημιουργήσουμε το οποιοδήποτε θέμα. Για ελάτε λίγο να σοβαρευτούμε και περιμένω ασφαλώς και απάντηση. Και περιμένω και απάντηση. Τώρα με τα λείψανα, με τα οστά του Σαμουήλ. Η Βουλγαρία επιστρέφει 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια. Παρέδωσε η Ελλάδα, τα επέστρεψε μάλλον, την έγινε και η εκδήλωση το Σάββατο. Παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, στο Βυζαντινό Μουσείο. Η Ελλάδα παρέδωσε λοιπόν στη Βουλγαρία τα λείψανα που αποδίδονται στο Σαμουήλ, καθώς και το ανθρωπολογικό υλικό που είχε βρεθεί στις σαρκοφάγους στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου στις Πρέσπες. Η Βουλγαρία επιστρέφει 48 κοιμήλια. Άκουσα το Σαμαρά να λέει το εξής. Το ψάχνω, δεν το θυμάμαι, να σας πω την αμαρτία μου. Ότι λέει όταν γινόταν οι διαπραγματεύσεις, όταν ήταν πρωθυπουργός ο Σαμαράς, γίνονταν διαπραγματεύσεις και μας έδιναν, λέει τότε, για να τους παραδώσουμε τα οστά, πάνω από 1000 εκκλησιαστικά κοιμήλια. Και ο Σαμαράς λέει, είπε όχι, διότι είπε, θα τα πάρουμε όλα ή τίποτα. Οι Βούλγαροι κάνανε πίσω και βεβαίως δεν δόθηκαν τα οστά. Για μας τα οστά του Σαμουήλ δεν σημαίνουν τίποτα ιστορικά. Για τους Βούλγαρους, όπως σωστά το είπε ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, είναι σαν να βρούμε εμείς, σαν να βρεθούν τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οπότε είχε πολύ μεγάλη σημασία για αυτούς. Απλά αυτό το οποίο λένε, αυτό το οποίο λέει η πλευρά Σαμαρά, αυτό το οποίο λέει ο ίδιος ο κ. Σαμαράς, είναι ότι τα δώσαμε προς μικρό αντίτιμο. Τέλος πάντων, αυτό είναι, το άλλο είναι πολύ πιο ενοχλητικό, να ξέρετε. Πολύ πιο ενοχλητικό. Γεια σου ρε Άντριε. Άντριου, καλημέρα. Όχου μου αρέσει Άντριου. Δεν ξέρω τι να σου πω. Τι να σου πω. Πρώτα απ' όλα, αυτή η λίστα υπάρχει. Είναι υπαρκτή. Ή κυκλοφορεί μόνο στα βάθη του διαδικτύου και από διάφορα τρόλ. Αναρωτιέμαι, δεν θα πω καν το όνομα του συγκεκριμένου τύπου. Ούτε καν με ενδιαφέρει να πω έχει, βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και θα βρίσκεται. Για όλα αυτά τα εσχρά και τα χιδέα που έχει κάνει. Αλλά από πού και ως πού. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν ξέρω από πού προκύπτουν, δεν ξέρω από πού βγαίνουν. Ξέρω ότι κυκλοφορούσε μια λίστα τότε. Κανένας δεν έχει επιβεβαιώσει ότι σε αυτή τη λίστα υπήρχαν επώνυμοι. Προς Θεού. Και αν είχαμε αυτή τη λίστα και την είχαμε, πώς να σου το πω, μπροστά μας και την είχαμε τσεκάρει ότι είναι αληθινή, έτσι νομίζεις θα τα αφήναμε τα πράγματα? Νομίζω ότι απλά είσαστε, εντάξει, επηρεάζεστε από αυτά τα οποία γράφονται δεξιά και αριστερά, χωρίς όμως, εάν δεν υπάρχει τεκμηρίωση ρε αδέρφια, δεν μπορούμε να βγάλουμε στον αέρα πράγματα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν ξέρω ποιοι τα γράφουν. Δεν ξέρω ποιοι έχουν, ας πούμε, βρίσκονται σε άλλοι, είναι ακτιβιστές. Ο ακτιβισμός με τη δημοσιογραφία δεν πάνε μαζί. Πόσο δε μάλλον ο κακός εννοούμενος ακτιβισμός. Τώρα θα μου πείτε, έχει βγάλει φωτογραφίες με τον ένα, με τον άλλο, με τον παράλλο. Ξέρετε, εμείς που κυκλοφορούμε ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, ενώ τα πολιτικά πρόσωπα, αυτή είναι η δουλειά μας, συμπαθάτε με. Όπως εσείς στη δική σας δουλειά συναναστρέφεστε με άλλους ανθρώπους που εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να συναναστραφούμε. Εμάς είναι η δουλειά μας. Το θέμα είναι τη δουλειά, το επάγγελμά σου, το λειτουργήμά σου, να μην το κάνεις οικονομικό, πώς να το πω, αλυσβερίσι και μένω εκεί. Εμείς λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούμε καθημερινά, συναντιόμαστε, επαναλαμβάνω για το ρεπορτάζ για να μην παρεξηγηθώ, δεν είμαστε κάθε φορά με το κινητό στο χέρι για να βγάλουμε selfie. Δεν έχουμε την ανάγκη να βγάλουμε selfie. Είναι σαν, όπως παραδείγματος χάρη, τι να σας πω, σε προσωπικό επίπεδο έχω μια διαφορετική έτσι. Δεν βγάζουμε κάθε μέρα selfie με τη γυναίκα μας, ας πούμε. Τι να την κάνεις να την βγάλεις selfie κάθε μέρα με τη γυναίκα σου, ε? Γιατί αγόρι μου κάνεις το... όχι, μα ξέρεις, έχουν ξεφύγει λίγο τα πράγματα. Έχουν μπει άλλα δεδομένα στη ζωή μας, τα οποία δυστυχώς ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να τα διαχειριστεί σωστά. Αυτό λέω εγώ και το λέω με πολύ μεγάλη ταπεινότητα. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλη κουβέντα, Άντριου. Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα για το πώς διαχειρίζονται κάποιοι τις ειδήσεις, την ενημέρωση. Γεια σου ρε Τόρπη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σπύρο μας μου γράφει μαζί με την οικογένεια του ραδιοφώνου μας που τον αγαπάμε και θα τον ακούμε πάντα και έτσι πρέπει. Συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας της Εθνικής Ελλάδος. Καλή συνέχεια με πτώση τιμών στα ενίκια, σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα. Το μόνο που μπορώ να κάνω για σένα όσον αφορά στο μήνυμά σου είναι εδώ στο στούντιο που βρίσκεται ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης να μιλήσει, να μας μιλήσει για την εθνική ομάδα και να μας μιλήσει και για όλα τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα του Σαββατοκύριακου που έχουν συμβεί πάρα μα πάρα πολλά. Τώρα γιατί.
1: Μονοθεματικά, μονοθεματικά είναι τώρα. Εθνική ομάδα είναι σήμερα.
0: Μόνο εθνική ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Ό,τι πεις. Εσύ λοιπόν, βάζεις την ατζέντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Μιλάς τώρα για τη φίλη σου, εκεί που έχεις ανταλλάσσει μηνύματα. Την Ούρσουλα.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα. Το μακεδονικό λέει πολιτισμό. Ποιος είναι ο μακεδονικός πολιτισμός, ρε άδερφε? Όχι, πες μου και εμένα.
1: Εντάξει.
0: Μακεδονικός πολιτισμός και εννοεί τα Σκόπια. Μακεδονικός πολιτισμός ασφαλώς και υπάρχει. Δεν το συζητάμε. Ο αρχαίος ελληνικός μακεδονικός πολιτισμός. Όταν πας στα Σκόπια όμως και μιλάς για μακεδονικό πολιτισμό και για μακεδονική γλώσσα. Εντάξει, πρέπει να ντρέπεσαι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Πάμε στα θετικά.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, μια πολύ σημαντική ισοπαλία πήρε η εθνική μας ομάδα χθες το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. 0-0 με τη Γερμανία, τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Δηλαδή, η ελληνική ομάδα κατάφερε στα δύο παιχνίδια με τη Γερμανία να κερδίσει το ένα στο Augsburg και χθες το βράδυ να έρθει ισόπαλη 0-0. Συνεχίζει την αίτητη πορεία της διοργάνωσης. Φράγισε την τρίτη θέση στον όμιλο και πλέον κοιτάει την πρώτη διάδα του δεύτερου ομίλου που είναι, που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League. Παράλληλα, κλείδωσε και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro 2028. Θα σας πω σε λίγο ποιους θα αποφύγει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία 2-1 κέρδισε τη Σερβία. Η Ολλανδία έχει 8, η Ελλάδα 8 στην πρώτη θέση στο βαθμό. Η Γερμανία 5, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Έρχονται το Νοέμβριο δύο παιχνίδια. Η Ολλανδία θα παίξει με την Ελλάδα και η Σερβία με τη Γερμανία είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική. Και η τελευταία αγωνιστική για την Ελλάδα να υποδέχεται τη Σερβία στο Παθεσσαλικό στάδιο του Βόλου στις 16 Νοεμβρίου και η Γερμανία να παίζει με την Ολλανδία. Χθες το βράδυ στην Τούμπα η ελληνική ομάδα δεν λύγησε. Στο πρώτο ημίχρονο ειδικά πιέστηκε πάρα πολύ από την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Στη συνέχεια διαχειρίστηκε το ισόπαλο σκορ και κατάφερε με μια μεστή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο ημίχρονο πιέστηκε πάρα πολύ. Είχαμε και γκολ που ακυρώθηκε για τους Γερμανούς. Σωστά ακυρώθηκε, γιατί ήταν χέρι. Αλλά είχαν πάρα πολλές τελικές στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος υπήρχαν κάποιες καλές στιγμές για την ελληνική ομάδα. Και στο τέλος οι Γερμανοί πίεσαν, αλλά σημασία έχει ότι πήρε το βαθμό της ισοπαλίας και ο βαθμός αυτός της ισοπαλίας είναι σαν να έχουμε κάνει νίκη απέναντι στους Γερμανούς. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για σημαντικό βαθμό μίλησε ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας.
2: Σίγουρα πολύ πολύ σημαντικός βαθμός, ιδιαίτερα έλεγα, με τη Γερμανία, επειδή κερδίσαμε και το πρώτο παιχνίδι στην Γερμανία. Είναι πραγματικά πολύτιμος. Πρέπει να κατανοούμε ότι παίζουμε πραγματικά με σπουδαίες ομάδες, όπως είναι και η Γερμανία και η Ολλανδία. Και η Σερβία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Δεν πρέπει να το δούμε βάσει τη εικόνα μόνο στο πίνακα. Είναι μια δύσκολη ομάδα που είναι πολύ πιο έμπειρη από εμάς. Έχουμε να κάνουμε με ομάδα που έχει τρομερή ταχύτητα, τρομερή τεχνική κατάρτιση. Ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορο, χωρίς πολλά λάθη. Είναι πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι, χωρίς την μπάλα. Είναι όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζει τους Γερμανούς. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο και να παίξεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτύξεις κάποιο είδους παιχνίδι. Και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές που θα μπορούσαμε να το κάνουμε για να είμαστε λίγο απειλητικοί. Δεν ήταν πολλές σίγουρα, αλλά εκείνο που ήταν βασικό, ήμασταν πάρα πολύ, θα έλεγα, ψύχρεμοι, πολύ μαχητικοί. Ξέραμε πόση σημασία και για ποιο λόγο έχει αυτό το παιχνίδι. Αντέξαμε μια πίεση. Ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο, κατά κάποιο τρόπο, οδηγήσαμε το παιχνίδι στα άκρα, που δεν είχαμε πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με το πρώτο. Μας βοήθησαν σίγουρα και οι αλλαγές, αλλά περισσότερα απ' όλα ήταν οι αυτοθυσίες των παικτών.
1: Ένα από τα σκηνικά του αγώνα ήταν όταν ο Μαυροπάνος χθες τον έκανε αλλαγή, γιατί κάποια στιγμή τραυματίστηκε, όχι έπεσε κάτω και είχε ένα θέμα, αλλά δεν ήταν κάτι σοβαρό. Ο Μαυροπάνος αντέδρασε στην αλλαγή που έκανε ο Γιοβάνοβιτς, αλλά μετά είπε ότι ήταν παρεξήγηση, εντάξει, αυτά γίνονται στο παιχνίδι. Πάντως ο διεθνής κεντρικός αμυντικός τόνισε, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, ότι δείξαμε τεράστια θέληση στο παιχνίδι.
3: Στο πρώτο ημίχρονο δυστυχώς δεν καταφέραμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή μας. Οι θέσεις μας επιθετικά ήταν λάθος, δεν υπήρχαν γρήγορες μεταβιβάσεις από την άμυνα στην επίθεση όπως είχαμε σχεδιάσει. Αλλά νομίζω ότι κάναμε πολύ σωστή διαχείριση αμυντικά, κρατήσαμε το 0 και όπως έχουμε συνεννοηθεί σε άλλα παιχνίδια, το σημαντικότερο είναι να κρατήσουμε το 0, να πάμε στο ημίχρονο και από εκεί και πέρα να πάρουμε καινούριες οδηγίες από τον προπονητή μας, να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Και νομίζω αυτό κάναμε. Καταφέραμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα. Σίγουρα έπρεπε να υποφέρουμε, γιατί παίζουμε και με έναν αντίπαλο όπως η Γερμανία, ξέρουμε την ποιότητά τους. Αλλά νομίζω ότι δείξαμε πραγματικά τεράστια θέληση, προσπάθεια και καταφέραμε να πάρουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Με την εικόνα που δείξαμε σε όλα τα τέσσερα παιχνίδια αυτά, φαίνεται ότι τα αξίζουμε. Πραγματικά η εικόνα μας ήταν τρομερή καθ' όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών. Είχαμε θέσει κάποιους μικρούς στόχους αρχικά, να βρεθούμε στην πρώτη τριάδα, να εξασφαλίσουμε το ποτένα για τα αποκριματικά του Euro, και αυτό το καταφέραμε. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά βλέπουμε ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι για τα επόμενα δύο παιχνίδια και πραγματικά νομίζω μπορούμε να κοιτάμε και τα προημιτελικά.
1: Τώρα, η ουσία είναι, πριν περάσουμε στον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη, ότι η Ελλάδα από αυτούς τους τέσσερις αγώνες έχει δύο νίκες εκτός έδρας με τη Γερμανία και εκτός έδρας με την Σερβία, και δύο ισοπαλίες με την Ολλανδία εντός έδρας και με την Γερμανία εντός έδρας. Πραγματικά δείχνει ότι η ελληνική ομάδα πάει πάρα πολύ καλά. Φυσικά κρατάνε χαμηλούς τόνους, γιατί το Nation League δεν είναι μια διοργάνωση που δίνει πρόκριση για να πας σε μια τελική φάση ενός παγκοσμίου, ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Αλλά δεν πάβει να δείχνουμε και να προς τα έξω για την ελληνική ομάδα αυτή ότι έχει το μέλλον δικό της και ότι μπορεί ακόμα και καλύτερο. Φυσικά ο μεγάλος στόχος είναι να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Παρουσιαστήκαμε με απίστευτη μαχητικότητα ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης.
4: Η μαχητικότητα ήταν απίστευτη από όλα τα παιδιά. Δείξαμε μια νέα εικόνα μες στο γήπεδο. Είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει σαν Έλληνες αυτό, να δίνουμε την ψυχή, να έχουμε μαχητικότητα μέσα. Οπότε γενικά είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι πολύ σημαντικό. Πλέον μπορούμε να κοιτάμε πολύ ψηλά, γιατί κάνουμε πολύ σημαντικό βήμα τώρα στα παιδιά του Οκτωβρίου. Οπότε είναι άλλη μια νίκη ώστε να μπούμε στην οκτάδα. Οπότε γιατί όχι, δείξαμε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε εκεί, στις καλύτερες 8 ομάδες του Nations League και της Ευρώπης, θα πω εγώ. Οπότε πρέπει να μείνουμε ταπεινοί τώρα, να δουλέψουμε στις ομάδες μας, να επιστρέψουμε υγιείς και σε πιο πολύ καλή κατάσταση μπορούμε, ώστε να διεκδικήσουμε την πρώτη διάδα και να αποκριθούμε στους 8 Nations League.
1: Κλείνουμε τα ηχητικά μας με Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν από τους παίκτες που είχε πολύ καλή παρουσία σε αυτά τα παιχνίδια. Βγάζουμε βήματα βελτίωσης, τόνισε ο διεθνής άσος της Sporting Λισαβόνας.
5: Είμαστε ίσως ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, γιατί γνωρίζουμε τη σημασία του ενός βαθμού και συνεχίζουμε τον άλλο μήνα με τα δύο παιχνίδια που απομένουν να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Εγώ πιστεύω πολύ στις δυνατότητες και τις δικές μου και της ομάδας γενικά. Σημασία έχει να το δείχνουμε στο γήπεδο αυτό, το οποίο σκεφτόμαστε, και μέχρι στιγμής έχουμε
6: κάνει κάποια βήματα βελτίωση. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχει σημασία να δείχνουμε την ποιότητά μας. Το έχουμε πει πολλές φορές πάλι και το ξαναλέω, ότι ήρθε η ώρα να αποδείξουμε στους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα ότι μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το επίπεδο. Όλες οι ομάδες που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο αξίζουν και βρίσκονται. Έχουμε, όπως και οι προηγούμενες γενιές, έχουν περάσει δύσκολα στις προηγούμενες κατηγορίες, τις χαμηλότερες, στο τρίτο γκρουπ, στο δεύτερο γκρουπ. Με πολύ κόπο όλα τα παιδιά δώσανε τον καλύτερο σε αυτό και βρεθήκαμε στην πρώτη κατηγορία. Και τώρα πλέον δείχνουμε ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί ακόμα και σε αυτά τα μεγαθύρια.
1: Τώρα, με απλά λόγια, τι σημαίνει ότι θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028. Σημαίνει πολύ απλά ότι δεν θα παίξουμε με Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Κροατία. Δηλαδή αυτούς δεν θα τους έχουμε αντιπάλους.
0: Μάλιστα. Αποφεύγουμε δηλαδή ουσιαστικά τα μεγαθύρια.
1: 2, 4, 6, 8, 10, 11 ομάδες μεγαθύρια.
0: Μεγαθύρια.
1: Εντάξει.
0: Ενδιαφέρον.
1: Που είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό για την εθνική μας ομάδα. Λοιπόν, επειδή θέλεις και τα υπόλοιπα σε τίτλους.
0: Περίμενε. Εγώ θέλω πρώτα απ' όλα πριν φύγουμε από την
1: εθνική. Δεν έχω δει. Mm. Τους έχει πειράξει πάρα πολύ και το απόψινο αποτέλεσμα.
0: Τους Γερμανούς.
1: Ναι.
0: Μπράβο, γιατί δεν άκουσα τον Κλοπ, ο οποίος έκανε ολόκληρη ανάλυση. Το πώς αυτό που αμυντικά και τελικά το έβαζε την μπάλα στα δίχτυα ο Χαριστέας.
1: Αυτή την ανάλυση την έκανε χθες.
0: Εχθές την έκανε, όταν, πριν τον αγώνα την έκανε.
1: Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το 2004 και αν έχει συγκρίσεις με αυτό και λέει τι λέτε, λέει, άλλο ήταν το 2004, είχαν το Χαριστέα, τώρα έχουν κάποια νέα παιδιά και φυσικά τότε... Λέει, είχαν και Ότερ Χάγκελ. Και ρώτησαν και τον Παύλοβιτς που παίζει στην Μίλαν, λέει, τι θυμάσαι εσύ και τι θυμάσαι για το 2004. Και λέει ο διεθνής Γερμανός της Μίλαν, λέει, εγώ το 2004 γεννήθηκα. Και ξαναρωτάει ο δημοσιογράφος επίμονα ο Γερμανός, λέει, από YouTube δεν έχεις δει κάτι. Και έπεσε γέλιο, όπως καταλαβαίνεις, εντάξει. Τώρα, ο Κλοπ απόψε.
0: Τους έχει ενοχλήσει πάντως το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να κερδίσουν την Εθνική.
1: Δύο φορές. Η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα και πειθαρχημένα. Δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες. Δεν θέλω να ξαναπαίξω με την Ελλάδα. Φτάνει. Εννοώντας τα δύο παιχνίδια, φτάνει, είπε χιουμοριστικά. Εντάξει, τους έχει ενοχλήσει και δεν έχω δει ακόμα τι αντιδράσεις υπάρχει από τον γερμανικά μέσα ενημέρωσης για αυτά τα δύο, για αυτό το αποτέλεσμα το 0-0 χθες το βράδυ στην Τούμπα. Όπως και να το κάνουμε, είναι κέρδος, είναι σαν να έχει κερδίσει η εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί
1: ήταν... παίζεις με τη Γερμανία. Η Γερμανία είχε άλλη ενδεκάδα στο παιχνίδι στο Άουσμπουργκ. Άλλη ενδεκάδα χθες, σε σχέση με το παιχνίδι των νικηφόρων με τη Σερβία, είχε 4 αλλαγές. Οπότε ανακατεύει αυτό στην τράπουλα, γιατί για τον Κλοπ που ανέλαβε τώρα είναι να δείξει κάποια πράγματα στην εθνική ομάδα Γερμανίας και μάλλον να μοντάρει μια ομάδα με στόχους. Γιατί είπαμε ότι πήγε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και αποκλείστηκε από την Παραγουάη. Λοιπόν, θέλει λοιπόν να μοντάρει, γι' αυτό έχει και 44 παίκτες σε αυτό το παράθυρο του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου πήρε μαζί. Και αυτούς είναι κάποια τεστ, κάνουν κάποια μονταρίσματα. Αλλά δεν πάβει να τους πείραξε ότι δεν μπόρεσαν να κερδίσουν την Ελλάδα σε δύο παιχνίδια.
0: Ήρθα και το δεύτερο αποτέλεσμα έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι ήρθαν λυσσασμένοι για να πάρουν ένα αποτέλεσμα. Και εμείς το καταφέραμε.
1: Βέβαια.
0: Να μην πάρουν
1: να
0: αποτέλεσμα. Πάρεις,
1: παρόλο το γεγονός ότι χθες, κάποια στιγμή, η ταχύτητά του στο πρώτο ημίχρονο, μετά το 10 και την ευκαιρία που είχε στα πρώτα λεπτά ο Μασούρας, ήταν φοβερή. Ήταν εκπληκτική η ταχύτητα που δίναν στο παιχνίδι. Πιεστήκανε η εθνική ομάδα πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά σημασία έχει τη γράφει στο τέλος στο ταμπλό.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο Super Cup. Το Ευρωπαϊκό Super Cup, κερδίζοντας ο Ολυμπιακός κάτοχος του Champions League, κερδίζοντας την Καταλούνια, την κάτοχο του Euro Cup, με 18-4 στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Μια σαφώς πολύ μεγάλη εμφάνιση από τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα. Χθες για το μπάσκετ, πρεμιέρα, ο Ολυμπιακός κέρδισε 78-68 τον Ηρακλή. Ο Παναθηναϊκός άνετα τον Νεοφώτιστο Δίκος Ιωαννίνων 103-74. Το Σάββατο ο ΠΑΟΚ κέρδισε στη Μύκονο την τοπική ομάδα 88-85. Ακόμα ΑΕΚ Μαρούση 91-70. Κολοσσός Ρόδου με την Νεοφώτιστη ομάδα τη Δόξα Λευκάδας 91-75. Προμηθέας Πάτρας Περιστέρι 88-94 κέρδισε το Περιστέρι μέσα στην Πάτρα. Και η έκπληξη ήταν η νίκη του της Καρδίτσας επί του Άρη με 74-68. Νίκησε η ομάδα της Καρδίτσας στον Άρη, πρεμιέρα της Basket League. Λοιπόν, Σας νομίζω ότι σε κάλυψα. Συνέχισε να πεις τώρα για τη Φόντερ Λάιν.
0: Έχουμε να πούμε πολλά.
1: Είναι φίλη σου, ξέρω.
0: Αμέ, τη στέλνω κάθε μέρα. Bonjour.
1: Έχεις με το περιβάλλον Φόντερ Λάιν, έχεις επαφές. Ε?
0: Έχω επαφές. Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, ναι. Μιλάμε, κάνουμε, ράνουμε, αλλά δεν. Νομίζω ότι είναι σε άλλο συννεφάκι. Τελείως. Σε τελείως
1: είναι εδώ και πολύ
0: συνεφάκι.
1: Καιρό σε άλλο συνεφάκι.
0: Ναι, μα δεν μιλάω για τώρα. Τότε... Απλά αρχίζει και το τερματίζει.
1: Ναι,
0: ρε,
1: από
0: παιδί
1: τότε
0: μου.
1: Που ξεκίνησε η κρίση, ναι. Με τον πόλεμο στο, κάτω στην Αραβία, χαμπάρι δεν είχε πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έγινε. Εντάξει.
0: Πάμε, λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Συνέχεια. Πάμε σε αλλαγή ώρας. Την επικαιρότητα και ασφαλώς τα μηνύματά σας. Δικό σας, κύριε Λικούρη.
7: Real FM. Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
8: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
7: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Real FM. Η ώρα είναι 5.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έτσι δυναμικά θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί να ξέρετε ότι νέο ρεκόρ σπάσανε σήμερα οι ακροατές και οι ακροάτριες, 4 με 5 στα μηνύματα. Δηλαδή σε λίγο θα ξεκινήσω να διαβάζω τα μηνύματα που έχουν στείλει 4 με 5 οι ακροατές και οι ακροάτριες. Άντε να δω και οι πεντεξάκηδες τι θα κάνετε σήμερα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλώς ήρθατε όλοι όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας σε αυτή τη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου 97,8 παρακαλώ. Πολύ μ' αρέσει έτσι όπως ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα. Σήμερα λοιπόν ελάτε να τα πάρουμε, να τα βάλουμε πάλι σε μία σειρά τα πραγματάκια. Ναι, διότι απέναντί μου έχω τον απόλυτο άρχοντα του ραδιοθαλάμου εδώ στο cockpit του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, ο κύριος Νίκος Λικούρης, αγαπητέ μου. Κάθε Δευτέρα βλέπω Λικούρη και αυτό είναι που μου αρέσει. Την προηγούμενη Δευτέρα εσύ δεν ήσουν, καλά δεν το θυμάμαι, όχι. Έχει χτυπήσει το Αλσχάιμερ για τα καλά. Ούγαρ έρχεται μόνον. Ψυχραιμία αδέρφια μου και όλα θα πάνε καλά. Το σίγουρο είναι ότι την προηγούμενη Δευτέρα ήταν εδώ. Ήσουν αδερφή που γιουπιώτη εδώ, δεν ήσουν. Την προηγούμενη Δευτέρα. Μην κάνω λάθος και σε σένα. Ο Σταυρακάκης ήταν σταθερή αξία. Δευτέρα, λόγω του ότι έχει πολύ έντονη η αθλητική δραστηριότητα. Ψάχνετε η Εύη, ούτε η Εύη το θυμάται αν ήταν τη Δευτέρα το πρωί. Στο 211-200-8200 θα βρείτε την κυρία Εύη Βουγιοκλιώτη για να σας καθοδηγήσει όσον αφορά στα μηνύματά σας και αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Και βεβαίως, ο τρόπος που βλέπω ότι προτιμάτε είναι το στούντιο papakirialfm.gr που είναι το mail μας και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας χωρίς να σας ακούνε οι διπλανοί σας από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί θέλετε τζντουπ να ακουστεί το μήνυμά σας απευθείας στον αέρα. Κάποιοι που βαριέστε να γράψετε, παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200. Όπως με ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλιώτη, 81 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Μπας και φύγει ο 47ος ή εν πάση περιπτώσει φύγουν οι ιδέες του. Γιατί πάλι το άλλαξε το αφήγημα. Ψηφίστε με, λέει, δίνει και 5.000. Είναι φοβερός τύπος. Φοβερός. Ελάτε, λέει, πηγαίνετε όλοι να ψηφίσετε. 5.000 λέει δολάρια σε κάθε ενήλικα. Εάν έβγαινε εδώ ένας πολιτικός να πει ότι ψηφίστε με και αν με βγάλετε θα σας δώσω την επόμενη μέρα τα πιστώσω στους λογαριασμούς 5.000 ευρώ σε κάθε ενήλικα, ξέρετε τι θα λέγανε, θα είχε γίνει πανικός και θα λέγανε αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος. Εκεί παιδιά δεν ξέρω τι αντιδράσεις υπάρχουν, η αλήθεια είναι. Δεν ήθελα τώρα για αυτό το θέμα να... Επειδή η εβδομάδα που έρχεται θα έχει μπόλικα πραγματάκια που θα έχουν να κάνουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και αυτές τις μέρες που έρχεται ο Ρούμπιο. Οπότε θα θέλουμε να έχουμε ρεπορτάζ και από την άλλη πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το Τζίτσα θα τον ζαλίσουμε τις επόμενες μέρες περισσότερο. Αλλά όντως, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ναι, γενικότερα. Είναι πρωτόκνωρα. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. 5 και 5. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Σπυρός Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Θα σας ζαλίσω τα φτάκια για ακόμα μία ωρίτσα περίπου, μέχρι τις 6. Βοήθειά σας.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα 5 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 22 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο ήλιος θα δύσει 3 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η νύχτα, μικραίνει η ημέρα. Ρίχνουμε μπόλικο, άπλετο φως, μάλλον η φλίκα λιμέρα. Άπλετο φως στις σκοτεινές γωνιές της επικαιρότητας. Νεσπά, α, να το και το γαλλικό, είμαι επηρεασμένος από τα μπινελίκια στην Ούρσουλα.

Είπαμε ποια μέρα διανύουμε, γιατί δεν κάνουμε και άλλα πράγματα συγχρόνως. Διανύουμε την 278η ημέρα του έτους, σε κάθε περίπτωση. Και σήμερα γιορτάζουν, προσέξτε, ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες γονίτσες στο σημερινό μας ημερολόγιο, στη σημερινή μας ατζέντα. Έχουμε την Παγκόσμια ημέρα για τη Μηνυγκίτιδα. Είναι Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Έχουμε τίποτα δραστηριότητες, Δημήτρη μου, σήμερα για να την τιμήσουμε τη μέρα αυτά. Αυτή είναι η μέρα της δημοκρατίας στην Πορτογαλία και η μέρα των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν. Δεν θέλω γέλοντες για το τελευταίο. Όχι γέλοντες, όχι μηδιάματα, παρακαλώ.

Προετοιμαστείτε, σε 9 ημέρες στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Είχαν ξεκινήσει. Άκουγα, λέγανε 50-60 λεπτά για να μπορέσουμε να το ρίξουμε πολύ κάτω από το 1,75, είχα ακούσει από ένα κυβερνητικό στέλεχος να λέει. Διότι εκεί λέει θα ρεφάρουμε. Στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα κοιτάξτε, έχει μια λογική. Αφήνουμε την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να είναι. Αλλά το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή πρέπει να ζεσταθεί ο κόσμος. Πλάκωσε απότομα και ο χειμώνας. Χειμώνας. Το φθινοποράκι, λίγο το μας το χάλασε. Από εκεί που λέγαμε άντε, γιατί είχαμε συνηθίσει από πέρυσι. Αλλά μπήκε ο Οκτώβρης τώρα. Είμαστε στις 5 μέρες του Οκτωβρίου. Πόσο πια. Δηλαδή πόσο καλοκαίρι ακόμα. Μήπως κάνουμε και κανένα μπανάκι, ξέρετε, τώρα που θα έχει φύγει ο περισσότερος κόσμος. Κουραφέξαλα, ούτε καν. Αλλά οι βροχές και όλα τα σχετικά, θα σας πούμε και για την Κρήτη που δοκιμάστηκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Γιατί είχαμε και νεκρούς. Είχαμε και πάρα πολλά νεκρά ζωάκια. Επλήγει ακόμη μια φορά το ζωικό κεφάλαιο.

η τιμή τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Το πετρέλαιο θέρμανσης τώρα από εκεί που είχαμε ξεκινήσει 50-60 λεπτά βλέπω ότι αρχίζουν να το κατεβάζουν στα 30 λεπτά την έκπτωση. Άρα από τα 2 θα πάει στο 1,70. Για να δούμε. Εάν πάντως είναι τόσο λίγη η επιδότηση θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Το άσμα το ακούτε.

Ήρθε η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό. Παραγγελιά του Δημήτρη, του Σταυρακάκη. Αναξίμανδρος. Και το πιο διάσιο αρχαίο γνωμικό του Αναξίμανδρου του Μιλίσιου, το οποίο αποτελεί και το παλαιότερο διασωθέν αυθεντικό κείμενο της δυτικής φιλοσοφίας, παρακαλώ, αναφέρεται στην κοσμική δικαιοσύνη και την νομοτέλεια του σύμπαντος. Εξών δε η γένεσις εστί της ούση και την φθοράνης ταύτα γίνεσθε κατά το χρεών. Διδώνε γάρ αυτά δίκην και τίσιν αλλήλης της αδικίας κατά τη του χρόνου τάξιν. Η μετάφραση, δεν θα σας βάλω τώρα να τον γκουγκλάρετε μόνοι σας, θα μου ρίξετε, θα μου τραβήξετε το αυτί, θα μου ρίξετε και καμιά φάπα και θα έχετε και δίκιο. Από εκεί που γεννιούνται όλα τα όντα, εκεί επιστρέφουν μοιραία όταν ολοκληρωθεί η φθορά τους. Γιατί τιμωρούνται και επανορθώνουν αμοιβαία την αδικία που προκάλεσαν σύμφωνα με την τάξη του χρόνου. Πηγαινοερχόμαστε, κύριε Λικούρη. Πηγαινοερχόμαστε μέχρι να κάνουμε συνετή ζωή και σωστή ζωή, κύριε Λικούρη, σύμφωνα με τον Αναξίμανδρο. Νομίζω ότι χρήζει πολύ μεγάλης προσοχής ο Αναξίμανδρος. Τρόφι για σκέψη νούμερο 1. Του απείρου ουκ έστι αρχή ή γάρ αν αυτού πέρας. Η μετάφραση, στο άπειρο δεν υπάρχει αρχή, διότι τότε θα υπήρχε και τέλος. Ο Αναξίμανδρος θεωρούσε το άπειρον ως την πρωταρχική ουσία και αρχή των πάντων. Τροφή για σκέψη νούμερο 2, σας έχω και μπόνους, δεν πειράζει, πάνω στο suicide blunt. Ούτως ή άλλως, όλα δένουν. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν απάντηση για όλους και για όλα. Φθόνου απέχου. Μετάφραση, νομίζω ότι να απέχεις από το φθόνο. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Συνεχίζουμε.

Λοιπόν, στις υπέροχες γωνιές του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας, να διαβάζω εδώ ότι το 610 ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. Αμέ, είχαμε και τέτοια. Τον είχανε τον Ηράκλειο έξαρχο της Αφρικής και λέω τσουπ, έγινε αυτοκράτορας. Το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. Το 1949, 38 ημέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται η έκτη ομολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη πάψη του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματος περιλαμβάνονται η ίδρυση ενός νόμιμου πλατιού αριστερού δημοκρατικού κόμματος και η έκδοση μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής εφημερίδας. Λοιπόν, το 1951 το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος

κόμματος της Κορέας μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψωμα 313 σκοτς. Αμέ ήταν το ύψωμα σκοτς κοντά στον ποταμό Ιμπτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρηση εκεί στον πόλεμο της Κορέας. 28 πεσόντες, 87 τραυματίες.

Το 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στο 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή μετά το θάνατο του πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμαλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου. Αυτά από τις γωνιές του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι σε 9 ημέρες θα έχουμε ανακοινώσεις. Θα αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε 2 κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά, λέει, παρεμβάσεις στην Αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναλόγως με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη τη χρονική περίοδο. Για να δούμε. Πέφτει, λέει, το βαρέλι. Αλλά είπαμε, ανά 15 μέρες θα επαναξιολογείται η κατάσταση. Έτσι είπα. Τι να σας πω τώρα κι εγώ. Έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη, θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη αλλά και τον Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερακάκη, σε μια ιδιαίτερα αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή. Έχει και συμβολικό χαρακτήρα η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα, ο οποίος εμφανίζεται ότι είναι και βασικός υποστηρικτής της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Αυτό του λείπε. Ούτως ή άλλως από κάπου πηγάζει όλη αυτή. Να το ξέρετε. Αλλά υπάρχουν και άλλα πραγματάκια. Διότι τα χτυπήματα ξεκίνησαν από το Σαββατοκύριακο, τα χτυπήματα από τον Αντώνη Σαμαρά, και αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Υπάρχει λοιπόν το συνέδριο εκεί του βήματος, θα μιλήσει ο Αντώνης Σαμαράς και για τα γεωπολιτικά, για όλα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, με 2 βίντεο χτύπησε μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Αντώνης Σαμαράς. Ένα για να, ουσιαστικά να ψέξει την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ουσιαστικά να σουλατσάρει. Μίλησε για μακεδονικό πολιτισμό και για μακεδονική γλώσσα. Εξήρε το μακεδονικό πολιτισμό, αναφερόμενοι βεβαίως από τα Σκόπια που βρισκόταν, αναφερόμενοι στα Σκόπια. Ποιος μακεδονικός πολιτισμός Σκοπίων? Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή μίλησε ουσιαστικά για σκοπιανό πολιτισμό. Εκτός και αν έχει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο μυαλό της ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν σκοπιανός, ή ο Φίλιππος ή δεν ξέρω εγώ τι. Ότι μπορεί να μιλούσανε σλάβικα και όχι αρχαία ελληνικά. Δεν ξέρω τι ακριβώς είχε στο μυαλό της. Δεν ξέρω ποιος πανίβλακας έγραψε αυτό το χαιρετισμό και τον έδωσε στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ή αν ήταν by heart που λέμε τα λόγια της. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε δει ακόμα και κάποια αντίδραση. Εγώ το καταθέτω, το αφήνω εκεί. Όπως επίσης ο κύριος Σαμαράς έψεξε την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι, να, λέει, δώσαμε τα οστά του Σαμουήλ, τα οποία είναι σαν να δίνουμε, για μας μπορεί να μην σημαίνουν τίποτα, για τους Βούλγαρους είναι σαν να βρίσκαμε εμείς, λέει, τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι να σας πω, ο Σαμαράς τα είπε αυτά σε ένα βιντεάκι. Και επί των ημερών, μου λέει, μας δίνανε 1000 κοιμήλια και είχαμε πει όχι, γιατί τα θέλαμε όλα τα κοιμήλια που έχουν στα χέρια τους οι Βούλγαροι, και σταματήσαμε τις διαπραγματεύσεις. Και εμείς, λέει, πανηγυρίζουμε για 48. Αυτά είπε ο Σαμαράς. Και μετά επανήλθε και τα έβαλε όλα. Είχε αυτό το διάλογο. Θυμάστε ένα διάλογο που μας λέγανε κιόλας ότι κάθε Κυριακή, λέει, θα κάνει αναρτήσεις τέτοιου είδους. Είχε διάλογο με τον διευθυντή του γραφείου τύπου, τον Νίκο Τσούτσια, και τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, λέει, Νίκο Τσούτσια, φεύγω. Εντάξει, δεν κατάλαβα γιατί. Αλλά, λέει, φεύγω. Πάω να δω το ένα, πάω να δω το άλλο. Πότε θα κλείσεις, λέει, και το κόμμα? Γιατί το κόμμα, λέει, θα το κλείσεις με το που θα κάνεις τη δουλειά σου και θα αποτρέψεις το Μητσοτάκη να τον ρίξει από την Πρωθυπουργία. Μα ακόμα δεν το έχουν ανοίξει το κόμμα. Επίσημες ανακοινώσεις δεν έχουν γίνει. Λέει, είπε κιόλας ο Σαμαράς ότι το κόμμα αυτό είναι ήδη υπαρκτό στη συνείδηση του κόσμου. Δώσε, Λουσίλ.

Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή. Καλημέρα, αδερφέ μου. Σε έπαιρνα τηλέφωνο, αδερφέ. Πρέπει να κοιτάς λίγο. Βέβαια θα μου πεις, μιλάς εσύ. Εγώ είμαι χειρότερος, είναι γεγονός. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, φίλε μου. Ο Μάνος ο Νιφλής μαζί με τον Γιάννη τον Κολοκυθά. Σε λίγη ώρα πηγαίνουν προς το στούντιο. Σε λίγη ώρα, ξέρετε, βάζουν το κλειδί της ενημέρωσης στην πόρτα του Open. Εκπομπάρες, να τα λέμε και αυτά. Έχουμε βεβαίως και άλλα πραγματάκια, όπως παραδείγματος χάρη μιλάμε για την κεντροδεξιά πολυκατοικία, ναι. Α, ξέχασα να σας πω, 7 Οκτώβρη, Κώστας Καραμαλής σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας εδώ στην Αθήνα. Με την ώρα που θα είναι ο Ρούμπιο, την ώρα που θα συναντιέται ο Ρούμπιο με το Μητσοτάκι, με Γεραπετρίτη, με Πιερακάκη. Εκεί λίγο αργότερα προς απόγευμα θα ανεβαίνει στο Βήμα, στο Ποδοσάκι, ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, για να μιλήσει για τα γεωπολιτικά, να μιλήσει για τις σχέσεις Ελλάδας-Κίνας, τις συνοελληνικές σχέσεις, για την Κόσκο. Έχουν περάσει 20 χρόνια περίπου από τότε που μπήκαν οι υπογραφές. Ο Καραμαλής ήταν πρωθυπουργός που έβαλε τις υπογραφές. Ενδιαφέρον θα έχει τούτο. Κινέζοι, λέτε να είναι σύμπτωση. Θα φέρουν, λέει, επιχειρηματίες, πολιτικά πρόσωπα, θα βρίσκονται εδώ στην Αθήνα. Λέτε να είναι σύμπτωση, μπορεί να είναι και σύμπτωση, δεν ξέρω εσύ τι λες, ρε Συνίκο. Την ώρα που ξέραν ότι θα έρθει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, κοτσάρανε και μία... Κατά λάθος, μωρέ, θα έγινε, δεν νομίζω να έγινε επίτηδες. Δεν το πιστεύω πια. Όλα αυτά, καταλάβατε τι παίζει. Παίζουνε τα πάντα. Με αυτό πάμε. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης σήμερα φαίνεται ότι θα ανακοινωθεί στο ΠΑΣΟΚ. Θα έχει συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ναι, ο νυν ανεξάρτητος και πρώην βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυξάνεται η κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ. Γιατί τώρα μην μου πείτε, θα συναντηθεί σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη για να πιούνε καφέ. Λέτε να φτιάχνουν κανένα αντίστοιχο καφέ εκεί πέρα, να φτιάχνουν στο ΠΑΣΟΚ. Οπότε σου λέει, έλα από εδώ για να πιει καφέ. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις. Και περιμένουμε, θα είναι υποψήφιος, έτσι να σας το μαρτυρήσω κιόλας, ή στην Αλφα Πειραιά ή στα Χανιά. Και θέμα χρόνου θεωρείται και η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτης. Α, πάλι το ίδιο. Δεν μου κάθεται καλά. Μου έρχεται στο μυαλό Κασιμάτης ποδήλατα, ξέρεις γιατί, το πρώτο μου ποδηλατάκι ήταν από εκεί. Ήμουνα, δεν ήμουνα 5 χρονών, 4. Ήθελα από τον Πειραιά που είναι τα κεντρικά εκεί πέρα του Κασιμάτη, από τον Πειραιά μέχρι τον Νέο Κόσμο που μέναμε με τους γονείς μου, γιατί ήταν η Younger Gears, ήθελα να πάω με το ποδήλατο. Το υπόλοιπο έχει να κάνει με την Ούρσουλα.

Je vois partir, Ursula. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτείς, ξέρω, τελειώνει ούτως ή άλλως η θητεία σου, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί η θητεία αυτή, τι άλλο θα ματαδούμε. Ειλικρινά, τι άλλο θα ματαδούμε. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Έκανε περιοδία, δεν ξέρω η κυρία Φον ντερ Λάιεν, ένα καλό πάει να κάνει και 15 παρουσιάζονται μπροστά της. Μάλλον παρουσιάζονται μπροστά μας για όλα αυτά. Άκου λέει μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Η γλώσσα, εντάξει, και η εθνότητα. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ. Μπορζούρ Ουρσουλά, ξύπνα, να ξυπνήσει και η Αθήνα, διότι από το κακό στο χειρότερο.

Ραντεβού έτσι για να περάσουμε και στα χρυσικά. Ραντεβού έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού δίνουν σήμερα στις 11 το πρωί καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού με βασικό σύνθημα: ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό και δεν είναι πολυτέλεια. Τα σωματεία και οι εργαζόμενοι προχωρούν σε δυναμική κινητοποίηση, διαμαρτυρώμενοι για τη δραματική συρρήκνωση της δημόσιας χρηματοδότησης, την έλλειψη διαφάνειας παρακαλώ, αλλά και το κύμα συγκεκαλυμμένων απολύσεων σε μεγάλους εποπτευόμενους φορείς. Διαβάζω ακριβώς την ανακοίνωσή του, όπως αυτή καταγράφεται στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οπότε, να ξέρετε, όσον αφορά στο χρηστικό, ότι θα γίνουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τον κόσμο που θα συγκεντρωθεί εκεί στο Υπουργείο Πολιτισμού. Να έχετε ολίγοντι το νου σας, γιατί είναι που είναι. Η κίνηση αυξημένη, αλλά είναι ακόμα πιο αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας. Νεφώσει σήμερα στην Αττική, θα είναι γενικά έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Τα δύσκολα όμως, παρόλο που περάσανε από την άποψη ότι έχει σταματήσει η κακοκαιρία, έφυγε αυτό το κύμα κακοκαιρίας, αλλά έχει αφήσει πίσω τις πολύ μεγάλες ζημιές, σοβαρά προβλήματα, γιατί χτυπήθηκε με σφοδρότητα η Κρήτη τις τελευταίες τρεις ημέρες. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια πέραντη λίμνη από λασπόνερα. Έπεσε, λέει, το νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική. Έπεσε μέσα σε 2,5 μέρες. Τεράστιο είναι το πλήγμα στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Εφιαλτικές εικόνες και στα Ζωνιανά. Ο τοπικός ποταμός υπερχείλησε, ορμητικά νερά, λάσπη, φερτά υλικά, έφραξαν τα ριάκια. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στις πλαγιές του Ψιλορίτη, όπου δεκάδες ζώα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά την ώρα που βρίσκονταν σε βοσκέ και βρέθηκαν νεκρά. Κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι έχουν χάσει εκατοντάδες ζώα, ενώ πολλά από αυτά παρασύρθηκαν από τα ριάκια και δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Σήμερα θα είναι κλειστά τα σχολεία, όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και παιδική σταθμή της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκονα, όχι λόγω του ότι φοβούνται νέα κακοκαιρία, αλλά πρέπει να κάνουν καταγραφή των ζημιών, να δουν τι ακριβώς έχει απομείνει. Σήμερα κατεβαίνει και ο Χρήστος Δήμας στην Κρήτη, επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου, προκειμένου να αποτεμνηθούν οι ζημιές των σφοδρών βροχοπτώσεων. Για να δούμε. Γρήγορα οι αποζημιώσεις, θα πω εγώ. Γιατί ξέρουμε ότι η αποτίμηση, με την εικόνα την οποία έχουμε δει, δεν θα είναι καλή. Για ακούστε το. Έχει γίνει από τα αγαπημένα μου. Με αυτή τη φωνή.

όταν έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον με αυτόν τον άσχημο τρόπο ο Τσέστερ και έψαχναν να βρουν αντικαταστάτη, επέλεξαν αυτή την τραγουδίστρια. Επέλεξαν την Έμιλι Άρμστρονγκ. Το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό, κανένας δεν το περίμενε. Ήταν τόσο ιδιαίτερη η φωνή του Τσέστερ που κανένας δεν περίμενε ότι θα βρεθεί αντίστοιχη. Να λοιπόν, που βρέθηκε στις φωνητικές χορδές της Έμιλι Άρμστρονγκ.

Λοιπόν, ακροατής, δεν ξέρω, έχουμε και το όνομά του, αγαπητή μου Εύη. Ακροατής λοιπόν μας λέει το εξής. Ασχολούμαστε, λέει, με το Μαζονάκι. Καλά κάνουμε και ασχολούμαστε με το Μαζονάκι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και όλη αυτή την υπόθεση. Γιατί πραγματικά μας έχει δημιουργήσει πάρα μα πάρα πολλές απορίες, προβληματισμούς. Και ασφαλώς δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί έξω. Με όλες αυτές τις κλινικές, τι πανικός είναι αυτός με τα μηνύματάκια σας. Θα αρχίσω να διαβάζω μηνύματα για να μου τραβήξετε το αυτή και θα έχετε δίκιο. Μου λέει λοιπόν, ασχολούμαστε με το Μαζονάκι, το απαντήσαμε αυτό, ενώ βγήκε εγκύκλειος ότι μετά από μία πενταετία τα χρέη προς το δημόσιο παραγράφονται. Δεν είναι, αδερφέ μου, εγκύκλειος, είναι απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου έκρινε αντισυνταγματική την πρόβλεψη της 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής. Και επίσης αντισυνταγματική κρίθηκε και η δεκαετής παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής. Και στις δύο περιπτώσεις ισχύει κατά συνέπεια η πενταετής παραγραφή. Α, πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η επταμελή σύνθεση του δεύτερου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Κουσούλη πήρε αυτή την απόφαση. Μπράβο, μπράβο, άντε να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουν κάποιοι που περιμένουν. Για να δούμε. Θα το ρίξουν στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση πάντως βγήκε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπενθύμηση. Αλλά αυτό είναι πριν από τρεις ημέρες και το έχουμε παίξει δισιογραφικά. Αλλά επανάληψης είναι η μήτρη πάσης μαθήσεως. Πάμε για τρομπέτα, κύριε Λικούρη.

αυτό έτσι το τσακπινό μπιρμπιλό γαργαλιάρικο. Συνήθως πάνω σε αυτό το τραγούδι λέμε για τα πολιτικά δρόμενα, αλλά τα έχουμε πει όλα. Εάν έχετε κάποιες απορίες, τώρα θα τα δω στα μηνυματάκια σας για να αρχίσω να τα διαβάζω, διότι θα με δείρετε. Γεια σου ρε Δανιήλ, καλή εβδομάδα, καλημέρα από Φρεατίδα, στέλνει ο Δανιήλ. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Κυριάκος, έξαλλη λέει η Σκοπιανή από την επιστροφή των Λιψάνων του Σαμουήλ στην Βουλγαρία. Πού θέλουν να τα στείλουμε, ε? Τα θέλουν και αυτά, θέλουν και το Σαμουήλ. Θέλουν να φτιάξουν και άγαλμα του Σαμουήλ. Δηλαδή τι άλλο θα κλέψουν οι Σκοπιανοί, ειλικρινά, αναρωτιέμαι. Τι άλλο θα προσπαθήσουν, ας πούμε, να επικαλεστούν στα βάθη της ιστορίας. Έλεος, μήνυμα συμπαράστασης, η Ούρσουλα να πέσουν οι τόνοι. Ναι, ναι, η Ούρσουλα έστειλε μήνυμα συμπαράστασης, να πέσουν οι τόνοι. Μίλησε, λέει, μην ανησυχείτε, εσείς έχετε μακεδονικό πολιτισμό. Αμέ, έχετε τη μακεδονική γλώσσα. Ασφαλώς. Εντάξει, τι να πει κι αυτή. Σου λέει, έχει μπροστά της μία συμφωνία των Πρεσπών και τη διαβάζει. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν έχουν σταματήσει οι Σκοπιανοί να είναι τον αλυτρωτισμό απέναντι στη χώρα μας. Δεν έχουν σταματήσει να καπηλεύονται ιστορία. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Θα μου πεις, ρε Παπαδάκι, όλο το λες, να σταματήσει από μόνο του, θα σταματήσει. Όχι, βέβαια, δεν θα σταματήσει από μόνο του.

Δημοσιεύει σήμερα η γαλλική εφημερίδα Liberation. Bonjour και σε εσάς εκεί, τι κάνετε, ο Εμμανουέλ Μακρόν, όλα καλά. Σφαίρα πάει η Μαρί Λεπέν, ε. Όλα τα έχετε κάνει τόσο εκπληκτικά, τόσο πανέμορφα, που πάει σφαίρα η Λεπέν. Κοίταξε να δεις που θα γίνει και πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας η Μαρί Λεπέν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και τα κράτη-μέλη της πρέπει να δράσουν άμεσα για την αποτροπή της εφαρμογής μεγάλου σχεδίου, διαβάζω, που έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή για την επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ναι. Περίπου λέει 500 Ευρωπαίοι πρώην πρωθυπουργοί. Έχουμε τόσους αδιπλωμάτες και κορυφαίοι λειτουργοί ευρωπαϊκών θεσμών. 500 τον αριθμό. Το ζητούν αυτό. Στο άρθρο αναφέρεται ότι το σχέδιο προβλέπει την ανέγερση 1.200 και πλέον κατοικιών κοντά στην Ιερουσαλήμ. Μα το έχει πει ο Τραμπ, δεν το έχει πει. Ψέματα λέει ο άνθρωπος. Ριβιέρα θέλει να το κάνει. Έρε τι τραβάμε.

Καλημέρα συνονόματε. Ο συνονόματος ο Σπύρος, ο ταξιτζής μας. Στην αγάπη μου να είσαι καλά. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, αδερφέ, μακριά από τους περίεργους. Τι να πούμε, το δώσαμε το ρεπορτάζ, να το επαναλάβουμε. Με αυτό το οποίο πέρασε η συνάδελφό σου, με τον τύπο ο οποίος της έκοψε τα αυτιά, παιδιά. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Εντάξει. Κυκλοφορούσε και με ένα χαρτί ότι είναι καταθλιπτικός, ότι έχει κατάθλιψη και ότι αυτό ήταν που δημιούργησε τα νεύρα του. Ότι την ώρα, λέει, που σταμάτησαν σε ATM για να βγάλει χρήματα, πάτησε απότομα το φρένο ο οδηγός και χτύπησε μπροστά στο προσκέφαλο και χάλασε, έσπασε τα γυαλιά του. Η εκδοχή της οδηγού ταξί είναι τελείως διαφορετική. Ότι στο σημείο, λέει, που ήταν να αφήσει τον τύπο, δεν υπήρχε σήμα και δεν μπορούσε, μου βγήκε το ισπανικό τώρα, τι θέλεις κι εσύ. Έβλεπα Μπαρτσελόνα το Σαββατοκύριακο και μου έχει βγει το ισπανικό, το θου χωριθού. Λοιπόν, δεν υπήρχε, λέει, σήμα, γελάμε, αλλά ήταν πολύ σοβαρή η κατάσταση. Τρόμαξε υπερβολικά, φοβήθηκε για τη ζωή της. Και πολύ σωστά φοβήθηκε για τη ζωή της, διότι βγήκαν περίοικοι, σταμάτησαν άλλα αυτοκίνητα. Ουσιαστικά οι κάτοικοι ήταν αυτοί που τον εμπόδισαν να φύγει, τον τύπο αυτό. Δεν υπήρχε, λοιπόν, σήμα στην περιοχή και κανένα δεκάλεπτο τέταρτο γυρίζανε γύρω-γύρω μέχρι να βρουν σήμα. Μόλις κατάφεραν και βρήκανε σήμα και κατάφερε ουσιαστικά να δει κιόλας και να αποδείξει η γυναίκα στον άνθρωπο, σε αυτόν τον τύπο, ότι λειτουργεί το POS, γύρισε και του είπε: εφόσον ξέρετε ότι στην περιοχή σας δεν έχετε σήμα, καλό είναι να έχετε μεριμνήσει, να έχετε και μετρητά μαζί σας. Δεν του είπε κιόλας να πάει, δεν του δώσε και καμιά ευχή. Και εκείνη την ώρα την έπιασε από το λαιμό, προσπάθησε η γυναίκα να αμυνθεί, της μπλόκαρε, της έπιασε και το χέρι και με το αριστερό χέρι τη δάγκωσε και το αυτί. Δεν μπορούσε να μετακινηθεί καθόλου η γυναίκα και με το ελεύθερο χέρι το οποίο είχε κόρναρε και φώναζε βοήθεια. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Και εδώ επαναλαμβάνω να δούμε και το υπόλοιπο κομμάτι. Θα μου πεις, κάποιος ο οποίος έχει κατάθλιψη, τι να τον βάλουν? Δεν, αυτά τα ξέρουν οι γιατροί. Ο γιατρός ο οποίος τον παρακολουθεί. Εντάξει. Λοιπόν, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφει στο σπιτικό σου, αδερφέ μου Σπύρο.

Ο Χαράλαμπος μου λέει: η μόνη απάντηση είναι να παίζουμε τη δήλωση του πρώην Προέδρου των Σκοπίων, του Γκλιγκόροφ. Εμείς ήρθαμε στην περιοχή τον 7ο αιώνα μετά Χριστού. Μετά Χριστό, ναι, άκουσε να δεις, το είπα και νωρίτερα. Θα το επαναλάβω. Μ' αρέσει να το επαναλαμβάνω το συγκεκριμένο. Ο Μέγας Αλέξανδρος έφυγε από τη ζωή το 323 π.Χ. Και αυτοί ήρθαν τα πρώτα σλαβικά φύλλα, όπως ακριβώς το λες, τον 7ο αιώνα μουχού. Τι έγινε? Είχανε κρατήσει γενετικό υλικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Είχανε βρει κανέναν Μακεδόνα, Βέρο Μακεδόνα εκεί και τον κρατούσανε για να δώσει γενετικό υλικό παντού, στα Σκόπια? Γιατί ξέραν τι θα συμβεί μετά από κάποιους αιώνες. Τώρα να είμαστε και λίγο σοβαροί. Να είμαστε και λίγο σοβαροί. Έως πολύ σοβαροί, διότι με αυτά δεν παίζουν. Και νομίζω ότι αρκετά έχουν παίξει κάποιοι. Δεν ξέρω, ρε Άντριου, τώρα έχεις κολλήσει με αυτή τη λίστα. Δεν ξέρω καν ποια είναι η λίστα αυτή και δεν ξέρω τι ονόματα έχει μέσα. Σου μιλάω ειλικρινά. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει λίστα. Είχε γραφτεί κάποια στιγμή κάτι, είχε πεταχτεί δεξιά και αριστερά και μέχρι εκεί. Και μέχρι εκεί. Και το ξέρεις ότι όλα αυτά ισχύουν. Μην παίζεις, λέει, άλλο σανό τον κόσμο. Ναι, μην ταΐζω, προφανώς εννοεί. Δεν θέλω να το πω. Γιατί να το πω? Ένας χυδαίος τύπος, ο οποίος βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, διότι έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη. Θα του κάνω και διαφήμιση, αν είναι δυνατόν. Βρίσκεται εκεί που του πρέπει. Δεν θα του κάνω, επαναλαμβάνω, και διαφήμιση. Αν εσείς θέλετε να του κάνετε διαφήμιση, αυτή είναι δική σας. Έχετε τα social media, εκεί γράφετε. Οτιδήποτε. Κυριάκο μου, όχι, γιατί το λες? Από ποια άποψη? Μισό λεπτάκι να δω τι μου έχει στείλει πιο πάνω. Γιατί ούτε καν. Θα μπορέσω τώρα να το βρω, γιατί γίνεται ένας πανικός εδώ πέρα, ρε Κυριάκο. Ακτός αν μπορώ να σου ζητήσω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μου το ξαναστείλεις το μήνυμα το οποίο μου είχε στείλει νωρίτερα, γιατί δεν μπορώ να το βρω αυτή τη στιγμή σε όλο τον πανικό τον οποίο γίνεται. Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα, γιατί δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων να υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ μας. Θέλω να τα λύνουμε όλα. Γεια σου, ρε Νικόλα. Ο Νίκος ο Αγγελίδης, καλή σου μέρα. Άργησα να το... Ναι, γίνεται ένας πανικός με τα μηνύματα σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα μου στέλνει ο Νίκος ο Αγγελίδης από το Φούρνο, εκεί από το Μπελβί της Νέας Μύρνης. Καλή εκπομπή σε σένα και την καλημέρα μου σε όλο το σταθμό. Να σε καλά, ρε Νικόλα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε όλοι για την παρέα την οποία μας κάνετε. Να ξέρετε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να σας έχουμε δίπλα μας. Ο Κωνσταντίνος λέει: κοίτα να δεις το τρολάρισμα. Ναι, μιλάω πιο σιγά, δεν μπορώ να μιλάω, εννοώ πιο αργά. Σπύρο λέει: καλημέρα, ο δοντίατρός σου κάνει θαύματα. Δεν έχεις κανένα ακόμα, δεν έχεις κάνει ακόμα σαρδάμ. Κατάλαβες το τρολάρισμα? Επειδή μιλάω πιο αργά, γιατί δεν ακόμα καταλαβαίνεις τώρα από Παρασκευή, Δευτέρα. Και πάλι καλά, και πάλι καλά. Η Σταυρούλα κάνει θαύματα, είναι γεγονός. Είναι γυναίκα εκεί πέρα η υπεύθυνη επικεφαλής και είναι και μανιάτισσα. Και δεν πήγα λόγω εντοπιότητας. Τυχαία. Τελείως τυχαία. Μετά, παραλίγο να βρεθούμε και συγγενείς, να σας πω την αμαρτία μου. Γεια σου, ρε Χαράλαμπε. Ήδη η κατανάλωση καυσίμων για το μήνα Σεπτέμβριο έχει πτώσει 7%. Περιμένω, έχω ζητήσει στοιχεία, να ξέρεις. Διότι αυτό το οποίο μου λένε είναι το εξής, ότι με όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχει και μείωση της υπάρχει και μείωση, πώς να το πω, μείωση των εσόδων μέσα από τη φορολογία. Άρα εδώ το πράγμα κινείται σε πολύ περίεργα μονοπάτια. Γι' αυτό το λόγο επιμένει ξανά και ξανά ο Μητσοτάκης, στέλνει επιστολές. Αλλά τώρα που να προκάμει η Ούρσουλα να διαβάσει επιστολές? Έχει άλλα πράγματα. Έκανε περιοδεία η κοπέλα στα Δυτικά Βαλκάνια και τα έκανε μούτι όλα. Τα έκανε όλα αντί να ενώσει. Μα όταν πηγαίνεις αδιάβαστη, όταν δεν ξέρεις τι σου γίνεται, πού πατάς και πού βρίσκεσαι, είναι λογικό να γίνονται παρεξηγήσεις. Κυρία Ελένη μου από τη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής, καλή εβδομάδα με υγεία. Να είσαι καλά, κυρία Ελένη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Νάτος και ο Κωστής.
Καλημέρα, λέει, στον Μπράιτερ, πρώτο επιτολικό Κλαρίν. Να σου πω. Ξέρεις τι. Δεν μ' αρέσει που το κάνεις copy-paste. Πραγματικά. Αυτό με το πρόβατ, μπε, το έχεις ξαναγράψει. Σε θέλω πιο... Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να έχεις έμπνευση. Δηλαδή, εγώ το... Πώς θα λέει, την καζούρα... την οποία θέλεις να μου κάνεις. Τι θέλω με έμπνευση. Αλλιώς δεν με εμπνέει και εμένα η απάντηση. Τι να σου δώσω τώρα, την ίδια απάντηση. Ότι εσύ κλαρίνο, εμείς τρομπέτα. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Αν και σήμερα εσύ κλαρίνο, εμείς με αυτό το εκπληκτικό τελείωμα από Deep Purple. Άντε, αφιερωμένο.

Και πανηγυρίζουν οι άλλοι από κάτω. Γίνεται ένας πανικός. Θα ξανάρθουνε, λέει. Κάπου είδα και μία φωτογραφία. Να σου πω την αμαρτία μου, Νίκο. Με το που είδα τη φωτογραφία εκεί, λέει, Deep Purple θα κάνουνε, λέει, περιοδεία και όλα τα σχετικά. Είδα τη φωτογραφία, πόνεσε λίγο η ψυχούλα μου. Αλλά μετά κάθισα και σκέφτηκα, δεν μπορεί να μεγαλώνω μόνο εγώ. Μεγαλώνουνε κι άλλοι. Εντάξει, καλά στο κουράγιο τους, η αλήθεια είναι. Το Μαζονάκι τώρα μου ήρθε, πάω σε άλλο θέμα. Του είχαν πει, λέει, κιόλας ότι ο Μικ Τζάγκερ, μια και μιλάμε για μεγάλους καλλιτέχνες, έκανε, λέει, πολύ συχνά πλασμαφαίρεση. Και γι' αυτό το λόγο και, ξέρετε, ευεξία, αναζωογόνηση και όλα τα σχετικά, γι' αυτό, λέει, κινείται πάνω στη... πάνω στο stage, έλα πες το, πάνω στη, στην εξέδρα. Κόλλησε το μυαλό μου, πάνω στην εξέδρα, λέει, κινείται έτσι. Διότι, λέει, κάνει πλασμαφαιρέσεις. Αλλά φαντάζομαι δεν πάει στην Καρνεάδου ο Μικ Τζάγκερ. Δεν πήγαινε εκεί. Έχω αυτή την αίσθηση, ρε παιδιά, τι να σας πω κι εγώ. Εγώ, ο ταπεινούλης.

Διαβάζω στο ενικός.gr, να μπείτε να διαβάσετε κι εσείς τα μαντάτα, γενικότερα το ρεπορτάζ για την κακοκαιρία στην Κρήτη. Σας το είπαμε ότι ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, θα είναι επικεφαλής αυτού του κλιμακίου. Βλέπω εδώ στο ενικός.gr ότι έχουμε εγκλωβισμένους στο φαράγγι της Αμαριάς. Μάλιστα. Τα σχολεία πάντως του Δήμου Αμαρίου δεν θα λειτουργήσουν σήμερα. Σας είπαμε και σε ποιες άλλες περιοχές, με απόφαση εκεί του Δημάρχου, για να γίνει και η αποτίμηση των ζημιών, η καταγραφή των ζημιών, και μετά να είναι ασφαλή τα παιδιά τα οποία θα πάνε στο σχολείο. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Θανάση μου, αυτό δεν το ξέρω. Τι είχε πει, μωρέ? Τι είχε πει το 53 στη Βουλή? Δεν είχε πει τέτοια πράγματα, τουλάχιστον εξ όσων θυμάμαι και από ό,τι έχω διαβάσει. Τώρα μου έχει στείλει εδώ ο Θανάσης. Θα μπορέσω να το δω. Δεν έχουμε άλλο διάλειμμα. Θα το δω μετά το τέλος της εκπομπής και αύριο θα δώσω απάντηση, αγαπητέ μου Θανάση, σε σχέση με το link το οποίο έχει στείλει. Πάω γρήγορα γιατί φεύγει η ώρα και έχουμε και διαγωνισμό σήμερα. Οπότε να σας πάω όσο πιο γρήγορα μπορώ με τα μηνυματάκια σας, γιατί είναι αρκετά, να διαβάσω όσα περισσότερα γίνεται. Ναι Κώστα μου, να σε καλά, να σε καλά. Θα επιλέξουμε μουσικά, ελληνικά μουσικά χαλιά. Ναι. Ελληνικά μουσικά χαλιά, για να πατάμε πάνω στο τέτοιο. Υπάρχουν και κάποιοι κανόνες σε αυτό το οποίο λέγεται ραδιόφωνο. Αλλά τώρα πού να στα λέω και σένα ρε Κωστή μου. Είπαμε τρομπέτα, εσύ κλαρίνο, εγώ τρομπέτα. Καλημέρα αδερφέ μου Αβραάμ. Σπύρο, έχω την αίσθηση πως ο Σαμαράς προκαλεί ήδη μεγαλύτερη φορτούνα στη Νέα Δημοκρατία από όσοι αντιλαμβάνονται στο Μαξίμου. Όσο και αν επιμένουν ότι σέβονται τον πρώην Πρωθυπουργό, το πολιτικό χάσμα παθαίνει. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε ούτως ή άλλως. Δεν νομίζω ότι υπάρχει επιστροφή αυτή τη στιγμή, εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και λέει ο Αβραάμ ότι δεν θεωρώ τυχαίο ότι επέλεξε τη Θεσσαλονίκη και τα εθνικά ζητήματα για τις πρώτες του βολές. Δεν είναι οι πρώτες βολές. Α, εκτός και αν εννοεί την απάντηση του Μητσοτάκη στο Σαμαρά από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, εκτιμώ πως η απήχησή του μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερη από όσοι υπολογίζουν. Αυτό να ξέρεις ότι καταγράφεται και στις μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια του στο Μέγαρο Μαξίμου και γι' αυτό το λόγο προβληματίζονται. Σήμερα 50. Μου το γράφετε. Το έχω πει, ρε παιδιά, να το ξαναπώ. Διαφήμιση θα κάνουμε. Είναι 52 χρόνια από την ημέρα της ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας. Και σήμερα. Εκεί στο πρώην αμαξοστάσιο του ΟΣΥ έχει την εκδήλωσή της Νέα Δημοκρατία. Σε 6 ώρα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θα παρευρεθεί ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Αντιθέτως, ο Κώστας Καραμαλής στις 7 του μήνα θα μιλήσει σε εκδήλωση στον Ποδοσάκιο που παραθέτει η Κινέζικη Πρεσβεία. Θα έρθουν Κινέζοι επιχειρηματίες, πολιτικοί. Έχει ωραίο τζόγο. Και ο Σαμαράς, μία μέρα νωρίτερα, αύριο, θα μιλήσει στο συνέδριο του Βήματος. Θα μιλήσει και ο Βενιζέλος. Βεβαίως θα μιλήσει και ο Μητσοτάκης εκεί, είναι διήμερο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εβδομάδα αυτή. Αμέ, 7 του μήνα που θα μιλάει ο Καραμαλής για τα γεωπολιτικά, για τα 20 χρόνια από την υπογραφή της Ελλάδας με την Κίνα για την Κόσκο, θα βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο και θα έχει συναντήσεις με Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη και Πιερακάκη. Όλα τυχαία. Καυτή εβδομάδα. Πολύ καυτή εβδομάδα.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελικά, μήπως η μεγαλύτερη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία δεν έρχεται από την αντιπολίτευση αλλά από το εσωτερικό της? Ασφαλώς, το όντι που λέει και μία ψυχή. Όλα, λέει, τα μεγάλα κάστρα πέφτουν εκ των έσω. Δεν εννοώ κάτι. Αυτή είναι η φράση. Γεια σου, ρε Παύλε. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ στέλνει την καλημέρα του και την καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πολύ μ' αρέσει ο πανικός αυτός. Γεια σου, Άγγελε. Έλα, ρε Άγγελε. Ο Άγγελες λέει. Μα μπορούμε να το πούμε αυτό, το μας τα έπριξες, το είπα. Με τον Αλέξανδρο, λέει, μας τα έπριξες. Χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι. Χίλια συγγνώμη. Κυριάκο μου, ναι, το διάβασα, δεν είναι... Okay. Προσπαθώ εγώ να το... Λοιπόν, το είχε στείλει... ρε μπαγάσα. Είχε στείλει το μήνυμα ο Άγγελος, επειδή τα πηγαίνω με τη σειρά, γιατί δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Άρχισα να διαβάσω το μήνυμα και είχε στείλει follow-up στο μήνυμα που δεν είχα διαβάσει ακόμα, ότι δεν το διαβάζεις το μήνυμα, διότι... Ξέρεις τώρα, δεν... Δεν τολμάς, δεν κάνεις, δεν ράνεις. Και τώρα μου στείλε μήνυμα και μου γράφει, το διάβασες το μήνυμα. Δεν παγάσα, είπαμε έτσι. Τι ημέρα που δω, λουκι λουκ είμαι. Πάω με σειρά. Πρέπει να πούμε και καμιά ειδησούλα. Τα έχω διαβάσει, Αλέξη μου, ο Αλέξης από τη Ραφίνα. Καλημέρα, λέει, σε ακούω από το πρωί, το λες και το ξαναλες. Έχεις διαβάσει τα 13 σημεία της συμφωνίας των Πρεσπών. Τα έχω διαβάσει από την Καλή, τα έχω διαβάσει από την Ανάποδη, τα έχω διαβάσει στα ελληνικά, έχω διαβάσει στα αγγλικά. Γενικότερα, έχουμε κάνει αναλύσεις επί αναλύσεων. Αποποιούνται κάθε σχέσεις με τους Μακεδόνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακριβώς, ναι. Και αλλάζουν και τα βιβλία. Πούντα, άλλαξαν τα βιβλία. Να το διαβάσω λοιπόν για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Σίγουρα, λέει, την έχεις διαβάσει, αλλά μάλλον κάνεις γαργάρα ότι με τη συμφωνία οι Σκοπιανοί που αποποιούνται κάθε σχέση με τους Μακεδόνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αλλάζουν και τα βιβλία στα σχολεία και τα σύμβολα από δρόμους, αεροδρόμια κλπ. Καλημέρα, να είσαι καλά. Αλέξη μου, δεν έχουν αλλάξει απολύτως τίποτα. Έχουν βάλει σε αυτό το τεραστίο διαστάσεων άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Σκόπια, έχουν βάλει μια πάρα πολύ μικρή ταμπελίτσα. Εγώ δηλαδή με την πρεσβειοποία που έχω, για να τη διαβάσω πρέπει να πάω κοντά με τα γυαλιά της πρεσβειοποίας. Η οποία γράφει ότι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν έχει καμία σχέση με την βορειομακεδονική ιστορία. Λοιπόν, αλλά άσε που έχουν, πώς το λένε, έχουν κάνει και κάτι γράφητη από πάνω. Οπότε είναι δωρονάδρο, τώρα μην γελιόμαστε. Ναι, ασφαλώς. Στα 13 σημεία της Συμφωνίας των Πρεσπών, και εδώ έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές τον Γιώργο τον Κατρούγκαλο, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών τότε. Υπουργός εξωτερικών και μετά ανέλαβε, ήταν υπουργός εξωτερικών. Όπου μας τα έχει πει κιόλας και στον αέρα. Δεν κρυβόμαστε, δεν λέμε ψέματα. Αλλά για φαντάσου, λέει το εξής. Δεν θυμάμαι τώρα, το άρθρο 6 είναι. Λέει λοιπόν, μιλάει για μακεδονική γλώσσα και για μακεδονική εθνότητα. Και από κάτω υπάρχουν υποάρθρα τα οποία αναφέρουν αυτό το οποίο λες. Ότι δεν έχουν καμία σχέση με το Μέγα Αλέξανδρο, με την αρχαία ελληνική ιστορία. Ένα τέτοιο αφηγηματάκι εκεί από κάτω. Όταν όμως βγαίνει ο εκάστοτε πρόεδρος, πρωθυπουργός, και μιλάει και λέει είμαστε Μακεδόνες, με βάζει από κάτω την υποσημείωση. Όταν η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, παραδείγματος χάρη, μίλησε για μακεδονικό πολιτισμό, για μακεδονική γλώσσα και εθνότητα, τώρα πριν από τρεις ημέρες, δύο πόσο είναι, δεν έβαλα από κάτω την υποσημείωση ότι στο άρθρο 6 παράγραφος Β λέει αυτό, αυτό και αυτό. Όχι. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, άδερφε. Θα τη λέω και θα την ξαναλέω. Θα λέω και θα ξαναλέω, εν πάση περιπτώσει, ότι κανένας άλλος δεν έβαλε την υπογραφή του σε μια τέτοια συμφωνία. Και μπήκαν οι υπογραφές. Μπήκαν οι υπογραφές εκείνη την ημέρα στη λίμνη των Πρεσπών. Γι' αυτό και ονομάστηκε και Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτά. Αν έχετε άλλες απορίες, εδώ είμαστε. Και αύριο μέρα είναι. Διότι πρέπει να σας στείλω και μία βολτίτσα στη Μύκονο. Δεν θέλετε Μύκονο?
Μύκονος. Αυτό είναι το εβδομαδιαίο δώρο που σήμερα γίνεται η κλήρωση, να ξέρετε. Οπότε έχετε χρόνο, όσοι δεν έχετε λάβει μέρος στο διαγωνισμό, να λάβετε τώρα. Τρεις ημέρες λοιπόν στη Μύκονο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στα Aeolos Resort, στο Aeolos Resort στη Μύκονο, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια, έλα πάμε, με μάτιαξες, στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από τη Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Πληροφορίες θα βρείτε στο aeolosresort.com, όπως επίσης και στο seajets.com. Το ταξίδι πάντα ξεκινά με τη Sea Jets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σας έχω και δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές παρακαλώ. Η σειρά Retro φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό προϊόν πρωινό, πάμε πάλι, και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Όλα τα σαρδάμ τα άφησα για το τέλος. Μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premier Plus είναι το τελευταίο δώρο, με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα, Δευτέρα, 5 Οκτώβρη, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Με αυτό θα κλείσουμε, με το καμπανιώτικο που λέω εγώ. Ξέρετε εσείς οι παλιοί καμπανιώτες και οι καμπανιώτισες. Θα σας αφήσω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά, της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη. Στα δελτία ειδήσεων που ξεκινάνε, η Ελευθερία Τζανακούλη. Κύριε Λικούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με αντέξατε, με ανοιχτήκατε και συνεργαστήκατε με την αφεντιά μου, ο κύριος Νίκος Λικούρης, και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, που παραμένει στο 211-200-8200. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Ήμασταν μαζί και κάναμε παραγίτσα για 2 ώρες. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρέα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Πετρούπολη μετά τη σύγκρουση δύο μοτοσικλετών. Τραυματίστηκαν τρία άτομα. Ο ένας αναβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται. Σοβαρές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη με προβλήματα και στους τέσσερις νομούς του νησιού. Στο Λασίδι οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στο Οροπέδιο, στην Ιεράπετρα και τη Σιτία, με ζημιές σε καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικούς δρόμους. Στο Ρέθυμνο πλημμύρες, κατολιστήσεις και φθορές στο οδικό και υδρευτικό δίκτυο αναφέρθηκαν σε Ζωνιανά, Ανόγια και σε άλλες περιοχές του Μυλοποτάμου, καθώς και στο Δήμο Αμαρίου. Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε δήμους του Ηρακλείου, ενώ στα Χανιά επλήγησαν σημεία της πόλης και του παραλιακού μετόπου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι Δήμοι Μυλοποτάμου και Ανογίων, καθώς και το Οροπέδιο Λασιθίου. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχής στο Λασίδι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για συσκέψεις με τοπικούς φορείς και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν οι εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων το περιστατικό στην πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Όσοι κυβερνήτης κρατείται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εξετάζονται τα κίνητρα ενώ είναι αντιμέτωπος με θανατική ποινή.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Συνέχισε την αίτητη πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Ολλανδία νίκησε με 2-1 τη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σφράγισε την τρίτη θέση στον όμιλο, οριστικοποιώντας έτσι και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro 2028. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί το νότιο Αιγαίο, όπου αναμένονται πρόσκυρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου, τους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γιατί με κοτσιρά σήμερα?
1: Γιατί γενέθλια.
0: Α,
1: και να ξέρεις, είναι ο αγαπημένος μου. Ναι. Και θα πάθουμε κοτσιρίαση σήμερα. Θα ακούσουμε μπόλικα τραγούδια. Είναι ο αγαπημένος μου, τι να κάνω, δεν μπορώ.
0: Όχι, εξαιρετικός είναι, εξαιρετικός. Λοιπόν, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Η Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.208.200.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια η γνωστή σύνθεση.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης απέναντί μου.
0: Κασιανή βραχά. Υπό τον Νίκο Σαπρανίδη, να πούμε.
1: Υπό τον Νίκο Σαπρανίδη, βέβαια.
0: Και βεβαίως ο Σπύρος Παπαδάκης εδώ μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Ναι, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Είπες κότσιρα και εμένα το μυαλό μου πήγε απευθείας.
0: Να, βέβαια, πήγε. Πού πήγε, ξέρεις?
1: Στον αναπληρωτή.
0: Μα κάνεις πολιτικό ρεπορτάζ.
2: Κότσιρας, λέω.
1: Τι ανακοίνωσε τις προάλλες ο κύριος Κότσιρας?
2: Ο τραγουδιστής ή ο...
1: Όχι, ο αναπληρωτής υπουργός.
2: Τι ανακοίνωση?
1: Ότι αλλάζουν τα πάντα σε ό,τι αφορά το πώς θα δίνεις για δίπλωμα, για άδεια οδήγησης.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, είμαι όλος αυτιά. Πες μου τι αλλάζει. Πες μου.
1: Θα υπάρχουν κάμερες μέσα στην AI ώρα που θα δίνεις, ναι. Και θα υπάρχει και τεχνητή νοημοσύνη.
2: Μάλιστα. Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι καινούριο κοσκινάκι μου και πού να σε πρωτοβάλω.
1: Ναι, αλλά εδώ.
2: Αλλά οι κάμερες μέσα στο εξεταστικό όχημα. Ρε Παγάνη,
0: ναι.
2: Πρέπει να τις ακούω από τότε που έδινα εγώ για δίπλωμα.
0: Ναι, αλλά τότε που δίνεις εσύ για δίπλωμα κι εγώ, οι κάμερες ήταν τεράστιες.
2: Αυτό ήταν.
0: Ήθελαν 7-8 καλώδια για να συνδεθούν και να.
2: Αυτό ήταν το εμπόδιο, λες.
0: Τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης, κοίτα. Για να μην κορυδευόμαστε τώρα. Κασιανή, βεβαίως, ως νέα συνάδελφος σε ηλικία εννοώ και αυτό και άλλα πολύ εμπειρή, υποθέτω έχει δώσει δίπλωμα. Το 19 έδωσες,
1: ναι.
0: Πολύ διαφορετικά.
2: Ναι. Έδωσες από μένα όλα, και έδωσες και τα σήματα κανονικότατα.
1: Ναι, σήματα τα είχα δώσει από πιο μικρή, γιατί είχα πάρει το δίπλωμα για το μηχανάκι από τα 16 μου.
2: Α, και δεν χρειάστηκε να ξαναδώσεις?
1: Όχι, έδωσα μόνο πορεία.
0: Μια χαρά.
2: Ωραία, ωραία. Γιατί πάντως ξέρεις... έδωσε σήματα.
0: Ναι,
1: έδωσα σήματα.
2: Φήμες... Έκανες και πορεία.
1: Έκανα και πορεία.
0: Φήμες λένε ότι εκεί υπήρχε μια συνεννόηση σε κάποιες περιπτώσεις. Με...
2: Φήμες.
0: Ναι. Με κάποιους, ας πούμε, εξεταστές. Πάντα φήμες, έτσι δεν είναι. Όπου υπήρχε μια συνεννόηση και με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πράγμα που έχουμε τώρα, ή ένα στου δύο να μην ξέρουν να γνωρούν τον κώδικα οδική κυκλοφορία.
1: Να... Α, ναι. Υπήρχε μια συνεννόηση και σου στέλνουν το δίπλωμα στο σπίτι.
0: Όχι, παιδί.
2: Σου το έστελνα στο σπίτι. Πήγες και το έπαιρνε.
0: Ήταν ο Παπαδάκης.
2: Και το έπαιρνε.
0: Ήταν ο Παπαδάκης εξεταστής.
2: Από προκαθορισμένο σημείο.
0: Ήταν ο Παπαδάκης εξεταστής, ήταν ο Παγάνης εξεταζόμενος. Του λέγε ο

0: Εγώ ήταν και ένας επώνυμος. Δεν θα πω τώρα το όνομα.
1: Μην το πεις.
0: Όπου,
1: στο διάλειμμα
0: τα, μου το πεις. Τα σήματα σου ανακοινώνουν εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί.
2: Ναι, ναι.
0: Ότι αυτό, περάσατε τον Ατάλο για να έρθει το ραντεβού για την πορεία. Τον συγκεκριμένο τον κόψανε για 12η φορά.
1: Εντάξει.
0: 13η φορά. Τέλος πάντων.
1: Γούρι.
0: Ναι, και του λέει ένας άλλος, ο οποίος είχαν γίνει γνωστοί εκεί. Του λέει, άντε, του λέει, πάμε να πάρουμε το λεωφορείο να φύγουμε να πάμε για καφέ. Και γυρίζει και του απαντάει ο επώνυμος. Ρε μπίπ, έλα τώρα από μέλα, έχω έρθει με το αυτοκίνητο.
1: Λοιπόν.
2: Πολύ ωραία.
1: Ωραία. Άντε πάμε να δούμε τώρα λίγο την εβδομάδα. Ξεκινήσουμε πολιτικά, κυρία Κασιανέβραχα, γιατί έχουμε εδώ πέρα τον... Είναι πολιτική περσόνα, πώς
2: γνωρίζεις. Δεν ξέρω μήπως τώρα που έχουμε φτάσει πιο κοντά, τα άστρα και τα ζώδια του Παπαδάκη έχουν να μας πούν κάτι περισσότερο για το τρίγωνο Ρούμπιο Σαμαρά Καραμαλή.
1: Α, λες για τους πλανήτες που ευθυγραμμίστηκαν.
0: Έχουν ευθυγραμμιστεί οι πλανήτες. Είχαμε και τα χτυπήματα του Αντώνη Σαμαρά μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Να ακούσουμε τα χτυπήματα. Να ακούσουμε πρώτα το Σαββατιάτικο που ήταν για τη Φόντερ Λάιεν, για τα Σκόπια και για τη Βουλγαρία, για τα Κιμήλια. Πάμε να ακούσουμε αυτό πρώτα.
3: Κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δίθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε. 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα, ιερά, δικά μας κοιμήλια.
2: Αυτή ήταν η πρώτη παρέμβαση του κύριου Σαμαρά μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Όπου λέει επί των ημερών του Σαμαράς, όταν έκαναν τις ίδιες διαπραγματεύσεις, του δίνανε 1000 κοιμήλια.
1: Οι Βούλγαροι,
0: για να πάρουν τα οστά του Σαμουήλ. Αλλά είπε όχι, διότι ο Σαμαράς είχε πει ή θα τα πάρουμε όλα, ή απολύτως τίποτα, δεν γίνεται συμφωνία και δεν παίρνετε τα οστά. Και τώρα λέει, τα δώσαμε τα οστά για 48, αλλά το βασικό. Γιατί αυτό είναι μια διαπραγμάτευση. Τώρα προφανώς η διαπραγμάτευση έγινε με άλλους όρους και μετά από τόσα χρόνια. Το βασικό είναι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Εκεί είναι τα ζητήματα.
0: Τι, για κάτσε κυρία μου. Πηγαίνεις, κάνεις υποτίθεται περιοδία για να ενώσεις τα Δυτικά Βαλκάνια. Και να δείξω, και τα έκανε χειρότερα από ό,τι ήταν τα πράγματα. Και πετάει και στο τέλος εκεί στα Σκόπια για μακεδονικό πολιτισμό.
1: Μακεδονική ταυτότητα, μακεδονική γλώσσα.
0: Και δεν έβαλε την υποσημείωση από κάτω, γιατί νωρίτερα στείλανε κάποιοι ακροατές ότι έχεις διαβάσει και τα 13 σημεία της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ασφαλώς και τα έχουμε διαβάσει. Αναφέρεται, λέει, ότι αποποιούνται οι Σκοπιανοί οτιδήποτε έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας. Ναι, όντως είναι έτσι. Αλλά η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, και αυτό είναι το βασικό και η διαμαρτυρία των Ελλήνων, ότι κάθε φορά που κάποιος μιλά για μακεδονικό πολιτισμό.
1: Συγκινείται, κυρία.
0: Πρόσεξε, δεν έβαλα από κάτω την υποσημείωση. Δεν έβαλα από κάτω την υποσημείωση. Αναφέρομαι στο μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων, που δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δεν αναφέρομαι στο μακεδονικό πολιτισμό του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Δεν υπάρχει, αλλά εσύ ως Ελλάδα έχεις δώσει μακεδονική υπηκότητα. Έχεις δώσει.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι, έχεις δώσει μακεδονική γλώσσα. Λοιπόν, τα έχεις δώσει αυτά. Και τα λέω αυτά γιατί δυστυχώς, για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο. Εμείς σκεφτόμαστε. Ενώ και οι φίλοι μας ακούν και ξέρω ότι οι περισσότεροι αυτό κάνουν. Πώς σκέφτονται οι Ευρωπαίοι. Θα καθίσει τώρα ο Ευρωπαίος και θα σκεφτεί ότι υπάρχει η διαφορά ανάμεσα στη Βόρεια Μακεδονία και στην αρχαιοελληνική Μακεδονία. Δεν θα το σκεφτεί. Σε διαβεβαιώ.
0: Ναι, συμφωνώ. Ότι
1: δεν πρόκειται. Αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ιστορία ή έχουν μελετήσει ακριβώς.
2: Θα λένε εδώ, αυτόν είναι.
1: Αυτοί που ξέρουν, ρε παιδί μου, ιστορία, ξέρουν ότι ο Αλέξανδρος πού ήταν, τι ήταν, από πού ξεκίνησε και πού κατέληξε. Οι άλλοι όμως δεν μπαίνουν σε αυτές τις λεπτομέρειες.
0: Είναι ακριβώς όπως
1: και,
0: το λες.
1: Και εδώ είναι το ζήτημα, γιατί είσαι ως χώρα με το διεθνές δίκαιο και λες αυτή η συμφωνία παράγει ένομο συμφέρον. Δεν με συμφέρει να την ακυρώσω, διότι αν την ακυρώσω θα έχω υποστεί κι εγώ συνέπειες σε άλλα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Γιατί αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα.
0: Ναι, γιατί αν ακυρώσουμε εμείς μονομερώς τη συμφωνία των Πρεσπών, θα έρθει ο Ερντογάν και θα πει: πολύ ωραία, εσύ την ακυρώνει. Εγώ γιατί να μην ακυρώσω μονομερώς τη συμφωνία της Λοτζάνης.
1: Και άλλα θέματα. Και να στο πάω και πιο πέρα.

0: έχεις και ένα πατριαρχείο που κάθεται πάνω.
1: Σωστό.
0: Στα Ιεροσόλυμα με διάφορα ζητήματα και έχεις και άλλο ένα στην Αλεξάνδρεια που έχουν τέτοια ζητήματα.
1: Σωστό.
0: Σε, πάνω σε διεθνείς συμφωνίες.
1: Έτσι, έτσι. Ακριβώς.
0: Άρα όταν είναι κολοβή η συμφωνία. Όταν είναι κολοβή η συμφωνία και την υπογράφεις, θα σε συνοδεύει SAE. Τελεία. Γιατί όταν δίνεις μακεδονική ταυτότητα, υπηκότητα και μακεδονική γλώσσα, είναι κολοβή η συμφωνία. Τώρα κάνουμε δηλαδή. Και μπορεί να ήταν καλή.
1: Μία τέτοια συμφωνία που την περιέφερε. Θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά, Γιώργο μου. Ναι. Ο Μάθιο Νίμιτς έκανε καριέρα πάνω στο Σκοπιανό.
0: Χρόνια, δεκαετίες.
1: Δεκαετίες. Από τη Νέα Υόρκη πήγαινε, έκανε βολτίτσα Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες, Σκόπια, Αθήνα. Έκανε όλο το τουρ και μετά πάλι πίσω. Και περιέφερε μία συμφωνία. Και ενώ ήταν το μεγάλο αγκάθι ασφαλώς το όνομα, τα μεγαλύτερα αγκάθια δεν φαινόντουσαν που είχαν να κάνουν με, το, με την εθνότητα και με τη γλώσσα. Και λέω το εξής. Ούτε ο Σιμίτης την υπέγραψε. Ο Κώστας Καραμαλής την επέστρεψε ως απαράδεκτη, διότι ακριβώς ενώ συμφωνούσε με το έργα όμνες, μία σύνθετη ονομασία, έργα όμνες. Εναντί όλων.
0: Ναι.
1: Ενώ συμφωνούσε με το όνομα, δεν ήταν τότε Βόρεια Μακεδονία, ήταν άλλο. Ήταν Νέα Μακεδονία και ναι, μάλιστα ήταν Νόβα Μακεδονία.
0: Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι.
1: Και από κάτω λοιπόν ανέφερε ότι αυτοί θα μπορούν να λένε ότι η γλώσσα τους είναι μακεδονική, ναι, και η εθνότητά τους μακεδονική. Και όπως το ίδιο ο Καραμαλής γύρισε και είπε να το δώσετε πίσω στον κύριο Νίλη.
0: Και σου λέει ο Τσίπρας.
1: Ως απαράδεκτο.
0: Ο Τσίπρας που θα ήταν υπουργός τότε σου λέει: παιδιά, γιατί φωνάζετε? Δεν είχαμε συμφωνήσει ότι θα επιδιώξουμε γεωγραφικό προσδιορισμό? Γιατί όντως αυτό λέει αλήθεια. Ναι. Ότι υπήρχε ρητή συνεννόηση μεταξύ κομμάτων. Ρητή. Πρόσεξε, ναι. Όχι, ούτε επίσημη ούτε γραπτή. Ότι εκεί θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε, μια, ας πούμε, σε ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Ναι. Αλλά η υπηκότητα και η γλώσσα όμως. Τεράστιο έλλειμμα. Και αυτοί το χρησιμοποιούν και θα συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν. Και κανείς δεν έπρεπε να κάτσει να ψάξει και να βρει ότι οι Σλάβοι ήρθανε κάτι αιώνες μετά. Πολλούς αιώνες μετά. Τον μεγάλο Αλέξανδρο και τον Φίλιππο. Όχι κάτι αιώνες, πολλούς αιώνες μετά. Αν πας στα Σκόπια να συζητήσεις μαζί τους, εγώ είχα πάει για τον Α το 2000, τελευταία φορά που είχα πάει. 2006, 7, εκεί.
1: Παρέμεινα. Έχεις προλάβει, το είχαν φτιάξει το άγαλμα.
0: Το είχαν φτιάξει.
1: Εγώ στα Σκόπια έχω πάει πριν ακόμα τα φτιάξω. Και...
0: παραμένανε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, 20 χρόνια. Αλλά παραμένα σαν τη γραμμή. Γιατί τους έλεγες, ρε παιδιά, ιστορικά, μπορεί, δεν κάθεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν είναι οι Σλάβοι. Ήρθανε πολλούς αιώνες μετά. Τι λες, ρε. Σας πολεμάγαμε τότε με τον Φίλιππο και φτάσαμε μέχρι την Αθήνα και φτάσαμε μέχρι τη Σπάρτη και γι' αυτό τα λέτε αυτά.
1: Μιλούσαν
0: οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει τώρα γενιές που θεωρούν ότι όχι, καμία σχέση. Άντε τώρα το ξεκαθαρίζεις αυτό στην Ευρώπη. Δεν ξεκαθαρίζει.
1: Όταν είχε φτάσει.
2: Ναι, αλλά. Δεν πρέπει να τηρούνται οι όροι της συμφωνίας.
0: Βεβαίως.
2: Έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα. Καλή, κακή συμφωνία. Κακή, εγώ.
0: Τι τηρούν οι Σκοπιανοί?
2: Πολύ κακό. Δεν τηρούνται αυτά που πρέπει να κάνουν τα Σκόπια από την πλευρά του.
0: Άρα καταγγείλεις συμφωνία, πας να σου καταγγείλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπήκανε.
2: Ναι.
0: Και βέβαια δεν μπήκανε όχι εξαιτίας των Βουλγάρων. Αλλά πας τους καταγγείλεις λοιπόν και τη διαλύεις τη συμφωνία. Είναι και αυτό κάτι. Αλλά όπως λέει και ο κύριος Παπαδάκης πάρα πολύ σωστά, δείχνεις και το δρόμο σε κάτι άλλο, οι οποίοι περιμένουν.
2: Ναι,
0: παραδίπλα.
2: Αλλά εδώ λέμε εμείς να πάμε με την νόμιμη οδό, όχι δεν τσιγουστάρω και δεν με νοιάζει.
1: Δυστυχώς, όταν υπάρχουν τόσο δυνατές διακρατικές συμφωνίες, είναι πολύ δύσκολο μετά.
2: Ξείς.
1: Πρέπει να αλλάξουν με διαφορετικό τρόπο.
2: Τις προάλλες, είχε ένας βουλευτής, νομίζω του κόμματος Νίκη, κάνει μια σχετική ερώτηση στη Βουλή για το ότι χρησιμοποιούν στα σχολεία των Σκοπίων τη μακεδονική γλώσσα, Μακεδόνες κτλ. Και απάντησε η υφυπουργός εξωτερικών ότι εμείς εντάξει, τι να κάνουμε. Όχι και αυτή είναι η συμφωνία απλά. Κάνουμε όταν πρέπει και μπορούμε, κάνουμε, απαντάμε ότι αυτό είναι παραβίαση συμφωνίας και τελείως υπόθεση. Δεν θέλει λίγο πιο δυναμικά, ρε παιδιά?
1: Δεν το συζητάμε. Είναι πολύ χαμηλές
2: αυτές. Αφού έχουμε τις παραβιάσεις, δεν θέλει λίγο πιο δυναμικά?
1: Ασφαλώς. Και οι Ευρωπαίοι, εγώ θα σας πω το εξής. Όταν είχαμε φτάσει στο πικ, τότε σε εκείνη τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το 2008, που είχαμε την απειλή βέτο από την πλευρά της
0: Επί Καραμαλή
1: από την πλευρά της Αθήνας, ρε παιδί μου, μιλήσαμε με κάποιους Ευρωπαίους για να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν μπορούν να καταλάβουν το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Και ξέρεις ποια ήταν η απάντησή τους? Το ξέρετε ότι υπάρχουν τρία Λουξεμβούργα?
0: Βέβαια, αρέσει.
1: Υπάρχουν τρία Λουξεμβούργα. Γιατί... υπάρχει το κράτος, υπάρχει η επαρχία Λουξεμβούργου που είναι από την πλευρά του Βελγίου. Και επαρχία, πρόσεξε! Και επαρχία Λουξεμβούργου που είναι από την πλευρά της Γερμανίας. Άντε τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσει να καταλάβουν που έχουν τρία Λουξεμβούργα ότι εμείς δεν μπορούμε να έχουμε δύο Μακεδονίες.
0: Για βάλε τους Βάσκους.
1: Τι να κάνουμε τώρα?
0: Οι οποίοι λένε, παιδιά, υπάρχει Βασκονία και είναι ένα μεγάλο κομμάτι στη Γαλλία, το άλλο στην Ισπανία. Βάλε τους Φλαμανδούς. Βάλε τους. Δηλαδή, η Ευρώπη είναι περιπλεγμένη, αλλά ποια είναι η διαφορά? Ιστορική λεπτομέρεια. Μιλάμε για δύο διαφορετικούς λαούς, αναφέρομαι στους Έλληνες ή στους κατοίκους της επικράτειας της γειτονικής χώρας. Διαφορετικούς λαούς, διαφορετικές παραδόσεις. Δεν συναντήθηκαν πουθενά.
1: Περίμενε, Σλαβοαλβανοί να το λέμε.
0: Περισσότερο Βούλγαροι είναι.
1: Έτσι.
0: Είναι Βούλγαροι.
1: Από εκείνη την πλευρά υπάρχουν και Βούλγαροι.
0: Υπάρχει,
1: ναι,
0: νομεκλατούρα η οποία είναι σερβική.
1: Ναι.
0: Και είναι Βούλγαροι και υπάρχουν και πάρα πολλοί Αλβανοί. Αυτή είναι η σύσταση.
1: Οι οποίοι Αλβανοί, όταν τότε το. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ, παιδιά. Ερχόντουσαν τα τηλεοπτικά συνεργεία, οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί της Αλβανίας και μας αγκάλιαζαν και μας φύλαγαν. Που η Ελλάδα έθεσε βέτο για να μην μπει στο ΝΑΤΟ, να μην μπουν στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια.
0: Κύριε Σπύρο, από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι και κάπως έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, να προλάβουμε μέχρι να φύγεις, να πούμε δύο κουβέντες για τα. Έλα, πες.
2: Να πάμε και στο άλλο του κύριου Σαμαρά.
1: Ναι, ναι, γιατί το αφήσαμε πίσω.
0: Σαμαρά κι άλλο.
2: Κύριε Σαμαρά, βέβαια.
1: Έχει και το δεύτερο. Έχει και το διάλογο.
0: Και στην Πύλο, χθες σκέψα να έλεγα στην Κασιανή να βρω μπλουζάκι I love Πύλο να πάρω.
1: Ναι.
0: Θέλω κάτι να κοιτάξουμε πως υπάρχει πουθενά και κανένα I love Σαμαράς. Να το φέρω σε κανένα φίλο να το πάρω.
1: Νομίζω ότι είχε περισσότερα I love Σαμαράς παρά I love Πύλος. Δεν είχε. Πρέπει να φτιάξουνε. Ίσως γι' αυτό το λόγο δήλωσε ο Τσούτσιας ότι φεύγει. Με το που άκουσα την αρχή του βίντεο, πρόεδρε, εγώ φεύγω.
0: Πού πάει?
1: Πάτησα pause εκεί και λέω.
2: Κάτσε, πρέπει να
0: το πάει.
2: Πουθενά δεν πάει. Κάτσε, μπορώ να το ακούσω.
3: Πρόεδρε, εγώ φεύγω. Έλα, για πού το βάλε? Πάω να κλείσω το κόμμα. Σε κόμμα. Δεν είχε βάλει στι ευρωπαϊκέ εφημερίδε. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του. Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομύριδες, όπως λέει και ο Σοχάρης.
4: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
0: Αυτό νομίζω το βίντεο. Να προλάβω να πω, γιατί το ακούω πρώτη φορά. Διάβασα, αλλά δεν το είχα ακούσει. Νομίζω ότι αποτελεί απάντηση του Σαμαρά σε όσους λένε, παιδιά, μπορεί και να μην το κάνει το κόμμα.
1: Ναι. Υπάρχουν ακόμα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πρόσεξε. Εγώ θα... Μάριος Σαλμάς. Άκης Γεροντόπουλος. Θες να προχωρήσω και σε άλλα ονόματα?
0: Καλά το πας, καλά το πας.
1: Που έχουν βγει δημόσια και έχουν πει ότι... έρχεται.
0: Μόνο έτσι δεν το έχουν πει, λέω Σπύρος.
1: Έρχεται.
2: Δεν θα μείνω στις τεχνικές λεπτομέρειες του βίντεο. Οι οποίες δεν είναι... Καλή ιδέα, πρόεδρε, αλλά δεν εκτελέστηκε και πολύ σωστά.
1: Εμένα μ' άρεσε ότι πρόεδρε.
0: Στην πρόζα, λες.
2: Ήταν λίγο προβληματική πρόεδρε. Σαν σκετσάκι δημοτικού το καλοκαίρι.
0: Ο Σαμαράς πιστικός ακούγανε. Ο άλλος θέλει λίγη δουλειά στο.
1: Πρόεδρε, εγώ θα φύγω. Πάει τώρα, θα τον συναντήσουμε να μετράει αυτοκίνητα. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο. Νίκο Σούτσιας.
2: Καλημέρα. Ας το κάνει όμως και αυτό το κόμμα. Δηλαδή, μας έχει. Έγκυο να θα είχα γεννήσει.
1: Όχι τόσο πολύ και εσύ, Κασιανή.
0: Κασιανή, Σπύρο.
1: Δεν θέλει να το βγάλει τέτοιο πρόωρο.
0: Ένα δεύτερο σύντομο σχόλιο.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας μπροστά σε αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς, έχω την εντύπωση ότι είναι μετριοπαθής.
1: Καλά, εκ των πραγμάτων τώρα ο Σαμαράς θα ήταν πολύ πιο σκληρός απέναντί του. Δεν εννοείται.
2: Εντάξει, ανέφερε μπαζόμαντα, ανέφερε το Θεοχάρη.
1: Όλα. Μέσα σε 50 δευτερόλεπτα, αν τα μετρήσεις, είναι 5 χτυπήματα. Μέσα σε 50 δευτερόλεπτα. 5 χτυπήματα. Έχει βάλει μέχρι και τα Τέμπη μέσα.
2: Όταν κάποιος φεύγει από το δικό σου στρατόπεδο, ξέρει καλύτερα που να σε χτυπήσει.
0: Εγώ απλώς να πω το εξής. Ένα δική μου πολύ γρήγορα. Εάν η στρατηγική είναι πάμε να χτυπηθούμε με τη Νέα Δημοκρατία για να πέσουμε τους Μητσοτάκης και μετά επιστρέφουμε, αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει ούτε ένα παιδάκι, ναι, με την αφέλειά του.
2: Ναι.
0: Και το τραύμα που μπορείς να επιφέρεις σε αυτό που εσύ θεωρείς παράταξη και λες ότι είναι το κόμμα σου, μπορεί να είναι ένα τραύμα το οποίο δεν θα επιλωθεί ποτέ. Τέλεια.
1: Έχουμε να δούμε πολλά αυτή την εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.
5: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
5: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Διακοπή κυκλοφορίας στην Αχαρνών λόγω ελέγχου ύποπτου αντικειμένου. Σοβαρό τροχαίο στην Πετρούπολη από τη σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Ένας εκ των τριών τραυματισμένων νοσηλεύεται σοβαρά. Περισσότερα στο real.gr. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη προκαλώντας πλημμύρες, κατολιστήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Στο Λασίθι επλήγησαν οροπέδιο Ιερά Πέτρα Σιτία, στο Ρέθυμνο Μιλοπόταμο Σανόγια Αμάρη, στο Ηράκλειο Μηνόπεδιάδα Χερσόνησος Μαλεβίζη Βίανος, στα Χανιά το Παραλιακό Μέτωπο και Σαμαριά. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μιλοποτάμου, Ανογίων και Οροπεδίου. Αναμένεται σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο στο νησί για αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές.

0: ρίσεις. 34 μετά τις 6, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, είμαστε εδώ, Real FM 97,8.
0: Δεύτερα 5 Οκτωβρίου σήμερα, θερμοκρασία στο Μαρούσι αυτή την ώρα 13 βαθμοί, για να ξέρετε. Και κοιτάω όπως κάνω συνήθως τέτοια ώρα και λίγο νωρίτερα, η μέγιστη θερμοκρασία σύμφωνα εδώ με τις εφαρμογές καιρού,
1: ναι, ναι,
0: προβλέπεται για το Μαρούσι, κυρία Βραχά, 23 βαθμοί το μεσημέρι.
1: Α, καλύτερα είπαστε σήμερα.
0: Βεβαίως, καλύτερα σίγουρα από χθες, εδώ.
1: Τώρα στους δρόμους της Αθήνας έχουμε ήδη τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινούν οι καθυστερήσεις από τα Σεπόλια, λίγο μετά τη Λένορμαν, και φτάνουν μέχρι τη Νέα Ιωνία. Και στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά θα συναντήσετε καθυστερήσεις, ενώ επηρεάζεται και η άνοδος της λεωφόρου Σχίστο.
0: Studio@papakirialfm.gr, studio@papakirialfm.gr για τις καλημέρες σας, για τα μηνύματά σας. Υπάρχει εναλλακτικά βεβαίως. Η Εύη Βουγιουκλιώτη σας περιμένει στο 211-200-8200. Με ευγένεια, με καλή διάθεση, φέρνει εδώ τα ερωτήματα, τις παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να συμβάλλετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Δευτεριάτικα, να είστε λίγο ευγενικοί με την Εύη μας. Εν τω μεταξύ, Ελευθερία μας ακούσε από την αίθουσα σύνταξης. Βλέπω ότι έχει στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, μια ουρά και δείχνει ο χάρτης και ένδειξη για ατύχημα.
0: Οπα.
1: Να κάνει να μας ενημερώσει η Ελευθερία για το τι μπορεί να συμβαίνει εκεί. Γιατί αν έχει κάποιο ατύχημα ή κάτι έχει συμβεί, να το αποφύγετε οπωσδήποτε αυτή την ώρα.
0: Εκεί στο έχεις δίκιο, πιάνεις τη λεωφόρο Ποσειδόνας πριν από τις Τζιτζιφιές, μετά από το Ειρήνης και Φιλίας, από ό,τι βλέπω γύρω στα 3 χιλιόμετρα, και φτάνει και στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου.
1: Ναι, ναι, είναι πιο πίσω, δεν είναι στη Μαρίνα, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Θα δούμε τι έχει συμβεί εκεί, να σας ενημερώσω.
0: Το παρακολουθούμε, αλλά και εσείς που μπαίνετε σιγά σιγά στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης, παρακαλώ πάρα πολύ, συμβουλευτείτε εκεί και τις εφαρμογές όσοι γνωρίζετε με ποιο τρόπο, για να αναζητήσετε εναλλακτικές διαδρομές. Πάντως, στην παρούσα φάση, επαναλαμβάνουμε, στη λεωφόρο Ποσειδόνας υπάρχει ένα πρόβλημα. Και όσο περνάει η ώρα, όσο περνούν τα λεπτά, αυτό το πρόβλημα παίρνει μεγαλύτερες εκτάσεις χιλιομετρικά.
1: Λοιπόν, μόλις μας ενημερώνει και ο Θεοδόσης Πάνου,
0: ναι,
1: λόγω διενέργειας ελέγχου από τα ΤΕΜ σε ύποπτο αντικείμενο, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αχαρνών από την Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν. Επίσης, είναι, ναι, κλειστή η Φερόν από το ύψος της οδού Φιλής. Πρόκειται για χειροβομβίδα σε καφετέρια, η οποία ευτυχώς δεν εξεράγει και θα γίνει μάλλον ελεγχόμενη έκρηξη. Επαναλαμβάνω, είναι κλειστή η Αχαρνών από το ύψος της Ιουλιανού μέχρι το ύψος της Χέιδεν και, και η οδός Φερών από το ύψος της οδού Φιλής λόγω ελέγχου από τα ΤΕΜ. Υπάρχει χειροβομβίδα μάλλον σε καφετέρια, η οποία δεν εξεράγει και θα γίνει πιθανότατα ελεγχόμενη έκρηξη. Έντονο πρωινό Δευτέρας αυτό.
0: Ναι, σαν πολλά δεν έχουν μαζευτεί. Δηλαδή, θυμάμαι και τον εμπισμό που μας τον είχε μεταδώσει ο Θεοδόσης Πάνου.
1: Διπλό, που ήταν σε δύο διαφορετικά σημεία.
0: Διπλό ήταν. Εγώ θυμάμαι τη Νέα Ιωνία που ήταν από πάνω πολυκατοικία.
1: Α, αυτό λες, ναι.
0: Του ανθρώπου εκεί, πάνω από την καφετέρια δηλαδή. Του κάψαν και τα διαμερίσματα κιόλας.
1: Μιλάω για αυτό που πρέπει να είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Σε δύο καφετέριες πάλι. Με μια μικρή απόσταση που έγιναν πάλι εκρήξεις.
0: Μπορεί να είναι συμπτώσεις. Λοιπόν, προχωράμε, κυρία Βραχά.
1: Πάμε να δούμε, γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο, από την Πέμπτη βασικά, είχαμε τις μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη. Το οροπέδιο Λασιθίου έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Είναι τεράστιο το πλήγμα τόσο στις καλλιέργειες όσο και στο ζωικό κεφάλαιο και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, στα Ζωνιανά, στο Ρέθυμνο. Θα είναι κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Αμαρίου σήμερα. Στο Αμάρι είχαν επίσης μεγάλες καταστροφές. Στη Σαμαριά παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι εργαζόμενοι που ήταν εκεί, αλλά δεν κινδυνεύουν. Έχουν και, από ό,τι μας ενημέρωσαν και Προμήθειες, μέχρι την Τετάρτη θα προσπαθήσουν σήμερα σήμερα να τους απεγκλωβίσουν από εκεί. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο για την πρώτη απογραφή των ζημιών και εκτίμηση της κατάστασης. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άκουγα ιδιαίτερα τους καλλιεργητές πατάτας που θα μάζευαν τις πατάτες την επόμενη εβδομάδα, ότι έχουν οι άνθρωποι καταστραφεί, δεν υπάρχει τίποτα από το βιός τους να μπορέσουν να σώσουν με κάτω από τόση λάσπη και τόσο νερό. Διάβαζε επίσης ότι έπεσε μέσα σε 3 μέρες το νερό που πέφτει σε ολόκληρο το χρόνο στην περιοχή της Κρήτης, 500 τόνοι νερού αναστρέμα, κάτι το οποίο όπως καταλαβαίνουμε είναι απίστευτα νούμερα. Στο Ρέθυμνο έριξε μέχρι και 770 τόνους νερού αναστρέμα και στα Χανιά 860. Καταλαβαίνουμε στην περιοχή, όχι στα Χανιά την πόλη, στην περιοχή των Χανίων. Καταλαβαίνουμε τη μεγάλη καταστροφή που έγινε εκεί. Κάποιοι λένε ότι είναι ο Ντάνιελ της Κρήτης αυτό που συνέβη αυτές τις μέρες στο νησί.
0: Πολύ μεγάλη καταστροφή. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει άμεσα και γρήγορα, τάχιστα η πολιτεία, είναι καταγραφή και να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημιώσεων και οικονομικής υποστήριξης, διότι όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχουν οικογένειες εκεί, στο Μυλοπόταμο, οι οποίες στηρίζονται 100% στην καλλιέργεια της γης ή στηρίζονται 100% στις κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν αναπτύξει. Ως εκ τούτου, στην παρούσα φάση, έτσι όπως είναι τώρα, οι άνθρωποι δεν έχουν καμία δυνατότητα να εισπράξουν, να εξασφαλίσουν δηλαδή την διαβίωσή τους, έτσι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να σπεύσει, πολύ, να σπεύσει άμεσα, να οργανωθεί ο μηχανισμός, να μην παρατηρηθούν διαδικασίες όπως το παρελθόν, με αποζημίωση, οι οποίες είχαν δοθεί χρόνια πίσω και χαθήκανε κάπου στην πορεία. Ρες Κασιανή, εκτός σκαλέτας, πολύ γρήγορα, γιατί το βλέπω τώρα και παντού και τρελαίνομαι, το βλέπω και στο real.gr και στο Νικούς και στα υπόλοιπα στις ενημερωτικές σελίδες. Αυτή η ιστορία με την, ανοίγω παρένθεση,
1: ναι,
0: με την οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, που ένας τύπος σε κατάσταση αμόκ την ακροτηρίασε, δηλαδή της έκοψε ένα κομμάτι ή ολόκληρο, δεν ξέρω τώρα, το αυτή, διότι του είπε η γυναίκα οδηγός ότι αν δεν πιάνει το POS να φέρει μετρητά, αν κατάλαβα καλά.
1: Ουσιαστικά ήταν σε ένα σημείο που δεν έπιανε το ίντερνετ εκεί που ήθελε να κατέβει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και του λέει ότι δεν πιάνει εδώ το σήμα, επομένως δεν μπορώ να σας δώσω το POS. Και εκείνος της δάγκωσε το αυτή, η γυναίκα προσπαθούσε να ξεφύγει, την απείλησε όπως ισχυρίζεται και η ίδια ότι θα τη σκοτώσει και τα λοιπά, και κατάφερε να του ξεφύγει όταν της είχε κόψει το αυτή. Έχει μιλήσει η ίδια στον Αντένα, η ίδια ο οδηγός ταξί, ναι, να την ακούσουμε.
2: Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω. Και με πιάνει από το λαιμό, με κολλάει πάνω στο κάθισμα. Εγώ κάνω το χέρι μου πίσω να τον διώξω, μου αφοπλίζει και το χέρι και βάζει το στόμα του στο αυτί μου, με δαγκώνει συνεχόμενα. Εγώ με το άλλο χέρι αρχίζω πατάω κόρνα. Να μου δαγκώνει αυτός, να τραβάω εγώ και ακούω ένα κράτ και κόβεται το αυτί μου από τα δόντια του. Όμως απελευθερώνομαι, γιατί αυτό με κράτη και δεν μπορούσα να βγω το ταξί. Και καταφέρνω και βγαίνω το ταξί, πέφτω στον δρόμο, φωνάζω βοήθεια, μου κόψει τα αυτή και εκείνη τη στιγμή βγαίνω από τα μάξι για να συνεχίσει να ολοκληρώσει αυτό που ήθελε να κάνει, να με σκοτώσει.
1: Περαστικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το δράστη. Μιλάμε για άνθρωπο ψυχικά ασθενή. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οποιοδήποτε κανονικός άνθρωπος θα μπορούσε να δαγκώσει και να κόψει το αυτί ενός άλλου ανθρώπου επειδή δεν έπιανε το σήμα του POS.
0: Λοιπόν, δεν μπορούμε να γίνουμε εδώ πέρα ζουγκλά. Γιατί τώρα δεν ξέρω τι θα πούνε για το αν αυτός έχει ζητήματα άλλης φύσης. Δεν το γνωρίζω. Πάντως δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία της αυτοδικίας. Γιατί υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος κυκλοφορεί έτσι ερεθισμένος και με διάθεση να τσακωθεί, να συγκρουστεί. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η περίπτωση. Δεν μπορώ να. Εμείς μένουμε στο γεγονός. Δεν είμαστε ούτε ειδικοί σε αυτά τα θέματα. Μένουμε στην είδηση. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτός ο τύπος ήταν τσαντισμένος, ερεθισμένος ή θεώρησε ότι πάει να του κάνει κάποιο κόλπο, σίγουρα δεν είναι αυτή η λύση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στα ταξί είναι μονίμως εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Μονίμως εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Και επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον δρόμο από το πρωί μέχρι το βράδυ, να θυμίσω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εκεί που δεν φτάνει το κράτος ξημερώματα, πολύ νωρίς το πρωί, φτάνουν αυτοί. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει σωθεί ως επιτοπλίστων κυρίες. Κάτι πρέπει να γίνει, να είναι προστατευμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Ανοίγουν την πόρτα και μπαίνει μέσα ένας και δεν ξέρεις τι είναι αυτός τώρα που μπήκε. Δεν ξέρεις τι είναι αυτός. Το άλλο δε, επειδή έχει χαθεί μπάλα, η μία διάσταση είναι αυτή. Αυτός ο τύπος επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο σε μία γυναίκα. Με σεβασμό, εγώ δεν λέω ότι δεν είμαστε, προφανώς και δεν καταργώ τίποτα, προφανώς και είμαστε, είναι ίσα τα φύλλα και αυτό και τα, δεν το συζητάμε. Αλλά σε μία γυναίκα ρε μεγάλε.
1: Σε έναν μη κάποιο αδύναμο άνθρωπο.
0: Και πας και του λες θα τα σκοτώσεις.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ότι κυκλοφορεί αυτός ο τύπος στον δρόμο, ποιος θέλει. Οι κοινωνικές υπηρεσίες αυτού του κράτους πού είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απ' την άλλη δεν μπορεί να έχει το κράτος κάμερα.
1: Περίμενε.
0: Κάμερα και ήχο σε κάθε σπίτι του καθενός και της καθεμιάς.
1: Δεν γίνεται να μην είχε ξανακάνει τίποτα αυτός και ξαφνικά
0: να άκουσε. Αν είναι αδιάγνωστος, αν έχει θέμα, όπως λέμε, αν υποθέσουμε ότι έχει πρόβλημα. Και δεν έχει διάγνωση τίποτα. Ποτέ.
1: Το πρώτο του περιστατικό ever είναι ότι έκοψε ένα αυτή.
0: Υποθέτω, όπως υποθέτεις και εσύ, ότι θα έχει βεβαρημένο παρελθόν σε αυτές, λένε, σε επιθετικότητα, σε τοξικότητα, σε δεν ξέρω τι. Αλλά αν δεν έχει διάγνωση ποτέ, δεν το έχει ποτέ κάνει κανείς καταγγελία. Εκεί τι γίνεται. Και επαναλαμβάνω, υπ' αυτό το πρίσμα, υπ' αυτή την έννοια, οι οδηγοί ταξί, γυναίκες και άνδρες, είναι μόνιμα εκτεθειμένοι. Δεν ξέρεις τι θα πει με στο αυτοκίνητο και θα κάθεις πίσω σου. Δεν το ξέρεις. Αν υπάρχει πάντως εκεί λογική και δεν υπάρχει κάτι άλλο στην περίπτωση αυτή, ψυχραιμία κύριοι. Είστε μερικοί που κυκλοφορείτε, λες και αυτό ήτανε, έχετε έρθει απευθείας από την Άγρια Δύση. Τα κουμπούρια σας λείπουν μόνο και τα καπέλα τα καμπόικα. Είναι κάποιοι, του ξέρεις ποιο, είναι η συνωμοταξία, του ξέρεις ποιος είμαι εγώ, αλλά χωρίς όμως να το λένε, πρέπει να τους αναγνωρίζεις με το μάτι. Μακροσκοπικά. Α, μπήκε ο ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Σοπαρέ μεγάλε. Αλλά μετά, όταν έρχεται η αστυνομία και έχετε τραυματίσει έναν άνθρωπο ή τον έχετε σημαδεύσει ή του έχετε δημιουργήσει πρόβλημα με το οποίο θα ζήσει για το υπόλοιπο της ζωής του, εκεί αρχίζεται τα... Ήμουν αταραγμένος, είχε συμβεί κάτι και δεν ήμουν καλά, παίρνω αγωγή και το... Αυτό που λέμε δηλαδή επιτομή της τζαμπαμαντιάς. Βρίσκεις μια γυναίκα να τη σκοτώσεις, την τραυματίζεις και μετά όταν σε μαζεύουν λες ξέρετε δεν ήμουν σε καλή στιγμή. Άμα δεν είσαι σε καλή στιγμή ρε μεγάλη, μην κυκλοφορείς.
1: Κάθε σπίτι σου. Ξέρεις και σου λέω εγώ ότι αυτή η γυναίκα όντως δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει το POS και ήθελε
0: να το ξεγελάσει.
1: Ναι, για να η αντίδραση είναι σου κόβω το αυτή.
0: Όχι βέβαια, αυτό λέμε. Ζούγκλα.
1: Πολύ
0: αυτό είναι ζούγκλα. Και για ψηλού πίδημα ζούγκλα.
1: Και ακούν τέτοιες ιστορίες οι υπόλοιποι οδηγοί ταξί και φαντάζομαι έχουν ακούσει και πολύ χειρότερες μεταξύ τους.
0: Ενέρες.
1: Και σου λέει μετά, εγώ πώς να ξαναβγω νύχτα.
0: Για βάλε τώρα αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι γιατί βγαίνουν. Δεν βγαίνουν γιατί τους αρέσει η βόλτα τη νύχτα, ξέρω εγώ, ή το πρωί. Βγαίνουν γιατί κάποιο λόγο έχουν. Έχουν ανάγκες, έχουν υποχρεώσεις. Έχουν... Μην το καθένα ή κάθε μια μέσα στο αυτοκίνητο και δεν ξέρουν τι θα τους κάνουν στην πορεία της, στην εξέλιξη διαδρομής. Σύντροφοι, κουράγιο. Λεβέντες, λεβέντισες, κουράγιο. Να έχετε ασφαλή δρομολόγια, σας ευχόμαστε.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα. Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
0: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
7: Έκθεση.
6: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
7: Age of Content.
6: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
7: Όρακλ.
6: Ρόμπερτ Άικ.
7: Ιδίποδας.
6: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
7: Συζήτηση.
6: Ρωμαίο Καστελούτσι.
7: Φάουστ.
6: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
7: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
6: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
7: Λάμπλες.
6: Νίκος Καραθάνος.
7: Έπος.
6: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, καλημέρα σας. 9 λεπτά πριν από τις 7. Έλα για να ξυπνάμε σιγά σιγά. Δυνατά ο Real FM 97,8 στα ραδιοφωνά σας.
1: Πάμε να ξεκινήσει καλά εβδομάδα.
0: Στούντιο papakirialfm.gr. Συγκεντρώνω τα μηνύματα, σε λίγο θα τα διαβάσουμε. Λοιπόν, να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, ιδιαίτερα του Γιώργου Παγάνη, ο οποίος δεν μας είπε τι άλλο έκανε στην πύλη εκτός από το να ψάχνει μπλουζάκια του Σαμαρά, θα μας το πει μετά.
0: Το τελευταίο μπάνιο μου.
1: Στα μονωτικά υλικά όμως δεν κάνει τόσο καλό ο ήλιος. Ο Τολεστοφλέξ Εστί είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες την ακτινοβολία UV χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Λαστοφλέξ Εστί από την Ελαστότετ. Για πες μας τι έκανες στο Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία τα λες. Κοίτα, βρήκα το κουράγιο για πρώτη φορά στη ζωή μου να βουτήξω στις, πώς είχαμε χθες, 4.
1: 4 Οκτώβριο, ναι.
0: Στην αρχή ήταν οδυνηρό, αλλά μετά ήταν εσύ απολαυστικό.
1: Το απολαυστικό πού το στηρίζεις?
0: Βγαίνοντας ένιωθες, έτσι, ένιωθα την ανανέωση από το θαλασσινό νερό. Πέροχα ήταν.
1: Από το παγωμένο, αυτό που λένε ότι σφίγγει.
0: Δεν ήταν τόσο κρύο.
1: Α, δεν ήταν τόσο.
0: Η περιραίως ατμόσφαιρα ήταν τη συγκίνηση. Μέσα στη θάλασσα.
1: Ήταν μια χαρά. Όσο χτύπησε το αεράκι ήταν το πρόβλημα.
0: Η περιραίως ατμόσφαιρα ήταν που σε συγκινούσε.
1: Εντάξει, μπράβο, μπράβο.
0: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω ότι η Real News που κυκλοφόρησε αυτή την Κυριακή, θέλω να σας πω όσοι δεν την αγοράσατε, σας προτρέπω να διαβάσετε το αναλυτικό ρεπορτάζ για το καλώδιο και την πόντισή του. Ο τίτλος της εφημερίδας χθες ήταν «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Ένα μάζεμα με όλες τις πληροφορίες, με όλες τις αναλύσεις για το τι συμβαίνει εκεί. Γιατί έχουμε και εξελίξει και θυμίζω ότι μέσα στην εβδομάδα έχουμε και Ρούμπιο στην Αθήνα. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό γιατί οι Τούρκοι επιμένουν σε αυτή τη γραφικότητα που λένε για την γραπτή άδεια. Για να γίνει, να δοθεί η άδεια στην γαλλική εταιρεία προκειμένου να ξεκινήσει το έργο της διασύνδεσης της Κρήτης με την Κύπρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σε καλή κατάσταση. Ρωτάνε, του λένε, γιατί έχεις καθυστερήσει με τα F-35 στην Τουρκία. Λέει ο Ερντογάν, από ποιο μέσο είστε εσείς που με ρωτάτε, του λέει ο Αμερικανός από το CNN Turk. Α, λέει, Τουρκία. Ο Ερντογάν είναι φίλος μου. Εγώ θέλω να τον έχω ικανοποιημένο και φεύγει.
1: Αυτό ήταν.
0: Πυθία. Ναι. Πυθία.
1: Ήξεις αφήξεις. Ταυκούκι, θα πω εγώ.
0: Ταυκούκι και.
1: Ναι, όσο φίλος του και να είναι ο Ερντογάν, και δεν έχει να κάνει με εμάς, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ότι μας εκτιμάει εμάς ο Τραμπ και δεν προχωράει στα F-35. Είναι η S-400 που έχει, η ρυσική S-400 που έχει, η Τουρκία στο έδαφος της. Ναι. Και αν δεν φύγουν αυτοί, δεν πρόκειται να έρθουν τα F-35. Αν καταφέρει με κάποιο τρόπο συνεννοηθεί με τη Ρωσία ο Ερντογάν και καταφέρει να τους διώξει, τότε πολύ πιθανόν θα πάρει τα F-35.
0: Λοιπόν, να κάνω μια προσπάθεια, Βρεγκασιανή, να μείνουμε στο πρόγραμμα που έχεις πολύ ωραία εδώ ετοιμάσει.
1: Θες να πάμε στα οικονομικά μας?
0: Πιο πίσω τι έχεις? Τα οικονομικά. Θες να πάμε οικονομικά, πάμε οικονομικά. Ό,τι θες.
1: Πάμε στα οικονομικά μας, γιατί είχαμε και διάφορες πολιτικές ατάκες πάνω στα οικονομικά. Είχαμε την Παρασκευή, βγήκε ο πληθωρισμός 5,1, έτσι μεγάλος, ωραίος. Περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο να έχουμε και τις παρεμβάσεις στην Αγγλία για το επίδομα θέρμανσης. Γενικά υπάρχει ένα περιβάλλον ακρίβειας γύρω μας κανονικότατη. Απ' την άλλη, λοιπόν, τα κυβερνητικά στελέχη, επειδή δέχονται κριτική από την αντιπολίτευση ότι βάζουν τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους και ότι θα μπορούσαν να έχουν δώσει περισσότερα και δεν το έχουν κάνει. Ο κύριος Μαρινάκης παρομοίασε την αντιπολίτευση με τους προπονητές της εξέδρας. Θες να τον ακούσουμε?
0: Για πάμε.
2: Η πολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της εξέδρας, οι οποίοι ό,τι και να βλέπουν στο γήπεδο θεωρούν ότι αν ήταν εκείνοι στον πάγκο θα τα κάνανε καλύτερα τα πράγματα, χωρίς ποτέ να αιτιολογούν αυτό το οποίο λένε στους πολίτες. Ο κόσμος, όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες.
1: Αυτό είπε ο κύριο Σαμαρά. Ο κύριο Μητσοτάκη επίση σε μια περιοδία του είπε ότι δεν θα ανοίξουμε το πουγγί έτσι επειδή θέλει αντιπολίτευση και μεραμένουμε στη δημοσιονομική μα σταθερότητα. Από την άλλη, ο κύριο Ανδρουλάκη και ο κύριο Τσίπρα μέσα στο Σαββατοκύριακο συνομίλησαν με ψαράδε. Είπαμε τι προηγούμενε ημέρε, το αναδείξαμε και εμεί την Παρασκευή από την εκπομπή, ότι οι ψαράδε υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστο μηνιαίω για να μπορέσουν να κινήσουν τι στράτε του. Πολλοί από αυτού το έχουν εγκαταλείψει το άθλημα. Δεν του συμφέρει οικονομικά να βγουν για ψάρεμα με το ύψο που έχουν πάρει αυτή τη στιγμή τα καύσιμα.
0: Τεράστιο θέμα. Εγώ σου προτείνω, γιατί έχει και πολιτική διάσταση αυτό, να το συζητήσουμε. Γιατί δεν ξέρω, ο κύριο Απραλίνη θα μα πει τώρα σε λίγο, φαντάζομαι ότι έχουμε ελάχιστο χρόνο για να. Ένα λεπτό έχουμε. Να το κάνουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Να σου πω για το πρώτο που λες, για τη συζήτηση που γίνεται για τα ενεργειακά. Έχω στο μυαλό μου την κριτική της αντιπολίτευσης στον Πρωθυπουργό για την επιστολή που έστειλε στην Φόντερ Λάιεν, στην Επικεφαλής της Κομισιόν.
1: Ναι.
0: Του στείλε την επιστολή για τα ενεργειακά ζητήματα και την οποία τη χαρακτήρισαν στη λίγη της αντιπολίτευσης ως επικοινωνιακή φούσκα.
1: Ναι.
0: Δεν διαβάσαμε και δεν μάθαμε όμως ότι μετά το Μητσοτάκη, και αφού έγινε γνωστό ότι ο Μητσοτάκης έστειλε στην Φον ντερ Λάιεν επιστολή, έστειλαν ο Εμμανουέλ Μακρόν επιστολή στη Φον ντερ Λάιεν, ζητώντας να αποδεσμευτούν δαπάνες, να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος στη Γαλλία. Η Μελόνι από την Ιταλία ετοιμάζεται, λέει το ρεπορτάζ, να στείλει ο Σάντσεθ από την Ισπανία.
1: Καλώς
0: θέλω να πω ότι όπως γνωρίζουμε, οι συζητήσεις, οι φλέγουσες για τα σοβαρά ζητήματα στην Ευρώπη δυστυχώς ανοίγουν καθυστερημένα. Αυτό λοιπόν που δεν ακούσαμε είναι ότι μετά το Μητσοτάκη ακολούθησαν τρεις. Και λένε ότι έρχεται κι άλλος με επιστολή στη Φον ντερ Λάιεν. Το βάζω και αυτό μέσα στην κουβέντα μας. Για μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Και θέλω να σου πω και κάτι για το Μέρτς μετά. Θα πάμε πολύ γρήγορα στο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
3: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Είκοσι ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτική. κοινωνικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα έξω από καφετέρια στην οδό Αχαρνών. Διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Έχει κλειδεί στο σημείο ειδικό κλιμάκιο του στρατού, καθώς η χειροβομβίδα είναι αμυντικού τύπου και χρειάζεται ειδικό χειρισμό για την απενεργοποίηση του πυροκροτητή. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ουρές στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Πετρούπολη μετά τη σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τραυματίστηκαν τρία άτομα, ο ένας εξ αυτών νοσηλεύεται πολύ σοβαρά. Σοβαρές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη με προβλήματα και στους τέσσερις νομούς του νησιού. Στο Λασίθι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στο Οροπέδιο, στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία με ζημιές σε καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικούς δρόμους. Στο Ρέθυμνο πλημμύρες, κατολισθήσεις και φθορές στο οδικό και υδρευτικό δίκτυο αναφέρθηκαν στα Ζωνιανά, τα Ανόγια και σε άλλες περιοχές του Μυλοποτάμου καθώς και στο Δήμο Αμαρίου. Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε δήμους του Ηρακλείου, ενώ στα Χανιά επλήγησαν σημεία της πόλης και του παραλιακού μετόπου. Σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι δήμοι Μυλοποτάμου και Ανογείων, καθώς και το Οροπέδιο Λασιθίου. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχής στο Λασίδι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για συσκέψεις με τοπικούς φορείς και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο ενικός.gr.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Γερμανία στην Τούπα στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Κλείδωσε οριστικά την τρίτη θέση στον όμιλο καθώς και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία-Σερβία 2-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί το νότιο Αιγαίο, όπου αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8 και δεν έχουμε βάλει το ζαμπέτα για τον μαθητή, αλλά για τον εκπαιδευτικό. Είναι Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών σήμερα. Έτσι, για να θυμόμαστε ότι πρέπει να τους σεβόμαστε, τους εκπαιδευτικούς, να τους εκτιμάμε για τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν στην ανάπτυξη των παιδιών. Και όχι αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε στις μέρες μας με το gentle parenting που λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Να πηγαίνουμε με το που θα κάνει μια παρατήρηση στο παιδί, να του λέμε εμένα δεν θα μου το αγγίζει στον πρίκυπά μου και την πρίκυπισσά μου.
1: Ναι, για να μην βάζουμε όρια. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι στην πράξη να του σεβόμαστε και το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή η κεντρική κυβέρνηση, αλλά και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, όταν βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί, γιατί οι άνθρωποι είναι και αυτοί και έχουν ανάγκες και παίρνουν ένα συγκεκριμένο μισθό. Όταν βρίσκονται λοιπόν στο χωριό μας, στην πανέμορφη πόλη μας, σε αυτή την σπουδαία, την πολύ όμορφη ελληνική περιφέρεια, φροντίζουμε να στοιχειωδώς να μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Γιατί άμα παίρνουν 900 ευρώ, 950 ή 800 και του ζητάς ενίκιο 600 ή 650, είναι προφανές δεν μπορούν να ζήσουν. Εσύ θα μπορούσες να ζήσεις με 200 ευρώ το μήνα που ζητάς αυτά τα ενίκια. Λοιπόν, καλά κάνεις και το λες, για να βάλουμε και να θυμίσουμε μάλλον κάποια πράγματα. Τώρα, εδώ τον έχουμε το Θεοδόση.
0: Τον έχουμε το Θεοδόση.
1: Θυμίζουμε, έχουμε κλειστούς δρόμους σε Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας για χειρομοβίδα που πέταξαν σε καφετέρια. Θεοδόση Σπάνου, καλημέρα Θεοδόση μας.
2: Και δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, διότι θα θυμούνται καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Θεοδόση.
2: Θα θυμούνται οι ακροατές μας ότι τα επεισόδια με χειροβομβίδες, εκρηκτικούς μηχανισμούς, εμπριστικούς μηχανισμούς σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή κατά μέσο όρο είναι 1 με 2 την εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα ξεκινήσαμε Δευτέρα όλο αυτό. 2 άτομα σε μοτοσυκλέτα ρίχνουν την χειροβομβίδα εξωτερικά καφετέριας γνωστής αλυσίδας καφέ, η οποία εκείνη την ώρα ήταν κλειστή. Άλλωστε συζητούμε για 4.30-5 παρά.
1: Mm-hmm.
2: Κάποιος τους είδε. Ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία, γιατί κατάλαβε ότι κάτι επικίνδυνο είναι όλο αυτό. Ευτυχώς η χειροβομβίδα αμυντικού τύπου δεν έχει εκραγεί. Το ξέρεις και εσύ, αμυντικού τύπου χειροβομβίδα έχει πολύ μεγάλη διασπορά στα ενσωματωμένα θράσματα που έχει για την απενεργοποίηση αυτών που υποχωρούν, γιατί συζητούμε για στρατιωτικό υλικό, γι' αυτό και ονομάζεται αμυντικού τύπου. Οι δράσεις έχουν τραβήξει την περώνη. Φαίνεται ότι υπάρχει αστοχία υλικού και δεν έχει εκραγεί. Άμεσα λοιπόν οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο απέκλεισαν το χώρο. Υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στους δρόμους που προαναφέρατε. Και τώρα αναμένεται κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο του στρατού που διαθέτει το ειδικό κοιτίο μεταφοράς ενεργών εκρηκτικών, διότι την τεχνογνωσία για να απενεργοποιηθεί ο εξειδικευμένος πυροκροτητής της συγκεκριμένης χειροβομβίδας την διαθέτουν τα κλιμάκια του στρατού, που άλλωστε στις ασκήσεις που γίνονται με κανονικές χειροβομβίδες χρειάζονται αυτά. Κάποια μπορεί να μην εκραγεί, πρέπει να συλλεγεί με ασφάλεια. Αυτή

0: φυλακής να στέλνει το μήνυμα στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων ότι εγώ είμαι εδώ. Δεν πρέπει να κοιτάτε αλλού. Αυτό το σενάριο εξετάζει με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα το ελληνικό FBI που έχει αναλάβει τις έρευνες. Είναι συγκεκριμένος ο κρατούμενος και δυστυχώς διαχρονικά απασχολεί τις αρχές με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πάντα μέσα στις φυλακές.
1: Μάστε.
2: Θεοδόση.
1: Τι να πω ρε Θεοδόση. Τι να πω.
0: Ναι.
1: Τι να πω. Γεράσαμε με τα ίδια ζητήματα.
0: Ναι, 6-7 χρόνια με απασχολεί τις αρχές ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ίσως και παραπάνω να έχω χάσει εγώ τον λογαριασμό,
1: ναι.
0: Πάντα με ενέργειες μέσα από τις φυλακές. Όχι πως όταν ήταν έξω δεν απασχολούσε, γιατί αν δεν απασχολούσε δεν ήταν τώρα μέσα. Αλλά και μέσα που είναι πάλι απασχολεί.
1: Γιατί
0: δεν
1: ξέρεις,
0: πω, έχει κατατήσει stand-up comedy.
1: Απάντησες κατευθείαν, επειδή είσαι πάρα πολύ έμπειρος. Απάντησες κατευθείαν στο ερώτημα που έχουν οι περισσότεροι. Δηλαδή σου λέει δεν τους ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Τους ξέρουν.
0: Πρέπει να. Θα το πω απλά και στην καθομιλουμένη. Το να καθόμαστε στο καφενείο να συζητούμε, τους ξέρουμε γιατί δεν τους πιάνουμε, είναι το εύκολο. Πάμε τώρα στο δύσκολο. Το ότι ξέρω ότι κάνει παρανομίες ένας άνθρωπος, πρέπει να βρω και στοιχεία για να το πάω.
1: Δεν σημαίνει ότι μπορεί να το αποδείξω στο δικαστήριο.
0: Δεν θα πάω στο δικαστήριο και θα πω, μα ξέρω ότι το έχει κάνει αυτό. Δεν πρέπει να το αποδείξω όμως. Έχουμε ένα νομικό πολιτισμό. Και ευτυχώς ο νομικός μας πολιτισμός δεν είναι ο νομικός πολιτισμός που λέει εφόσον τον ξέρω πάρ' τον και καταδικασέ τον.
1: Ναι, βάλτε μέσα κατευθείαν και βρίσκεις τα στοιχεία στην πορεία.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Θεοδόσης Πάνου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Θεοδόση μας.
0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, να έχουμε με υγεία.
1: Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο πλευρό των φίλων μας που αγωνιούν με τη μεγάλη φωτιά εκεί στο σουφλί. Γη της Κασιανή μου, συγγνώμη, έπρεπε να είμαστε εκτός. Λοιπόν, στο Σουβλί, στη Θράκη, στον Εύρο, μια φωτιά η οποία μένεται ανεξέλεγκτη. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο.
2: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας, ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι το Lastoflex ST. Στεγανοποίηση δεράτσας με τεχνολογία σιλενικών ρητινών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Lastoflex ST από την Elastotet, μονώνεις και τελειώνεις.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, περίπου 250 μέτρα, 250 μέτρα από το λιμάνι του Πειραιά, το ZOOS Piraeus Grand τοποθετείται τον επαγγελματία στο κέντρο της επιχειρηματικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας. 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, χώρους εργασίας, γυμναστήριο, υπόγειο, πάρκινγκ, rooftop, πισίνα με must rooftop bar restaurant δημιουργούν μια ολοκληρωμένη βάση για κάθε επαγγελματική διαμονή.
2: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης Αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αυτής που διαθέτει, απλά με το πατημένο σκουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής και περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
1: Καλημέρα στο φίλο μας, το γιατρό από την Πάτρα, τον Κώστα το Φωτόπουλο. Καλημέρα γιατρέ μας. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Άλλος ο Κώστας, άλλος ο Κωνσταντίνος. Είχαν βγει σε απεργία οι σχολείες οδηγών, λέει, πριν μερικά χρόνια, γιατί ήθελαν να τους βάλουν κάμερες. Ήθελαν ή δεν ήθελαν.
2: Αντιδρούσαν, φαντάζομαι, στο να
1: μην. Μάλλον δεν ήθελαν να τους βάλουν κάμερες. Ναι. Λοιπόν, και ο φίλος άλλος Κώστας τώρα αυτός, λέει αν θες να φτάσεις σε ευρωμακεδονική ταυτότητα πρέπει να περάσεις από το Βόρεια Μακεδονία και στο σκέτο Μακεδονία. Μάλιστα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Βέρα. Λέει: Παγάνη τη Πρέσπε τη υπέγραψαν δύο. Την Λοζάνη 32, νομίζω ότι είναι το ίδιο. Ναι, Βέρα μου είναι ακριβώς το ίδιο, διότι δεν ήταν μόνο η Ελλάδα και η γειτονική χώρα. Ήταν από πίσω, να σου θυμίσω. Η Γερμανία ήταν οι συμμαχοί της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες.

0: ήταν, θυμίζω τα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα που ακολούθησαν, αλλά δεν ήταν μόνο δύο, δύο ήταν επισήμως. Παρακολουθούσαν και άλλοι πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, για το επόμενο θέμα τώρα.
1: Να επιστρέψουμε στην κουβέντα που είχαμε για τα ενεργειακά, που δεν την προλάβαμε να την κλείσουμε.
0: Για το κόπι paste από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, να πούμε. Ότι η ιδέα ήταν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
1: Ναι, αυτό που θα συζητήσουμε τώρα το κλέψαμε από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, γιατί ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, φίλος της εκπομπής, ενεργειακός επιθεωρητής, έκανε μία άσκηση για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Πόσο ακριβότερος θα είναι ο Νοέμβριος ενεργειακά, ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιεί ο καθένας από εμάς για να θερμάνει το σπίτι του. Μιχάλη Χριστοδουλίδης, λοιπόν. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, η άσκηση έχει δείξει ότι με 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι και τώρα που θα ανοίξει η διάθεσή του, εγώ έχω υπολογίσει στο 1,75.
1: Α, έχεις κάνει την άσκηση με το 1,75 ναι, πριν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις που...
2: Ναι, επειδή είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι... το ανώτατο όριο θα είναι το 1,75. Εγώ πήρα το δυσμενές σενάριο, αν θέλετε, τέλος πάντων.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, για ένα τυπικό νοικοκυριό, ένα σπίτι γύρω στα 80 τετραγωνικά μέτρα στο λεκανοπέδιο Αθηνών, το οποίο θερμαίνεται 8 έως 10 ώρες λειτουργία την ημέρα το σύστημα θέρμανσης, σε ταρισμένο στους 20 βαθμούς, η άσκηση έχει δείξει ότι θα καταναλώσει 150 λίτρα το μήνα. Άρα, με 1,10 είναι 165 ευρώ. Με 1,75 θα πάει στα 262 ευρώ, δηλαδή μία αύξηση της τάξης των 97 περίπου ευρώ.
1: 100 ευρώ αύξηση το μήνα δηλαδή.
2: Περίπου, ναι. Με φυσικό αέριο, πέρσι το ίδιο νοικοκυριό πλήρωνε το μήνα 113 ευρώ, γιατί είχε 4,7 λεπτά η θερμική μεγαβατόρα. Τώρα που πλησιάζει γύρω στα 7 περίπου λεπτά η θερμική μεγαβατόρα, του φυσικού αερίου εννοώ, από τα 113 πάει στα 156, μία αύξηση 43 ευρώ. Με κλιματιστικά inverter, από τα 125 ευρώ πάμε στα 169 ευρώ, δηλαδή μία αύξηση της τάξης των 44 ευρώ, ενώ με αντλία θερμότητας από τα 86 ευρώ πάμε στα 116. Και αυτό τα έχω υπολογίσει, η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια πέρυσι ήταν στα 14,9 λεπτά, και τώρα η μέση τιμή είναι γύρω στα 19,73.
1: Η διαφορά αυτό, για την αντλία δεν την έπιασα.
2: 86 πέρσι, 116 φέτος.
1: Okay.
2: 30 ευρώ παραπάνω δηλαδή. Άρα αυτό που βγαίνει από την άσκηση είναι ότι το ακριβότερο μέσο θέρμανσης είναι το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο θέρμανσης, ο καυστήρας πετρελαίου. Το φθηνότερο είναι η αντλία θερμότητας όμως. Μία ενδιάμεση λύση είναι τα κλιματιστικά inverter. Αλλά ακόμα καλύτερα θα γίνει ο λογαριασμός, ακόμα καλύτερο θα γίνει ο λογαριασμός του ρεύματος εάν φύγει κάποιο νοικοκυριό από το πράσινο τιμολόγιο και πάει και κλειδώσει το μπλε, το χαμηλό της ΔΕΗ που είναι με 11,5 λεπτά και 3,5 ευρώ το πάγιο.
0: Μάλιστα.
2: Με αυτή την επιλογή θα ξαναεπιστρέψει στα περσινά επίπεδα.
1: Επομένως, είπαμε να τα επαναλάβουμε, 100 ευρώ παραπάνω είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης αν το πετρέλαιο μείνει στα 1,75 που λέμε ότι είναι το ανώτατο που μπορεί να δούμε μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις σε κανένα δεκαήμερο. 44 ευρώ παραπάνω είναι τα κλιματιστικά inverter.
2: 30 το αέριο και 30 η αντλία θερμότητας.
1: Μπράβο. Διαλέγεις και παίρνεις.
0: Διαλέγεις
1: και
0: παίρνεις
1: τώρα.
0: Να του πω τώρα κάτι, γιατί ήθελα να το πω για την Παρασκευή, το πήρα τηλέφωνο. Τον άκουγα την Παρασκευή τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη στον Νίκο Σταυρελάκη και στην Λουκία Κάτσου. Και κουβεντιάσαν για τα τιμολόγια και τα χρώματα. Εμένα, ο Χριστοδουλίδης με είχε συμπαρασύρει τον Ιούνιο του 2025, να καταλάβεις. Κουβεντιάσαμε τότε, είχαμε μια συζήτηση στην απογευματινή ζωή στο Real FM. Και έφυγα από το πράσινο. Και πήγα, είχα πάει στο μπλε. Και τον ακούω τον Μιχάλη να λέει: εγώ ήμουν στο πράσινο. Γιατί έμεινες, βρε Μιχάλη, εσύ στο πράσινο?
2: Πότε είπα τέτοιο πράγμα? Δεν είπα ποτέ ότι ήμουν στο πράσινο.
0: Α, δεν ήσουν. Εμένα πάντως με έπεισες τότε.
2: Όχι, ήμουνα στο πράσινο τότε και έφυγα και πήγα στο μπλε.
0: Τότε λες και εσύ. Εγώ το οφείλω στον Χριστοδουλίδη πάντως. Ότι άλλαξα τότε τον Ιούνιο του 25, το οφείλω και τον άκουγα, δηλαδή τι έλεγε.
2: Ναι, ήμουνα στο μπλε. Εδώ και από το 25, όχι από το 25, από το 24 ήμουν.
0: Α, είσαι από το 24 εσύ. Εγώ καθυστέρησα και ένα χρόνο.
2: Ναι.
0: Και τότε ήταν 11 νομίζω. 11 λεπτά δεν ήταν τότε.
2: Ναι, υπήρχε και με κάτω από 11 λεπτά, να ξέρεις. Υπήρχε και με 9,5 λεπτά. Τώρα δεν υπάρχουν
0: βέβαια 9,5
2: και 10, αλλά υπάρχει και 10,5.
1: Το 9,5 είναι μακρινό όνειρο.
0: Επομένως, για όσους μας ακούνε, γιατί εγώ το θεωρώ στην παρόμοια πολύ σημαντική αυτή την, μαζί με τα υπόλοιπα που μας είπε ο Μιχάλης Χριστοδουλέτης, για όσους μας ακούνε, Μιχάλη, υποθέτω ότι παραμένει η προτροπή σου, αφήστε τα πράσινα να πηγαίνετε στα μπλε.
2: Με 1,000.
0: Σε όποιον παρόχο για να βρίσκεστε, έτσι. Το λέμε για τους φίλους που μας ακούν.
2: Όχι, εγώ
1: με την άποψη, Μιχάλη, ότι υπάρχουν τα σταθερά τιμολόγια σε όλους τους παρόχους και ότι αυτή τη στιγμή με την ενεργειακή κρίση που υπάρχει είναι καλύτερο ένα σταθερό τιμολόγιο από ότι να είμαστε στις οποιαδήποτε τιμή.
2: Για να είμαι ακριβής, όλοι οι παρόχοι τα μπλε τους είναι φτηνότερα από τα πράσινά τους. Προσέξτε, όλοι, σε όλους τους παρόχους βλέπεις τα μπλε τους είναι φτηνότερα από τα πράσινα τους. Όμως ο μεγάλος πάροχος έχει το φτηνότερο πλέον. Ναι. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μιχάλης Θοδουλίδης, καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Και για να μείνουμε λίγο σε αυτό το περιβάλλον της ενέργειας και της ακρίβειας, είδα χθες ο Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, έκανε μια επίσκεψη στην Ουκρανία. Τους έταξε και κάποια χρήματα να τους ευοηθήσει τους ανθρώπους. Να θυμίσω βέβαια όμως ότι ο κύριος Μέρτς και γενικά η Γερμανία την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε η συζήτηση με τους υπουργούς ενέργειας των ευρωπαϊκών χωρών είπε ότι εμείς δεν τα θέλουμε τα μέτρα. Δεν θέλουμε οριζόντια μέτρα να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή κρίση.
0: Τους Ουκρανούς θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Τους Ευρωπαίους δεν θέλουμε.
1: Όχι.
0: Ναι,
1: ναι, καταλαβαίνετε.
0: Εγώ καταλαβαίνω. Και μετά αυτός
1: βάζει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι και αυτός μέλος, και βάζει και τους Ουκρανούς και λέει ποιους να βοηθήσουμε, ρε παιδί.
0: Τους Ουκρανούς.
1: Βοηθήσουμε τους Ουκρανούς.
0: Αυτό είναι να παίρνεις καλές αποφάσεις και μετά κλαίγεται αυτός ότι καταστρεφόμαστε. Τη φράση του χρησιμοποιώ. Ήταν καταστροφή η εκλογική επίδοση του ΑΕΦΤΕ και του Τσεντεγιού, του κομμάτος που ηγείται. Ήταν λίγη καταστροφή. Μεγάλε. Εγώ τον λέω αυτόν, είναι καγκελάριο σε κατάθλιψη. Γιατί είναι κάτι πόζες που είναι καταθλιπτικές. Πηγαίνεις με μαθηματική ακρίβεια και με μεγάλη ταχύτητα στον τοίχο. Καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Καλημέρα και στον Άγγελο και που έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα για τον Μεγάλη Αλέξανδρο. Μπράβο, Μεγάλη. Το ξέρω. Δεν το ξεδείξα αυτή την άποψη. Υποθέτω ότι δεν είσαι μόνος σου. Θα έχετε και άλλη αυτή την άποψη. Ομένως, γιατί τι σε κρατάει να το... Δεν μπορώ να καταλάβω, αδερφέ. Αφού να απεχθάνεσαι τον Αλέξανδρο, προφανώς και την ελληνική ιστορία. Γιατί είσαι εδώ με τους φαγείς και με τους δολοφόνους. Δεν πας με τα θύματα της ιστορίας, ας πούμε, τους Τούρκους, ξέρω εγώ. Πας στο θεοκρατικό καθεστώς, στην Τεχεράνη, να τους πεις, παιδιά, εγώ μαζί σας. Τι κάθεσαι εδώ πέρα. Ωραία είναι η ελευθερία, η δυτική, για να γράφεις ό,τι ανοησία θέλεις. Γράφεις ανοησία σου, μια χαρά. Εδώ είσαι προστατευμένος. Για πήγαινε από εκεί να πεις για το Μουλά, ότι αυτός ο Μουλάς έχει μακριά γενιάδα και με τρομάζει. Να δούμε που θα βρίσκεσαι τις επόμενες 24 ώρες.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστή και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Διακοπή κυκλοφορίας στην Αχαρνών λόγω χειροβομβίδας αμυντικού τύπου. Μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο του στρατού για την απενεργοποίηση του πυροκροτητή. Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας από τους τρεις τραυματίες του σοβαρού τροχαίου στην Πετρούπολη, όπου συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες. Περισσότερο στο real.gr. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Αναμένεται σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο στο νησί για αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην Αλίμου Κατεχάκη από Αγιλιούπολη έως Βύρωνα. Μετεμποδίων διεξάγεται η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Γεια σου Μιχαήλ μας, καλημέρα. Προσπάθησε φίλε, προσπάθησε. Γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον και νομίζω σε συμφέρει αρκετά. Η φίλη μας η Λίλη τη λέει καλημέρα, η ζέστη που κάνει
1: το φυσικό αέριο με τα
0: σώματα, η αντλία με σώματα και όχι λέει fan coil είναι καλύτερη, κρατάει περισσότερο. Μάλιστα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι
0: έχω το σεντόνι σου, το σεντόνι. Εντάξει, φοβερό. Νομίζω ότι έπεσε η γραμμή και είναι μέσα από το τραγούδι. Τέτοιε, αρέσει η Σαπρανίδη. Τρώμαξε κι εσύ. Είσαι συνήθω ψύχρεμο, δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι ότι τη ζέστη που σου προσφέρει στο σπίτι τα σώματα, τα καλοριφέρ, η αλήθεια είναι ότι το ερκοντήσιο δεν μπορεί να στη δώσει. Δεν τραβάει ουσιαστικά. Έτσι το νιώθω εγώ τουλάχιστον στο σπίτι μου. Δεν τραβάει την υγρασία από το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Στο Γιώργο τον ανθρώπινο, την καλημέρα μα. Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα από τα Αγρίνιο.
0: Ο Γιώργο γράφει από τα Αγρίνιο.
1: Γεια σου ρε Γιώργο Πατριώτη.
0: Στο φίλο μας το Δανιήλ επίσης μας ακούει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καλημέρα, καλημέρα Δανιήλ μας. Οι εκπαιδευτικοί βάλλονται παταχώθεν και όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα παγκόσμιο σύγχρονο θέμα που αξίζει έρευνα. Συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, ο Κώστας λέει Ούρσου στα λατινικά σημαίνει άρκτος. Ούρσουλα δηλαδή. Το τράβηξες. Καλημέρα φίλε Καβοντορίτη. Καλημέρα. Αυτό σου είχε αδυναμία, έτσι.
1: Ο Θανάσης να είναι καλά.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ όμως έχω αδυναμία στον Παναγιώτη Βολάνη. Το είπα και πνίγηκα. Όχι, το πιστεύω. Σου έχω αλήθεια, Παναγιώτη μου.
2: Το εκτιμώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήταν, καλημέρα. Ξεκινήσουμε από την κλειστή που παραμένει αχαρνών λόγω της είδησης που μεταφέραμε νωρίτερα και να πάμε στα της κίνησης. Να αφήσουμε τις αδυναμίες.
0: Αν αυτό νομίζεις, αυτός και αν θες να αναφερθείς στην αδυναμία. Εμείς εδώ είμαστε κουμπί δημοκρατική, ό,τι θες λες.
2: Θα πω την κίνηση προτιμώ.
1: Παραμένει κλειστή λοιπόν η Αχαρνών από Ιουλιανού μέχρι Χέιδεν, όπως είπαμε νωρίτερα και από το αστυνομικό ρεπορτάζ μας έδωσε ο Θοδόσης Πάνου, ότι υπάρχει άγνωστοι έριξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια. Ευτυχώς δεν εξεράγει, είναι κοίτα τέμ. Θα κάνουν μάλλον ενδεχόμενη έκρηξη. Το κοιτάμε το ρεπορτάζ αυτό και θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες συνέχεια να αλλάξει κάτι. Πρόχωρα Παναγιώτη με τα υπόλοιπα της κίνησης, γιατί βλέπω ότι είναι δύσκολη Δευτέρα.
2: Δύσκολη Δευτέρα με τις καθιερωμένες ουρές χιλιόμετρων ξεκινάει η εβδομάδα στον Κηφισό. Στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής της Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κατεχάκη μέχρι της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο τώρα Τσαλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Είναι τόσο αγαπημένη οδός του Γιώργου που την πέρδεψα, την είπα δύο φορές.
0: Και μπράβο σου. Να την πω κι εγώ μια τρίτη, ότι χθες το βράδυ που την διέτρεξα, αλλά και σήμερα το πρωί, διαπίστωσα ότι στο μεγαλύτερο μήκος της δεν έχει φως. Παρακαλώ πάρα πολύ να το δουν οι αρμόδιοι. Δεν έχει φως λεωφόρος Κατεχάκη. Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε Αττική Οδό για κλείσιμο. Σημειώνονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Αυτά ήταν όλα.
2: Αρκετά, ναι.
0: Πώς τη χαρακτηρίζεις την εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στους Γερμανούς χθες?
2: Πολύ δυνατή. Η άλλη ομάδα ήταν υποψιασμένη. Δεν άφησε τα κενά που είχε αφήσει το προηγούμενο παιχνίδι πριν από την ομάδα. Ναι. Αλλά αφού κρατήσαμε, με θετικό πρόσημο κλείνει αυτή η τετράδα αγώνων.
0: Σπήραμε 4 βαθμούς σε 2 παιχνίδια.
2: Ναι.
0: Δεν το λες και αποτυχία αυτό.
2: Και με ανέπαφη εστία και στα 2. Πολύ δυνατή. Μπράβο.
0: Συγχαρητήρια στους διεθνείς μας. Μερικές φορές οι ισοπαλίες ενίοτε σε κάποια παιχνίδια με ορισμένους αντιπάλους είναι πιο χρήσιμες ακόμα και από τις νίκες.
2: Σωστά και φάνηκε από το πώς πανηγυρίσαν στο τέλος.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, άκουγα κάτι κόρνες. Έφτιαχνα ένα κέικ. Mm-hmm. Και άκουγα κόρνες. Λέω, τι έγινε πια, τι συνέβη. Και ακούγονται τόσες κόρνες. Και μετά συνειδητοποίησα ότι είναι κόρνες γηπέδου. Που είχαν μαζευτεί στο απέναντι σπίτι και βλέπανε την εθνική.
0: Έτσι, παιδί μου, έτσι. Μας ενώνει η εθνική, κύριε Παναγιώτη.
2: Ή μπορεί να κορνάρανε για το κέικ που έφτιαξε Κασιανή, δεν ξέρω.
0: Το οποίο δεν έφερα, το πρέπει να το δοκιμάσουμε.
1: Έφερα. Θα
2: μπορεί να το δώσει σε αυτού εχθές, γι' αυτό πανηγυρίζανε.
0: Έφερα, λίγε και λίγε. Αμήνεται η κοπέλα, σου λέει τι θα κάνει αυτή τύπη στον αέρα. Έφερα, λέει λοιπόν.
1: Έφερα, αλήθεια έφερα. Θα σα δώσω μετά.
0: Παναγιώτη Βολένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αν και ο Παναγιώτης, να ξέρεις, δεν πλησιάζει.
0: Είναι λιτοδίαιτος, τον βλέπω.
1: Τίποτα, τίποτα. Ναι. Τι έχουν έρθει εδώ γλυκά, τι έχουν έρθει εδώ αλμυρά.
0: Και τα αφήνουν όλα μπροστά του.
1: Ναι, και δεν ακουμπάει.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Κέικ του έχω φέρει άπειρες φορές. Δεν έχει πιάσει το χέρι του να δοκιμάσει.
2: Απροϊτός.
0: Πρέπει να αναλύσουμε το DNA σου.
1: Το παιδί είναι αθλητής τώρα, δεν είναι.
2: Γι' αυτό.
0: Για να μας βοηθήσει και εμάς τους υπόλοιπους που δεν έχουμε τέτοιες κατασκευαστικές αδυναμίες.
2: Πρόθυμος είναι.
1: Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστούμε.

0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κυριάκο. Πώς γίνεται να έχουν καταστραφεί αγρότες με τόσες επιδοτήσεις που έχουν πάρει? Έλεος πια με τους αγρότες. Αδερφέ Κυριάκο, δεν είναι όλοι οι αγρότες έτσι. Δεν είναι όλοι οι αγρότες με ακριβά αυτοκίνητα και με πώς το λένε, εκτάσεις το Ε9 μέχρι δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα βόρεια ή δυτικά. Δεν είναι όλοι έτσι. Θέλω να σε. Δεν ξέρω. Ενδεχομένως θα ακούσω από μένα πρώτη φορά, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία είναι κανονικοί αγρότες. Δηλαδή δουλεύουν πάνω στη γη, αμείβονται από τη δουλειά τους, περιμένουν και παρακολουθούν με αγωνία τον καιρό, ανάλογα με τα προϊόντα που καλλιεργούν και ανάλογα βεβαίως με τον βαθμό έκθεσης, γιατί αυτοί οι άνθρωποι επενδύουν, δανείζονται για να στηρίζουν την παραγωγή τους. Δεν είναι όλοι έτσι. Μην τα βάζουμε με τους αγρότες. Σε λίγο θα βρεθούμε και εσύ και εγώ να τρώμε πράγματα και τα πιο, δηλαδή, πώς να το πω τώρα, αυτά που θεωρούμε απολύτως αναγκαία για να κάνουμε μια χωριάτικη σαλάτα, ας πούμε. Θα τα προμηθευόμαστε όχι από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλά θα είναι. Θα προμηθευόμαστε από άλλες χώρες οι οποίες. Δηλαδή, συμβαίνει ήδη με τη Μερκοσούρ σε κάποιο βαθμό, από χώρες οι οποίες δεν δεσμεύονται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μείνει κανείς από το γενικό τομέα, θέλω να σου πω. Με τη λογική που έχουμε. Μαζευτούμε όλοι στην Αθήνα εδώ. Θα αφήσουμε τα χωράφια, θα αφήσουμε τις ελιές, θα αφήσουμε τις σταφίδες, θα αφήσουμε τα καπνά, θα τα αφήσουμε, όλα θα τα αφήσουμε και θα δούμε. Έχει ο Θεός.
1: Ξέρεις, οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι που όπως λες είναι στην τριπτική πλειοψηφία εναντί των απαταιώνων, δεν έχουν αργία, δεν έχουν Κυριακή, δεν έχουν μέρα ξεκούρασης. Είναι κάθε μέρα, τα ζώα τους περιμένουν κάθε μέρα για να ταϊστούν, για να αρμεχθούν. Άνθρωποι του μόχθου και είδανε τώρα, ας πούμε, στην Κρήτη, μετά όταν έφυγαν τα νερά, τα ζώα τους νεκρά πάνω στα βουνά και στις πλαγιές.
0: Ναι, και δεν θα λυπηθούν αυτοί που δήλωναν 1 εκατομμύριο ζώα. Λυπούνται οι άλλοι που δήλωναν τον κανονικό αριθμό των ζώων και τα οποία τώρα τα χάσανε ή διαλύθηκαν οι μονάδες τους, οι κτηνοτρόφοι. Και οι αγρότες βέβαια τις καλλιεργίες τους.
1: Πιάσαμε λοιπόν νωρίτερα και το θέμα με τους ψαράδες. Το είχαμε αναδείξει και την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί που φέρουν πραγματικά έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος για να μπορούν να βγαίνουν στις θάλασσες να κάνουν τις ψαριές τους. Αντιδρούν, έχουν καθημερινά κινητοποιήσεις και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο λοιπόν τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, τόσο και ο κύριος Τσίπρας συνομίλησαν με ψαράδες.
0: Mm-hmm.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις τους μετά.
2: Πλέον το κόστος να βγει στη θάλασσα είναι δυσβάστακτο. Η κυβέρνηση άμεσα να αξιοποιήσει το πρόγραμμα MedSAF, το οποίο επιτρέπει να επιδοτηθεί έως και 70% η επιπρόσθετη αύξηση του πετρελαίου.
3: Δεν έχουμε πάρθει μέτρα που θα προστατεύσουν τους επαγγελματίες πρώτα απ' όλα και όλους τους καταναλωτές από αυτές τις τρομακτικές ανατιμήσεις στα καύσιμα. Έδωσε ειδική άδεια η Ευρωπαϊκή Ένωση να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κάτω από τον ελάχιστο επιτρεπόμενο.
0: Λοιπόν,
1: ζήτησαν επιπλέον μέτρα και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Πολύ συγκεκριμένος ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολύ συγκεκριμένος. Αναφέρθηκε σε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο με το οποίο μπορεί να επιδοτηθούν έως 70%, είπε η Αλής. Θα πρέπει να το ψάξει η κυβέρνηση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Είναι και επιχείρημα των ψαράδων ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει αυτή η στήριξη αυτή τη στιγμή με το ενεργειακό κόστος και ζητούν και εκείνοι το ίδιο.
0: Ναι. Για τον κύριο Τσίπρα τώρα. Επειδή, δεν ξέρω τώρα, είδα ένα βιντεάκι που συνομιλεί εκεί με τους αλλοίς και του αναφέρουν ότι τα τουρκικά έρχονται στα 4 ναυτικά μίλια από τη Θάσο. Και εδώ προκύπτουν 2 ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι γιατί δεν επιλαμβάνεται το λιμενικό. Γιατί δεν επιλαμβάνεται το λιμενικό. Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ένας από τους ψαράδες λέει, απευθυνόμενος στον κύριο Τσίπρα, και εσείς λέει ευθύνεστε γι' αυτό σήμερα, γιατί κάποτε κάνετε τη δήλωση ότι έχει σύνορα η θάλασσα, είχατε να ρωτηθεί. Και του λέει ο Αλέξης Τσίπρας, τώρα ασκείς την προπαγάνδα. Πρόεδρε, ποια προπαγάνδα? Την έχεις κάνει τη δήλωση αυτή μπροστά στις κάμερες. Την έχεις κάνει τη δήλωση αυτή μπροστά στις κάμερες. Τι προπαγάνδα? Μπορείς να γυρίσεις και να πεις ότι η κυβέρνηση δεν βοηθάει οικονομικά τους αλλοίς. Μπορείς να γυρίσεις και να πεις ότι πρέπει να επιληφθεί, αν θεωρεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι πρέπει να επιληφθεί το λιμενικό. Αν δεν ξέρω ποια είναι η θέση. Διότι εδώ έρχονται οι Τούρκοι αλλοίς και κάνουν ό,τι γουστάρουν και μπαίνουν μέσα στα ελληνικά ύδατα. Είναι ελληνικά ύδατα. Αν ισχύουν αυτά που αναφέρουν οι Έλληνες αλλοίς, είναι ελληνικά ύδατα, δεν είναι. Εκεί επιλαμβάνει το λιμενικό, θα έπρεπε. Αλλά το να λες ότι είναι προπαγάνδα, μια δήλωση που την έχουμε δει όλοι, γιατί ήταν μπροστά στις κάμερες, είναι αστείο. Τι προπαγάνδα. Διαψεύεις τον άνθρωπο, δεν ήταν μόνο αυτός. Όλοι σε έχουμε παρακολουθήσει να κάνεις τη δήλωση αυτή. Μπορείς να πεις ότι αυτή ήταν η άποψή μου τότε και τώρα έχω αλλάξει. Θεμητό. Δημοκρατία είμαστε, εξελιζόμαστε. Όλοι μας και η πολιτική μας επίσης. Ελπίζω προς το καλύτερο.
1: Δεν είναι κακό να πεις ότι είχα κάνει λάθος.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν παραδέχθηκε ότι είχε κάνει λάθη και με το βιβλίο με την Ιθάκη μέσα. Ποτέ δεν το παραδέχθηκε κάποια λάθη τα οποία έκανε. Είναι, αυτό μάλλον συγκαταλέγεται στα λάθη του. Δεν είναι κακό να το παραδεχτείς και να.
0: Να προχωρήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Προχωράμε στη ζωή μας όλοι. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάω. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και απόκτησε το.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
4: Real FM.
5: Έφτασε, Μυρτώ μου.
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο, μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
18: Οθό. οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
24: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
25: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
26: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
25: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Έλα, καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. 9 λεπτά, 8 λεπτά πριν από τις 8. Μπαίνετε σιγά σιγά στη...
1: Real FM 97,8 που κάνει και ωραίο ρήμα.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιάννης, κυρία Κασιανή, εδώ στο Messenger, στο Facebook, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει, δεν είπατε όμως ότι στο βίντεο που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία για τα 52 χρόνια της ιστορίας της, δεν έκοψε το Σαμαρά. Γιατί αναφερθήκαμε εκτενώς στα αποσπάσματα, τα ηχητικά του κυρίου Σαμαρά στην έναξη της εκπομπής. Αν μου το σημειώνεις αυτό, φίλε μου, για να το πω, καλά έκανες και μου το λες. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δείχνει πολιτική ανωτερότητα. Είτε μιλάγαμε για το Πασόκ, είτε μιλάγαμε για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είτε μιλάγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο πράγμα θα έλεγα. Και εκτιμώ, πιστεύω ότι οι περισσότεροι από τους πολίτες σε αυτήν εδώ τη χώρα, στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι που αναζητούν. Ηρεμία. Πολιτικό πολιτισμό και πρόγραμμα. Τώρα, πολύ καλά έκανε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα έμπαινε στη διαδικασία να αφαιρέσει έναν πρωθυπουργό και πρόεδρό της από ένα βετιακό βίντεο.
1: Εφόσον αποφάσισε να κάνει ένα τέτοιο βίντεο που θα δείχνει όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, αναγκαστικά θα έβαζε τον κύριο Σαμαρά. Δεν μπορούσε να το διαγράψει.
0: Γιατί μου λέει εδώ ο φίλος ότι παρόλα αυτά ο Σαμαράς επέλεξε να επιτεθεί την ημέρα που γιόρταζε η Νέα Δημοκρατία τα 52 της χρόνια. Επισημαίνει τη διαφορά.
1: Έχει και αυτό τη σημασία του. Να μείνουμε όμως στα πολιτικά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα θα έχουμε νέα προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ.
0: Οπα.
1: Και μιλάω τον κύριο Ευάγγελο Πουστολάκη.
0: Τυχονέψανε του Μιχαλογιαννάκη την προσχώρηση, ή όχι?
1: Μάλλον.
0: Ναι. Όλοι τυχονέψανε. Ορκίζεσαι ότι τυχονέψαν όλοι?
1: Όχι, δεν ορκίζομαι.
0: Για τον άκουσα που λέει πού
1: δεν
0: πήγε.
1: Έχω πιάσει έναν έννοια.
0: Πήγα, λέει, στην Ομαρχιακή στο Ηράκλειο, τη παλιά σα σύντροφη. Το κοιτάγανε, λέει αυτή. Λέει, θα εγγραφώ ω μέλο. Πάνε, καλώ ήρθε σύντροφε. Του είπε αυτό, σύντροφη, ήρθα. Τι θα με κάνετε? Δεν είναι νωρίς ακόμα, σύντροφε, θα δούμε. Μπορεί να είσαι βουλευτής, μπορεί να είσαι και στέλεχος, μπορεί να είσαι και κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι θα του προτείνα να πάει να κάνει απεργία πείνας για οποιοδήποτε λόγο, αν και είναι δικός αυτό.
1: Με τυρόπιτες.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τσαμάκωσε μια τυρόπιτα, τώρα τι θες και εσύ δηλαδή. Τρίτη μέρα ήταν, πίναγε άνθρωπος. Άρα τι τυχονέψανε, πάνε για άλλα τώρα δηλαδή.
1: Ναι, είναι για τον κύριο Ευάγγελο Πουστολάκη, λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες σήμερα. Λένε ότι έρχεται και η κυρία Κασιμάτη, υπάρχουν και ερωτήματα για την κυρία Τζάκρη.
0: Εκεί λέει έχουμε ζητήματα πολλά για το τελευταίο όνομα που είπες, ακούω.
1: Για την κυρία Τζάκρη.
0: Yeah.
1: Είναι αγαπημένη του Καλαμαράκη, οπότε δεν θα.
0: Και
1: δεν
0: εμένα θα, είναι σαν.
1: Και σένα είναι, να αγαπάς και εσύ.
0: Εγώ τρελαίνομαι, είναι σαν να λέω. Εγώ σου έχω πει ότι είμαι Παναθηναϊκός, Να βρίζω τον Παναθηναϊκό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μετά να λέω, παιδιά, εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός είναι κακή ομάδα και όσοι την υποστηρίζουμε επίσης είναι, ξέρω εγώ, προβληματική. Δεν είστε καλά εσείς, εσείς ήταν τα αυτιά σας, η ακοή σας δεν ήταν καλή.
1: Εγώ με το τριφύλι ξεκίνησα.
0: Και το είχα στην καρδιά μου. Δεν κι αλλάξω πίστης, αλλά στο βάθος Παναθηναϊκός ήμουνα, καταλαβες. Δεν νομίζω να πιστέψουν.
1: Όχι.
0: Ειδικά, βέβαια, είναι κάποιοι αν είναι ειδικά οργανωμένοι και φανατικοί, δεν θα με πιστέψουν μάλλον. Ναι.
1: Ξέρεις τι άλλο έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο από την Παρασκευή? Ξεκίνησε αυτή η φασαρία.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Χριστός Κακλαμάνης του ΠΑΣΟΚ μπερδεύτηκε.
0: Οπα.
1: Και όταν τον ρώτησε αν συμφωνεί με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, είπε ότι συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αλλά συμφωνώ.
0: Δεν είναι, είναι δική του πρόταση.
1: Ναι. Μετά βγήκε το ΠΑΣΟΚ και λέει: τι λες, παιδάκι μου, εμείς την
0: πρόταση.
1: Έχουμε κάνει την πρόταση πρώτη από όλους. Βγαίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μετά.
0: Δικό, τι λέτε,
1: δικό μας είναι το μέτρο. Το είπε ο πρόεδρος, ένα 40 και ένα 80.
0: Δεν τα θυμάστε? Δεν έβγαλε βίντεο? Δεν έβγαλε βίντεο? Ωραία, παίζουν εκεί.
1: Και είχαμε και τον κύριο Τεμπονέρα που είπε ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Δεν κοστίζει τίποτα στο κράτος. Το να στηρίξεις το μέτρο το οποίο έχεις προτείνει μαζί σου και να δώσεις και τους αριθμούς και να το χειροκροτήσουμε και να το δείξουμε και να το αναδείξουμε και χιλιαδιό. Μη λες ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.
0: Και είναι εκεί το δημοσιονομικό συμβούλιο, το θυμούνται όλοι ακόμα? Ή έχει μείνει στις προθέσεις? Εγώ περιμένω μια ανακοίνωση. Περιμένω. Τα κόμματα όλα και τη συμπολίτευση. Όλοι πάντε να περάσουν από εκεί. Εθελοντικά λέω εγώ, δεν λέω ότι είναι υποχρεωμένοι. Αλλά περιμένω μια ανακοίνωση να δω. Πήγαμε εκεί και από κάτω εδώ σας επισυνάπτουμε το αποτέλεσμα. Τι μας λέει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο? Μην επικρατήσει η λογική. Όπου πηγαίνουμε δεν χρειαζόμαστε λογιστή. Όχι, χρειάζεστε. Μην είμαστε εμείς με το κομπιουτεράκι. Εσείς θα είστε. Εσείς ζητάτε την ψήφο μας. Εσείς να υπολογίσετε με το κομπιουτεράκι, όχι εμείς. Δεν, στο λέω εγώ,
1: δεν είναι δική μας δουλειά των δημοσιογράφων, των πολιτών, να κάτσουμε να βγάλουμε το δημοσιονομικό κόστος.
0: Δεν το αφήνω να περάσει αυτό απαρατήρητο αρκετά. αρκετά. Όταν λένε κάτι θα το κάνουν. Είτε κυβερνάνε, είτε αντιπολιτεύονται, οι πάντες. Είπατε θα πάτε στο Δημοσιογραφικό Συμβούλιο. Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τη σχετική ανακοίνωση.
1: Έχει περάσει κανένας μίας βέβαια.
0: Ας περάσουν και δύο και τρεις.
1: Το περιμένουμε. Με ανυπομονησία. Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Homes Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίο-ελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίο-ελλάντος.gr και απόκτησε το.
1: Αυτοί ήμασταν για σήμερα.
0: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στο Μιωάννη, τα ξυπεύχη, δεν προλάβαμε τα μηνύματα και στο φίλο μου το Διονύση, στο Real Blocker. Παιδιά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο καλύτερη διαχείριση, να διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε.
1: Γεια σας, ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαρέξ και Αμαλία Κάτσου.
0: Καλημέρα.
2: FM.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν.
7: Η ώρα είναι 8.

0: από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα έξω από καφετέρια στην οδό Αχαρνών. Διακόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού θα απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή καθώς η χειροβομβίδα είναι αμυντικού τύπου. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από το κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη έως Βύρονα. Μετεποδίων διεξάγεται η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος. Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας από τους τρεις τραυματίες του σοβαρού τροχαίου στην Πετρούπολη, όπου συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχή στο Λασίθι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Σαμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τοπικούς φορείς και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του Brent με το άνοιγμα των αγορών. Αποσύρθηκαν όλα τα αμερικανικά μαχητικά από τη βάση RAF στη Βρετανία στις μόνιμες βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπενθυμίζεται ότι είχαν συλληφθεί 5 άντρες κοντά στις εγκαταστάσεις και αργότερα ένας ακόμη ύποπτος. Η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Γερμανία διατηρώντας το αίτητό της στο Nations League. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία-Σερβία 2-1. Στην κατάταξη προηγούνται Ολλανδία και Ελλάδα με 8 βαθμούς, Γερμανία 5 και Σερβία χωρίς βαθμό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: στους 97,8.
1: Η Ελλάδα που χτίζουμε έχει ήδη γερά θεμέλια, έχει τους πρώτους ισορρόφους. Μένουν ωστόσο να αναγερθούν κι άλλοι.
2: Εμείς είμαστε οι γκρεμιστές, γιατί εμείς είμαστε και οι κτίστες.
3: Χτίζαμε παλάτια στην άμμο.

0: Βγείτε να χτίσετε να βγει ο κόμμα να βρει ο κόμμα δουλειά.
1: Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με.
2: Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο γιαπί.
1: Σιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε.
3: Δεν υπέγραψα. Δεν υπέγραψα συνέχιση του μνημονίου. Γιατί εγώ ήμουν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
1: Ρε Μπούρδα Καραβάκο!
4: Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονική σήμερα. Γιορτάζουν οι αρχιτέκτονες.
5: Χρόνια τους πολλά.
4: Χρόνια πολλά, καλά και δημιουργικά. Και καλά χτισήματα. Εδώ ακούσατε μερικούς από τους σπουδαιότερους αρχιτέκτονες των τελευταίων ετών. Να χτίζουνε, να γκρεμίζουνε, να ξαναχτίζουνε. Να έχουνε βάλει γερά θεμέλια. Να θέλουν να σηκώσουνε και άλλους ορόφους. Και είχαμε και τον αρχιτέκτονα του αντιμνημονίου, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Ο τελευταίος ήταν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
5: Ο κύριος Σαμαράς ήταν αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
4: Βεβαίως.
5: Δεν είχε ψηφίσει μνημόνιο.
4: Μετά. Πριν όμως ήταν αρχιτέκτονας. Κατάλαβες. Μετά γκρέμισε.
5: Μπράβο. Δηλαδή θέλω να πω.
4: Έχτισε στην αρχή, μετά γκρέμισε.
5: Ναι.
4: Οι άλλοι όμως χτίζουν. Σηκώνουν ορόφους. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σηκώνει. Πολλούς ορόφους.
5: Φυσικά σηκώνει.
4: Και ο Αλέξης Τσίπρας έχει εμπειρία εκεί από το Γιαπί.
5: Είναι ειδικός μηχανικός είναι.
4: Γκρεμιστές, χτίστες. Όλοι μαζί.
5: Μπράβο, παιδιά.
4: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλά κουράγια, καλά χτισήματα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
6: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Θα το δει σε καλό.
4: Κάντε το σταυρό σας, παιδιά. Κάντε το σταυρό σας.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε σωστά το σταυρό σας. Μην το κάνετε σαν το Ιωσήφ Καλαμαράκι, λες και παίζει μπουζούκι. Χριστιανέ του Θεού, κάνε σωστά το σταυρό σου. Το σταυρό το κάνουμε έτσι.
4: Έτσι, έτσι.
5: Λάθος το κάνεις.
4: Ωρε παιδάκι μου,
5: λάθος
4: σκάλωμα.
5: Λάθος το κάνεις το σταυρό, δεν γίνεται αυτό.
4: Σκάλωμα αυτή η γυναίκα.
7: Όχι μέρα, μα τι να μ' κάνω το σταυρό μου. Σας το κοπιούρε, παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε να κάνω το σταυρό μου.
4: Άσε με ρε παιδί, δεν θέλω να μου μιλάς όταν κάνω το σταυρό μου.
5: Μα να το κάνεις σωστά για να μην σου
4: μιλάω. Σκάλωμα πρωί
5: πρωί.
4: Τώρα γιατί σας λέμε να κάνετε το σταυρό σας.
5: Με αυτά που ζούμε, πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας.
4: Είχαμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων.
5: Ναι.
4: Του πετρελαίου, ντίζελ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Ναι.
4: Όπως είχε ζητήσει ο Τραμπ.
5: Ναι.
4: Αυτό λέει θα φέρει βέβαια μια ισορροπία το επόμενο διάστημα, αλλά βραχυπρόθεσμα. Γιατί μακροπρόθεσμα αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Ρωτάνε που λες Αμαλία μου τον Γιώργο τον Αυτιά, τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι αποδέσμευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις ποσότητες πετρελαίου.
8: Η Αμερική, όπως είπατε, πιέζει την Ευρώπη για αποδέσμευση κι άλλων αποθεμάτων.
6: Αλλά η ίδια δεν το κάνει για τον εαυτό της. Η Αμερική δεν το κάνει.
8: Αν το κάνει η Ευρώπη, τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή?
6: Τι σημαίνει, κάνε το σταυρό σου σημαίνει.
8: Ναι, να το πει.
6: Κάνε το σταυρό σου. Αν συμβεί αυτό, τότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Ή θα γίνουν τσάμπα οι μεταφορές. Κάνε το σταυρό σου σημαίνει.
4: Κάνε το σταυρό σου, κάτσου.
5: Κάνουμε, αλλά να πιάσει τόπο. Τον κάνουμε το σταυρό μας γενικότερα με αυτά που ζούμε, αλλά. Αλλά.
4: Κάνε το σταυρό σου και κάνε και προσευχή.
6: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.
5: Ναι.
4: Κάντε το, παιδιά, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
5: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης με τα λουμπάγκα του στο άλλο μικρόφωνο, γιατί εγώ είμαι μια χαρά. Ο Ιωσήφ παιδεύεται με τη μεσούλα του.
4: Εγώ.
5: Εσύ.
4: Για μένα το λες.
5: Για ποιον λες.
9: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά.
4: Είμαι σε μια τέτοια κατάσταση, είναι η αλήθεια.
5: Βεβαίως θα ξέρετε ότι δεν θα πάει στο γιατρό. Δεν υπάρχουν για τον Ιωσήφ ούτε νοσοκομεία ούτε ορθοπαιδική. Δηλαδή το καταπολεμάει με καμιά κομπρέσα, όχι πώς λέμε, μεντούζα, με τίποτα κρέμες.
4: Με καμιά μπούλα.
5: Με καμιά μπούλα. Ακούγε πλέον ο Γιάννης πρωί-πρωί. Λοιπόν, τέτοια πράγματα, γιατί αρνείται να πάει στο γιατρό.
4: Υπάρχουν άλλα φάρμακα που το γιατρό τον κάνουν πέρα.
10: 6 λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
4: Κατάλαβες, Μαρία Χριστοδούλου, που είσαι στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Διονύση τον Καντιάνη, στην Ποθητή, στην Σαντορίνη, την αγάπη μας Ποθητή. Στη Μαρία, στην Καλυθέα, να είσαι καλά Μαρία, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Real Blogger, καλά γκρεμίσματα λέει και ξαναχτισήματα. Σε δουλειά να βρισκόμαστε, να ξέρεις η προσφώνηση του αγαπητού Real Blogger προς εσένα είναι η Μπρέντα Κακομύρογλου.
5: Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Την απέφυγα την τραγάνα το Σαββατοκύριακο, γιατί με το που είδα τις τιμές των καυσίμων, άστο καλύτερα, δεν βγαίνει να πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο, πηγαίνει έλα την τραγάνα, οπότε έκατσα

0: Τίποτε.
1: Πήγε και ο Βασίλης στον Άγιο Στέφανο και καλημέρα Βασίλη στο σούπερ μάρκετ. Ήθελε να πάρει κουραμπιέδες, παρόλο που είναι Οκτώβριος. Έχουν συσκευασμένους, βλέπει την τιμή του κιλού. Στο σούπερ μάρκετ, ξαναλέω, μου τη στέλνει και φωτογραφία, 11,60 το κιλό. Και μου λέει ο άνθρωπος, σταυροκοπιέται, να τώρα που κάνει το σταυρό του, και μου λέει: σκέψου πού θα πάνε οι κουραμπιέδες στα ζαχαροπλαστεία τα Χριστούγεννα. Όχι, δεν θέλω να το σκέφτομαι.
2: Κάντε για ένα σταυρό, ρε παιδιά, κάντε για ένα σταυρό, που να οδηγήσει καλό.
0: Παιδιά, κάντε το σταυρό σας, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Ο καιρός καλά ξεκίνησε σήμερα, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Έχουμε καθαρή ατμόσφαιρα, έχει βγει ο ήλιος. Εντάξει, η θερμοκρασία λέει εκεί στους 21-22 βαθμούς Κελσίου.
1: Καλός καιρός, αλλά καλός καιρός. Με ήλιο, γιατί είχαμε ένα κακό Σαββατοκυριακό.
0: Τι ήταν αυτό το πράγμα που πάθανε στην Κρήτη οι άνθρωποι?
1: Εγώ, δηλαδή, πραγματικά έχουν καταστραφεί. Γιατί η Κρήτη είναι και αυτάρκιζε. Με τι ασχολούνται οι κάτοικοι? Και η γεωργία και την τροφία. Καταστράφηκαν οι άνθρωποι, πραγματικά.
0: Πολύ μεγάλες καταστροφές.
1: Νερό έπεσε.
0: Και στις καλλιέργειες, και σε σπίτια.
1: Και σε υποδομές.
0: Σε επιχειρήσεις, υποδομές.
1: Είναι καταστροφικό. Κατεβαίνει κλιμάκιο, κυβερνητικό κλιμάκιο σήμερα. Να αρχίσουν και πρώτες αυτοψίες, γιατί πρέπει να δοθούν και γρήγορα οι αποζημιώσεις. Αλλά πραγματικά άνοιξαν οι ουρανοί. Αυτό που λέμε, άνοιξαν οι ουρανοί. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν. Καλά, το νερό δεν σταματιέται. Αλλά ήταν. Ρε παιδί μου, αυτή η εικόνα ήταν απόκοσμη.
0: Εγώ άκουσα κατοίκους ηλικιωμένους. Τώρα μιλάμε ανθρώπους 90 ετών, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Πρώτη φορά, λέει, που είδαμε κάτι τέτοιο.
1: Ναι, το άκουσα και εγώ στα ρεπορτάζ. Σήμερα θα πάει το κυβερνητικό κλιμάκιο. Αύριο θα κατέβει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, θα επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν καταστραφεί.
0: Καλημέρα στην Κρήτη, την αγάπη μας, κουράγιο, καλή δύναμη σε όλους και ευτυχώς τουλάχιστον πέρασε αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Μακάρι οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους το επόμενο διάστημα και να υπάρξει και η μέρημνα που πρέπει.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη το φίλο μας, στο Γιάννη το Βάγκο.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Καλημέρα, λέει καλημέρα. Τι λέει ο Τάκης από το Βύρονα για την τιμή του πετρελαίου? Αυτά τα ξέρει ο Καλαμαράκης, δεν μπορώ να σου πω εγώ τι λέει ο Τάκης από το Βύρονα για την τιμή του πετρελαίου.
0: Τι λένε, κάτι ξέρουν εκείνοι οι δύο που δεν ξέρω εγώ.
1: Δεν είναι αυτός ο Τάκης από το Βύρονα που πηγαίνω. Που... Αυτός δεν είναι. Ποιος είναι που εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ? Τι ήταν αυτό?
0: Τα Βρυλίσια.
1: Α, εντάξει, τον Βύρονα, λάθος,
0: τα Βρυλίσια.
1: Συγγνώμη,
0: ρε παιδί μου, τα μπερδεύετε τώρα και εμένα. Καλημέρα στον Κώστα, στο Βούπερταλ, στην Γερμανία. Το σταυρό μας, λέει, τα τελευταία 20 χρόνια τον κάνουμε με την ψυχή στο στόμα. Να σε καλά, φίλε, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Στέφανο. Ευχαριστούμε πολύ. Και στον Θανάση, ο οποίος μου προτείνει ένα μασαζάκι. Καλημέρα στον Παναγιώτη, να, από την Κρήτη. Ψαρή φοράδα Βιάννου. Ευτυχώς, λέει, σε εμάς οι βροχές ήταν ευεργετικές. Άλλα μέρη της Κρήτης όμως έγιναν τρομερές ζημιές, δυστυχώς. Και το κράτος πρέπει να παρέμβει και να στηρίξει πραγματικά τον κόσμο που καταστράφηκε.
1: Ο Γιάννης μας στέλνει και μια φοβερή φωτογραφία από το χωράφι, από το τρακτέρ. Άντε, καλή δουλειά, Γιάννη μου, να είσαι καλά.
0: Καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βελτιωμένος λοιπόν ο καιρός, όπως είπαμε, οι καταστροφές βέβαια που έγιναν στην Κρήτη είναι πάρα πολύ σημαντικές. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη απέναντι στη Γερμανία. 0-0. Τελικά
1: άντεξαν,
0: η εθνική.
1: Τα παλικάρια μας άντεξαν. Λέει, εγώ δεν είδα τον αγώνα όλων. Όλοι, αλλά το πρώτο ημίχρονο ήταν οι Γερμανοί.
0: Εντάξει, υποφέραμε.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι άντεξαν, δεν έβαλαν γκολάκι. Κοντά ήταν να βάλει, νομίζω έβαλαν ένα και ακυρώθηκε.
0: Ακυρώθηκε γιατί είχαν πάρει την μπάλα με το χέρι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, άρα μπράβο στα παιδιά, είναι πρώτοι στον όμιλο.
0: Είναι
1: μαζί
0: πρώτη,
1: με την Ολλανδία.
0: Μαζί με την Ολλανδία.
1: Όλα τα έχω μάθει. Μαράκι, είδε.
0: Κοίταξε να δει, αν κάποιο μα έλεγε πριν ξεκινήσει αυτή η φάση του Nations League ότι θα είμαστε μετά από 4 αγώνες στην πρώτη θέση μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς.
1: Ποιος θα το πίστευε?
0: Και να μην έχουμε χάσει σε 2 παιχνίδια από τη Γερμανία, να έχουμε κερδίσει μάλιστα το ένα, δεν θα το πίστευε κανείς. Οπότε είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την πορεία της εθνικής ομάδας και μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Τώρα έχει άλλα 2 παιχνίδια το Νοέμβριο. Yeah. Ένα εκτός με την Ολλανδία, ένα εντός με τη Σερβία και μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και τη δεύτερη θέση του ομίλου. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά της εθνικής ομάδας. Το μοναδικό, έτσι για να γκρινιάξω λίγο, γιατί θέλω να γκρινιάξω και λίγο, γιατί θα μου λείπει μετά. Ρε παιδί μου, γίνεται η ανάκρουση του εθνικού ύμνου της φιλοξενούμενης χώρας. Δεν σφυρίζουμε εκεί πέρα, δεν γιουχάρουμε.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή είναι μεγάλη ασέβεια.
1: Συμφωνώ.
0: Και έγινε και χθες με τη Γερμανία, έγινε και με την Ολλανδία στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Όχι, δεν.
0: Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα σεβόμαστε.
1: Συμφωνώ.
0: Θα μας άρεσε μας, για παράδειγμα, να γιουχάρουν αντίπαλοι οπαδοί την ώρα που παίζει ο εθνικός μας ύμνος? Δεν είναι καθόλου ωραίο, παιδιά. Ας το αλλάξουμε αυτό, μπορούμε.

0: Όπως βελτιώνεται η εθνική μας, οι παίκτες μας κτλ. Μπορούμε να βελτιωθούμε και εμείς ως οπαδοί.
1: Ναι, αν είναι δυνατόν, την κουλτούρα.
0: Άντε και να γκρινιάξω και λίγο παραπάνω. Εγώ ξέρετε ότι είμαι Παναθηναϊκός και φανατικός Παναθηναϊκός. Δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται με τον Μπαρτσόκα. Δεν μπορεί να πηγαίνει τώρα σε ένα γήπεδο και 40 λεπτά να τον βρίσουν. Όπως έγινε προχθές με τον Ηρακλή. Που οι οπαδοί του Ηρακλή κιόλας έχουν και μια κουλτούρα, έτσι. Είναι πολύ ωραίοι οπαδοί. Τώρα 40 λεπτά να βρίζει τη μητέρα του. Εντάξει.
1: Δεν είναι ωραίο γενικώς και εμένα δεν μου αρέσει. Παιδιά. Λίγο, εντάξει, αυτό που λέει ο Σιφ. Όπα, λίγο όπα. Άλλο το που ο καθένας μας ποια ομάδα υποστηρίζει. Και το καταλαβαίνω αυτό. Και άλλο τώρα. Αυτό είναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι τοξικό.
0: Εντάξει,
1: ανήθικο.
0: Αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Γκρίνιαξα. Το βγάλα από μέσα.
1: Αφού γκρίνιαξες.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης, ή καθώς μεγαλώνουμε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Το Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
0: Καλημέρα στη Σούλα, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί. Είπαμε, είναι η μέρα των αρχιτεκτώνων. Σήμερα των ανθρώπων οι οποίοι χτίζουν το μέλλον της χώρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο Μιχάλη, ο οποίος λέει καλά. Και στο Αρκαλοχώρι, έτσι έλεγαν, για γρήγορη αποκατάσταση. Και οι άνθρωποι είναι ακόμα στα κοντέινερ. Μόνο λόγια λέει τόσα χρόνια. Έχει ένα δίκιο τώρα για το Αρκαλοχώρι. Καλημέρα και στον Θάνο. Αφού θα πάνε, λέει, αρχηγοί κομμάτων στην Κρήτη, όλα οκ, okay, αρχίζει το χτίσιμο από σήμερα. Καλημέρα και στην Αφροδίτη, στην Χίο. Καλημέρα, Ντεμάη, καλή εβδομάδα και σε σένα. Και στο φίλο μας τον αγαπητό, studio3lfm.gr, για τα δικά σας μηνύματα, και στη Λέλα που μας ακούει αυτή την ώρα στο ζαχαροπλαστείο του Ρέντι.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια για ζαχαροπλαστεία, για αυτοποιία.
1: Ναι.
0: Γιατί αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα με το αυξημένο κόστος στην ενέργεια.
1: Αναγκαστικά οι άνθρωποι να προχωρήσουν σε αυξήσεις. Δεν βγαίνει διαφορετικά.
0: Σήμερα είναι το πάρτι για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, για τα 52 χρόνια, το λέω σωστά.
0: 52 χρόνια, ναι.
1: Έτσι, ναι, με ένα βίντεο.
0: Ήταν η επέτειος.
1: Ναι, χθες είχαμε και δηλώσεις από κορυφαία στελέχη και ένα ωραίο βίντεο AI για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τον Πυρσό που επιστρέφει. Και σήμερα το μεγάλο πάρτι.
2: Χρόνια πολλά στη μεγάλη μας παράταξη. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα το γιορτάσουν σήμερα λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, λογικό είναι αυτό, για τα 52 χρόνια που συμπληρώνει το κόμμα.
3: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
0: Θα φωνάξουν και ένα ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
2: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Ζήτω η ΟΝΕ!
1: Τι είναι αυτό, όπα, όχι! Έτσι.
0: Θα φωνάζει και ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Πάντως στο βίντεο ήταν μέσα ο κύριος Σαμαράς, είχε όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, ήταν και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος όμως, εντάξει, δεν νομίζω ότι τον πολύ ένοιαζε είναι ή δεν είναι, γιατί έκανε και δύο χτυπήματα μέσα σε δύο μέρες.
0: Με βίντεο.
1: Με βίντεο,
0: αρχικά
1: κανονικό.
0: Για τα οστά του Σαμουήλ.
1: Συγγνώμη.
0: Του τσάρου Σαμουήλ.
1: Ναι, που δεν έπρεπε να τα δώσουμε, τι δεν έπρεπε να κάνουμε.
0: Ρε παιδί μου, εκεί υπήρξε μια συμφωνία λοιπόν με τη Βουλγαρία,
1: ναι,
0: για ανταλλαγή κοιμήλιων.
1: Ακριβώς.
0: Τι είναι αυτά τα κοιμήλια, τα είχαν κλέψει οι Βουλγαροί στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Σωστά.
0: Από μονές και από εκκλησίες ελληνικές είχαν κλέψει λοιπόν αυτά τα κοιμήλια. Και εδώ στην Ελλάδα είχαν βρεθεί το 1965 τα οστά του τσάρου Σαμουήλ.
1: Ναι.
0: Που για τους Βουλγαρούς
1: είναι ιερό πρόσωπο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι κάτι. Λέει, πώς είναι για μας ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Και κάναμε
0: κάτι
1: μια τέτοιο. Συμφωνία.
0: Κάναμε μια συμφωνία. Λοιπόν, επιστρέψαμε εμείς τα οστά του Σαμουήλ και πήραμε πίσω 48 ιερά κοιμήλια.
1: Ναι.
0: Είναι μια συμφωνία.
1: Δεν είναι
0: την
1: καλή
0: οποία...
1: συμφωνία αυτή. Εγώ καλή τη βλέπω.
0: Κοίταξε, αν κρίνω ότι η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε ανακοίνωση.
1: Ακριβώς.
0: Και εξέφρασε την ικανοποίησή
1: της.
0: Και αντίστοιχα αυτή την πράξη την χαιρέτησε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
1: Άρα σημαίνει ότι κάτι καλό και έγινε, ρε παιδί μου.
0: Λογικά, μάλλον
1: εμείς
0: είναι κάτι θετικό.
1: Εμείς δεν θέλαμε τα οστά του Σαμουήλ εδώ, δεν κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, τι θα θέλαμε τα οστά, έτσι κολλήσαμε στα οστά του Σαμουήλ. Προς Θεού, έτσι, δεν είναι διακομωδοκατέλα. Γιατί εμείς θέλαμε τα οστά του Σαμουήλ να μείνουν εδώ, ρωτώ.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Να ρωτήσουμε τον κύριο Σαμαρά.
0: Έκανε ένα βίντεο και λέει: σαλπίζουμε υποχώρηση, λέει. Με πανηγυρισμούς, γιατί τα δίνουμε τα οστά και δεν παίρνουμε πίσω όλα όσα μας είχαν κλέψει οι Βούλγαροι.
1: Μάλιστα.
0: Απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ότι καμία υποχώρηση και ότι και μόνο η απάντηση της Ιεράς Συνόδου είναι η καλύτερη απάντηση για αυτή τη συμφωνία. Που επιτεύχθηκε.
1: Ναι, για να το λέει η Ιερά Σύνοδος.
0: Και λέει επίσης ότι δεν έχει τελειώσει η διαπραγμάτευση. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της διαπραγμάτευσης, ναι. Και θα ακολουθήσουν κι άλλα.
1: Πάντως ο κύριος Σαμαράς βρήκε αφορμή τα οστά του Σαμουήλ, έτσι, για να κάνει ένα βίντεο και να πει ότι η κυβέρνηση κάνει υπαναχωρή σε, τι να σου πω, στα εθνικά, γιατί
0: σαν ναι, λέει, δεν έπρεπε να τα δώσουμε
1: μα
0: τα οστά.
1: Μα δεν έπρεπε τα οστά, τι θες, τα θέλει, θέλει εδώ τα οστά.
0: Τώρα τι να τα κάνουμε εμείς τα οστά εδώ.
1: Εγώ αυτό είπα και
0: εγώ. Του Σαμουήλ, τέλος πάντων.
1: Περιορέξω
0: σκολοπιθόπιτα. Λέει βέβαια, άκουσα και τον Μητροπολίτη Δράμας, ο οποίος λέει ότι με αυτόν τον τρόπο χάνουμε ένα διαπραγματευτικό ατού, γιατί αυτό ήταν κάτι που θέλαν πάρα πολύ οι Βούλγαροι. Αυτό έπιασε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο οποίος εκτός από τον Σαμουήλ ασχολήθηκε και με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, γιατί έγινε μια αναφορά από την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν που πήγε στα Σκόπια.
1: Καλά, ήταν ατυχέστατη.
0: Όχι αναφορά. Μόνο ατυχέστατη, κάτσε για να μην, τα λέω εγώ. Ναι. Για κάτσε να ακούσουμε την αναφορά της κυρίας Φοντερ Λάιεν.
4: But I also want to be very clear about what Europe stands for. We welcome North Macedonia with its identity and its language. We believe that the Macedonian culture and language can only make our union richer, because our motto is diversity in unity.
0: Τι είπε λοιπόν η κυρία Φοντερ Λάιεν στα Σκόπια? Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Εντάξει,
0: μέχρι
1: έτσι,
0: εδώ καλά.
1: Okay.
0: Με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της.
1: Μακεδονική. Ουσιαστικά.
0: Λέει, καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της και πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η γλώσσα θα κάνουν την Ευρώπη πιο πλούσια.
1: Εντάξει, αυτό ενόχλησε πάρα πολύ την Αθήνα. Έτσι, απάντησε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης για το γεγονός αυτό. Και ότι εντάξει, το ουσιαστικά φάνηκε. Ενοχλημένη είναι και η κυβέρνηση, όλοι μας. Πηγαίνει η Ούρσουλα, τα έχει λύσει όλα τα προβλήματα, πάει στη Βόρεια Μακεδονία και μιλάει για μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Τώρα τι να πω, πραγματικά δηλαδή.
0: Το πιάνει λοιπόν γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαρά. Τσουπ, άλλο βίντεο εκεί πέρα και για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Τι είναι αυτά που λέει και πώς τις επιτρέπει η κυβέρνηση και κάνανε τα ίδια, δεν κάνανε τίποτα για τη συμφωνία των Πρεσπών. Απαντάει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήταν στην αντιπολίτευση είχε πει ότι είναι κακή συμφωνία, θα την καταψηφίσουμε, αλλά εφόσον κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, μετά δεν μπορεί να ακυρωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν, λέει, απόλυτα ειλικρινής. Βέβαια, δεν πρόκειται, λέει, να απεμπολίσουμε ποτέ το δικαίωμα για τον δρόμο των Σκοπίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός περνάει πάντα μέσα από την Ελλάδα. Αν δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα,
1: δεν θα μπουν
0: στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λοιπόν, ο Κώστας Τσουκαλάς και καλημέρα Κώστα Τσουκαλά μας ακούει και λέει: είναι
0: καλημέρα.
1: Πολύ σημαντικά το αστά του Σάμουελ για τους Βούλγαρους. Το διαβάζω όπως μου το έστειλε. Το ερώτημα είναι γιατί πήραμε μόνο 48 και μιλάει, ενώ δίνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους Βούλγαρους. Ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει διαπραγμάτευση για το σύνολο των κλεμμένων. Αυτή είναι η άποψη του κύριου Τσουκαλά και του Πασόκου, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκπρόσωπος του Πασόκου είναι ο κύριος Τσουκαλάς. Ναι, Κώστα μου, εγώ θεωρώ αυτό που λέει η κυβέρνηση, λέει ότι κάναμε τη διαπραγμάτευση, πήραμε αυτά που πήραμε. Θα μπορούσαμε να τους πιέσουμε κι άλλο, λέει το Πασόκου ο κύριος Τσουκαλάς, και να πάρουμε κι άλλα κοιμήλια.
0: Σεβαστή άποψη. Απλά αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι δεν έχει σταματήσει η διαπραγμάτευση και ότι έπονται και άλλα στάδια, αλλά ότι σε αυτή τη φάση πήραμε 48 ιερά κοιμήλια. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα. Ακούσαμε και την άποψη του Πασόκ. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Δεν προλάβαμε να βάλουμε και το άλλο βίντεο. Που μιλάει εκεί ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Τσούτσια.
1: Θα το βάλουμε.
0: Θα το βάλουμε.
1: Γιατί τα λέει όλα. Μιλάει για ποτάμι, μιλάει για μπάζωμα. Τα βάλω όλα μέσα ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον κύριο Τσούτσια. Βεβαίως, άλλο ένα χτύπημα, νομίζω όχι μόνο στην κυβέρνηση, προσωπικά στον πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Το έκανε και ανήμερα των γενεθλίων, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: θες,
1: παιδί
0: δηλαδή.
1: Μου,
0: βρήκε και τη μέρα τώρα να κάνει το βίντεο. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μην ξεχνιέστε εσείς. Μέχρι να γυρίσουμε, μην ξεχνιέστε.
5: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να οδηγήσει καλό.
6: Real FM.
7: Η καλή είδηση της ημέρας. Powered by Telecom.
8: Η ομάδα ισότιμης πρόσβασης του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις, υποστηρικτικές τεχνολογίες και ειδικές διαδικασίες εξετάσεων, ώστε φοιτητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στις σπουδές.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης
14: γερές βάσεις, εξέλιξη ιδέων, πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
15: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
16: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
17: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
18: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
19: Ο Παναθηναϊκός.
18: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
19: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
18: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
19: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
18: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα εύχομαι με υγεία. 5 Οκτωβρίου 2026 εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 8.30 με 10 το πρωί. Καλημέρα, καλημέρα. Εύχομαι να περάσετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο με φίλους, με αγαπημένα πρόσωπα και σήμερα επιστροφή ξανά. Για όλους όσους δουλεύαν το Σαββατοκύριακο, κουράγιο, καλό ρεπό στις επόμενες ημέρες. Εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο, στους 101,5 στα FM και βεβαίως στο ίντερνετ, στο site μας 7meres.gr, κάνετε ένα κλικ στη λέξη radio 101,5 και μας ακούτε όπου και αν είστε. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Πίχας, την καλημέρα μου σε όλη την Άρτα. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα στη Λευκάδα, στη Βόντσα, στην Αμφιλοχία, καλημέρα σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα στο Δήμο Ζηρού. Πλούσια η θεματολογία, αν και ομολογώ δια ραδιοφώνο ότι το Σαββατοκύριακο δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τη δημοσιογραφία, μάλλον δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με την ειδησιογραφία στην περιοχή μας. Ήμουνα εκτός, δεν συνηθίζω μέσα από το μικρόφωνο να λέω τι κάνω και πού βρίσκομαι ή πού πηγαίνω, αλλά αυτή τη φορά έχει σημασία να πω δύο κουβέντες περισσότερο για δύο θέματα που θέλω έτσι να αναπτύξω εντάχει. Το πρώτο που έχει να κάνει με ένα συνέδριο που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικογράφων στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου παραβρέθηκαν σημαντικά ονόματα αλλά και σημαντικοί συνάδελφοι από την αθλητική δημοσιογραφία αλλά και τη δημοσιογραφία γενικότερα, καθώς ήταν και εκπρόσωποι της Ένωσης Συντακτών Αθηνών, όπως και εκπρόσωποι των άλλων ενώσεων από την Πελοπόννησο. Ένα συνέδριο για τη δημοσιογραφία, ένα συνέδριο για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δημοσιογράφοι, για τα δικαιώματά τους, για τον τρόπο λειτουργίας στην καθημερινότητά τους, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αθλητικογράφοι μέσα στα γήπεδα και έξω από αυτά, μέσα στις μέσα στους χώρους άθλησης αλλά και έξω από αυτούς, με την οπαδική βία πλέον που βρίσκεται σε έξαρση και κανένας δεν ξέρει πηγαίνοντας στη δουλειά αν θα γυρίσει σπίτι του. Εξαιρετικό το τριήμερο, τρεις μέρες από Παρασκευή μεσημέρι μέχρι απόγευμα, Σάββατο πρωί, Σάββατο απόγευμα και Κυριακή πρωί εργασίες του συνεδρίου, όπου βρέθηκαν και οι πρόεδροι των Ευρωπαϊκών Ενώσεων αλλά και των Παγκόσμιων Ενώσεων Αθλητικογράφων. Για πρώτη φορά είχα τη χαρά να μείνω μέσα στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ, της Διεθνής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, εκεί όπου διοργανώνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες, εκεί όπου φιλοξενούνται, εκεί που φιλοξενείται όλη η Φίλιος και μέσα από την τηλεόραση, από εκεί που ταξιδεύει η φλόγα όταν ανάβει για κάθε μια χώρα που διοργανώνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες ανά 4 χρόνια. Και ταυτόχρονα είχαμε και τη δυνατότητα της περιήγησης στον αρχαιολογικό χώρο. Αυτό όσον αφορά μια πολύ μεγάλη εμπειρία που έζησα προσωπικά το Σαββατοκύριακο. Όμως από εκεί και πέρα θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα όσον αφορά την Άρτα και όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή, ακόμα και την Πρέβεζα που θέλει να εντάξει την αρχαία Νικόπολη στην UNESCO. Όλος ο χώρος της
Αρχαίας Ολυμπίας είναι ενταγμένο στην UNESCO και πραγματικά έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά. Μπορείς να περπατήσεις ατελείωτα μέτρα και χιλιόμετρα, μπορείς να απολαύσεις όλα τα αρχαία τα οποία υπάρχουν με πολύ μεγάλη ιστορία, να δεις το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, το οποίο είναι πραγματικά καταπληκτικό. Εδώ ένα αστεράκι, οι Έλληνες δεν πρέπει να πληρώνουν, εμείς έχουμε κάρτα δημοσιογράφου, αλλά οι άνθρωποι που ήταν μαζί, οι συνοδοί, γενικότερα οι Έλληνες δεν πρέπει να πληρώνουν 20 ευρώ εισιτήριο στην Αρχαία Ολυμπία, ας πληρώνουν 10. Δεν είναι... οι Έλληνες στον τόπο τους θα πρέπει να έχουν καλύτερες συνθήκες σε σχέση με τους επισκέπτες για τα μουσεία γενικότερα, γιατί λέμε από τη μία ότι δεν πηγαίνουμε να δούμε τα μουσεία και από την άλλη δεν προκαλούμε και δεν προσελκύουμε για τον κόσμο για να πάει στα μουσεία. Αλλά από εκεί και πέρα όμως είδαμε, για όσους έχετε πάει, το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, το οποίο είναι καταπληκτικό και έχει μέσα αρχαία ευρήματα τα οποία είναι, δεν μπορεί να το συλλάβει ο νους ότι υπάρχουν ακόμα μετά από εκατοντάδες χρόνια, από αιώνες. Όλα πανέμορφα, όλα τακτοποιημένα, όλα πεντακάθαρα, όλα έτσι όπως πρέπει να είναι, και φέρνοντας στο μυαλό μου ποιοι είμαστε εμείς και τι κάνουμε στην ευρύτερη περιοχή μας, δυστυχώς, επιστρέφοντας σήμερα στην πραγματικότητα, είμαστε πολλά χρόνια πίσω. Έχουν δημιουργήσει βάση στο Κατάκολο, που είναι περίπου μισή ώρα από την Αρχαία Ολυμπία, για να έρχονται κρουαζιερόπλια, να κατεβάζουν κόσμο, που κάνουν κρουαζιέρα, προσέξτε, να κατεβάζουν κόσμο, να τους παίρνουν τα λεωφορεία, μόνο και μόνο για να έρθουν 2-3-4 ώρες στην Αρχαία Ολυμπία, να δουν τον αρχαιολογικό χώρο και βέβαια το στάδιο που ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, και είναι χαρά και τιμή για όποιον Έλληνα βρεθεί εκεί και να δοκιμάσει να τρέξει ή να περπατήσει μες στο στάδιο. Πραγματικά είναι μοναδική εμπειρία. Και να τους κατευθύνουν μετά στο αρχαιολογικό μουσείο και να φάνε στο χωριό της Ολυμπίας, που είναι ένα πανέμορφο χωριό που είναι έτσι περιτριγυρισμένο από πλατάνια και δέντρα. Ο κόσμος που επισκέπτεται την Αρχαία Ολυμπία γενικότερα το χρόνο, από ό,τι λένε, είναι γύρω στο 500.000 άτομα που μπαίνουν μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους και γενικότερα στα μουσεία που υπάρχουν στην περιοχή, γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα, όπως το Μουσείο του Αρχιμίδη, που μπορείς να βρεις και να δεις εξαιρετικά πράγματα. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο έχουν οργανώσει την κατάσταση για να έρχονται επισκέπτες είναι μοναδικός, και πραγματικά μπορεί να ήταν αρχές Οκτώβρη, αλλά τα λεωφορεία κάναν ουρά μέχρι να ξεφορτώσουν όλο τον κόσμο για να απολαύσουν τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Η Αρχαία Ολυμπία, για όσους δεν έχετε πάει, είναι περίπου 15 χιλιόμετρα έξω από τον πύργο. Το Σάββατο το βράδυ λέω να κάνω μια βόλτα και να πάω μέχρι τον πύργο, που είχα να πάω πάνω από 20 χρόνια. Είχα πάει μία και μοναδική φορά την περίοδο που έκανα περιγραφές αγώνων στα τότε κανάλια που δούλευα, και είχαμε πάει αποστολή με συναδέλφους για περιγραφή αγώνα στο στάδιο του πύργου, και είδαμε μια περιοχή η οποία πραγματικά ήταν ένα χωριό, κυριολεκτικά χωριό τελευταίας κατηγορίας, με μια πλατεία η οποία ήταν άθλια, τσιμεντοποιημένη, και που πραγματικά είπαμε ότι δεν υπάρχει και λόγος να ξανάρθουμε σε αυτή την περιοχή άμα δεν μας ξαναστείλουν. Εννοείται ότι γύρω γύρω πάρα πολλοί εργάτες στα θερμοκήπια, γενικότερα στα κτήματα, γιατί ο πύργος και η Πελοπόννησος σε αυτό το κομμάτι είναι μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις παραγωγής προϊόντων. Και το Σάββατο το βράδυ, μόλις παρκάρω στο πάρκινγκ που ήταν 3-4 λεπτά
ιδιωτικό μάλιστα, δίπλα από την πλατεία, γιατί επειδή ήταν Σάββατο βράδυ υπήρχαν και άλλα πάρκινγκ γύρω από την κεντρική πλατεία. Είδα πάρα πολλά μαγαζιά ανοιχτά και με έκπληξη βλέπω την κεντρική πλατεία και τους παρακείμενους δρόμους, όπως και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, τη Μητρόπολη δηλαδή που στέκει στην πλατεία, και βλέπω μια πλατεία η οποία ήταν όχι για να τη ζηλεύεις, ήταν για να θέλεις να πηγαίνεις κάθε βράδυ. Μια πλατεία με συντριβάνι κανονικό, να τρέχουν τα νερά και να δημιουργούνται πολύ ωραίες συνθήκες δροσιάς, παρότι είχε δροσιά το βράδυ του Σαββάτου, να είναι ωραία φωτισμένο, να έχει πάρα πολλά δέντρα η πλατεία, με ίσκιο, με ωραία παγκάκια, όχι με δεκάδες παγκάκια, με ανάπλαση γύρω από τον ναό του Αγίου Νικολάου. Η πλατεία του πύργου θα σας έλεγα ότι μοιάζει λίγο με τη δική μας πλατεία, όπως είναι ο Άγιος Δημήτριος που στέκει εκεί, και απλώνεται έτσι σε μια, σε ένα θα έλεγα ορθογώνιο σχήμα. Οπότε μου θύμισε πολύ την Άρτα. Η εκεί όμως κατάσταση, ο τρόπος με τον οποίο είχαν οργανώσει την πλατεία τους και γύρω γύρω την περιοχή ήταν μοναδικός, ήταν μελετημένος. Τα δέντρα πρόσφεραν ατελείωτη σκιά, εννοείται την ημέρα, το βράδυ όμως ήταν φωτισμένα και νόμιζες ότι είναι Χριστούγεννα. Και γύρω γύρω από την πλατεία είχε πολύ ωραία μαγαζιά για φαγητό, διαφορετικής έτσι προσέγγισης, από πιτσαρία, κυριλέ τώρα μιλάμε, πολύ όμορφα μαγαζιά, με παγωτά, με κρέατα, με ό,τι θέλει ο καθένας. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι δεν έβρισκες τραπέζι και καρέκλα να καθίσεις το Σάββατο βράδυ στον πύργο. Δεν έβρισκες καρέκλα να καθίσεις. Ήταν όλα τα τραπέζια με κράτηση. Αν ήθελες να καθίσεις καθόσουν έξω που ακόμα δεν έχουν ανάψει σόμπες, είχε λίγο δροσούλα, αλλά okay, μέχρι εκεί. Εξυπηρετικότατοι όλοι τους σε όλα τα καταστήματα, σε όλα τα μαγαζιά. Είτε για να πας να φας γλυκό που είχε πιο δίπλα, είτε για παγωτό, είτε για να πιεις ποτό. Μία πλατεία 11 η ώρα το βράδυ ήταν πίτα από κόσμο. Δεν μπορούσες να περάσεις πουθενά, γονείς, παιδιά και επισκέπτες. Προσέξτε τώρα, σε μια περιοχή, ο πύργος, που μόλις τώρα πέρυσι μπήκε στο χάρτη ξανά με την Ολυμπία Οδό που έχει προέκταση και φτάνει μέχρι τον πύργο, θα φτάσει μέχρι Καλαμάτα. Πιο πριν δεν γινόταν να πας, από την Πάτρα ήταν μια μισή, δύο παρά ώρες, ο δρόμος ο οποίος μετά την Κρήτη ήταν ο πιο θανατηφόρος που υπήρχε, δεν πλησίαζε άνθρωπος, και όμως όλοι τους οι άνθρωποι εκεί, οι πολιτικοί παράγοντες προφανώς, οργάνωσαν μια πόλη η οποία πραγματικά ήταν εξαιρετική και κερδίζει κατευθείαν τον επισκέπτη μόνο και μόνο για το γεγονός ότι έχει ζωή. Ρώτησα κάποια νεαρά παιδιά που σερβίρανε και τους είπα αν έχει σχολές, δεν θυμόμουν, νομίζω ότι πιο παλιά είχε τα ΤΕΙ. Μου λένε όχι, έχει κάποιες σχολές ΣΑΕΚ, οι σχολές αυτές που είναι δημόσιο ΙΕΚ κατά μία έννοια, και τίποτα περισσότερο. Και λέω γιατί έχει τόσο κόσμο, λέει έρχονται από τα γύρω χωριά και ταυτόχρονα επιστρέφουν κάποιοι για Σαββατοκύριακο, τώρα που έγινε και ο δρόμος από γύρω γύρω. Οι τιμές μοναδικές, έφαγε μια οικογένεια πλούσια θα έλεγα εγώ τα φαγητά πάνω στο τραπέζι, με κοκτέιλ, με και πληρώσαμε κυρίες και κύριοι 60 ευρώ. 4 άτομα. Φαγητό εξαιρετικό. Τουλάχιστον αυτό έδειξε το βράδυ στον ύπνο και το πρωί που ξυπνήσαμε.
είχε εξυπηρέτηση άψογη. Όταν βλέπουν ότι δεν είσαι από εκεί, γιατί τους ξέρουν όλους όσους είναι εκεί, τους τακτοποιούν, από πού είστε, έχετε έρθει, ναι, έχετε κράτηση, όχι, μισό λεπτό να σας τακτοποιήσουμε. Εξαιρετική, μπράβο, τους ζήλεψα και λέω, κοίταξε να δεις, που μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα όταν το θέλουν πραγματικά και αυτοί οι οποίοι έχουν τα ηνία μιας πόλης, μιας περιοχής και ταυτόχρονα και οι επαγγελματίες οι οποίοι όταν βλέπουν κόσμο σαφώς και έχουν και καλύτερη ψυχολογία για να δουλέψουν και λειτουργούν και διαφορετικά. Εμείς έχουμε σοβαρούς επαγγελματίες στην περιοχή μας, αλλά δυστυχώς λείπει η σοβαρότητα από την πολιτική.

πολιτικοί οι οποίοι δεν έχουν όραμα και γενικότερα δεν έχουν δυνατότητες για να σκεφτούν ή να ταξιδέψουν ή να πάρουν ιδέες ή να δρομολογήσουν καταστάσεις σε μια περιοχή η οποία έχει τη δική της ιστορία, όπως είναι η Άρτα, και γενικότερα σε μια περιοχή που έχει τα πάντα από βουνό, θάλασσα, γαστρονομία. Ό,τι θέλει έχει, με ένα ποτάμι να περνά ανάμεσά της, να τη διασχίζει και να ολοκληρώνεται η πορεία του στον Αμβρακικό κόλπο. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει απίστευτα πράγματα στην περιοχή, και όμως το Σάββατο το βράδυ που βρισκόμουν στην κεντρική πλατεία του πύργου, μου ερχόταν μηνύματα από το τι γινόταν στην κεντρική πλατεία της Άρτας. Κρίμα, πολύ κρίμα, και η απάντηση είναι ότι δεν είναι θέμα, δεν παίζει ρόλο το αν υπάρχει οικονομική κρίση ή έχουμε πρόβλημα. Όσοι είναι να βγούνε θα βγούνε, αλλά εγώ δεν βάζω όμως αυτή τη στιγμή στη ζυγαριά όλους εμάς που ζούμε εδώ. Βάζω στη ζυγαριά το γεγονός ότι εκεί οι άνθρωποι έχουν οργανώσει και έχουν δημιουργήσει έναν προορισμό. Ο πύργος δεν έχει τίποτα, εκτός από θερμοκήπια γύρω-γύρω και εκτός από, θα μου πεις, έχει την αρχαία Ολυμπία ρε μεγάλε, 15 χιλιόμετρα είναι. Ναι, δεν αντιλέγω, αλλά ο πύργος ως πύργος δεν έχει τίποτα.

Τώρα, η ένταξη της αρχαίας Νικόπολης στην UNESCO, εάν επιτευχθεί, θα δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες, γιατί ρώτησα. Είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα και πραγματικά, αν οργανωθούν οι Πρεβεζάνοι και δεν βγάλουν τα μάτια μόνοι τους, γιατί είδα και κάποια δημοσιεύματα την προηγούμενη εβδομάδα, η ένταξη της αρχαίας Νικόπολης στην UNESCO θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πάρκο, όπως ήταν αυτό που είδαμε στην αρχαία Ολυμπία, ένα τεράστιο πάρκο το οποίο πραγματικά θα είναι μοναδικό στην Ήπειρο και θα δημιουργήσει άλλες συνθήκες γενικότερα την επόμενη ημέρα. Στην Άρτα αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχει ευίωνο μέλλον, δεν υπάρχει μέλλον σύμφωνα με όλα όσα διαφαίνονται στον ορίζοντα για τα επόμενα χρόνια, διότι αν ήταν να γίνει κάτι θα είχε γίνει και τώρα απλά θα ήμασταν σε υλοποίηση, αλλά όταν δεν έχουν γίνει καν μελέτες και όταν έχει κολλήσει η οριοθέτηση του Αράχθου και όταν, δυστυχώς το μέλλον δεν είναι ευίωνο ή δεν διαφαίνεται ο ευίωνο. Αυτά για την προσωπική εμπειρία του Σαββατοκυριακού. Δεν συνηθίζω να λέω τι κάνω το Σαββατοκυριακό, δεν ενδιαφέρει και κανέναν. Απλά το είπα για να δώσω έτσι την έννοια τι είδα και τι συμπέρασμα έβγαλα από μια επίσκεψη επαγγελματικής φύσεως. Δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο για επιπροσωπικού, αλλά οι εγκαταστάσεις της ΔΟΑ που είναι ανακαινισμένες τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά μοναδικές. Είναι μοναδικές, είναι καταπληκτικές, είναι μέσα σε ένα πράσινο χώρο και ολοπράσινο και πραγματικά είναι αγαλίαση να βρίσκεσαι εκεί. Και είναι και κάτι μοναδικό να γνωρίζεις ότι από εκεί ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Μπράβο σε όλους όσους έχουν συνεισφέρει για να αναδείξουν όλο αυτό τον χώρο που βρίσκεται εκεί, που τον διατηρούν, που τον συντηρούν και που δυστυχώς μας βάζουν να κάνουμε σύγκριση. Η σύγκριση όμως είναι ανώμια, διότι εδώ εμείς μπορεί να έχουμε πλούσια ιστορία, δεν έχουμε όμως μυαλά που να μπορούν να την αναδείξουν και να την οργανώσουν, γιατί για οργάνωση πρόκειται και για διεκδίκηση. Κρίμα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Λίγο πριν τις 9, εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο, στους 101,5 στα FM και βεβαίως από το site μας, 7meres.gr, κάνετε ένα κλικ στη λέξη radio 101,5, μας ακούτε όπου και αν είστε. Με μουσική έτσι πάμε σιγά σιγά μέχρι τις 9, για να περάσουμε στο δεύτερο τμήμα του πρωινού μας μαγκαζίνου.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 9 και 4 λεπτά εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο στους 101,5. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα εύχομαι με υγεία. 5 Οκτωβρίου 2026 στο πρωινό μας μαγκαζίνο όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 8.30 με 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο ο Βαγγελής Πίχας, την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους που μας ακούν από τα FM αλλά και από το ίντερνετ, από το site μας 7meres.gr. Κάνετε ένα κλικ στη λέξη radio 101,5, μας ακούτε όπου κι αν είστε. Πάμε λίγο να δούμε την ειδησιογραφία του Σαββατοκύριακου και πώς ξημερώσαμε σήμερα αρχή εβδομάδας. Τις εντυπώσεις κέρδισε ο αντιπεριφερειάρχης εμπορίου, ο Τάσος Δράκος, ο γιατρός ορθοδοντικός, ο οποίος γιόρτασε 20 χρόνια για την ορθοδοντική κλινική που ξεκίνησε από την Πρέβεζα και αναπτύχθηκε σε όλη την Ήπειρο αλλά και στην Αθήνα. Ο Τάσος Δράκος εκλεγμένος με την παράταξη του κυρίου Καχρημάνη το 2023 στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δεδομένα και με όλα όσα διέρευσαν από την πολύ μεγάλη παρουσία του κόσμου που βρέθηκε στα γενέθλια των 20 χρόνων, ετοιμάζεται για να μπει στο στίβο για υποψήφιος δήμαρχος Πρέβεζας. Μπορεί το Σάββατο το απόγευμα να βρέθηκαν φίλοι, γνωστοί, ασθενείς του Τάσου Δράκου στα γενέθλια που έκανε κάτω ακριβώς από την ορθοδοντική κλινική μπροστά στο λιμάνι της Πρέβεζας και ο κόσμος να ξεπέρασε τους 1.500-2.000 άτομα. Όλοι οι ασθενείς που ήταν πριν 20 χρόνια μεγάλωσαν, έγιναν μεγάλοι εννοείται. Κάποιοι άλλοι φίλοι γνωστοί που βρέθηκαν εκεί και γενικότερα η βραδιά ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συγκινησιακά με τον Τάσο Δράκο να αναφέρει πώς ξεκίνησε όλο αυτό το όνειρο και αυτή η διαδρομή, στέλνοντας όμως ένα μήνυμα ότι τελικά τα 20 χρόνια πορείας μπορεί να είναι η αρχή για το επόμενο βήμα. Οπότε προφανώς, όπως είπε ο ίδιος, κάποια πράγματα δεν είναι υποχρεωτικό να τελειώνουν στα 20 χρόνια. Μπορεί από εκεί να ξεκινούν και το πολιτικό παρασκήνιο στην Πρέβεζα έχει πάρει φωτιά, γιατί η συγκέντρωση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και πραγματικά έχουν ανησυχήσει ιδιαίτερα οι δυνάμεις που είτε θέλουν να συνεχίσουν στα δημαρχιακά δρόμενα της περιοχής, είτε ακόμα και ενδεχόμενοι υποψήφοι. Να ευχηθώ στον Τάσο Δράκο και στα επόμενα 20 γιατρέ και στα ακόμα περισσότερα 40 και στα ακόμα περισσότερα 60 μέχρι εκεί που αντέχει ο γιατρός. Και όσον αφορά την πολιτική διαδρομή που έχει επιλέξει από το 2023 να πορευτεί, να μείνει έτσι ταπεινός και με προσφορά στον κόσμο, ανεξαρτήτως τι θα πετύχει και τι δεν θα πετύχει στο μέλλον. Το ζητούμενο είναι ότι η παρουσία του κόσμου του έδωσε για άλλη μια φορά τη δυνατότητα να ονειρεύεται την επόμενη στιγμή. Διότι εκτός από γιατρός, ορθοδοντικός είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα πολιτικά δρόμενα της περιοχής χρόνια τώρα από διάφορες θέσεις, αλλά από την πιο σημαντική αυτή του αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου που αφορά το εμπόριο.
Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η διαδικασία, θα έλεγα, ξεκίνησε η κατάσταση, η ιστορία που αφορά την αυτοδιοίκηση στην Πρέβεζα και που πραγματικά δίνει το σύνθημα και ανακατεύει την τράπουλα. Για να δούμε στην Άρτα τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Εκεί όπου πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, μέχρι στιγμής όμως δεν έχει υπάρξει κάτι, διότι κάποιοι κρατάνε κρυφά τις σκέψεις και τα χαρτιά τους.

Εννοείται ότι πρώτα είναι οι βουλευτικές εκλογές, εκεί θα κάτσει η μπίλια για την αυτοδιοίκηση και την επόμενη στιγμή.

Καλημέρα στο Δήμο Νικολάου Σκουφά. Ξέσπασμα, λέει, του Δημάρχου Κώστα Παπασιόζου για το θέμα που αναφέραμε το προηγούμενο διάστημα εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο για το ειδικό ποσοστό εισαγωγής 2% στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς τα λύκια της περιοχής

προηγούμενες ημέρες και είχε πει ότι θα κάνει διάβημα στο Υπουργείο για να δει τι γίνεται, αφήνοντας όμως σαφείς αιχμές και για διάφορα θέματα που δεν έχουν ευίωνο τέλος για τον Δήμο Νικολάου Σκουφά. Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, ο οποίος από το 2023 και έπειτα, μάλλον από την 1η Ιανουαρίου 2024 και έπειτα που ανέλαβε η νέα Δημοτική Αρχή, αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα που μέχρι στιγμής δεν τα έχει ξεπεράσει σε πάρα πολλά θέματα, οργανωτικής φύσεως περισσότερο. Δεν ξέρω κατά πόσο φταίει το Υπουργείο ή κατά πόσο δεν έχει γίνει κάτι σωστά από το Δήμο Νικολάου Σκουφά. Λέει όμως ο Δήμος ότι η Δημοτική Αρχή ζητά πλέον από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στη συμπληρωματική ρύθμιση ώστε να συμπεριληφθούν το γελ Κομποτίου και το γελ Νεοχωρίου. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους μαθητές που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, καθώς η διαφορά δεν αφορά μια γενική εκπαιδευτική πολιτική, αλλά συγκεκριμένους όρους πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εννοείται ότι τα παιδιά έχουν πανελλήνιες μπροστά τους και καλό είναι να προχωρήσει άμεσα μια συμπληρωματική ρύθμιση. Καλό είναι όμως να μάθουμε και ποιος φταίει για αυτό το θέμα. Φταίει ο Δήμος Νικολάου Σκουφά που δεν έκανε κάτι σωστά ή φταίει το Υπουργείο γιατί από εκεί κάτι έγινε.

Τελείωσε και το παζάρι στην Άρτα. Ήταν η μοναδική χρονιά που δεν το επισκέφθηκα φέτος. Και κάποιες άλλες χρονιές, αλλά γενικότερα έκανα μια βόλτα. Φέτος δεν λόγω και δουλειάς, φόρτου εργασίας και το γεγονός ότι έλειπα και τα δύο Σαββατοκύριακα δεν μπόρεσα στην ουσία να πάω. Δεν ήταν, νομίζω, αυτό το παζάρι που λέμε, η εμποροπανήγυρης, σαν να μην πέρασε. Διότι και τα εγγένεια ήταν φτωχά, με παρουσίες οι οποίες δεν είχαν έτσι πολιτική χρειά. Γενικότερα ξέφτισε το σκηνικό. Έχουμε παζάρι πλέον στην Παραμυθιά. Χαμός στο Λάμποβο, εκεί που γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα παλαιότερα παζάρια της Ηπείρου. Συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες και εκεί. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά φθινοπορεινά ραντεβού της περιοχής, αλλά και της Ηπείρου. Εκεί είχε κόσμο πάρα πολύ. Ο Δήμος Σουλίου, ο οποίος οργανώνεται και κάνει άλματα τα τελευταία δύο χρόνια, με το δήμαρχο εκεί, τον κύριο Ντάνη, να κάνει εξαιρετική δουλειά, τον γιατρό. Επίδομα παραμεθωρίου σε όλες τους δημόσιους υπαλλήλους ζητά ο Δήμος Σουλίου. Έχει κάνει τις διαδρομές για τα μηχανάκια και μοίρασε και τα πάσα το προηγούμενο διάστημα. Τίμησε τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, κατά την παρουσία του εκεί τις προηγούμενες ημέρες ως επίτιμο δημότη. Γενικότερα ο Δήμος Σουλίου κάνει άλματα τα τελευταία δύο χρόνια. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο δεν είχα έτσι ψάξει αρκετά. Στον εισαγγελέα οι εμπλεκόμενοι για την απάτη κρυπτό, με κρυπτονομίσματα δηλαδή, τρεις γυναίκες από τα Γιάννενα και από το Καναλάκι είναι οι συλληφθέντες. Στη φυλακή οδηγείται ο 44χρονος ομαδάρχης του Συλλόγου Φίλων Τεχνητής Νοημοσύνης στην Κατερίνη, μετά την απολογία ενώπιον της ανακρίτριας για την υπόθεση της γιγαντίας απάτης με κρυπτονομίσματα, καθώς οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα. Αντίθετα, οι υπόλοιποι 6 από τους πρώτους 7 κατηγορούμενους που πέρασαν το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου έμειναν ελεύθεροι με χρηματικές εγγυήσεις από 15 έως 20.000 ευρώ. Η υπόθεση παρουσιάζει τώρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Ήπειρο, καθώς ανάμεσα στα εμπλεκόμενα πρόσωπα βρίσκονται τρεις γυναίκες από την περιοχή. Είναι μία 66 ετών από τα Γιάννενα, η οποία φέρεται να κατήχε κομβικό ρόλο διευθύντριας

το τοπικό δίκτυο, καθώς και δύο ακόμη γυναίκες από το καναλάκι Πρέβεζας, από το καναλάκι Δήμου Πάργας. Σήμερα Δευτέρα θα έχουμε τις απολογίες των 9 βασικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Υπήρχε δίκτυο 10.000 μελών πανελλαδικά με επενδύσεις μαμούθ, κυρίες και κύριοι. 8 εκατομμύρια ευρώ επένδυσαν οι συμπολίτες μας, οι Έλληνες, από όλη την Ελλάδα, στο κρυπτονόμισμα. 1.842 μέλη με επενδύσεις που ξεπερνούσαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ ήταν μόνο στην Κατερίνη. Το κύκλωμα τι έκανε, σε πλησίαζε, σου έλεγε ότι εγώ σου υπόσχομαι ότι θα μου δώσεις 100.000 ευρώ και θα στα κάνω 200.000 ευρώ. Το ποσό για να μπεις μες στην ομάδα, για να γίνεις μέλος απλό, ήταν 800 ευρώ, του δίνες 800 ευρώ, έως 5.000 ευρώ ανά κατηγορία και ανά κατηγορία εισοδήματος, να το πω έτσι. Και οι Ελληνάρες πόνταραν και έλεγαν πάρε 8.000 να μου τα κάνεις 16, τα 16 32, τα 32 64 και πάει λέγοντας. Και η ομάδα, η οποία χαρακτηρίζεται πλέον εγκληματική οργάνωση, είχε απολαβές 8 εκατομμύρια ευρώ. Ελλαδάρα, ωραία, ολέ. Πάντως μέσα σε όλα είναι η Ήπειρος, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να σηκώσεις πέτρα και να μην είμαστε κάπου σε διάφορες, έτσι, εκφάνσεις της καθημερινότητας.

μιας και είπα για ηπειρώτες, σε βαθιά κρίση η πανηπειρωτική. Η πανηπειρωτική η οποία έχει τη γενική της συνέλευση στις 11 Οκτωβρίου και έχει στις 12 Οκτωβρίου την εκλογική μάχη για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Η πανηπειρωτική που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν μια ομοσπονδία η οποία πραγματικά είχε υπό την ομπρέλα της όλους τους συλλόγους των ηπειρωτών, διεκδικούσε, είχε σαφή ρόλο και γενικότερα το αποκορύφωμα όλης της χρονιάς ήταν και η διοργάνωση του Ηπειρώτη που γινόταν κάθε χρόνο με πολλά χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ήπειρο και το εξωτερικό να παίρνουν μέρος είτε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που γινόταν είτε και σε άλλες περιοχές. Όμως η πανεπειρωτική έχει αρχίσει και φθήνει τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση για τους χειρισμούς της απερχόμενης διοίκησης και πλέον τα πράγματα οδηγούνται σε έκριθμη κατάσταση μετά τη Γενική Συνέλευση της 29ης Μαρτίου όπου οι αντιπρόσωποι καταψήφισαν το διοικητικό απολογισμό μόλις ένα χρόνο δηλαδή μετά τις εκλογές του 2025 και έτσι λοιπόν πάνε σε νέα εκλογική μάχη. Έχουν αφήσει σαφείς αιχμές για τον τρόπο διοίκησης του Προέδρου Μάκη Χ του Κιάμου. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι επικράτησε αντίληψη πως συζητούνται μόνο τα θέματα που επιθυμεί ο ίδιος με τη φράση «και οι 24 να το ζητήσουν, αν δεν συμφωνώ δεν συζητείτε», σύμφωνα πάντα με τα μέλη. Και το σοβαρότερο πλήγμα ήρθε... Εντοπίστηκε στο μέτωπο των ευαίσθητων υπηρετικών κληροδοτημάτων, αν και η Παγκόσμια Συνομοσπονδία προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο ΣΤΕ δηλαδή, κατά του διορισμού της νέας διοίκησης του ΖΑΠΙΟΥ. Η προσφυγή δεν προσδιορίστηκε ποτέ, διότι με αποκλειστική ευθύνη του Προέδρου, όπως καταγγέλλεται στο κείμενο, δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα το απαιτούμενο παράβολο. Και η οικονομική εικόνα της Συνομοσπονδίας χαρακτηρίζεται από τα εξής δεδομένα, ταμιακά ελλείμματα, μηδενική δράση, φαινόμενο σφραγίδας, κάνουμε ό,τι θέλουμε, χωρίς να υπάρχει οργάνωση και νομιμότητα. Οπότε λοιπόν, με φόντο τη συμπλήρωση των 90 ετών από την ίδρυση της Πανηπειρωτικής, το 2027 ο απολογισμός κλείνει με έκκληση προς τους ηπειρώτες της Αττικής για ριζική ανασύνταξη και επανεκκίνηση. Καλημέρα στους ηπειρώτες στην Αθήνα.

Λοιπόν, 9 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα μου έρχεται ένα μήνυμα εδώ από τους αλλοιείς. Η παράκτη αλλοιεία καταστρέφεται. Ας πάρουμε εμείς το μέλλον στα χέρια μας. Πανελλαδικές κινητοποιήσεις παράκτιων ψαράδων 11 Οκτωβρίου, ώρα 10 η ώρα το πρωί. Οικονομικό αδιέξοδο, περιβαλλοντική υποβάθμιση, αδέξιοι χειρισμοί, αποποίηση ευθυνών, πολιτική αδιαφορία. Η θάλασσα είναι ζωή, όχι ανάμνηση. Για θάλασσες γεμάτες ζωή, για τις επόμενες γενιές γίνεται η κινητοποίηση σε πανελλαδικό επίπεδο. Σε λίγο θα ανέβει και το δελτίο τύπου που μας έστειλε το Πανελλήνιο Δίκτυο Παράκτιων Αλλοιευτικών Συλλόγων. Συμπαραστεκόμαστε στην κινητοποίηση των παράκτιων επαγγελματιών ψαράδων, διότι οι επαγγελματίες ψαράδες είναι αυτοί οι οποίοι κρατούν στα χέρια τους μια καθημερινότητα μέσα στις θάλασσες. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχει το παράνομο, η παράνομη αλλοιεία, αλλά οι άνθρωποι αυτοί όμως, οι επαγγελματίες, ζουν καθημερινά τις οικογένειές τους και προφανώς είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να διαφυλάξουν τις θάλασσές μας σε καθημερινό επίπεδο. Υπάρχει ένα κείμενο που στην ουσία διεκδικούν περισσότερο να αποσυρθούν όλες οι διατάξεις του νομοσχεδίου που επιβαρύνουν τους παράκτιους επαγγελματίες αλλοιείς που εργάζονται με στατικά αλλοιευτικά εργαλεία. Να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος, ζητούν με τους επαγγελματίες ψαράδες, τις οργανώσεις τους και τις τοπικές κοινωνίες πριν από οποιαδήποτε οριστική νομοθέτηση. Να μην εφαρμοστεί καμία υποχρεωτική ψηφιακή διαδικασία, να μην μπουν συστήματα παρακολούθησης στα παράκτια αλλοιευτικά σκάφη και να σταματήσει κάθε προσπάθεια ψηφιακής διαβίβασης δεδομένων για να μην δοθεί καμία δυνατότητα πρόσβασης στις ΑΔΕ στα στοιχεία του ΟΣΠΑ. Είναι ένα μεγάλο κείμενο το οποίο θα το αναρτήσουμε στο 7meres.gr. 11 Οκτωβρίου είναι η πανελλαδική κινητοποίηση των αλλοιαίων ψαράδων.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για διαφημισούλες και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις 9.30 με το τελευταίο ημίωρο του πρωινού μας μαγκαζίνο εδώ στους 101,5 στα FM, στο ενημερωτικό ραδιόφωνο και βεβαίως από το site μας 7meres.gr. Κάνετε ένα κλικ στη λέξη Radio 101,5, μας ακούτε όπου και αν είστε. 9 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.

0: Τυχερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Καλημέρα, καλημέρα. 25 λεπτά πριν τις 10 εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο. Καλή εβδομάδα εύχομαι. Να είστε όλοι καλά. Να 5 Οκτωβρίου σήμερα. Μην ξεχνάμε, Δευτέρα. Δευτέρα με ένα όμορφο πρωινό, με πολύ καλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εντάξει, τις πρωινές ώρες έχει πέσει η θερμοκρασία αισθητά. Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο δείχνει 17 βαθμούς έξω με ηλιοφάνεια. Τις πρωινές ώρες στα πανέμορφα βουνά της Ηπείρου το θερμόμετρο πέφτει ακόμα και στους 6-7 βαθμούς. Όμως είναι ιδανικός καιρός και είναι φθινοπορεινός καιρός. Πάμε και το τελευταίο μέρος του πρωινού μας μαγκαζίνο σήμερα Δευτέρα. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Πίχας. Έχουμε νέες περιπέτειες για την περιφέρεια Ηπείρου. Αυτή τη φορά στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας, όπου η αιώνια ποδηλατική διαδρομή που έχει χαραχθεί από τον αντιπεριφερειάρχη Στράτο Ιωάννου δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα. Είναι ο ποδηλατόδρομος που ξεκινά από τον Παντοκράτορα στην Πρέβεζα και πάει παραλιακά, φτάνει μέχρι την Αμμουδιά πριν την Πάργα. Έχει δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα και με την κατασκευή που γίνεται μέσα σε συγκεκριμένους δρόμους στην Πρέβεζα, με κολονάκια τα οποία έχουν τοποθετηθεί και που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους οδηγούς αλλά και στους πολίτες. Οι αντιδράσεις και οι καταγγελίες είναι πολλές από επιστημονικά όργανα, από φορείς, συλλογικότητες, πολίτες, παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αλλά πλέον όμως η αιώνια ποδηλατική διαδρομή μπήκε στο στόχαστρο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όπως αναφέρει ο πρωινός λόγος, η εφημερίδα των Ιωαννίνων, τα πρωινά νέα, συγγνώμη, όπως αναφέρουν τα πρωινά νέα, τις προηγούμενες ημέρες κλιμάκιο ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας από την Υπηρεσία της Θεσσαλίας ζήτησε τους πλήρεις φακέλους και ό,τι άλλο διαθέσιμο στοιχείο υπάρχει σε βάθος ετών μάλιστα σχετικά με το έργο της αιώνιας ποδηλατικής διαδρομής. Ο έλεγχος από μόνος του βέβαια δεν σημαίνει πως έχει συντελεστεί κάποια παρανομία, λέει το δημοσίευμα από τα πρωινά νέα. Το τεκμήριο της αθωότητας άλλωστε ισχύει για όλους. Απλώς στην περιφέρεια Ηπείρου το τεκμήριο αυτό αμφισβητείται καθώς υπάρχει το κακό προηγούμενο που οδήγησε άλλωστε και στην επιβολή της ποινής αργίας των 30 ημερών στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καχρημάνη, ενώ εκκρεμεί και η άλλη, πολύ πιο σοβαρή σύμφωνα με τους νομικούς κύκλους υπόθεση για τις κατατμήσεις και απευθείας αναθέσεις συμβάσεων ύψους πλέον των 2 εκατομμυρίων ευρώ που μπορεί να οδηγήσει και στην επιβολή βαρύτερης ποινής από το πειθαρχικό, λένε τα πρωινά νέα. Με τίτλο «Ορθοπεταλιές» σε εισαγωγικά η λέξη της Αρχής Διαφάνειας στην ποδηλατική διαδρομή. Μια ποδηλατική διαδρομή η οποία πραγματικά είναι σαν το γεφύρι της Άρτας. Ο μύθος πάντα ακολουθεί το δικό μας γεφύρι, αλλά έχει γίνει όμως, έτσι θα έλεγα, ένα συνώνυμο όταν δημιουργούνται έργα τα οποία δεν τελειώνουν ποτέ. Ένας παραλληλισμός θα έλεγα, όχι συνώνυμο, ένας παραλληλισμός γενικότερα σε έργα τα οποία γίνονται και δεν ολοκληρώνονται ή δεν τελειώνουν. Ένα από αυτά είναι και η ποδηλατική διαδρομή, η οποία την ημέρα φτιάχνεται και το βράδυ ξυλώνεται από επιτίδιους. Από εκεί και πέρα όμως, σε συγκεκριμένα κομμάτια που έχει γίνει, μπορεί κάποιος να την απολαύσει και να κάνει μια βόλτα με το ποδήλατο. Αλλά έτσι όπως είναι διαρρυθμισμένη η περιοχή, σε όποιο σημείο και αν βρεθεί κάποιος με το ποδήλατό του, πρέπει να έχει τα μάτια του 24. Εκτός από τα αυτοκίνητα, υπάρχουν είσοδοι σε θερμοκήπια και σε κτήματα από τα οποία βγαίνουν τρακτέρ και αγροτικά και ακριβώς εκεί περνάει η ποδηλατική διαδρομή. Μέσα στην πόλη με τα κολονάκια που έχουν μπει, η εικόνα δεν είναι και η ωραιότερη. Και πάλι εκεί που περνάει η ποδηλατική διαδρομή είναι μπροστά από την είσοδο των σπιτιών του κόσμου που ζει εκεί. Γενικά δεν πήγε καθόλου καλά αυτή η κατάσταση και δεν ξεχνάμε και το γεγονός ότι
Όταν ξεκίνησε να γίνεται στο Μονολίθι, εκεί υπήρξαν έντονες αντιδράσεις για το γεγονός ότι η θάλασσα θα έρθει και θα πάρει τα φερτά υλικά που τοποθετήθηκαν. Ο κύριος Ιωάννου έλεγε ότι δεν θα συμβεί αυτό, η φύση όμως είχε άλλη γνώμη.

περιοδίες δίνουν και παίρνουν πλέον εν ώψη των βουλευτικών εκλογών της Άνοιξης στην ευρύτερη περιοχή. Στην Άρτα ο κύριος Στήλιος είναι εκτός από ένα μικρό διάλειμμα ταξιδιού στο εξωτερικό, είναι συνέχεια στην ευρύτερη περιοχή και επισκέπτεται χώρους και περιοχές που άλλοι λένε ότι είχε καιρό να πάει, άλλοι λένε ότι πάντα του θυμάται. Οπότε στην ουσία δίνει το παρόν ο βουλευτής Άρτας κύριος Στήλιος, ο οποίος έρχεται στην Άρτα ανεξαρτήτως αν είναι προεκλογική περίοδο ή όχι, και το κάνει όλα τα χρόνια από την Πέμπτη το βράδυ μέχρι και τη Δευτέρα το πρωί. Είναι ένας από τους λίγους βουλευτές που δεν είναι στην Αθήνα, αλλά στην ουσία είναι σαν να ζει τις μισές μέρες στην Άρτα και τις μισές μέρες στην Αθήνα. Από την άλλη, η κυρία Γεροβασίλη, ανεξάρτητη βουλευτής πλέον, βρίσκεται στην Άρτα και αυτή τις περισσότερες ημέρες, εκτός από αυτές που βρίσκεται στην Αθήνα. Στην Άρτα έχει ξεκινήσει και αυτή να βρίσκεται σε πολλές εκδηλώσεις και σε περιοδίες οι οποίες έχουν να κάνουν περισσότερο με εκδηλώσεις και όχι καθαρά με πολιτική χρειά στις ομιλίες της. Το ΠΑΣΟΚ μέχρι στιγμής ψάχνει βηματισμό, διότι και η άφιξη κλιμακίου τις προηγούμενες ημέρες, όπου έδωσε και συνέντευξη στον τοπικό περιφερειακό σταθμό, τον RTV, και με ομιλητή τον Παύλο Χριστίδη σε κεντρικό στέκι της πόλης, στην πλατεία, δεν είχε και ιδιαίτερο κόσμο. Ταυτόχρονα ο κύριος Χριστίδης, δεν ξέρω ποιοι τους συμβουλεύουν εκεί στο ΠΑΣΟΚ, αλλά μιλάει ο κύριος Χριστίδης για την επιχειρηματικότητα στο νομό της Άρτας. Λέει ότι πρέπει να βοηθήσουμε εμπόρους και επιχειρηματίες. Δεν κάνει ραντεβού με το επιμελητήριο και πηγαίνει και βγάζει και φωτογραφία στο παζάρι μπροστά από τα βρακιά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το κοιτάξει λίγο επικοινωνιακά το ΠΑΣΟΚ. Από το ΠΑΣΟΚ που έδωσαν το παρόν σημαντικά στελέχη, τα οποία όμως βρίσκονται σε αδράνεια όλα αυτά τα χρόνια. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι δύο υποψήφοι. Ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, ο κύριος Μέγας, υπογράφει στα κείμενά του ως υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να έχει πάρει το OK από τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρουλάκη, διότι υποψήφιος ήταν το δύο τις προηγούμενες εκλογές του 2023. Οπότε λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχουν ανακοινωθεί ονόματα, προφανώς έχει πάρει το OK για να υπογράφει ως υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ. Αναμένουμε να δούμε αν ο κύριος Γκόγκας θα είναι ο δεύτερος ή θα υπάρχει άλλο πρόσωπο ή θα ανακατευτεί η τράπουλα και θα πάμε από την αρχή. Θα το δούμε. Ο κύριος Χριστίδης, ο οποίος μίλησε για την επιχειρηματικότητα, για το επιχειρήν, για τους εμπόρους, είπα ότι έβγαλε φωτογραφία μπροστά από τα βρακιά στα παζάρια και τους χαλβάδες, στο παζάρι της Άρτας, γιατί εκεί είχε κόσμο εκείνη την ώρα, οπότε εκεί είπε να πάει. Θα μπορούσε να επισκεφθεί 1, 2, 3 πολύ μεγάλα συγκροτήματα στην Άρτα με κόσμο που δουλεύει και όχι που κάνει τη βόλτα του. Θα μπορούσε να επισκεφθεί τον πτηνοτροφικό συνεταιρισμό Άρτας, τη βιομηχανία Γάλακτος Καράλης, του κυρίου Μπάφα, τα νερά Κοστιλάτας και πάρα πολλά άλλα. Έχουμε πολύ δυνατούς επιχειρηματίες. Αλλά προφανώς δεν είχε χρόνο. Θα κρύωνε ο χαλβάς.

Βέβαια, ο κύριος Χριστίδης επισκέφθηκε το Δημαρχείο και τον κύριο Σκιαφάκα. Φωτογραφήθηκε με αντιδημάρχους και μη που είναι στο συνδυασμό της Δημοτικής Αρχής του νυν δημάρχου, οι οποίοι προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, και όπως τους είδα στη φωτογραφία, μια χαρά θα μπορούσαν να ηγηθούν νέου συνδυασμού για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ή αν έμπαιναν οι τέσσερις, δύο γυναίκες, δύο άντρες, στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Άρτα, θα έπαιρναν πολλούς περισσότερους ψήφους από ό,τι έχει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ.

ρε Γιώργο τώρα, τι είπαν στο Δημαρχείο, τι είπαν, γεια σας, ευχαριστούμε που ήρθατε, πώς ήταν τα πράγματα, τι γίνεται, εντάξει, καλός ο καιρός, ναι, ήταν καλός ο χαλβάς, ναι, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Τι άλλο να πούνε. Το Πασόκ στην Άρτα πάσχει, πάσχει πάρα πολύ σε οργανωτικό, στον οργανωτικό τομέα, πάσχει πάρα πολύ γενικότερα στην καθημερινότητα, έχει σοβαρά προβλήματα. Γενικά πάσχει οργανωτικά και επικοινωνιακά σε όλη την Ελλάδα, διότι δεν γίνεται να έρχεται ο κύριος Χριστίδης στην Άρτα και να επισκέπτεται μόνο το παζάρι.

Λοιπόν, 10 λεπτάκια πριν τις 10 έρχονται πρόστιμα, έρχονται νέα πρόστιμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ελλάδα για 66 χιτά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η χώρα μας μπαίνει σε μια διαδικασία και έρχεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων για τη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει εκ νέου τη χώρα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στην εφαρμογή των κανόνων για την υγειονομική ταφή και την επεξεργασία των αστικών αποβλήτων, λέει το myota.gr, και έχει απόλυτο δίκιο. Μην ξεχνάμε τι έγινε πριν από ένα χρόνο στην περιοχή μας με τα απόβλητα, τα ζωικά απόβλητα που έφτασαν από την Κέρκυρα στη γέφυρα Καλογύρου και από εκεί μετά μεταβιβάστηκαν στο χιτή Βλαχέρνας με τα όλα όσα επακολούθησαν εκείνη την περίοδο. Αναφέρεται στο δημοσίευμα ότι η υπόθεση δεν είναι νέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποστείλει προειδοποίηση στην Ελλάδα από τον Νοέμβριο του 2021. Τότε είχε εντοπίσει 84 χώρους υγειονομικής ταφής, οι οποίοι δεν είχαν συγκεκριμένη οργάνωση. Η Ελλάδα δεν έχει εξασφαλίσει, λέει, ένα ολοκληρωμένο και επαρκές δίκτυο εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, ώστε η επεξεργασία και η τελική διάθεσή τους να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Είμαστε από τις λίγες χώρες που θάβουμε ακόμα τα σκουπίδια μας. Η Ελλάδα εξακολουθεί να θάβει πάνω από το 80% των απορριμμάτων. Η απόσταση αυτή από τους ευρωπαϊκούς στόχους παραμένει μεγάλη. Για την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων, ο στόχος ανέρχεται σε 60% έως το 2030 και 65% έως το 2035. Τεράστιο κενό στα βιοαπόβλητα, ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία δόθηκαν και δεν αξιοποιήθηκαν πλήρως, που πήγαν τα λεφτά. Και γενικότερα τα εκατομμύρια χόρευαν ενώ τα απόβλητα θάβονταν. Τώρα οι Δήμοι καλούνται να μειώσουν τα σύμμικτα απορρίμματα, να αυξήσουν τη χωριστή συλλογή, να οργανώσουν τη συλλογή βιοαποβλήτων, να εφαρμόσουν νέα οικονομικά εργαλεία και ταυτόχρονα να επιβαρύνονται με το τέλος ταφής, ενώ σε πολλές περιοχές οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί στον απαιτούμενο βάθμο. Και έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην Ελλάδα για να εξετάσει τι γίνεται.

απίστευτο ρεπορτάζ το οποίο διαβάζω έξω στη Νέα Ιωνία στην Αθήνα. Επιβάτης, λέει, δάγκωσε και έκοψε το αυτί οδηγού ταξί. Σοκαρισμένη η γυναίκα, νόμιζε ότι ήμουν σε ταινία, λέει. Τρέλα. Εφιαλτικές στιγμές έζησε τα ξημερώματα της Κυριακής μια 54χρονο οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία όταν δέχτηκε πρωτοφανή επίθεση από 35χρονο επιβάτη που μετέφερε. Λίγο μετά τη μία, όταν μεταξύ της οδηγού και του επιβάτη προέκυψε διαφωνία καθώς το πως δεν λειτουργούσε για την πληρωμή της διαδρομής, ο 35χρονος επιτέθηκε στη γυναίκα, τη δάγκωσε στο δεξί αυτή κόβοντάς της με τα δόντια ένα τμήμα του πτερυγίου. Η 54χρονη βγήκε από το ταξί, άρχισε να καλεί βοήθεια. Οι φωνές αναστάτωσαν τη γειτονιά. Ένας από αυτούς που βγήκε από τα σπίτια κινητοποίησε τον 35χρονο, ήρθε η ομάδα Δίας. Έχει σχηματιστεί δικογραφία. Η γυναίκα μόλις ηρέμησε λέει ότι νόμιζε ότι έπαιρνα μέρος σε ταινία κανιβαλικής φύσεως. Ότι είχα να κάνω με ένα τρελό κανίβαλο. Ενώ ο 35χρονος λέει την έπιασε από το λαιμό και της έλεγε θα σε σκοτώσω. Απίστευτα πράγματα που γίνονται κάθε μέρα. Δυστυχώς. Καλημέρα στους ταξιτζίδες. Απίστευτα πράγματα. Εννοείται ότι έχουμε τρελαθεί. Εννοείται ότι υπάρχει ψυχεδέλεια γενικότερα σε καθημερινό επίπεδο. Εννοείται ότι δεν εννοείται τίποτα. Την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί εδώ στις 8.30 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 8.30 με 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βαγγέλης Πίχας. Συνεχής ενημέρωση από το site μας 7meres.gr. Εκεί κάνετε ένα κλικ στη λέξη Radio 101,5 και μας ακούτε όπου και αν είστε. Το βράδυ τηλεοπτικό ραντεβού στο NAR TV, στον τηλεοπτικό περιφερειακό σταθμό και βεβαίως το ραντεβού μας κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή στις 8.30, το ραδιοφωνικό ραντεβού εδώ. Στην αγαπημένη συχνότητα ακολουθεί Νίκος Χατζηνικολάου, Real FM, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνος η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
3: Αεροδρόμιο από Αγία Τριάδα μέχρι τη Συμβολή με τη Μαρκοπούλου. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μιλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχή στο Λασίθι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Αμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Θα προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας και νέα αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Στα 101,7 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα το Brent. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στον Πειραιά οι αλλοίοι, ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Οριστικά στους ισχυρούς των προκριματικών του Euro 2028 θα είναι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την ισοπαλία 0-0 που έφερε με τη Γερμανία στην Τούμπα στην τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Παράλληλα κλείδωσε την τρίτη θέση στον όμιλό της. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

Εβδομάδα στην οποία νομίζω ότι θα κυριαρχήσει το γεγονός της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος έρχεται αύριο στην Αθήνα. Οι συζητήσεις που θα έχει με την ελληνική κυβέρνηση, τόσο για θέματα που συνδέονται με την εθνική μας άμυνα και την εξωτερική πολιτική, όσο και για πολύ σημαντικά ενεργειακά θέματα, είναι βέβαιο ότι θα κυριαρχήσουν στην επικαιρότητα, στις αναλύσεις και στις τοποθετήσεις των πολιτικών δυνάμεων τις επόμενες μέρες. Τώρα, ερχόμενος σήμερα προς το ραδιόφωνο και σκεπτόμενος τι θα σχολιάσω ξεκινώντας την εκπομπή, άρχισε να τριγυρίζει στο μυαλό μου ότι κάτι δεν πάει καλά με εμάς τους Έλληνες. Κάτι δεν πάει καλά με την ελληνική κοινωνία. Και το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες ανέκυψαν δύο θέματα που με κάνουν να αμφιβάλλω για την ευθυκρισία μας. Με κάνουν να αμφιβάλλω για τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε και προσεγγίζουμε τα θέματα που απαιτούν απλή λογική. Απλή λογική. Καμία σύνθετη σκέψη, καμία ιδιαίτερη ανάλυση. Απλή λογική. Για παράδειγμα, έχει ανοίξει ξαφνικά μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το θέμα του κάθετου διαδρόμου από τον οποίο θα περάσει από την Ελλάδα το αμερικανικό LNG για να πάει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έναν κάθετο διάδρομο τον οποίο γνωρίζει και ο τελευταίος Έλληνας ότι έχει διεκδικήσει με έντονο τρόπο η Τουρκία και καταφέραμε να περάσει από την Ελλάδα. Η Τουρκία μάλιστα έχει κάνει ό,τι μπορεί το τελευταίο διάστημα πυροβολώντας την Αμερικανίδα πρεσβευτή στην Ελλάδα, την Kimberly Guilfoyle, θεωρώντας ότι εκείνη έπαιξε, θεωρώντας κακώς ότι εκείνη έπαιξε το βασικό ρόλο στη λήψη αυτής της απόφασης και στην ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στην εταιρεία που το έχει αναλάβει. Στην εταιρεία στην οποία μετέχουν ένας ιδιωτικός όμιλος, η Actor με το μεγαλύτερο ποσοστό και ένας κρατικός όμιλος, δηλαδή η Hellenic Energy, με λίγο μικρότερο ποσοστό. Βεβαίως, αυτό που μου κάνει εντύπωση δεν είναι η αντίδραση των Τούρκων. Αυτή είναι απολύτως αναμενόμενη και απολύτως φυσιολογική. Έχασαν τη δουλειά, την πήρε ο γείτονας, ενισχύεται δια της Atlantic που είναι η εταιρεία για την οποία σας μίλησα που ανέλαβε το έργο, αυτή στην οποία συμμετέχουν ο Actor και τα πρώην ΕΛΠΕ, η Hellenic Energy, ενισχύεται η εθνική μας ασφάλεια μέσω του έργου αυτού, διότι η χώρα αποκτά ενεργειακή ασφάλεια αλλά και αποκτά ουσιαστικά την προστασία των Αμερικανών για τα συμφέροντά τους. Διότι το αμερικανικό LNG θα περνάει από τον κάθετο διάδρομο από την Ελλάδα. Ισοδυναμεί με πολλά ραφάλ και με πολλές φρεγάτες η υποστήριξη αυτή. Η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Και μάλιστα χωρίς κανένα κόστος για το κράτος μας, πέραν της χρήσης υποδομών που ήδη υπάρχουν. Εδώ λοιπόν έρχεται το αρχαίο, η αρχαία ελληνική συνήθεια να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Γιατί θα βγάλει λεφτά η Actor, γιατί θα βγάλει λεφτά η Hellenic Energy, αν πετύχει το έργο, μα θα βγάλει λεφτά γιατί θα πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη δουλειά, ένα συγκεκριμένο έργο. Τι προτιμούμε, να το πάρουν οι Τούρκοι? Είναι δυνατόν σε μια στιγμή που οι Τούρκοι πυροβολούν τη χώρα ακριβώς επειδή πέτυχε να είναι ο ενεργειακός διάδρομος, ο κάθετος διάδρομος μέσα από τα δικά μας σύνορα, μέσα από τη δική μας επικράτεια,
Είναι δυνατόν να του σιγοντάρουμε με τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε? Δεν χτυπάνε τον άκτορα, δεν χτυπάνε πάνε τον άκτορα, δεν χτυπάνε την Hellenic Energy, δεν χτυπάνε την Atlantic, χτυπάνε το

Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών. Και είπαν με όλους τους τρόπους και ο Ρούμπιο αλλά και ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Γκίλφοϊλ απλώς κάνει αυτό που της λένε από την Ουάσιγκτον. Εφαρμόζει τη γραμμή που παίρνει από την Ουάσιγκτον στην Ελλάδα. Τώρα αν δεν μας αρέσει ο τρόπος που ντύνεται ή δεν μας αρέσει ο τρόπος με τον οποίο διασκεδάζει, ας το κάνουμε θέμα στα περιοδικά lifestyle. Αλλά μην μπλέκουμε θέματα εθνικής σημασίας, υψίστης εθνικής σημασίας, με τέτοιου είδους ανοησίες. Αυτό είναι το ένα θέμα που με ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε στην Ελλάδα. Ξαναλέω, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Έχω και ένα δεύτερο ανάλογο. Μπορεί να μην είναι της ίδιας εθνικής σημασίας ή να μην έχει την ίδια σοβαρή οικονομική και επιχειρηματική διάσταση, γιατί σε αυτό για το οποίο σας μίλησα ήδη θα κερδίσει χρήματα το ελληνικό κράτος και θα κερδίσουν και οι ιδιώτες που μετέχουν στο έργο, αλλά κυρίως θα κερδίσουμε στο επίπεδο της εθνικής ασφάλειας, όπως σας είπα, ισοδυναμή με πολλά ραφάλ και με πολλές μπελαρά το να έχουμε την προστασία των Αμερικανών, γιατί τα συμφέροντά τους υπαγορεύουν να υπάρχει ηρεμία στην περιοχή. Λοιπόν, το άλλο αφορά έναν μεγάλο μας συνθέτη, τον Σταύρο Ξαρχάκο.

Ξαφνικά η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, η κυρία Αγαθή Δημητρούκα είναι η κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου, του μεγάλου μας ποιητή. Έκανε αγωγή εναντίον του Σταύρου Ξαρχάκου, γιατί κυκλοφορεί ξανά με νέα ενορχίστρωση, δική του ενορχίστρωση, το ρεμπέτικο, τον δίσκο. Διαφωνεί, λέει η κυρία Δημητρούκα, με την ενορχίστρωση που έκανε ο Σταύρος Ξαρχάκος, ίσως ο κορυφαίος μαέστρος όλων των εποχών, γνώμη μου, ταπεινή στη χώρα και κορυφαίος ενορχιστρωτής, στα δικά του τραγούδια. Διαφωνεί η κυρία Δημητρούκα και έκανε αγωγή, ζητάει χρήματα. Η ίδια η κυρία Δημητρούκα, η οποία πήγε στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο του 24, εκεί επανεμφανίστηκε το ρεμπέτικο από τον Σταύρο Ξαρχάκο με τη νέα ενορχίστρωση, και όχι μόνο πήγε, φωτογραφήθηκε μαζί του, χειροκροτούσε όρθια την παράσταση. Εν τω μεταξύ, από την πρώτη κυκλοφορία του ρεμπέτικου, η οποία έγινε το 1983, έχουν κυκλοφορήσει διάφορες διασκευές, ακραίες και κάποιες καλές. Δεν αντέδρασε ποτέ σε καμία. Διασκευές δε που δεν τις έκανε ο δημιουργός, δεν τις έκανε ο Σταύρος Ξαρχάκος, τις έκαναν άλλοι. Και αντιδρά τώρα στην αισθητική του Σταύρου Ξαρχάκου πάνω στη δική του μουσική. Και μιλάμε για μια δισκογραφική δουλειά, σας παρακαλώ να την ακούσετε, που είναι αντικειμενικά αριστούργημα. Επίσης, προφανώς έχει ξεχάσει η κυρία Δημητρούκα ότι το 2009 παρενέβη η ίδια στο έργο, βάζοντας στίχους σε ένα ορχιστρικό του Σταύρου Ξαρχάκου. Έβαλε η ίδια στίχους σε μουσική που δεν είχε στίχους, σε ορχιστρική μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Το έδωσε τότε, το κυκλοφόρησε ως τραγούδι σε ένα δίσκο του Γιώργου Νταλάρα, με άλλα τραγούδια που δεν είχαν καμία σχέση με το ύφος της συγκεκριμένης μουσικής. Αν λοιπόν ήθελε το έργο να είναι ανέγγιχτο, όπως λέει τώρα στην αγωγή της, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Επίσης γνωρίζει το σύμπαν ότι η μουσική

τι προϋπήρχε του στίχου στα τραγούδια αυτά. Το δίχτυ, ας πούμε, πήρε ο Ξαρχάκος τον Κάτσο, τον έβαλε να ακούσει τη μουσική και έγραψε μετά τους στίχους ο Κάτσος. Έντισε τη μουσική με στίχο μετά ο Κάτσος. Πόσο δικαίωμα λοιπόν έχει να παρεμβαίνει η κυρία αυτή στην ήδη υπάρχουσα μουσική? Διότι το επιχείρημά της είναι ότι το έργο είναι ενιαίο, αλλά άρα έπρεπε να πάρει ο Ξαρχάκος άδεια για την ενορχίστρωση από εκείνον. Δεν είναι ενιαίο. Η μουσική είχε ήδη γραφτεί. Επίσης, γιατί δεν στράφηκε κατά του οργανισμού αυτοδιαχείρισης που έδωσε την άδεια για την κυκλοφορία και στράφηκε κατά του Σταύρου Ξαρχάκου, που είναι, πρέπει να πω, ίσως ο μόνος που σε τέτοιο βαθμό έχει μιλήσει με θαυμασμό, με λατρεία, με σεβασμό για τον Κάτσο. Να υπενθυμίσω ότι η κυρία Δημητρούκα έχει στραφεί στο παρελθόν κατά του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη, του γιού του, του Γιώργου Χατζηδάκη. Ουσιαστικά με έναν τρόπο εκείνη τον ανάγκασε να κάνει τις κινήσεις τότε με τον Μίτσια. Και εδώ να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Και αν μπορούμε να κερδίσουμε κι εμείς κάτι από αυτό, να το κερδίσουμε. Δεν είναι έτσι όμως. Όταν είσαι κληρονόμος του Νίκου Κάτσου, δεν μπορεί να σκέφτεσαι με τον τρόπο αυτό. Και ειδικά όταν απευθύνεσαι σε ένα ζωντανό θρύλο της ελληνικής μουσικής, σε έναν μεγάλο legend της ελληνικής μουσικής, όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος.

0: Λοιπόν, έχουμε είδηση της τελευταίας στιγμής, πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Εξήγηλε πριν από λίγο ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στην σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για την κρίση του στεγαστικού ζητήματος. Ξέρετε, είναι αυτή η ιστορία που ξέσπασε επειδή ξεσπίτωσαν μια ηλικιωμένη γιαγιά, μια κυρία από το σπίτι της και ξεσηκώθηκε το σύμπαν στην Ισπανία. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση αυτών των διαδηλώσεων αναγκάζεται να προσφύγει στις κάλπες. Θα έχουμε σε ένα λεπτό την Τζέννη Κρυθαρά για να μας πει περισσότερα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή. Γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζεται συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά να μας πει τι γίνεται στην Ισπανία. Τζέννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πριν λίγα λεπτά την απόφαση του να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές σε διάγγελμά του. Αναγνώρισε ότι η κυβέρνησή του έχει κάνει λάθη και δεν έχει καταφέρει να υλοποιήσει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο. Η απόφαση αυτή για τις εκλογές, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο την Παρασκευή της κυβερνητικής πρότασης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα εν μέσω των μαζικών διαδηλώσεων. Όπως έγινε γνωστό, ο Σάντσεθ έχει ακυρώσει το υπόλοιπο πρόγραμμά του για σήμερα, καθώς και για τις αμέσως επόμενες ημέρες. Είχε προηγηθεί ένα πλήθος επαφών του Ισπανού Πρωθυπουργού το Σάββατο με μέλη της κυβέρνησής του αλλά και με ηγετικά στελέχη των σοσιαλιστών, προκειμένου να αποσαφηνίσουν την πορεία της κυβερνητικής θητείας. Και μετά την ήττα του στο Κοινοβούλιο, τα πράγματα έγιναν πολύ δεδομένα για τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ο οποίος πλέον θα κριθεί από τους πολίτες στις κάλπες.
0: Ευχαριστούμε την Τζέννη Κρυθάρα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη στην Ισπανία για το πώς μπορεί να αλλάξουν τροπή και μορφή οι εξελίξεις από ένα γεγονός. Από ένα γεγονός το οποίο δημιουργεί μια άλλη πολιτική και κοινωνική δυναμική. Την πέταξαν έξω τη γιαγιά, αλλά μάλλον τώρα τους πετάει εκείνη έξω. Τους κάνει εκείνη έξωση.

0: Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη που με ρωτά τι γίνεται με τους δημοκρατικούς σε σχέση με το έργο του κάθε του διαδρόμου. Μα δική τους, νομίζω δική τους ιδέα ήταν ο κάθετος διάδρομος που την εφαρμόζουν τώρα οι Ρεπουμπλικανοί. Το προωθούσαν το έργο από παλιά. Και αν εκλεγούν πάλι τι θα πούνε, ρε Σιγή. Φίλε, τι θα πούν. Να μην παίρνει η Ευρώπη αμερικανικό αέριο, να παίρνει ρώσικο. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εξήγηλε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Ιωνία λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Λένορμαν, που ρε σχηματίζουν τα οχήματα στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια μέχρι Κίμης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο. Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Θα προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας και νέα αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πυκνή ροή στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο και στη Μικράς Ασίας στον Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Ζωηρή εβδομάδα αναμένεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Και πολιτικά έχουν ανάψει τα θέματα. Είναι η παρέμβαση Σαμαρά πυροδότησε έναν κύκλο συζητήσεων. Κλιμάκωσε την επίθεσή του κατά της κυβέρνησης. Η τελευταία του δήλωση αφορά την ανταλλαγή των λειψάνων του Σαμουήλ, του βασιλιά της Βουλγαρίας, με κοιμήλια θρησκευτικά που το μουσείο, το Βουλγαρικό Μουσείο, επέστρεψε στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς βρήκε ότι πήραμε λίγα, έπρεπε να πάρουμε περισσότερα. Η Ιερά Σύνοδος όμως δεν έχει την ίδια άποψη. Έχει διαφορετική.

0: Και αναφέρομαι στις δηλώσεις Σαμαρά για να σας πω ότι άκουσα το πρωί από τον Βασίλη Χιώτη στον Αντένα, ο οποίος Βασίλης έχει καλό ρεπορτάζ πάντα, να λέει ότι μια πιθανή ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά είναι η 29η Νοεμβρίου, που είναι η επέτειος της εκλογής του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Τότε που κέρδισε την Ντόρα Μπακογιάννη στις σοκοματικές εκλογές. Για να δούμε. Δεν θα πλήξουμε, το έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Χατζηνικολάου.
0: Καλή εβδομάδα. Χρειαζόμαστε τα φώτα σας για την επίσκεψη Ρούμπιο αρχικά, και θα πάω μετά και στα ελληνοτουρκικά και στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται. Τι να περιμένουμε από την επίσκεψη αυτή?
1: Δεν θα πρέπει να περιμένουμε απτά αποτελέσματα, κύριε Χατζηνικολάου, όσο περισσότερο άειλα, θα έλεγα. Δηλαδή μία κατάσταση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία αρχίζει σιγά σιγά πάλι να ξαναβρίσκει το δρόμο της. Πρέπει να πούμε εδώ ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ακόμα άμεση επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες δύο άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν και καθορίζουν την εξωτερική πολιτική. Ο ένας είναι ο Τραμπ και ο άλλος είναι ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, ο οποίος μάλιστα έχει το ρόλο και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε ένα συνεχές ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με την πλευρά του Ρούμπιο, καθότι είναι ένας εκ των δύο καθοριστικών παραγόντων. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς επαναβεβαιώνει τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ με έμφαση στον αμυντικό τομέα, και αυτό το κρατάμε. Από εκεί πέρα η Ελλάδα θέλει να αναδείξει το ρόλο, όπως εδώ και 15 περίπου χρόνια συζητάμε, ενός πυλώνα σταθερότητας και αξιοπιστίας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό βέβαια πολλές φορές υποχρεωτικά γίνεται αντιπαραβολικά σε σχέση με την Τουρκία, η οποία ακολουθεί μια άλλη πολιτική, αν και εσχάτως ο πρόεδρος Ερντογάν προσπαθεί να εμφανίσει την Τουρκία ως διαμεσολαβητή, ως ειρηνοποιό δύναμη, παρά το γεγονός ότι είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο, κατέχει εδάφη της Συρίας, είναι σε μια εχθρική κατάσταση με το Ισραήλ και ούτω καθεξής. Δεν βλέπω όμως κάτι απτό, κάτι χειροπιαστό από την επίσκεψη αυτή, τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι τις επόμενες ώρες. Περισσότερο, όπως σας είπα, είναι μια επένδυση στο μέλλον. Και θα πρέπει να περιμένουμε και μάλλον μια στάση ισορροπημένη των Αμερικανών σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ίσως μια δήλωση στήριξης της ελληνικής πλευράς ευρύτερη, αλλά σε πιο επιμέρους ζητήματα οι Αμερικανοί, όπως ξέρετε, εδώ και δεκαετίες έχουν μια πολύ συγκεκριμένη στάση έναντι ημών και της Άγκυρας, η οποία βέβαια η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές καταλήγει να γίνεται ευνοϊκή για την χώρα η οποία είναι ο αναθεωρητής, εν προκειμένου η Τουρκία.
0: Σωστά.
1: Και αυτή που θέλει να διατηρήσει το στάτους quo όπως είμαστε εμείς.
0: Σωστά. Τώρα, έχουμε μπροστά μας το καλώδιο, και όπως έγραψε η Real News την Κυριακή, όλοι είναι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει εδώ υποψία θερμού επεισοδίου?
1: Υπάρχει υποψία κλιμάκωσης σε κάθε περίπτωση. Είναι πολλά τα σενάρια και τα υποσενάρια, τα οποία βέβαια οι επιχειρησιακοί τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα δηλαδή, ούτε η μία πλευρά προτίθεται να κάνει πίσω, εν προκειμένου η ελληνική, το να μην προχωρήσουν οι πλώες και να ξεκινήσουν οι έρευνες βυθού τις επόμενες εβδομάδες ή τον επόμενο μήνα, ας το πούμε έτσι, ούτε η Τουρκία κάνει πίσω στην απέτησή της να δώσει η ίδια άδεια, εκτός δηλαδή από την ελληνική πλευρά, και να μην αρκεστεί στο κομιουνικέ, που είναι μια ενημέρωση η οποία έτσι κι αλλιώς γίνεται από τις εταιρείες οι οποίες ξεκινούν κάποιες έρευνες στη θάλασσα. Η Τουρκία λοιπόν δεν αρκείται σε αυτό, θέλει η ίδια να δώσει την έγκρισή της. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από ελληνικής πλευράς. Επομένως, ξαναλέω, σήμερα που μιλάμε, γιατί προφανώς και μπορεί να βρεθεί κάποια φόρμουλα, αλλά εγώ σήμερα δεν βλέπω ποια φόρμουλα θα είναι αυτή. Συνεννόησης εννοώ. Είμαστε σε μια κατάσταση που μπορεί και να προκύψει μια κλιμάκωση, που βέβαια αυτό εξαρτάται, και πάω τώρα στα σενάρια, από το πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, κύριε Χατζηνικολάου, του πεδίου. Αν δηλαδή θα επιχειρήσει να παρενοχλήσει το πλοίο, που σημαίνει να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας κάποιων μιλίων και μέσω ασυρμάτου να του κάνει αυτή την παρενόχληση, δεν μας απασχολεί αυτό. Η έρευνες θα συνεχιστούν κανονικά. Αν θα επιχειρήσει να το παρεμποδίσει το πλοίο, που σημαίνει ότι εκεί μπορεί να έχουμε πράγματι μια ένταση επί του πεδίου, ή αν θα θελήσει να πάει την κρίση ή να μεγαλώσει, να το πω έτσι, για την Ελλάδα το κόστος αυτής της επιλογής, με το να μεταφέρει το πεδίο σε κάποιες άλλες περιοχές. Μπορεί, ας πούμε, να ξεκινήσει κάποιες σεισμικές έρευνες νοτίως του Καστελορίζου, όπως ξεκινότανε το 20. Ξεκινά ήδη, να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας, μεταξύ νοτίας Τουρκίας και κατεχομένων, για την πόντιση αγωγού που θα συνδέει τα κατεχόμενα με την Τουρκία. Μπορεί να δούμε κάποιες αεροναυτικές ασκήσεις πιο έντονες. Μπορεί να δούμε ακόμα και ένα πλωτό γεωτρύπανο να βρίσκεται σε μια περιοχή ελληνικών συμφερόντων και ενδιαφερόντων. Θέλω να πω ότι οι τρεις βασικές επιλογές, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα υποσενάρια, τα οποία δεν έχουμε τον χρόνο να κουβεντιάσουμε, είναι αυτές για την Τουρκία στην παρούσα φάση.
0: Πάντως φαίνεται.
1: Δεν βρεθεί μια φόρμουλα συνεννόησης μεταξύ Γάλλων Τούρκων και βέβαια με την έγκριση της ελληνικής πλευράς.
0: Πάντως φαίνεται ότι είναι πάλι σε έξαρση προκλητικότητας ο Ερντογάν και αναφέρομαι σε αυτή τη δήλωσή του ότι η Μεσόγειος είναι τουρκική θάλασσα.
1: Δεν θέλουν το Αιγαίο να είναι ελληνική λίμνη, αλλά θέλουν η Μεσόγειος να είναι τουρκική.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι αυτά ανησυχούν και το Ισραήλ, δεν ανησυχούν μόνο την Ελλάδα.
1: Ανησυχούν ιδιαίτερο στο Ισραήλ και πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία υπάρχει, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετό καιρό, υπάρχει μία ψύχωση με το Ισραήλ και μάλιστα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επηρεάζονται αρνητικά από την οπτική που έχει η Τουρκία για το Ισραήλ και από το γεγονός ότι η Τουρκία θεωρεί πως η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο έχουν υψώσει ένα τείχος απέναντι στην Τουρκία ώστε να την περιθωριοποιήσουν στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως επίσης βέβαια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Τουρκία, και αυτό βέβαια θα το δούμε τους επόμενους μήνες, να χωνέψει και να αποδεχθεί την εγκατάσταση συστημάτων Ισραηλινών στα ελληνικά νησιά. Αυτό σας διαβεβαιώ, αν περάσουμε όλους τους άλλους κάβους με κάποιον τρόπο, γιατί έχουμε και το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, κάποια στιγμή το 2027 θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της εγκατάστασης των Ισραηλινών συστημάτων στα ελληνικά νησιά που θα ξεκινήσουν, το οποίο για την Τουρκία είναι ένα εφιαλτικό σενάριο.
0: Τώρα θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, πριν κλείσουμε κύριε Φίλη, να μας πείτε και δύο λόγια για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και αν είμαστε μπροστά σε έναν δραματικό χειμώνα σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στην ενέργεια και τις τιμές.
1: Ο χειμώνας δυστυχώς θα είναι ίσως ο δυσκολότερος των τελευταίων πολλών ετών. Θα σας έλεγα ακόμα και μετά το 2022, όταν είχαμε το Φεβρουάριο την εισβολή της Ρωσίας, που τους πρώτους μήνες η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί δεν ήταν γεμάτες και οι αποθήκες με φυσικό αέριο. Ευτυχώς όμως ήταν ήπιος ο καιρός. Θα εξαρτηθούν βέβαια πολλά και από τις καιρικές συνθήκες. Όμως η αλήθεια είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι και στο ράφι αντιλαμβανόμαστε ήδη την ακρίβεια και θα την αντιληφθούμε ακόμα περισσότερο. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι τους προηγουμένους μήνες, όταν μένονταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και δεν υπήρχε η δυνατότητα εξαγωγής πετρελαίου, είχαν ξεκινήσει να γίνεται η καλλιέργεια στο βόρειο ημισφαίριο, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ υψηλά τα κόστη για τους παραγωγούς, και προφανώς αυτά θα μετακυριστούν σε εμάς. Άρα λοιπόν οι τιμές στο ράφι, όπως λέμε, θα είναι σίγουρα αρκετά υψηλές, υψηλότερες από ό,τι είναι σήμερα. Ως προς την ενέργεια υπάρχει ένα θετικό. Σήμερα που μιλάμε, περίπου το 80% του πετρελαίου μέσω ορμούς πλέον εξάγεται, που σημαίνει ότι οι απώλειες σε βαρέλια εκατομμύρια μέσα στη μέρα δεν είναι 15 με 20 εκατομμύρια που ήταν στις αρχές του πολέμου ή και πριν από λίγους μήνες, αλλά είναι περίπου 3 με 4 εκατομμύρια, κάτι το οποίο η αγορά μπορεί να το απορροφήσει. Όμως υπάρχουν άλλα ζητήματα πιο ειδικά, που έχουν να κάνουν με το ντίζελ, που έχουν να κάνουν με τις τιμές σε σχέση με τη διήλυση των προϊόντων. Θα είναι σίγουρα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν θέλω να κινδυνολογώ, το ξέρετε αυτό. Αλλά θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους μας οι επόμενοι μήνες. Και η Ευρώπη μου μοιάζει να είναι και πάλι σχετικά απροετοίμαστη για να την αντιμετωπίσει. Θα σας πω χαρακτηριστικά και θα κλείσω ότι οι αποθήκες, ας πούμε, φυσικού αερίου στη Γερμανία είναι αυτή τη στιγμή περίπου στο 40 με 50%, ενώ θα έπρεπε να είναι πάνω από 80% η χωρητικότητά τους. Και να κρατήσουμε ότι επειδή η Γερμανία δεν είναι σε καλή κατάσταση η οικονομία της, νομίζω όλοι έχουμε μάθει για τις 100.000 απολύσεις που αναμένονται μόνο στην Volkswagen, αυτό όπως αντιλαμβάνεστε, σε περίπτωση που εκεί πέρα προκληθεί μια μεγαλύτερη κρίση και κλονισμός της οικονομίας της, θα έχει αντίκτυπο σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον πάντοτε εξαιρετικό, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, καλημέρα.
2: Real FM.
0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω, τώρα.
0: Ε, τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι, άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Isomat Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Isomat Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
16: Isomat Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές σας ανοιχτά.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια, μία με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, και μία με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Έχει και γενέθλια η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει και ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, προγραμματισμένη σήμερα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Τώρα, ανάμεσα σε αυτά που με ενόχλησαν τις τελευταίες μέρες είναι και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν πολλοί την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλουν να πούν. Δεν έχει δικαίωμα να πάει ο πρώην Πρωθυπουργός στο Άγιο Όρος να επισκεφθεί τις μονές. Δεν έχει δικαίωμα. Το πόσο θρήσκος είναι ή δεν είναι κανείς καθορίζει και το αν μπορεί να επισκεφθεί συγκεκριμένους χώρους. Δηλαδή, παράδειγμα λέω τώρα, εγώ που δηλώνω ότι πιστεύω, ότι είμαι χριστιανός, ορθόδοξος, έχω δικαίωμα να επισκεφθώ ένα τζαμί που θεωρώ ότι αρχιτεκτονικά έχει ενδιαφέρον ή ιστορικά έχει ενδιαφέρον. Έχω δικαίωμα ή όχι? Επίσης, κάποιος ο οποίος δήλωνε πριν από 15 χρόνια ότι δεν αισθάνεται έντονα θρησκευόμενος, γιατί αυτό είχε δηλώσει τότε στη συνέντευξη που παίζει και ξαναπαίζει, ότι δεν είμαι θρησκευόμενος, έχει δικαίωμα στην πορεία της ζωής του να αλλάξει άποψη ή όχι? Του απαγορεύουμε να δει τα πράγματα διαφορετικά αν θέλει? Δεν λέω ότι τα βλέπει διαφορετικά, δεν το ξέρω, δεν έχω μιλήσει με τον πρώην Πρωθυπουργό για το συγκεκριμένο θέμα και δεν θα μιλήσω κιόλας, γιατί είναι πάρα πολύ προσωπικό θέμα η πίστη, η θρησκευτική πίστη. Επίσης, δικαιούται κάποιος να σέβεται κάτι που πιστεύουν οι άλλοι και όχι ο ίδιος? Έχει αυτό το δικαίωμα να σέβεται τις παραδόσεις, το θρησκευτικό συνέστημα ενός ολόκληρου λαού? Δεν ξέρω λοιπόν στην περίπτωσή μας αυτή τι ισχύει. Αν ισχύει αυτό που λένε οι αντίπαλοι του, ότι πήγε εκεί για να εκμεταλλευτεί το θρησκευτικό συνέστημα, ή αν ισχύει το αντίθετο, ότι αυτοί του επιτίθενται για να εκμεταλλευτούν το θρησκευτικό συνέστημα. Ξέρω όμως σίγουρα, και το ξέρει κάθε δημοκρατικός και φιλελεύθερος άνθρωπος, ότι έχει δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να πάει όπου θέλει. Έχει δικαίωμα να επισκεφθεί όποιον χώρο εκείνος επιλέξει.

Και μεταξύ μας δεν νομίζω να απευθύνεται στους ψηφοφόρους της νίκης ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουν τόσα θέματα για να ανοίξουν κουβέντα μαζί του. Τόσα θέματα για την οικονομία, για τα εθνικά, για τον τρόπο που κυβέρνησε, για τον τρόπο που εφάρμοσε τα μνημόνια, για το δημοψήφισμα τότε, για το βιβλίο του και τις ευθύνες σε υπουργούς και στελέχη της κυβέρνησης του. Τόσα θέματα, μα τόσα θέματα.

Γιώργο μου, έχουμε απόλυτη διαφωνία. Όχι, μου γράφει κύριε Χατζηνικολάου, εδώ ο Γιώργος δεν είναι προσωπικό θέμα. Όταν μας λέει ότι είναι άθεος, μετά να το παίζει χριστιανός. Καταρχήν, νομίζω δεν χρησιμοποίησε αυτή τη διατύπωση. Είπε, δεν είμαι θρησκευόμενος. Χωρίς να απολογηθεί. Είναι εμπεγμός, λέει, προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Γιατί, Γιώργο μου, είχε υπογράψει κανένα συμβόλαιο μαζί σου ο Τσίπρας σε σχέση με τις θρησκευτικές του πεπιθήσεις και τα πιστεύω του? Από πού και ως πού σε ενέπαιξε επειδή πήγε στο Άγιο Όρος και επισκέφθηκε τις μονές και τους ναούς? Και σωστά υπενθυμίζει εδώ ο Real Blogger ότι ο Τσίπρας είχε επισκεφθεί το Άγιο Όρος και ως πρωθυπουργός. Πάλι τότε είχε γίνει θόρυβος, αδικαιολόγητα κατά τη γνώμη μου, λέει ο Real Blogger.

Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Η ζωή μας κατοικών όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Ιταλός άλτης του ύψους Gian Marco Tamperi. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νικό.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται,
1: καλή εβδομάδα,
0: τι γίνεται. Σε ακούω. Έχεις ένα ύφος εν όψη Ρούμπιο, είναι το ύφος αυτό?
1: Όχι, εν
0: όψη επισκέψεως Ρούμπιο.
1: Εν όψη συνεχών συγκρούσεων Σαμαρά και κυβέρνησης.
0: Ωπα,
1: και...
0: τι γίνεται εκεί τώρα, τι γίνεται? Ο Αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος δήλωσαν χαρούμενοι με αυτά που πήραμε πίσω από το Μουσείο το Βουλγάρικο. Ο Αντώνης όχι.
1: Ο Αντώνης όχι,
0: δεν του ήθελε κι άλλα, λέει.
1: Κοίταξε.
0: Εν τω μεταξύ, αυτά... κάπου διάβασα. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω και τι είναι αλήθεια και τι όχι μέσα σε όλο αυτό το πανικό. Θα το ψάξω το θέμα και θα επανέλθω αύριο. Κάπου διάβασα ότι το Βουλγάρικο Μουσείο δεν έχει άλλα. Ό,τι είχε μας τα στέλνει.
1: Τα έδωσε.
0: Τα έδωσε για να πάρουν το, την, τον Σαμουήλ.
1: Αυτά τα επεισόδια τα οποία θα έχουν συνέχεια έχει ένα ενδιαφέρον αν στο τέλος της ημέρας, δηλαδή μετά τις εκλογές, αποτελέσουν, δώσουν μια δυνατότητα σε κάποιους να παρουσιαστούν ως εναλλακτική λύση για την επόμενη μέρα. Όσο δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για την επόμενη μέρα, ο Μητσοτάκης έχει τον πρώτο λόγο. Με είχες ρωτήσει κάποτε για αυτή την προοπτική και σου είχα πει αυτή τη φράση ενός ποιητή: Θεέ μου, λέει, όχι με αυτού, α γίνει αλλιώ το θέλημά σου.
0: Πολύ καλό.
1: Εκφράζει εμένα, ξέρεις.
0: Πολύ καλό. Πολύ
1: αλλά
0: καλό.
1: Τι να κάνουμε, άμα δεν υπάρχει εναλλακτική. Γιατί το λέω αυτό τώρα, αν μου επιτρέπεις, αγαπητέ Νικό, να σου το πω αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Η προοπτική εξουσίας του Τσίπρα δεν φαίνεται τώρα. Εξουσίας.
0: Ναι.
1: Ο στόχος είναι να είναι πάνω από τον Ανδρουλάκη και να είναι δεύτερο κόμμα. Μάλιστα. Θεμητό. Αυτό νομίζω ότι μπορεί. Αυτή η ομάδα.
0: Γίνεται και ντέρμπι θα... εκεί τώρα από ό,τι φαίνεται.
1: Και εξελίσσεται σε ένα ντέρμπι μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η προοπτική για την επόμενη μέρα αφορά το Μητσοτάκη. Εάν δεν έχει αυτοδυναμία που δεν προστρέχουμε, απλώς βλέπουμε τι γίνεται, δεν θα έχει, με ποιους μπορεί να γίνει αυτό? Εκεί είμαστε. Α, όσο δεν υπάρχει εναλλακτική στην αντιποίδηση, όπως πάντα υπάρχει όπου γίνονται εκλογές σε έναν βαθμό, θα πάμε σε μια λογική συνεργασιών στο το επόμενο διάστημα. Και όπως είχα πει, έχουμε καιρό ακόμα βέβαια, όπως είχα προβλέψει το εξωτερικό, είχα μια εκτίμηση και πληροφόρηση, Ιούνιο θα γίνουν εκλογές. Μετά τις εξετάσεις των παιδιών στα σχολεία, τελευταία στιγμή. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα για να δούμε αν υπάρξει μια...
0: Ιούνιο, λες,
1: Ιούνιο, ναι. Εκτός αν ο Μητσοτάκης...
0: Και αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές εν ώψη Ευρωπαϊκής Προεδρίας.
1: Θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Προεδρία, τι να πω, δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτό. Δεν νομίζω ο κόσμος καίγεται για την Ευρωπαϊκή Προεδρία.
0: Ο κόσμος δεν καίγεται, αλλά καίγονται οι Ευρωπαίοι.
1: Οι Ευρωπαίοι μπορεί, ναι.
0: Δεν θα ασκήσουν πίεση αυτή να υπάρχει το χρονικό περιθώριο ώστε να έχουμε κυβέρνηση?
1: Εδώ δεν θα ασκήσουν πίεση να δουν τι θα κάνουν τα ενέργεια. Θα ασκήσουν πίεση πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Σωστό και αυτό.
1: Υπάρχουν αυτά.
0: Σωστό και αυτό. Ποια Ευρώπη.
1: Τώρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ποια Ευρώπη.
1: Και θα έχουμε και στο Ποντίκι ένα ρεπορτάζ. Στο Ποντίκι Ζιάρ σε λίγο θα ανέβει. Υπάρχει μια γενικώς ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου. Για τις συμμετοχές στην εκδήλωση της εστίας, στην οποία να ευχηθούμε τα καλύτερα, γιατί είναι μια φωνή που είναι χρήσιμη και με αναλύσεις ενδιαφέρουσες υπό τη διεύθυνση του Μανώλη Κοτάκη, για τις διάφορες κυβερνητικές παρουσίες στην εκδήλωση που έκανε η πολιτική.
0: Η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα Εστία, ναι.
0: Ναι, και τι... Υπάρχει ενόχληση για το ότι πήγαν κάποιοι εκεί, επειδή γίνεται πόλεμος από την Εστία και τη Δημοκρατία.
1: Εναντίον
0: της κυβέρνησης.
1: Πόλεμος δεν ξέρω να γίνεται, αλλά ασκεί σκληρή κριτική.
0: Καλά τώρα, τι δεν ξέρεις, δεν βλέπεις δηλαδή τα πρωτοσέλιδα κάθε μέρα. Συγγνώμη.
1: Ναι. Σκληρά.
0: Ναι, σήμερα τον στέλνουν στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι, σκληρά.
0: Πολύ σκληρά.
1: Και τώρα θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Δεν θα έχει καμία φόβερη συνέχεια, αλλά υπάρχει ενόχληση.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια. Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σε ένα-δύο λεπτά. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά.

0: Όταν μιλάς, κλείνεις το... πατάς το κουμπί. Όταν βήχεις, μπορείς να το κλείνεις πάλι.
1: Ο βήχας που είχα είναι ραδιοφωνικός. Όταν πιάσω, δεν ξέρω, είναι ψυχολογικό. Χρόνια μου το λες, θυμάσαι.
0: Ναι, αλλά λέω... Να τραβάς το καλώδιο και να μην σε ακούμε όταν μιλάς ή να μην πατάς το κουμπί, μπορείς.
1: Ζητώ συγγνώμη, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια και εκπτώσεις, και όμως ο

0: 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε.
0: Και καλή εβδομάδα.
1: Κύριε Δελατόλα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε, κύριε Παπά. Ανοίξατε το δρόμο, νομίζω είσατε από τους πρώτους που, ας μου επιτραπεί η λέξη, κάνατε μια μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ και βλέπω αυτό συνεχίζεται. Υπάρχει και ένα ερώτημα όμως, το οποίο έχουν κάποιοι και συμπολίτες μας αλλά και δημοσιογραφικό. Ωφελεί σε ένα βαθμό αυτό το ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι υπάρχουν πρόσωπα που έχουν εκλεγεί, παρετούνται ή δεν παρετούνται και ανεξαρτοποιούνται και μετά προσχωρούν. Αυτό έχει μια εκτίμηση από τους πολίτες. Θα το δούμε, δείξουν οι κάλπες βέβαια, αλλά εσείς τι προσέγγιση έχετε, τουλάχιστον ό,τι αφορά τη δική σας μέχρι τώρα διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ.
1: Κύριε Δελατόλα, δεν είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται αμφίπλευρα, θα πω. Θα θυμίσω παλιότερες διευρύνσεις με τον κύριο Αδριανόπουλο, τον κύριο Μάνο, την προσχώρηση του Μίμη Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Όλο αυτό ακριβώς εκφράζει την ανάγκη των καιρών, όπου είχαμε την διάλυση στην πραγματικότητα ενός κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό του, ο οποίος αυτός ήταν ο σκοπός του. Μηχανοράφησε 2 χρόνια να διαλύσει έναν πολιτικό χώρο. Και η κεντροαριστερά, το ΠΑΣΟΚ, μεγάλη προοδευτική παράταξη, προσπαθεί να ανασυνθέσει αυτό το χώρο και να εκφράσει την ανάγκη της κοινωνίας, γιατί είναι μια ανάγκη της κοινωνίας, ο προοδευτικός πόλος να εκφραστεί από έναν χώρο ο οποίος έχει και τη σοβαρότητα και την ιστορική συνέχεια. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται αυτή η διαδικασία της κομματικής μετακίνησης από το στελεχών, γιατί ιδεολογική μετακίνηση δεν υπάρχει. Είναι επίσης στις ιδέες μας και σε αυτά για τα οποία μας ψήφισαν οι άνθρωποι οι οποίοι μας έδωσαν την εντολή να είμαστε στη Βουλή. Θεωρώ ότι είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι εκφράζει αυτή την ανάγκη της κοινωνίας και είναι θετικό που γίνεται από ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ο μόνος σοβαρός εκφραστής του προοδευτικού χώρου αυτή τη στιγμή.
0: Τι γίνεται τώρα, γίνεται ντέρμπι για τη δεύτερη θέση?
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν διεκδικεί τη δεύτερη θέση, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Δεν τη διεκδικεί, αλλά δεν την έχει κιόλας.
1: Αλλά αυτό είναι η φωτογραφία και η εικόνα των δημοσκοπήσεων.
0: Των δημοσκοπήσεων, όλο το τελευταίο διάστημα.
1: Δείχνουν μια μικρή απόσταση αυτή τη στιγμή από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Γι' αυτό λέω, αν γίνεται ντέρμπι, γιατί βλέπω ότι έχετε μειώσει τη διαφορά.
2: Μεγάλη απόσταση, θα το έλεγε.
1: Και να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ υποεκτιμάται συστηματικά στις δημοσκοπήσεις και διαχρονικά. Το 2023 πολλοί δημοσκόποι του δίναν ποσοστά της τάξης του 8%, πήρε σχεδόν 12%, πήρε 50% πάνω. Ίσως γιατί δεν μετράνε καλά την επαρχία ή δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικό επαρκές δείγμα, που στην επαρχία το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ ψηλά ποσοστά και σε κάποιους νομούς, από ό,τι ακούμε και γίνονται τοπικές δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα και πρώτο σε νομούς περιφερειακούς. Από εκεί και πέρα, ο στόχος μας είναι να πάμε πολύ ψηλότερα και πολύ καλύτερα, και νομίζω ότι είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που αξίζει, λόγω του προγράμματος, της σοβαρότητας των στελεχών, το γεγονός ότι σέρνει την κυβέρνηση στο να ακολουθήσει έστω και ημίμετρα από αυτά τα οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Μιλάω για τις 120 δόσεις, μιλάω για τις χρεώσεις των τραπεζών, για τις ασφαλιστικές εταιρείες, για τις οποίες η κυβέρνηση ακολούθησε τελικά τις πολιτικές τις οποίες πρότεινε το ΠΑΣΟΚ και στις οποίες εμείς επιμέναμε και μας λέγανε ότι θα την άξουμε τον προϋπολογισμό στην αέρα και ότι δεν ξέρουμε πώς δημοσιονομικά και όλα αυτά. Και το γεγονός ότι στην πραγματικότητα είναι το μόνο κόμμα που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στην κυβέρνηση, οδήγησε σε παραιτήσεις υπουργών, ανέδειξε με συνέπεια σκάνδαλα τεράστια τα οποία πλήγωσαν το σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, εγώ πιστεύω το ΠΑΣΟΚ θα ανταμειχθεί εκλογικά. Και η δεύτερη θέση είναι το ελάχιστο. Ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η οποία μπορεί
0: Αν ο στόχος ήταν η πολιτική αλλαγή, δεν θα έπρεπε να έχουν συνεννοηθεί Τσίπρας και Ανδρουλάκης? Δεν θα έπρεπε να έχει επιδιωχθεί η δημιουργία μιας ευρύτερης, εντός εισαγωγικών, δημοκρατικής παράταξης?
1: Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, τη στιγμή που...
0: Με τη συνεννόηση και με το να κάνουν πίσω οι εγωισμοί θα γίνει αυτό.
2: Τα εισαγωγικά κόμμα... είναι στο ευρύτερη ή στο δημοκρατικό παράταξη?
0: Εγώ θεωρώ ότι όλα τα κόμματα τα οποία σέβονται το Σύνταγμα είναι δημοκρατικά.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι δημοκρατικά τα κόμματα, ας πούμε, ή το κόμμα του κ. Τσίπρα σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι ένα κόμμα το οποίο έχει, δεν έχει ιδεολογικό πυρήνα, ένα πρόσωπο κεντρικό κόμμα το οποίο στην πραγματικότητα άγεται και φέρεται από τις διαθέσεις και τις βουλήσεις του κ. Τσίπρα, ο οποίος τη μία μέρα λέει ότι θα πρέπει να έχει κλείσει τις τράπεζες, την άλλη

0: μέρα τα στελέχη του μιλάνε για ρήτρες.
1: Αυτά είναι παλιά, κύριε Παπά, τώρα.
0: Ναι, την άλλη, καλά, δεν είναι και τόσο παλιά. Την άλλη μέρα λένε για τη φορολόγηση του 1% του πιο, των πιο πλούσιων Ελλήνων που δεν μας έχουν πει πώς θα το βρουν από κάποια διεθνή έτσι, τράπεζα δεδομένων, το οποίο είναι αστείο πράγμα. Την άλλη μέρα το κόμμα του κ. Τσίπρα επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα το οποίο δεν έχει, σας το λέω ξανά, ιδεολογικό πυρήνα, λέει ότι δεν είναι και όμορος χώρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπω εγώ τη σοβαρότητα σε αυτό το χώρο και καταρχήν την αξιοπιστία για τις στερείτες, αξιοπιστίας και το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δημιούργησε το κενό, να θυμίσω, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε αυτό το κενό και επί 2,5 χρόνια σιώπησε, ενώ ο ελληνικός λαός τον είχε θέσει στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα να έρχεται δίθεν ως κάτι καινούργιο, 11 μήνες μετά την παρέτησή του ή ένα χρόνο μετά την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, να μας λέει ότι κομίζει κάτι καινούργιο. Εγώ δεν θεωρώ.
1: Δεν είναι κακό ότι να το προσπαθεί να αλλάξει και να
0: μπορεί να προσπαθήσει
1: πίσω.
0: Οτιδήποτε, αλλά κρίνεται, κύριε Δελατόλα, για την αξιοπιστία του.
1: Μπορεί, κύριε Παπά, να θέλει να αφήσει πίσω κακές στιγμές της κυβερνητικής του θητείας και να δει αλλιώς τα πράγματα. Η πολιτική εξελίσσεται. Δεν είναι
0: δεν αφήνεις κακές στιγμές με το να συνεχίζεις να λες τις ίδιες ασυναρτησίες, να μην έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο μπορείς να υποστηρίξεις και να λένε τα στελέχη σου ή εσύ ο ίδιος πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με ένα σοβαρό κόμμα, με ένα κόμμα το οποίο ξέρει τι θέλει και πού θέλει να οδηγήσει τις εξελίξεις. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο μπορεί πραγματικά να υπάρχει μια αξιόπιστη, σοβαρή πολιτική εναλλαγή. Το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας έχει εξαντλήσει τον ιστορικό του κύκλο και έχει δείξει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
1: Στην αρχή της τοποθέτησής σας είπατε ότι δεν υπάρχουν και σοβαρές ιδεολογικές διαφορές, αλλά στο πολιτικό επίπεδο εμείς έχουμε βρει πολλές φορές με τον Νίκο εδώ κοινά σημεία στα προγράμματα που είναι μια βάση για μια συζήτηση και για μια συνεργασία. Εάν εσείς βγείτε πρώτο κόμμα, πρέπει να κάνετε κάποιον συμμαχία. Με ποιον θα την κάνετε, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης και να σας κόψει ψήφους και ότι δεν υπάρχει προοπτική για να καταστήσει σαφές στον κόσμο ότι δεν υπάρχει προοπτική. Άρα δεν κρατάτε και λίγο μια πισινή, γιατί μπορεί αυτό που κατηγορείτε σήμερα να σας έρθει αύριο ως συνεργασία, αν επιτύχετε το στόχο σας, βέβαια.
0: Καταρχάς, κύριε Δελατόλα, εμάς το πρόγραμμά μας είναι...
1: Μην τα εκλειφθεί ως έτσι. Έχετε ένα πολιτικό στόχο, καμία αντίρρηση. Δικό σας είναι, δεν είναι δικό μου. Εγώ λέω ότι τι μπορεί να προκύψει μετά. Γιατί ο τόπος, κύριε Παπά, θέλει κυβέρνηση μετά. Με ποιον θα την κάνετε εσείς, αν βγείτε πρώτο κόμμα?
0: Θα απαντήσω, αλλά να πω ότι το δικό μας πρόγραμμα είναι πολύ συγκεκριμένο και μιλά για παράδειγμα για, για κοινωνικές παρεμβάσεις. Μιλά για επαναφορά του ΕΚΑΣ, για τη 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό. Όλα αυτά δεν τα ακούμε από τα υπόλοιπα κόμματα ή τουλάχιστον το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εμείς έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση, ένα στεγαστικό πρόγραμμα το οποίο είναι συγκεκριμένο και λέμε πώς σύντομα θα μειώσουμε τις τιμές στα ακίνητα και στα ενοίκια.
2: Βέβαια με το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη σας κατηγόρησε ακόμα και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα για πλειοδοσία, για λαϊκισμό.
0: Εμείς εξηγήσαμε και κοστολογήσαμε. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ακόμα και εκεί στο πρόγραμμά μας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αν το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι πρώτο, για να μην αποφύγω την ερώτησή σας, και ο ελληνικός λαός πει ότι θέλει να ηγηθεί το ΠΑΣΟΚ αυτής της προσπάθειας, θα βάλει την ατζέντα του το ΠΑΣΟΚ, και αν υπάρχουν κόμματα στο δημοκρατικό τόξο που θέλουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και αναγνωρίσουν την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στον δημοκρατικό χώρο, προφανώς θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχουν αυτά τα κόμματα ή συνεχίζουν να λένε τους ίδιους παραλογισμούς με αυτούς που ακούμε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τότε το ΠΑΣΟΚ, αν έχει και την πρώτη θέση, το έχω απαντήσει νομίζω και σε άλλη συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου, θα διεκδικήσει, μόνο εύκολο μετά να πει ότι δεν υπάρχει κανείς να εφαρμόσει το πρόγραμμα, διεκδικώ την αυτοδυναμία. Ακούγεται μακρινό, ακούγεται ουτοπικό, ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται να είναι λίγο περίεργο, αλλά αν αναλογιστούμε το πολιτικό σκηνικό, τη ρευστότητά του, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου έχει 24-23% σε κάποιες μετρήσεις, και έρχεται και το κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο θα αναδιατάξει όπως θα αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό, να δούμε λοιπόν πόσο εφικτά ή ανέφικτα είναι όλα αυτά τα οποία συζητάμε.
2: Τώρα, κάντε μας και ένα σχόλιο, μία τοποθέτηση εν ώψη της επίσκεψης Ρούμπιο. Πιστεύετε ότι είναι χρήσιμη επίσκεψη και τι περιμένετε από αυτήν?
0: Κάθε διπλωματική επαφή είναι χρήσιμη. Προφανώς η Ελλάδα πρέπει με μεγάλη σαφήνεια να βάλει τις κόκκινες γραμμές της, να διαλύσει τις όποιες σκιές υπάρχουν σε σχέση και με τις αποκαλύψεις που έγιναν από την Αμερική για τις τοποθετήσεις της Αμερικανίδας πρέσβεως και, για το, και γενικότερα για το πώς η Ελλάδα τοποθετείται. Μια Ελλάδα η οποία οφείλει να παίξει τα διαπραγματευτικά χαρτιά που έχει, τον γεωστρατηγικό της ρόλο, τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι νομίζω καιρός απλά να δείχνουμε καλή διάθεση όταν έχουμε έναν γείτονα ο οποίος μας απειλεί καθημερινά, έναν γείτονα ο οποίος, ο οποίος μας απειλεί ότι αν ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τότε θα μας επιτεθεί με κάποιον τρόπο ή θα υπάρχει απειλή πολέμου. Πρέπει να κάνουμε μια περήφανη εξωτερική πολιτική, πολυδιάστατη, να μην είμαστε yes man κανενός. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στρατηγικός μας σύμμαχος, αλλά από εκεί και μάλιστα, πέρα η Ελλάδα πρέπει να έχει μια, να έχουμε μια στάση, θα πω περισσότερο τολμηρή στην εξωτερική μας πολιτική και να μην ακολουθούμε τις εξελίξεις. Κάτι που κάνει η κυβέρνηση σε όλους τους τομείς και στην εξωτερική πολιτική. Δυστυχώς περιμένουμε πρώτα να γίνουν τα πράγματα, τουρκολιβικά σύμφωνα κτλ. Και μετά να αντιδράσουμε.
2: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Πέτρο Παπά. Αντώνη. Ευχαριστούμε κύριε Παπά, καλημέρα. Αντώνη, άκου τι λέει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης. Προς τον κύριο Δελατόλα. Αντώνη, ο τρόπος που προσπαθεί ο διπλανός σου να σου κόψει το βήχα, δεν τον λες και πολύ δημοκρατικό. Αναμένω καζούρα δυνατή, ώστε να ανακτήσεις την ηγεμονική σου θέση.
1: Με θεωρεί ο διπλανός μου των λοιπόν δημοκρατικών δυνάμεων, που λέει και ο Παπανδρέου.
2: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα υποδεχθούμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR, θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εξήγηλε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσετ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Αρχίζει η αποτίμηση των ζημιών στην Κρήτη. Στο νησί έχει μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Μήλο Ποτάμου, Ανογίων και Οροπεδίου Λασιθίου. Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Περισσότερα στο real.gr.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη η κυκλοφορία στον Κηφισό από Ρέντιανα τμήματα έως Λένορμαν, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

0: σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε λοιπόν στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, με τα επίσημα εγκαίνια του έργου να αναμένονται τις επόμενες ημέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ σε αυτή της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να υποδεχθούμε το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Και εορτάζοντα σήμερα, έτσι, κύριε Κυρανάκη.
0: Τι έχουμε σήμερα.
1: Θα μας ευχηθεί δεκάτη, κύριε Δελατόλα.
2: Εγώ.
1: Γενέθλια, ναι, 50.
2: Τα καλύτερα.
0: Χρόνια πολλά, γραμματέα.
1: Πολύ ευγενικό εκμέρου.
0: Να είστε γερός και δυνατός.
2: Εγώ τι να ευχηθώ, να ευχηθώ να βρείτε άκρη μετά τις εκλογές, αν είστε πρώτο.
0: Να το πάλι. Να, αυτή την ευχή περίμενε ο
2: Όχι, να αρχίσω γλυκά. Θα αρχίσω γλυκά. Γιατί είναι νεαρός, δεν ευθύνεται για τα παλιά χρόνια, αλλά θέλω να το ρωτήσω.
1: Παλιώσαμε κι εμείς, κύριε Δελατόλα.
2: Μικρώσεις ακόμα, δεν μια χαρά. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία όποτε πετύχει εκλογικές νίκες μεγάλες.
0: Σε σχέση με εσένα και με μένα όλοι οι νεαροί είναι, Αντώνη.
2: Νεαροί είναι, ναι. Όποτε πετύχει λοιπόν εκλογικές νίκες, ήταν όταν διεύρυνε το ακροατήριό της το εκλογικό και επίσης και το πολιτικό της στελεχειακό δυναμικό. Τώρα βλέπουμε πάλι σε μια πολύ κρίσιμη φάση να υπάρχει μια πιθανότητα σημαντική και σχεδόν βέβαιη για πολλούς και ο Σαμαράς να κάνει ακόμα. Άρα για άλλη μια φορά αυτή η ευρύτητα της παράταξης στον κόσμο να πλήττεται αν συμβεί αυτό. Πώς θα εξελιχθεί και αν πόσο το υπολογίζεται αυτό.
1: Καταρχάς να πω ότι μας στεναχώρησε πάρα πολύ η χθεσινή επιλογή που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς τη μέρα γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, 4 Οκτωβρίου του 2026, να επιλέξει να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο με τόσο ακραία κατά τη γνώμη μου και άδικη κριτική, η οποία δεν είναι κριτική μόνο απέναντι σε όποιον θεωρεί αντιπαλό του, αλλά είναι κριτική απέναντι στον απλό Νέο Δημοκράτη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει. Θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που είναι μέρα γιορτής, δεν θα ρίξω λάδι στη φωτιά, δεν θα επιλέξω να συνεχίσω αυτή την κόντρα. Εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί. Ο απλός νεοδημοκράτης θα είναι εκεί, αυτός δηλαδή που στήριξε όλους τους αρχηγούς και όλους τους πρωθυπουργούς στις καλές και στις δύσκολες στιγμές του. Θα είναι οι απλοί νεοδημοκράτες οι οποίοι ακόμα και όταν κάποιοι μιλούσαν για διάλυση Νέας Δημοκρατίας ήταν εκεί για να στηρίξει. Θα είναι εκεί όλες οι γενιές για να δώσουμε ένα μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη των εκλογών 2027. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, αλλά εδώ είπε κάτι συγκεκριμένο ο κ. Σαμαράς, το οποίο δεν γίνεται να μην απαντήσετε. Είπε ότι δώσατε τα λείψανα του Σαμουήλ στη Βουλγαρία και δεν πήρατε πίσω αυτά που έπρεπε.
1: Η Ιερά Σύνοδος, το Πατριαρχείο και το σύνολο των ανθρώπων της Εκκλησίας στη Βόρεια Ελλάδα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη σημασία αυτής της Εθνικής Συμφωνίας, η οποία υπεγράφει, η οποία έγινε με διαπραγμάτευση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Είναι μια τεράστια εθνική επιτυχία, διότι μετά από πάνω από έναν αιώνα επιστρέφουν κοιμήλια τα οποία καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε καταφέρει να φέρει στη χώρα. Νομίζω ο τοπικός κόσμος, ειδικά εκεί στις Σέρες, στη Δράμα, σε διάφορες περιοχές και ενορίες της Βόρειας Ελλάδας, αναγνωρίζει την αξία αυτής της κίνησης. Προηγουμένως δεν είχε έρθει κανένα. Να το πω απλά. Δεν είχε έρθει κανένα. Μπορεί εδώ στην Αθήνα να μην αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχουν αυτά τα ιστορικά κοιμήλια για τις συγκεκριμένες περιοχές. Εκεί όμως οι άνθρωποι οι οποίοι για δεκαετίες διεκδικούσαν την επιστροφή τους καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο και πόσο εθνικά συμφέρον αυτό το οποίο συνέβη. Θεωρώ την κριτική αυτή πάρα πολύ άδικη. Τώρα για να απαντήσω και στο πρώτο ερώτημα του Αντώνη Δελατόλα, δεν θέλω να επεκφύγω. Ιστορικά, το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει αποδειχθεί ότι όποιος προσπάθησε να διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία δημιουργώντας ένα άλλο κόμμα, γρηγορότερα ή αργότερα απέτυχε. Και είτε επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, είτε εξαφανίστηκε από την πολιτική. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα. Υπάρχουν παραδείγματα κατά τη διάρκεια της θητείας, της Προεδρίας και της Πρωθυπουργίας πολλών προκατόχων του Κυριάκου Μητσοτάκη, που προσπάθησαν να φύγουν, να κάνουν κάτι καινούριο, να κάνουν κάτι πιο περιχαρακωμένο. Χρησιμοποιώ και τη δική σας έκφραση με την οποία συμφωνώ. Και τελικά εξαφανίστηκαν. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία αντέχει. Ναι. Αντέχει
2: είναι
1: το χρόνο.
2: Αυτό που λέτε, γιατί επιχείρησε ο παλιότερο Σαμαράς, μετά ήταν ο Μάνος, μετά ήταν η Ντόρα Βακογιάννη.
0: Έλεγε ο αβέροφο Μακαρίτης, έλεγε όποιος φύγει από το Μαντρί, τον τρώει ο λύκος.
1: Ναι, δεν θα χρησιμοποιούσα ακριβώς την ίδια έκφραση, αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον Αντώνη Σαμαρά, τον εκτιμούν, τον σέβονται, τον θεωρούν ένα πάρα πολύ καλό πρωθυπουργό και πρόεδρο Νέα Δημοκρατία, με αυτή του τη στάση σήμερα δεν συμφωνούν. Του στεναχωρεί και θεωρούν και του το λένε και οι ίδιοι ότι αδικεί κυρίως τον εαυτό του, την ιστεροφημία του και τη συνολική του παρουσία στο πολιτικό σύστημα.
2: Πάντως, να μείνουμε λίγο σε αυτό ακόμα. Θα σας χαράμε τη διάθεση, τη βλέπω πολύ ανεβασμένη εξάλλου. Εν τούτης, λείπει από τη σημερινή εκδήλωση και ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής. Και είχε δουλειά στις Βρυξέλλες, δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί έπρεπε να είναι στην επιτροπή εκεί, δεν ξέρω ποια επιτροπή, ο κύριος Μεϊμαράκης. Κάτι σημαίνει αυτό τώρα. Μπορεί να τα περνάτε όλα, ότι δεν τρέχει τίποτα. Κάτι. Γιατί στεναχωρήσει, ο Καραμαλής δεν έχει ποτέ συναντηθεί με τον Μητσοτάκη, να του πει βραδερφέ, αυτά, έτσι βλέπω τα πράγματα. Εσύ έχεις μια διαφοροποίηση. Είναι και οι εγωισμοί στην πολιτική που αντιλαμβάνουμε παίζουν τους ρόλους τους. Έτσι δεν είναι, ή δεν είναι.
1: Να πω πολύ ειλικρινά και πολιτικά. Ότι εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί, όπως εκεί θα είναι και οι άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες και στις ήττες τους. Τώρα, επί του συγκεκριμένου, επειδή κυκλοφορεί μια είδηση από το πρωί για τον Κώστα Καραμαλή, να πω ότι δεν ισχύει αυτό περί κινέζικου επιμελητηρίου κλπ. Που γράφεται. Είναι άλλη μέρα αυτή η εκδήλωση. Και για τον Βαγγέλη Μεμαράκη, επειδή είχαμε μια πολύ καλή συνομιλία τις προηγούμενες ημέρες. Ο Βαγγέλης Μεμαράκης στηρίζει απόλυτα την προσπάθειά μας. Ήθελε να είναι εκεί, εφόσον ήταν Κυριακή, χθες δηλαδή η γιορτή, μου είχε δηλώσει ότι θα είναι παρόν. Σήμερα έχει φάκελο δικό του στο Ευρωκοινοβούλιο στην Ολομέλεια, τον οποίο παρουσιάζει.
2: Μάλιστα.
1: Και θα είναι παρόν στην προεκλογική μας προσπάθεια. Από και πέρα.
0: Για τον Καραμαλή θα θέλαμε έτσι μια λίγο πιο αναλυτική απάντηση. Πώς βλέπετε την στάση του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και την ηγεσία της σήμερα, και επειδή έχει ασκήσει και αυτός κριτική για την διαχείριση των εθνικών θεμάτων, έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι λέτε.
1: Δεν θεωρώ ότι θα κάνει απολύτως καμία ζημιά, ούτε θα επιχειρήσει να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ο Καραμαλής. Είναι η παράδοξη οποία αγαπά. Είναι κάτι το οποίο το δηλώνει σε κάθε του συνομιλία, ιδιωτική ή δημόσια. Από αυτήν την παράταξη προέρχεται και αυτή την παράταξη συνεχίζει να υπηρετεί. Το ότι δεν έρχεται σήμερα, κατά τη γνώμη μου, δεν σημαίνει ότι πρέπει ο καθένας από εμάς να αρχίσει να σχολιάζει και να απαντά. Προχωράμε συσπειρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι, όπως λέει και ο Αντώνης Δελατόλας.
0: Αντώνη, ρωτάς ή ρωτά.
2: Εγώ θα ρωτήσω τώρα. Διαδεχτήκατε τον, αν δεν κάνω λάθος, τον Κώστα Καραμαλή, το Αχιλλέος, στο Υπουργείο, σωστά?
1: Όχι, τον Χρήστο Σταϊγούρα.
2: Α, σωστό, έχετε δίκιο. Εν τούτης, επειδή είχετε αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο που είχε τις μεταφορές και τα τρένα, να ρωτήσω το εξής. Δεν είναι και την καλύτερη εικόνα η Νέα Δημοκρατία να βαδίζει σε προεκλογική περίοδο με ένα υφυπουργό και έναν πρώην περιφερειάρχη προς το ειδικό δικαστήριο, πέρα από το γεγονός ότι πράγματι θα δούμε εκεί τι θα συμβεί, πώς θα κρίνει η δικαιοσύνη κλπ. Θα ήθελα να σχολιάσω σε αυτό.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σας, διότι ήταν επιλογή προσωπική του Χρήστου Τριαντόπουλου, όπως και του Κώστα Καραμαλή, να αποδείξουν αθότητά τους στο ειδικό δικαστήριο, δηλαδή στο φυσικό τους δικαστή. Να μην κρυφτούν δηλαδή, όπως έκαναν άλλοι προκάτοχοί τους, επίσης υπουργοί μεταφορών ή υπουργοί συνολικά άλλων κυβερνήσεων, πίσω από μια οποιαδήποτε ασυλία.
0: Τώρα με συγχωρείτε, αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση από την απλή λογική προερχόμενη.
1: Να πω και το β' σκέλος απάντησής μου.
0: Όχι, πριν το πείτε.
1: Εντάξει.
0: Γιατί αυτό που άκουσα με οθεί στο ερώτημα. Δηλαδή, αν δεν ήταν προσωπική τους επιλογή, δεν θα πήγαιναν στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Η Βουλή αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή,
1: βάση...
0: η Νέα Δημοκρατία ήταν έτοιμη να τους εξασφαλίσει το απειρόβλητο αν οι ίδιοι δεν έλεγαν θέλω να πάω στη δικαιοσύνη να αποδείξω ότι μαθώς. Το λέω γιατί σας ακούω όλους να το επικαλείστε αυτό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, και το επικαλούμαστε διότι άλλες κυβερνήσεις και άλλες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες πριν από εμάς έκαναν ακριβώς αυτό το οποίο σας φαίνεται αδιανόητο, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, όταν έχουμε άλλους υπουργούς μεταφορών, οι οποίοι επίσης έχουν πολύ σημαντική ευθύνη για αυτό το οποίο διαχρονικά συνέβαινε στο σιδηρόδρομο, οι οποίοι κρύβονται πίσω από την ασυλία τους, εδώ έχουμε μια σύγκριση. Απ' τη μία αυτοί που κρύβονται, απ' την άλλη αυτοί που λένε θα αποδείξω την αθωότητά μου στο φυσικό μου δικαστή. Όπως ακριβώς συμφωνώ μαζί σας, είναι το αυτονόητο. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία συνέταξε ένα κατηγορητήριο το οποίο τελικά παραπέμπει. Θυμίζω ότι τότε σε αντίστοιχες συζητήσεις μας το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έλεγαν ότι το κατηγορητήριο αυτό είναι εικονικό και θα οδηγήσει στο να καταπέσει η όλη κατηγορία και να μην οδηγηθεί ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο. Και σε κάθε περίπτωση για μένα είναι θετικό ότι στον δρόμο προς τις εκλογές αυτή η υπόθεση θα ξεδιαλύνει. Διότι αυτή η υπόθεση έχει γεμίσει με συνωμοσιολογία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει δηλητηριαστεί ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας που ακόμα πιστεύει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και όσο ξεδιαλύνουν πράγματα, έρχονται στο φως πράγματα από δικαστική έρευνα, από επιστημονική έρευνα, από μια σειρά από στοιχεία και έγγραφα, ο κόσμος ενημερώνεται πιο σωστά. Εδώ λοιπόν έχουμε καταλήξει ότι παράνομο φορτίο δεν υπήρξε. Αυτό πλέον έχει γίνει, έχει γίνει κοινώς αποδεκτό. Άρα η όποια παρέμβαση έγινε στο σημείο δεν έγινε για να κρύψει το οτιδήποτε. Εγώ δεν λέω ότι έγινε σωστά, αλλά δεν έγινε για να κρύψει το οτιδήποτε. Δεν έγινε με κάποιο δόλο να συγκαλυφθεί ή να κρυφτεί κάτι το οποίο μεταφερότανε. Θυμίζω ότι στη μία πλευρά της γραμμής των τεμπών δεν έχει γίνει κανένα απολύτως μπάζωμα, άρα εκεί οι κρατικές αρχές ερεύνησαν κανονικά και αυτά πρέπει να τα μάθει ο κόσμος για να βγάλει και τα δικά του συμπεράσματα για την όλη υπόθεση.
2: Μάλιστα. Τώρα, εκτός από τον αστάθμητο παράγοντα του κόμματος Σαμαρά...
1: Στο δικό μου ρόλο πάντως, επειδή αλλάζετε θέμα κύριε Δελατόλα, στο δικό μου ρόλο σε αυτούς 15 μήνες στο Υπουργείο Μεταφορών, εμένα μου ανατέθηκε να τελειώσω τα έργα στη γραμμή. Και τα τελειώσαμε τα έργα στη γραμμή. Σήμερα υπάρχει 100% τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη και υπάρχει και το railway.gov.gr. Ναι, ναι, 100%. Και σηματοδότηση. Άρα λοιπόν δεν γίνεται με ανθρώπινο χέρι η ρύθμιση κυκλοφορίας.
0: Ρωτά εδώ ένας φίλος ακροατής, γιατί και στην 717 δεν κάνατε την ίδια επιλογή και απορρίψατε την πρόταση που ήταν και για οικονομικά θέματα κιόλας.
1: Δεν καταλαβαίνω το ερώτημα.
0: Για τη
1: επιλογή.
0: Σύμβαση 717.
1: Για τη σύμβαση...
0: επιλογή να πάει στο φυσικό δικαστή η υπόθεση.
1: Δεν ισχύει αυτό που λέει ο φίλος. Για την 717 καταρχάς διώξεις έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λοιπόν δεν έχει ασκήσει διώξεις για την 717 σε πολιτικά πρόσωπα. Έχει ασκήσει σε άλλα πρόσωπα. Η 717 όμως, επενθυμίζω, ολοκληρώθηκε ως σύμβαση. Και επιπρόσθετα της 717 εγκαταστήσαμε και το σύστημα αυτόματης παίδησης, το οποίο δεν υπήρχε στην 717.
0: Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Όχι, υπήρχαν φήμες ότι θα ζητήσει. Δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για πολιτικά πρόσωπα στην 717.
0: Νομίζω ότι ζήτησε για Κώστα Καραμαλή και Σπύρτζη τότε.
1: Όχι, δεν ζήτησε άδεια να ερευνήσει. Δίωξη δεν άσκησε.
2: Ωραία. Τώρα,
1: έχει ασκήσει σε άλλα πρόσωπα όμως.
2: Να πάω στα θέματα της οικονομίας λέγοντας ότι εκτός από αστάθμητους παράγοντες στην πορεία προς τις εκλογές, κόμμα Σαμαρά, κάτι που μπορεί να προκύψει, δεν ξέρω, ακόμα τουλάχιστον, η οικονομία είναι το πρώτο θέμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής, και ο ρόλος σας ως γραμματέα είναι σημαντικός να απαντήσεις αυτό. Λέμε με τον Νίκο εδώ αυτή τη φράση του κύριου Γερουλάνου, δεν κουνιέται η βελόνα για την αντιπολίτευση, δεν κουνιέται και πολύ και για την κυβέρνηση, η εκτίμηση πάει γύρω στο 30.
0: Αντώνη μου, σου ζητώ συγγνώμη, αλλά επειδή ένας ακροατής μας επιτίθεται και σε σένα και σε μένα, θα διαβάσω το σχόλιο του, γιατί έτσι πρέπει να κάνω. Λέει, τον ακούτε και οι δυο σας, Νίκο και Αντώνη, να προδικάζει ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο, λες και ξέρει τι θα αποφανθεί το δικαστήριο και δεν βγάζετε ούτε άχνα. Είστε αξιολύπητοι.
2: Μάλιστα.
1: Μας διαβάσει καταρχάς ο ακροατής, ας διαβάσει το παραπεπτικό βούλευμα το οποίο δεν αναφέρει καν για παρανόμο φορτίο. Αναφέρει για ενέργειες των υπηρεσιακών και παράληψη του Χρήστου Τριαντόπουλου. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν παραπέμπεται για πράξη, παραπέμπεται για παράληψη. Λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ότι θα έπρεπε να σταματήσει κάποιες ενέργειες άλλων παραγόντων για τις οποίες όμως δεν προκύπτει καμία αρμοδιότητα. Αυτό λέει το βούλευμα, δεν λέει για παράνομο φορτίο.
0: Έλα, Αντώνη.
2: Μάλιστα, λοιπόν, η οικονομία είναι το πρώτο θέμα. Βλέπουμε ότι και εσάς οι επιδιώξεις για αυτοδυναμία δεν φαίνονται τουλάχιστον δημοσκοπικά. Έγινε μια ΔΕΘ με αρκετές παροχές. Κάνατε και μια δεύτερη παρουσίαση κάποιων μέτρων όπως 120 δόσεις. Τι είναι εκείνο εκεί που θα κάνει τη διαφορά, αφού μέχρι τώρα δεν τη βλέπουμε και θα σας δώσει μια έστω δημοσκοπική δυνατότητα να πείτε ναι, η αυτοδυναμία είναι πρώτων πυλών? Δεν πολύ φαίνεται αυτό, ξέρετε. Μην πούμε δεν φαίνεται καθόλου.
1: Όπως και το 2019, έτσι και το 2023, έτσι και τώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δείτε δημοσκόπηση η οποία να μας δείχνει σε ποσοστά αυτοδυναμίας. Σας το λέω να είμαστε συνεννοημένοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο παραδοσιακά συμβαίνει. Παραδοσιακά, βάσει τόσο τελευταία δεκαετία. Αυτό το οποίο έχει σημασία για μας είναι ότι υπάρχει μια μικρή αλλά σταθερή άνοδος. Είμαστε αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά στο 31,4 με βάση τις αναγωγές. Δεν είναι ένα ποσοστό το οποίο μας εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Είναι όμως ένα ποσοστό το οποίο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κόμμα μας φέρνει πιο κοντά σε αυτό το στόχο. Γιατί ακούτε κι εσείς κι εγώ, ακόμη και κόμματα του 3-4% να λένε ο στόχος μας είναι αυτοδυναμία. Ολονών λοιπόν ο στόχος είναι αυτός. Δικαιούμαστε κι εμείς να πούμε ότι πιο κοντά σε αυτό το στόχο είναι η Νέα Δημοκρατία. Πώς θα τον πετύχουμε τώρα αυτό το στόχο? Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο εισάξιοι παράγοντες. Ο ένας είναι να φτάσουμε στην κάλπη 27 με αξιοπιστία απέναντι σε αυτά που έχουμε υποσχεθεί και έχουμε υλοποιήσει. Να μπορούμε να πούμε δηλαδή αυτό το οποίο έχει αποκτήσει και χαρακτήρα συνθήματος, το είπαμε, το κάναμε. Σε μια σειρά από παρεμβάσεις, έργα, υποσχέσεις. Και το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, ίσως και πιο σημαντικό, είναι το πρόγραμμα 2030. Θεωρώ ότι μόνο μέτρα τα οποία μπορούν να δώσουν προοπτική και να. Και να δώσουν την εικόνα στον ακροατή μας, να δώσουν την εικόνα στην κάθε ελληνική οικογένεια να δει τον εαυτό της, στην κάθε ελληνική επιχείρηση να δει τον εαυτό της στην Ελλάδα του 2030, μόνο έτσι θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει ξανά Νέα Δημοκρατία. Όχι μια από τα ίδια δηλαδή. Όχι να του πούμε εντάξει, ήμασταν καλοί, κάναμε αυτά που σου υποσχεθήκαμε, μόνο γι' αυτό ψήφισε μας. Πες μας ένα μπράβο. Όχι, δεν θα μας ψηφίσει γι' αυτό. Θα μας ψηφίσει μόνο αν δει προοπτική για τον εαυτό του, τη δουλειά του, την οικογένειά του, την επιχείρησή του. Και γι' αυτό για μένα το πιο σημαντικό μέτρο της ΔΕΘ, που ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο, είναι ο επενδυτικός λογαριασμός για κάθε παιδί. Να έχει δηλαδή στα 18 του το κάθε παιδί που γεννιέται σήμερα στην Ελλάδα 60, 70, 80 χιλιάδες ευρώ στο λογαριασμό του για να ξεκινήσει ανεξάρτητα τη ζωή του. Αυτόνομα. Να μην έχει ανάγκη το κράτος, να μην έχει ανάγκη τη δική του οικογένεια, να μην έχει ανάγκη τίποτα, να ανοίξει τα φτερά του σε ένα μέλλον το οποίο φτιάχνουμε μαζί. Άρα λοιπόν, το ξαναλέω για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Για κάθε ευρώ που βάζει η ελληνική οικογένεια, έρχεται και το διπλασιάζει το κράτος για 18 χρόνια. Τα επενδύει σε ένα λογαριασμό, αυτός ο λογαριασμός τοκίζεται και τα εισπράττει το παιδί όταν γίνει 18 ετών σε ένα ποσό που θα αντιστοιχεί από 60 έως ακόμη και 90.000 ευρώ, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
1: Θα ήθελα από την εκπομπή να ζητήσω εν ώψη της σημερινής γιορτής κάποια ιστορικά ντοκουμέντα των παλαιότερων δεκαετιών, τα οποία έχουν και αυτά τη σημασία τους στα 52 χρόνια πορείας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δηλαδή,
1: από εσάς κύριε Χατζηνικολάου και από εσάς κύριε Δελατόλα, τις αναμνήσεις σας σε αυτή την κυματώδη ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, στιγμές οι οποίες πιστεύετε ότι πρέπει να αναδειχθούν σήμερα τα απόγευμα στον Γκάζι, στο μαξοστάσιο της ΟΣΥ, που θα είναι ακόμη και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την ιστορία. Γι' αυτό θα υπάρχει και ένα quiz, θα υπάρχει και ένας δεκάλογος ερωτήσεων για όλους τους παρόντες, για να δούμε τελικά πόσο καλά γνωρίζουμε την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και εγώ φοβήθηκα ότι θα με καλέσεις, οπότε το απέφυγα, εντάξει.
1: Είστε πάντα προσκεκλημένος, κύριε Δελατόλα.
0: Ευχαριστούμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Μέσα από μια σταθερή πολυετή πορεία, Η ΑΝΑΚΕΜ άλλαξε τα δεδομένα στη διαχείριση των κατασκευαστικών αποβλήτων στην Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια. Περισσότεροι από 26 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν κατέληξαν στη φύση, αλλά πήραν το δρόμο της ανακύκλωσης μέσα από το τεράστιο πανελλαδικό της δίκτυο, καθώς διαθέτει περισσότερες από 250 συνεργαζόμενες μονάδες ανακύκλωσης ΑΝΑΚΕΜ. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ και 7 παρατέταρτο μην ξεχνάτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
6: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Η ώρα είναι 12.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια. Η ζωή μας κατοίκον όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσα. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς. Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Κοντά στην εκδήλωση, καθώς δεν είναι παρόντες άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες και στις ήττες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν οι αλλοιοί στον Πειραιά και τη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκη. Ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Ουαλός οδηγός της Toyota Elfyn Evans κατέκτησε τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι που ολοκληρώθηκε με τον αγώνα της Σαρδινίας. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Σουηδός Όλιβερ Σόλμπεργκ επίσης με Toyota. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Έθριος καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχοπτώσεις σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού με φόντο την ενεργειακή κρίση και τον υψηλό πληθωρισμό. Τι προβλέπει για ανάπτυξη, πλεώνασμα και χρέος, ποιοι κερδίζουν από τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις ενισχύσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων. Προώρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ στη σκιά της στεγαστικής κρίσης. Τι ρόλο έπαιξαν οι μαζικές διαδηλώσεις και η αποτυχία της κυβέρνησης να περάσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά τον φετινό χειμώνα, η επιλογή του οικονομικότερου τρόπου θέρμανσης. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο, τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου, ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Αναλυτικός οδηγός.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μαρία, επειδή εμείς εδώ δουλεύουμε τώρα, δεν είχαμε περαστική να πιάνουμε κουβέντα. Εδώ σε παρακαλώ πάρα πολύ, μικρόφωνα στις θέσεις μας, ξεκινάει εκπομπή. Θέλω για μερικούς οι οποίοι έχουν έρθει για διακοπές εδώ. Έχουν έρθει για ψηλή κουβεντούλα. Μπήκες μέσα, τι γίνεται, παιδιά. Για εκπομπή έρχεσαι. Σταματάς τη μία αγωνία, τι έγινε, πώς πάει. Μπαίνεις μέσα στη Χριστοδούλη, τι έγινε, πώς πάει. Τι κάνεις, δεν καταλάβω. Εκπομπή έχουμε, πληρωνόμαστε αυτό.
1: Κάνε σήμα.
0: Τι σήμα να κάνω.
1: Αν κάνεις το σήμα, δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Άντε μίλα.
1: Α, εντάξει, γεια σου Μαρία. Τι κάνεις Μαρία, συνεχίζουμε αυτό που λέγαμε πριν.
0: Πρίξει 10 λεπτά εδώ τώρα, τόσο ώρα.
1: Σε έχω πρίξει, μίλα.
0: Θα σου πει με έχεις πρίξει. Έτσι, ξεκινάς κάθε φορά, ο ηχολήπτης που είναι μέσα, ο Κακομοίρης, περνάει τον παθόν τον τάραχο. Γιατί το θέμα είναι ότι έχει και θεματολογία. Με το λάσκαρι αγοραστό συζητάς τη Σοβιετική Ένωση.
1: Έτσι. Όχι ρε, για μουσική, κινηματογράφο, για τέτοια συζητάμε.
0: Σόπα μου ρε που μιλάτε
1: ναι, ρε.
0: Τώρα, έλα τώρα
1: ναι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Κανονικά είμαστε στενός κύκλος καλλιτεχνών.
0: Πανάθεμά σας, πανάθεμά σας.
1: Καλά, πρόσεξα ότι κάτι οι δάσκαλοι, οι καθηγητές θα κάνουν κάτι απεργιακές κινητοποίησεις, δεν το κοίταξα προσεκτικά.
0: Ναι, δεν το έχω δει κι εγώ.
1: Γιατί λέει διαμαρτύρονται, να καλέσουμε κάποιον να μας ναι. Εξηγήσει. Διαμαρτύρονται γιατί για την αξιολόγηση που όλο λέει θα γίνει η αξιολόγηση.
0: Θα μιλήσουμε μαζί τους.
1: Αλλά δεν θέλουν μέσα στην τάξη τον αξιολογητή κάτι τέτοιο, κάποιο τέτοιο θέμα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Να το ψάξουμε αυτό γιατί είναι αυτά.
0: Εγώ τι νομίζω μέσα στην τάξη. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς, γυμνάσιο νομίζω ήταν, λύκειο ήταν, όπου είχε έρθει, το θυμάμαι σαν τώρα που μπήκε κάποιος από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρακολουθούσε κάποιοι. Παρακολουθούσαν τον καθηγητή την ώρα του μαθήματος.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν θες να αξιολογηθεί κάποιος.
0: Λέω, δεν ξέρω αν είναι για κάτι καινούριο, αλλά θυμάμαι παλαιότερα ότι είχα τύχει, θυμάμαι και την καθηγήτρια την συγκεκριμένη, όπου ήταν παρόντες στην αίθουσα άνθρωποι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να τα κάτι έκτακτο για τη συγκεκριμένη καθηγήτρια αποκλείεται.
1: Παιδί μου, πάντα αλλά υπήρχε και ο επιθεωρητής στα δικά μου χρόνια.
0: Α, μπράβο, επιθεωρητής.
1: Είχαμε τον επιθεωρητή. Αλλά μετά έγινε η Πράσινη Επανάσταση και τον κατήργησαν τον επιθεωρητή μαζί με τον Γενικό Διευθυντή στα Υπουργεία.
0: Καλά,
1: και
0: αυτό που σου περιγράφω πράσινο ήταν, επί Πασόκ ήταν. Δεν θα διαβάλει, αλλά το Πασόκ θα σε αφήσω. Επί Πασόκ είναι αυτό που περιγράφω.
1: Γιατί να με αφήσει, δηλαδή δεν πρέπει να περνάω καλά κι εγώ.
0: Ο, τι εννοεί, διαβάλλοντα το Πασόκ.
1: Όχι, αλλά κάποιε πρακτικέ του Πασόκ για να μιλήσω κι εγώ την Πασοκική.
0: Αυτό που σου περιγράφω, επί Πασόκ έγινε. Καλά που ήρθατε μετά η Νέα Δημοκρατία και τα αναποδογύρισε όλα στην Ελλάδα. Βέβαια, σταμάτησε και όλα.
1: Μεταξύ του Πασόκ μετά το 96
0: ναι.
1: Και της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη. Ποιες διαφορές βλέπετε, κύριε Νιγλή.
0: Μεταξύ του Πασόκ το 96, καταρχάς δεν ξέρω το 96, δεν ξέρω αν είχαμε Πασόκ. Αλλά τέλος πάντων, μην το συζητήσουμε.
1: Σωστά το πας. Ναι, αυτό εννοούσα.
0: Οπότε θέλω να πω, ναι, ότι επειδή κατηγορείται διαρκώς το Πασόκ που έκανε ρουσφετολογικά κτλ.
1: Όχι, μπορούμε, δεν λέω για αυτά.
0: Ναι, μα τι, είπε η Πράσινη Επανάσταση και όλη αυτή την ιστορία. Καλώς που ήρθε η Νέα Δημοκρατία και τα αναποδογύρισε όλα στη χώρα. Δεν διόρισε κανέναν. Δεν βρίσκεις δημόσιο υπάλληλο από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν πια όλοι αυτοί. Είναι μόνο όλοι Πασόκ, δεν υπάρχουν. Νέα Δημοκρατία ήρθε και καθάρισε τον τόπο. Άσε μας ρε μπάμπη μεσημεριάτικο σου παρακαλώ.
1: Η Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι και 52 ετών παράταξη.
0: Ναι.
1: Κόμμα, με συγχωρείς. Παράταξη είναι πολλών περισσότερων ετών. Okay. Λάθος, διορθώνω.
0: Καλά, έλα.
1: Να συνεχίσω, μπορώ, ή υπάρχει προληπτική πράσινο-λογοκρισία.
0: Για πες.
1: Η Νέα Δημοκρατία σήμερα κανονικά θα έπρεπε να γιορτάζει έναν ιδεολογικό ρεύμα. Όχι μόνο ότι ιδρύθηκε 52 χρόνια πριν από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ναι. Ένα ιδεολογικό ρεύμα.
0: Ποιο είναι το ιδεολογικό ρεύμα?
1: Το ιδεολογικό ρεύμα είναι αυτό, είναι η κεντροδεξιά. Αυτό είναι το ιδεολογικό ρεύμα.
0: Ποιο ιδεολογικό ρεύμα μπορεί να γιορτάσει σήμερα η Νέα Δημοκρατία στα 52 χρόνια από τον Σαμαρά, Καραμαλή, Νεϊμαράκη και όλων των υπολείπων?
1: Αυτοί έχουν πάει στην εκκλησία και θα ανάψουν ένα κεράκι για το Μητσοτάκη τώρα.
0: Στη μνήμη της Νέας Δημοκρατίας. Τι ακριβώς, τι είναι αυτά που μας λες τώρα?
1: Καλά, τη μνήμη που λες θα μνημόσαν και τα λοιπά, τα έκανε ο Δένδιας και μάζεψε και πολύ κόσμο.
0: Ούτε ο Δένδιας δεν θα πάει.
1: Θα πάει ο Δένδιας.
0: Δεν θα πάει, έχει νομίζω μια υποχρέωση.
1: Κι αυτός.
0: Ναι.
1: Τι, να πάει να ακούσει τον Καραμαλή. Λοιπόν, πέραν των αστείων.
0: Τον κύριο Κυρανάκη, πάντως δεν ισχύει αυτή η εκδήλωση για τον κύριο Καραμαλή, για το κινέζικο επιμελητήριο κτλ. Είναι σε άλλη ημερομηνία. Τον άκουγα τώρα. Μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολά και τον Αντώνη Τελατόλα. Ότι δεν ισχύει αυτό για τον Καραμαλή. Έτσι. Με το μημαράκι, ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας του κόμματος, είπε ότι μίλησε μαζί του ο κύριος Μημαράκης, έχει να παρουσιάσει φάκελο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε δεν...
1: Τώρα, με συγχωρείς, υπάρχει κάποιος, γιατί το διάβασα και εγώ κάπου αυτό, υπάρχει κάποιος που αμφισβητεί ότι ο Μημαράκης είναι δεξιός και είναι νεοδημοκράτης. Δηλαδή αστεία πράγματα λέμε τώρα. Και ότι δεν
0: συγγνώμη, περίμενε. Ούτε η δεξιοσύνη του Καραμαλή αμφισβητείται.
1: Όχι.
0: Και έτσι περαιτέρω και του Σαμαρά δεν αμφισβητείται. Τέρω και του Σαμαρά δεν αμφισβητείται. Αλλά να, που δεν συνδράμουν, δεν είναι παρόντες. Είναι θέμα αυτό τώρα.

0: Και αυτό είναι που πρέπει να εορτάζεται.
1: Είναι η συζήτηση βαριέμαι της ημέρας. Ότι ήρθες εν έτη 2026 με όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας.
0: Αφού φέτος
1: να μας βάλεις, να μας βάλεις τη διαδικασία για το ποιος έφερε την πρόοδο στη χώρα και ποιος προχώρησε τη χώρα να βγαίνουμε μπροστά. Είναι ό,τι χρειαζόμαστε. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή την ώρα που μας ακούει ο κόσμος, που τους κάνει και λογαριασμοί στα μούτρα, σου λέει εσύ, μίλησε μου λίγο ιδεολογικά τι γίνεται, να μου πει τι
0: γίνεται. Ωραία, τελειώσαμε αυτό.
1: Να
0: πάμε,
1: σε
0: λογαριασμοί.
1: Όχι, μισό λεπτό. Μια και θέτεις όμως το ιδεολογικό κομμάτι, γιατί σήμερα ο κύριος Κερίδης έλεγε ότι εγώ ιδεολογικά είμαι κατά της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ιδεολογικά.
0: Έτσι δεν έπρεπε να είναι μια μεγάλη παράταξη, μια. Ένα ιδεολογικό ρεύμα δεν πρέπει να έχει πολλές διαφορετικές απόψεις. Κοίτα, κοίτα.
1: Μπαμπή,
0: κοίτα.
1: Έχεις ένα γάγι.
0: Τι είναι πρασινοκομμουνιστή, πες μου.
1: Άκου τώρα τι λέει. Είμαι μια ιδεολογική αυτή. Ο Κερίδης, εγώ ιδεολογικά λέει ο Κερίδης, είμαι κατά της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και λέει, έτσι δεν είναι μια παράταξη.
0: Ωραία, που διαφορετικές... Εγώ που είμαι εξίσου φιλελεύθερος με τον Δημήτρη
1: Άρα
0: Κερίδη.
1: Άρα μου λες δηλαδή
0: σου έχω πει
1: ιδεολογικά περίμενε. Όπως γιατί την μπαμπάτζα την έχεις αναγάγει, είσαι επιστημονικός.
0: Μην χαρακτηρίζεις τον άλλον και το τι κάνει. Μίλα παπάντζα, για το τι λέει.
1: Παπάντζα. Α, γι' αυτό λέω παπάντζα.
0: Όχι, με λες παπατζή.
1: Όχι, όχι.
0: Παπαδημητρίου, παρακαλώ.
1: Είπα παπάντζα, δεν είπα ότι είσαι παπατζής. Άλλο λέω. Αλλά αυτές είναι παπάντζες τώρα. Μην γελιόμαστε. Μια μεγάλη παράταξη που έχει διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις. Δηλαδή θα πα το ότι είναι αποδεκτό. Ότι θα πας π.χ. σε έναν άλλο πολιτικό χώρο, θα πας στην αριστερά και θα πει με συγχωρείτε, η μία ιδεολογική απόχρωση είναι με τον βιομήχανο, η άλλη είναι κατά του βιομήχανου. Δεν νομίζω ότι πάει έτσι.
0: Ναι, αλλά εγώ υπήρξα στην αριστερά και την κανονική που λέμε.
1: Εσύ παντού υπήρξε, Μπάμπη.
0: Όχι, δεν υπήρξα παντού. Δεν υπήρξα παντού.
1: Παντού υπήρξε, σταμάτα. Παντού υπήρξε.
0: Λειτουργικά κομματικά μόνο σε δύο κόμματα. Σε κανένα άλλο.
1: Μπάμπη, παντού υπήρξε.
0: Τι εννοείς
1: παντού υπήρξε. Το κακό ξέρει ποιο είναι. Το κακό ξέρεις
0: πανταχού παρών είμαι.
1: Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
0: Ναι. Λοιπόν, όχι, μια χαρά αισθάνομαι στην κεντροδεξιά. Αισθάνομαι μια χαρά μέσα από αυτό.
1: Ποια κεντροδεξιά, ρε Μπαμπή.
0: Τι εννοείς.
1: Ρε Μπαμπή, ποια κεντροδεξιά.
0: Τι εννοείς, τη δεξιά-δεξιά.
1: Ό,τι σχέση έχει εσύ με το κέντρο είναι. Έχω εγώ με. Δεν ξέρω τι, με το θαλάσσιο σκι.
0: Κάνεις μεγάλο λάθος. Κάνει μεγάλο λάθος. Αν τα μετρήσουμε, αν τα βάλουμε κάτω και τα μετρήσουμε.
1: Αν δεν θέλουμε να βάλει τέτοια, το μέγεθος δεν μετράει.
0: Εγώ, ας πούμε, στο έχω πει και εσένα ότι βλέπω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης βεβαίως και πρέπει να προσαρμόζεται. Πόσο μάλλον σε εποχές οι οποίες είναι ιδιαίτερες. Δηλαδή, τώρα δεν αντιλαμβάνομαι, για να σου το πω όπως το πιστεύω, γιατί πρέπει να γίνει όλη η φασαρία. Να στείλει χαρτί σε αυτήν την τύπησα η οποία δεν ξέρει να ξεχωρίσει. Άκουρε, επικεφαλής. Υπήρξε και υπουργός τι άμυνας ήταν στη Γερμανία, πριν γίνει Φοντερ Λάιεν τέτοιο. Και δεν μπορεί να καταλάβει ότι όταν συναντά το Σκοπιανό πρέπει να έχει μελετήσει τις ευαισθησίες των Ελλήνων που επί 20 χρόνια σχεδόν δεν μπορούσαμε να βρούμε μια άκρη με αυτή την υπόθεση. Και πάει και λέει οι παπάντζες που είπες εσύ πριν, γιατί ταιριάζει. Θέλω να σου πω ότι, για παράδειγμα, δεν χρειαζόταν επιστολή. Το να πεις ότι, παιδιά, εδώ έχω μια ειδική κατάσταση. Άρα θα βρω έναν ειδικό τρόπο, έκτακτο, για να την αντιμετωπίσω. Ένας από αυτούς τους τρόπους θα μπορούσε να είναι, επειδή έχω πρόβλημα με το όριο δαπανών, διότι το έχω εξαντλήσει, διότι εκεί υπάρχει μισό ψέμα, μισή αλήθεια, είναι το χειρότερο πράγμα. Μες. Δεν είναι ότι χρειαζόμαστε άδεια. Είναι λοιπόν, ότι το έχουμε εξαντλήσει σε άλλες δουλειές.
1: Άκου τώρα λίγο, γιατί έχουμε μία έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Λάρισα. Έχουμε ήδη τρεις τραυματίες. Το ανησυχητικό, καλά, το ανησυχητικό είναι ούτως ή άλλως ότι έχουμε τρεις τραυματίες. Πρόκειται για συνεργείο το οποίο κάνει εγκαταστάσεις υγραερίου αυτοκινήτων. Έτσι, ναι. Στο ενικό θα δείτε φωτογραφίες και βίντεο και όλο το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Ωστόσο, να πούμε, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για τους τρεις τραυματίες. Θα δούμε αργότερα και τι έχει συμβεί. Τώρα, άκουσε λίγο, γιατί εγώ τουλάχιστον έχω αρχίσει και τρομάζω λίγο, πέραν των ιδεολογικών προσεγγίσεων και οτιδήποτε άλλο, έχει αρχίσει και λίγο και με τρομάζει μια κατάσταση. Έχεις μια μεγάλη εικόνα. Έχεις καταστροφή στην Κρήτη, μεγάλο μέρος των εκτάσεων και καλλιεργειών. Η Κρήτη είναι βασικός πυλώνας προμήθειας της αγοράς στα ΝΟΠΑ προϊόντα.
0: Μεγάλο ποστά είναι, ναι.
1: Το κρατάς αυτό, έχεις ένα το κρατούμενο. Έχεις την αύξηση του ενεργειακού κόστους που μας έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Κορκίδης ότι ήδη στα ΝΟΠΑ γαλακτοκομικά θα φέρουν ένα 10-11%. Δηλαδή είναι ήδη σε μια πορεία, κράτο

0: δεύτερο κομμάτι. Έχει το κομμάτι της απώλειας ζωικού κεφαλαίου γαλακτοκομικά που θα φέρει παραπάνω αυτός ο λόγος πέραν του ενεργειακού κόστους. Και αναρωτιέμαι τι θα πρέπει να περιμένουμε στην αγορά το επόμενο χρονικό διάστημα. Τίποτα δεν δείχνει ότι θα πάει κάτι καλά. Α, να σου πω ότι είναι και το άλλο που είναι επίκαιρο. Είναι οι αλλοίς. Με την αύξηση του κόστους λειτουργίας δεν βγάζουν τα κάκια έξω. Αλλά και να τα βγάλουν.
1: Κατώ κάνουν κινητοποίηση.
0: Κάνουν τώρα κινητοποίησεις. Είναι σε εξέλιξη όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, μου έκανε το εξής εντύπωση. Έκανε το ερώτημα, αφελές ερώτημα, αλλά έχει το ενδιαφέρον του. Έλεγε, μας τα έχουν πει και εδώ βασικά, ότι από 600, 500 και 600 ευρώ το χιλιόλιτρο το πετρέλαιο για να βγουν να ψαρέψουν, έχει πάει στα 1500 με 1600 ευρώ. Ρώτησα, επαναλαμβάνω, αφελώς τον ψαρά, εάν παίζουν την ψάρια βάζει, λέει βγάζω μπαρμπούνι, βγάζω καλαμάρι κτλ. Αν το μπαρμπούνι.
1: Μπακαλιάρο.
0: Ναι, μπακαλιάρο, συγγνώμη.
1: Αν το μπαρμπούνι.
0: Αν το μπαρμπούνι το πουλούσε σήμερα, για να το έχεις τα ίσια του, να μην μπαίνεις μέσα, με αυτό λειτουργικό κόστος, πόσο πρέπει να το πουλάς εσύ στη χοντρική, η απάντηση ήταν 22 με 23 ευρώ το μπαρμπούνι από τη χοντρική για να πάρεις τον ψαρά πόλη.
1: Και λίγα είναι.
0: Και πόσο δε μάλλον στην ταβέρνα.
1: Και λίγα.
0: Έτσι. Άρα θέλω να πω ότι, ξέρεις, δεν προσπαθώ τώρα ούτε να μιζεριάσω, ούτε να κάνω τρομοκρατημένο. Δημιουργείται μία, προκαλείται μία κατάσταση, μία εικόνα που δεν είναι καθόλου καλή, το λιγότερο μπορώ να πω, για την αγορά. Δεν είναι καλά τα πράγματα, καθόλου καλά τα πράγματα.
1: Καλά, έτσι. Ότι είναι μυστήρια τα πράγματα και δύσκολα είναι σίγουρο. Εμένα με τρόμαξε αυτό που την Παρασκευή το είπες εδώ, γιατί κάτσα και κοίταξα όσες λεπτομέρειες ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να προχωρήσουν λίγο οι μέρες, να βγουν και άλλες λεπτομέρειες. Αλλά είμαστε συνεχώς επί μήνες πάνω από τον πληθωρισμό του ευρώ. Mm-hmm. Τώρα, εγώ με τις λόξες που με κυνηγάνε, γιατί δίνω ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Διότι το ευρώ είναι το ίδιο νόμισμα και για μας και για όλους τους άλλους. Όσοι είμαστε, τα 21 κράτη αν δεν κάνω λάθος, που είμαστε στην ζώνη του ευρώ. Αν εμείς έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό από ένα άλλο μέλος του ευρώ, αυτό σημαίνει ότι σε εμάς το ευρώ χάνει γρηγορότερα την αξία του από ό,τι χάνει στο άλλο μέλος του ευρώ που έχει χαμηλότερο πληθωρισμό. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς έχουμε 5, ένας άλλος έχει 2 ή 3. Έχουμε αυτή τη διαφορά που αν συνεχίζεται επί μακροχρονικό διάστημα ανοίγει μια ψαλίδα. Ποια ψαλίδα ανοίγει? Ανοίγει ακριβώς αυτή την ψαλίδα για την οποία κάθε τόσο λένε διάφοροι, γιατί σου λέω συνέχεια ενδιαφέρον είναι αυτός ο δείκτης, αλλά είναι ανασφαλής. Ο δείκτης με τα εισοδήματα κατά κεφαλήν που αναφέρεται στην πολιτική συζήτηση κάθε τόσο. Ανοίγει αυτή την ψαλίδα ότι το δικό μου ευρώ χάνει ταχύτερα την αξία του από το ευρώ του αλουνού. Όποιος έχει χαμηλότερο πληθωρισμό. Και αυτό δεν είναι κανονική κατάσταση. Διότι γι' αυτό είμαστε στην ενιαία ευρωπαϊκή κοινή νομισματική ζώνη, για να έχουμε ένα νόμισμα το οποίο θα αγοράζει τα ίδια πράγματα. Θα έχει την ίδια αγοραστική αξία ως νόμισμα. Άλλο το πόσα τέτοια έχει στην τσέπη. Τον άλλη υπόθεση. Αυτό είναι μια ανομαλία η οποία είναι πολύ κακιά και πρέπει κάτι να γίνει, κάπως να διορθωθεί. Διότι είμαστε συνεχώς, άλλοτε δύο μονάδες, άλλοτε τρεις, άλλοτε μία, έναν μήνα μισή, μόνο ένα μήνα, πάνω από τον μέσο όρο. Άρα το δικό μας ευρώ χάνει ταχύτερα την αξία. Αυτό είναι η καταστροφή του πληθωρισμού. Αυτός είναι ο πραγματικός πληθωρισμός. Βλέπω.
0: Τι θες?
1: Βλέπω τι κάνεις.
0: Τι κάνω?
1: Επικοινωνείς με κάποιον.
0: Όχι, μα θέλω ότι γίνει στη Λάρισα. Αλλά ακούω πολύ προσεκτικά αυτό που λες για τον πληθωρισμό και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, έτσι σιγά σιγά με λίγη μουσική να πάμε στην αλλαγή του ημιωρού, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους των ειδήσεων, να επιστρέψουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής, να μπούμε στα διατάφτα και με τον Γιάννη του Χατζησαλάτα, για να δούμε τι γίνεται και με τα λήξη πρόθεσμα και τις ρυθμίσεις που λέγαμε, όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Βεβαίως.

0: Real FM.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρώνες σοφά.
6: Σόλο διβάνι.
5: Τι κουαλίτα.
7: Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Πιέρ.
9: Δεν είσαι ο Τωμά.
8: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
7: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
8: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
8: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
15: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
16: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
17: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο ΑΤ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
18: Μπαμπάκα μου. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έκρηξη σημειώθηκε σε συνεργείο υγραριοκίνησης στη Λάρισα. Υπάρχουν αναφορές για 3 ελαφρά τραυματίες. Πρόορες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Περισσότερα στο real.gr. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει οικονομική μεγέθυνση, μείωση της ανεργίας και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Σε εξέλιξη είναι στην Κρήτη η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο νησί έχει μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Εδώ άκου και την άλλη παράμετρο, γιατί έχει δίκιο ο Real Blogger. Εδώ δεν είναι μόνο ότι οι Έλληνες αλλοίς έχουν δέσει τα καΐκια τους και λόγω αυξημένου κόστους δεν έχουν βγει έξω, αλωνίζουν οι Τούρκοι. Και μάλιστα χθες είχαμε και στη Βόρεια Ελλάδα περιστατικό με νταλίκες που ήρθαν από την Τουρκία κατά εψυγμένων και πήγαν να ξεφορτώσουν στην ελληνική αγορά. Αλλά εκτός αυτού είναι και οι Τούρκοι ψαράδες, έτσι, που αλωνίζουν και παίζουν μπάλα και κάνουν εξαγωγές. Γιατί τώρα θα γεμίσουμε εισακόμενο και κατεψυγμένο. Έτσι. Είναι, σου λέω, μια περίεργη κατάσταση στην αγορά.
1: Όχι ότι δεν έχουμε εισαγόμενο ψάρι.
0: Αλλά
1: προφανώς από τη Σομαλία, δηλαδή.
0: Δεν είναι
1: μόνο. Η Σομαλία, επειδή είναι διάσημη.
0: Γενικότερα, ναι, καταλαμβάνει συγκεκριμένο χώρο.
1: Τι, οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είναι τροφοδοτούν.
0: Το πρόβλημα είναι ότι καταλαμβάνουν χώρο από την εγχώρια παραγωγή. Πλέον θα καταλάβουν, καταλαμβάνουν. Ξεκίνησε η ιστορία. Αυτό σου εξηγώ. Ότι τις τρεις νταλίκες θες πήγαν να ξεφορτώσουν στη Βόρεια Ελλάδα από την Τουρκία. Προφανώς γίνονται εισαγωγές. Προφανώς θα πολλαπλασιαστούν οι εισαγωγές. Και το καταψυγμένο. Γιατί οι Έλληνες ψαράδες δεν βγαίνουν να ψαρέψουν. Αυτό λέμε.
1: Ναι, έτσι. Ναι, το κατάλαβα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Θα πάμε στο Γιάννη Χατζησαλάτα. Γιατί καλή είναι η προσέγγιση που έκανες. Δεν την έφυγε, δεν σε διέκοψε καθόλου. Παρά το γεγονός ότι νόμιζε ότι δεν σου δίνω σημασία, γιατί άκουγα με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που έλεγε για τον πληθωρισμό και οτιδήποτε άλλο. Αλλά εδώ καλό είναι να μιλάμε με τα δεδομένα της πραγματικότητας κάτω από την ανάλυση και το πώς καταλήγουν όλοι αυτοί οι αριθμοί, να βλέπουμε τι γίνεται στην καθημερινή αγορά. Επιπλέον 10 δισεκατομμύρια ευρώ νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία.
1: Μέσα στο 2025 είπαμε είναι αυτά.
0: 5,2 δις περίπου σε ρύθμιση. Πάμε να δούμε αυτή την ακτινογραφία χρεών, να δούμε που βρισκόμαστε με τα χρήματα μας, με τις οφειλές μας. Γιάννης Χατζησαλάτας. Καλό σου μεσημέρι, Γιάννη.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας. Mm-hmm. Καλό μεσημέρι και στους φίλους και στις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Και πριν πούμε για τον πληθωρισμό, ξέρει ο Μάνος το πριν πούμε.
0: Ναι, το πριν πούμε.
2: Αρκεί τα ψάρια να μην γίνουν σαν τις πατάτες από την άκρη.
0: Αυτό είναι το
2: πατάτες και γέμισε όλη η αγορά πατάτες.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω και σε φίλους που μου λένε, ας πούμε, χθες το ζητούσα. Μου λένε, εσύ Μάνο, φωνάζετε οι δημοσιογράφοι και λέτε το αρνάκι Σκοπίων. Τι διαφορά έχει την Ελλάδα. Δεν έχει καμία διαφορά. Το ίδιο χορταράκι τρώει ή οτιδήποτε άλλο. Αρκεί να μου το πουλάνε για ελληνικό.
1: Αυτή είναι η ιστορία. Δεν είναι έτσι, δεν συμφωνώ. Αυτό το μπε, το μακεντόνσκι το μπε, ναι. Όταν κάνουν μπε και μιλάνε μακεντόνσκι, mm-hmm. έχει μία διαφορά.
0: Εντάξει, δεν μιλάνε μακεντόνσκι, είναι μακεδονική γλώσσα κατά την Ουρσούλα Φοντερ Λάιεν και την.
1: Καλό.
0: Και
1: καλό.
0: Μακεδονικού πολιτισμού. Και
1: πολιτισμού.
2: Λοιπόν, αν αυτό το ξενόγλωσσο αρνάγει το τελευταίο μπε που το κάνει σε σφαγείο στην Ελλάδα, θεωρείται ελληνικό.
0: Σωστό. Σωστό είναι αυτό.
2: Τα ληξιπρόθεσμα λοιπόν της ΑΔΕ στοιχεία Ιουλίου του 2026, 109,77 δις τα ληξιπρόθεσμα, εκ των οποίων τα 66,12 θα χρωστούν νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή στην ουσία το 60,24% και 43,65 δις θα χρωστούν τα φυσικά πρόσωπα σε ποσοστό 39,76%.
0: Σε αυτό έχεις αύξηση, Γιάννη, από πέρσι.
2: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Από αυτό όμως τα 109,77... Αυτά που θεωρεί η ΑΔΕ, κατά τη γνώμη μου, κακώς το θεωρεί, είναι τα 79,27 εισπράξιμα. Τα 30,5 είναι ανεπίδεκτα εισπράξεις. Η γνώμη μου είναι ότι από τα 79,27 δις για εισπράξη δεν θα υπερβαίνουν τις 20 με 25 δισεκατομμύρια. Τα υπόλοιπα αποκλείεται να εισπραχθούν ποτέ. Συν 9,86 δις τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα μέσα σε ένα χρόνο.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, γιατί υποτίθεται ότι εδώ και χρόνια τρέχουν ρυθμίσεις που υποτίθεται ότι διευκολύνουν. Η τελευταία των 72 δόσεων ήταν το καλοκαίρι, δεν ήταν, κύριε Χατζησαλάτα?
2: Σωστά.
1: Και δεν έτρεξε προφανώς.
2: Μεταβίες μπήκαν 20.000 αιτήσεις.
1: Τώρα έχω μία απορία. Για να μπεις στη ρύθμιση των 72, υπάρχει κάποιο εμπόδιο το οποίο είναι πιο πονηρό και δεν μπαίνει ο κόσμος?
2: Υπάρχουν εμπόδια. Πλέον δεν υπάρχουν 72 δόσεις, γίνανε 120.
1: Εντάξει,
2: ναι. Αν μπεις σε 72, μεταπηδούν σε 120. Πρώτα απ' όλα είναι το θέμα του διαχωρισμού, το πότε έχουμε τα ληξιπρόθεσμα. Ναι. Πρέπει να βάλουμε τα ληξιπρόθεσμα τα αρρύθμιστα έως 31/12/24. Και από 1η-1η-25 να τα εντάξουμε στην πάγια ρύθμιση ΑΔΕ 12-24 μήνες. Αυτό τι σημαίνει με δύο λόγια. Έχω ένα συγκεκριμένο ποσό ληξιπρόθεσμων. Εάν δεν τα έχω ρυθμίσει, θα πάω στα 10 χρόνια πληρωμής, 120 δόσεις δηλαδή, και το υπόλοιπο είμαι αναγκασμένος να το ρυθμίσω, να το αποπληρώσω μέσα σε 2 χρόνια. Γιατί δεν ενοποιούνται όλες οι οφειλές να υπάρχουν 120 για όλες. Δεύτερον, αυτή η ρύθμιση των 72 πλέον 120 έχει ένα επιτόκιο 5,84%. Να θυμίσω, η προηγούμενη των 120 δόσεων είχε 3% επιτόκιο, όπως έχει ο εξοδικαστικός. Δηλαδή μιλάμε για διπλάσιο επιτόκιο. Και το σημαντικότερο απ' όλα, μια τέτοια μεγάλη ρύθμιση, γιατί μιλάμε για βάθος χρόνου 10 ετών. 10 χρόνια κάθε μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, θα πληρώνουμε δόση. Υπήρχε γενναίο κούρεμα προς αυξήσεων το 2019, ξεκινούσε από 10% και ήταν στην πλήρη εξόφληση, αν το κάνουμε με άπαξ εξόφληση.
1: Μια και έξω, ναι.
2: Ακριβώς. Εδώ δεν υπάρχει καθόλου κούρεμα. Όλα αυτά λοιπόν είναι αποτρεπτικοί παράγοντες. Και εφόσον λέμε ότι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για ειδικό φόρο κατανάλωσης και αν θα μειωθεί, αν δεν θα μειωθεί, και έρχεται το κράτος και λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω, γιατί αυτά όλα μου δίνουν 4 δισεκατομμύρια στον κρατικό κουρβανά. Μα όταν έχουμε κοντά στα 10 δισεκατομμύρια νέα ληξιπρόθεσμα, σημαίνει ότι δεν μπορεί να πληρώσει. Μήπως μετά από ένα χρόνο μιλάμε πλέον τα 10 εκατομμύρια, τα 10 δις να έχουν γίνει 20.
1: Ναι.
2: 200 εκατομμύρια δεν εισπράχτηκαν στο στόχο του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ναι, μεν μπορεί να υπάρχουν έστω.
1: Αυτό για άλλους λόγους υποθέτω.
3: Μείωση κατανάλωσης.
2: Δεν πηγαίνει να πάρει.
1: Α, ναι, όχι όμως για τον προηγούμενο που συζητάγαμε.
3: Όχι, όχι, μείωση κατανάλωσης.
1: Να καταλάβω λίγο. Αυτός ο ειδικός όρος για να μπεις στη ρύθμιση. Τι πρέπει να κάνεις, τι πρέπει δηλαδή να πεις ότι εγώ, τι χαρτιά ανοίγεις εσύ από την πλευρά σου, εσύ που χρωστάς δηλαδή, τι χαρτιά πρέπει να ανοίξεις στην αφορία.
2: Το πρώτο και καλύτερο είναι ότι δεν έχεις ρυθμίσει τα χρέη σου έως 31/12/24.
1: Ναι.
2: Αυτό τι σημαίνει, ότι αν έκανες μια προσπάθεια, προσπαθείς να τα μαζέψεις λίγο, να κάνεις μια ρύθμιση, να μην χρωστάς την ουσία, δεν ξέρει. Και σου λέει, εσύ που προσπάθησε να τα ρυθμίσεις σε 12 ως 24 δόσεις, δεν σε βάζω σε 120 γιατί προσπάθησε να τα ρυθμίσεις με μικρότερες δόσεις.
1: Mm-hmm.
2: Δεν είναι σωστό αυτό. Εφόσον κάνω την προσπάθειά μου να είμαι συνεπής, δεν ζητάω τουλάχιστον επιβράβευση, αλλά είσαι μεταχείριση. Γιατί με βάζεις σε μια διαδικασία και λες ότι αν δεν τα έχεις ρυθμίσει, θα σε εντάξω στις 120.
1: Γιάννη Χαρισαλάτα, να ρωτήσω κάτι.
2: Βεβαίως.
1: Τώρα θα ανοίξει λοιπόν, θα ψηφιστεί, ίσως να γίνουν και κάποιες προσαρμογές μέχρι να ψηφιστεί. Το 120, αν αυτό θα έχει μία διάρκεια, δηλαδή δεν θα είναι για πάντα, θα είναι για μία διάρκεια, διότι αν είναι πάντα ανοιχτό, κανείς δεν θα πρέπει να πληρώνει τους φόρους του ή θα πηγαίνει σε ρύθμιση.
2: Μέχρι το χρόνο του καλοκαίρι.
1: Είναι μέχρι το καλοκαίρι του 27.
2: Σωστά.
1: Μέχρι τις εκλογές δηλαδή πρακτικά. Λοιπόν, εάν εγώ μπω εκεί, τι άλλο πρέπει να αποκαλύψω, γιατί μου έλεγε ένας φίλος που προσπάθησε να μπει στην 72. Και μου λέει δεν μπήκα διότι έπρεπε να τους ανοίξω τα πάντα. Περιουσιακή κατάσταση, ιστορίες και αυτά. Και εγώ δεν έχω καμία όρεξη να.
2: Μην το μπερδεύουμε. Εδώ μιλάμε για εξοδικαστικό. Στον εξοδικαστικό θα
1: στον
2: πρέπει.
1: Στον εξοδικαστικό είναι που πρέπει να τα ανοίξεις όλα.
4: Ο Κοτσόβολος στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια άπαιχτη προσφορά. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Ραντεβού στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γιατί να μην τους πεις τα πάντα, δεν κατάλαβα. Από ποιον κινδυνεύεις.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου.
3: Σου να λέω,
1: μου ανάφερε.
3: Συγγνώμη τώρα, στο λέω. Δεν είναι προσωπικό. Ποτέ του να μην το κάνει. Γιατί για να μην θέλει να δείξει τα πάντα, σε μένα τον κακομύρογλου που τρέχω να βρω λύση, να κάνω ρύθμιση ή να τρέξω στον εξοδικαστικό, έχω λόγους. Που σημαίνει ότι δεν έχω πρόβλημα να δει κάποιος να του δείξω την εικόνα μου. Αυτός που δεν θέλει να δείξει, σημαίνει ότι μάλλον δεν μπορεί να μπει στον εξοδικαστικό.
1: Εντάξει, δεν πρέπει. Επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε δίκην προθέσεων,
3: προφανώς
1: και εσύ λες κάτι
3: απάντηση
1: με το οποίο εγώ συμφωνώ, ας πούμε, αλλά κάποιος άλλος μπορεί να το βλέπει διαφορετικά.
3: Ρε παιδί μου, τι να δει διαφορετικά, δεν θέλω να δώσω τα δεδομένα μου, τα περιουσιακά μου δεδομένα. Από πού και ως πού.
2: Υπάρχει μία παράμετρος που διαφοροποιεί τον εξοδικαστικό με τις 120 δόσεις, γενικά με τις δόσεις. Είναι τον εξοδικαστικό. Θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει δυνατότητα αποπληρωμής. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να έχει καταθέσεις ή περιουσιακά στοιχεία και να μην
1: πει. Εκεί κολλάει το τι ανοίγει.
3: Μα γι' αυτό σου λέω ότι αυτό να μην πει ποτέ. Γιατί πάει να πει ότι έχει την καβάτζα του και δεν θέλει να το δείξει.
2: Σωστά.
3: Καταλαβές.
2: Σωστά.
3: Λοιπόν.
2: Και,
3: ναι. Ναι, για ναι.
2: Και δεν φτάνει όλο αυτό που γίνεται, γιατί το λέγαμε και μάλιστα με το Μάνο που το είχαμε αναλύσει και στην ώρα Ελλάδος το θέμα των 120 δόσεων. Και φαίνεται ότι βγάζουμε μια γκρίνια. Δεν είναι γκρίνια. Φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει για αυτά τα δεδομένα. Και υπάρχει και το χειρότερο. Αν κάποιος μπει σε μια τέτοια ρύθμιση και με πολύ κόπο προσπαθεί να την τηρήσει σε δύσκολες συνθήκες, εάν δεν υποβάλει μια φορολογική δήλωση σε τρεις μήνες, τον πετάει έξω από τη ρύθμιση. Δηλαδή,
1: και δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, έτσι το συζητάγαμε. Θυμάσαι με την κυρία Αποστολάκη, όταν το Πασόκ προενός μηνός, δεν έχει περάσει πολύ καιρό, έκανε τη σχετική πρόταση και την ρώταγα εάν χάσει. Δηλαδή δεν πληρώσει τρεις φορές και βγει έξω. Μετά τι γίνεται, έχει δεύτερη ευκαιρία να ξαναμπεί.
3: Παιδί μου, θέλω να σου θυμίσω περίπτωση που ξέρεις και εσύ και ο Γιάννης Χατζησαλάδας, γιατί σας βάρασα συναγερμό όταν μου συνέβη. Ήταν όταν εγώ στην 124 που έχω. Από το 19 μέχρι σήμερα είμαι ο τυπικός, είμαι 80 πόσες δόσεις είναι, απόλυτα τυπικός. Κάποια στιγμή άλλαξα τις ημερομηνίες πληρωμής της δόσης, που ήταν λάθος μου. Και με τις τρεις λάθος, δεν έμειναν απλήρωτες, πληρώνοντας σε άλλες ημερομηνίες.
1: Δύο, τρεις μέρες διαφορά δηλαδή, έτσι. Κάτι τέτοιο θυμάμαι.
3: Πέραν του όριου. Αυτό ήταν, γιατί το είχε δει και ο Γιάννης, το είχα δείξει και στο Γιάννη. Με πέταξε έξω και λες κάτσε ρε φίλε. 85-86 δόσεις τυπικός.
1: Γιατί είναι το μηχανάκι, δεν υπάρχει άνθρωπος, ούτε AI.
3: 85-86 δόσεις τυπικός και ξαφνικά μου ήρθε να γίνω μπαταχτσής και στις πληρώνω κιόλας. Απλώς τις έχω πληρώσει με καθυστέρηση. Έλεος.
2: Και δεν είναι μόνο ότι πετάει εκτός ρύθμιση, ειδικά των 120, επανέρχονται οι προσαυξήσεις που είχαν κοπεί από την αρχή. Ναι. Και για να διατηρήσω το ρόλο του Γκρινιάρη, πριν από κάποιους μήνες είχε ψηφιστεί ο νόμος για το ιδιωτικό χρέος. Ένα από τα τρία μέτρα ήταν 120, 77, τώρα τα 120, με τα τροτά τους. Ένα δεύτερο μέτρο ήταν ότι ο τραπεζικός λογαριασμός ο δεσμευμένος αποδεσμεύεται αν πληρώσουμε το 25% εφάπαξ. Πού ακούστηκε, δεσμευμένα χρήματα, δεν έχω χρήματα. Πού θα βρω το 25% να πληρώσω για να αποδεσμεύσω το τραπεζικό μου λογαριασμό.
3: Δεν φωνάζει με συνέχεια αυτό, έχεις δίκιο.
2: Έτσι. Και το τρίτο είναι ότι όταν μπαίνω σε μια διαδικασία πλέον ρυθμίσεων, θα πρέπει να καταλάβει το κράτος ότι είμαι σε αδυναμία να πληρώσω. Δεν έχω καμία σχέση και θέλω να γίνω παταξής από την αρχή. Και τέλος, το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ που λέγαμε δεν είναι για όλους τελικά. Είναι μόνο αν το κατασχετήριο πάει στην τράπεζα. Εκεί έχω 1.600. Αν το κατασχετήριο πάει στον ΕΦΚΑ ή στον εργοδότη μου, 1.250. Μα γιατί.
3: Ναι. Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε πάντα καλά, εγώ ευχαριστώ.
3: Καλή
2: εβδομάδα, καλή δύναμη.
3: Πριν φύγουμε, δύο απαντησούλες πολύ γρήγορα. Πρώτα στο Σωτήρι εδώ, στο Τρεις Τριφλάρα, λέει καλημέρα παιδάκι, καλή εβδομάδα. Συγγνώμη, αλλά πάρα πολλά χρόνια τώρα έρχονται καταψυγμένα ψάρια και κρέατα με κοντέινερ ψυγεία από την άλλη άκρη της γης. Δεν είναι σήμερα αυτό. Προφανώς και δεν είπαμε κάτι τέτοιο.
1: Ψάρια Ατλαντικού.
3: Προφανέστατα και εισαγωγές γίνονταν πάντα. Από και κατεψυγμένων από όλες τις χώρες της γης και κρεάτων και κρέατα. Καταρχάς η ελληνική παραγωγή, η εγχώρια παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Έτσι. Αλλά και ψάρια. Άλλο πράγμα λέμε. Σας αποσυντώνησε ο Μπάμπης με την παρατήρησή του που όπως πάντα προσπαθεί, πετάει την κουβέντα σε τροχαίο είναι. Κάθε φορά η συζήτηση πηγαίνει, καταλήγει σε τροχαίο. Του κάνουμε σε τοίχο. Απλώς τώρα λέμε ότι επειδή μειώνεται η εγχώρια παραγωγή, αυξάνεται το εισαγόμενο και το κατεψυγμένο. Και μια καλημέρα στο Γιάννη το Μόραλι που λέει μάλλον δεν έχετε διαβάσει καν τη συμφωνία των Πρεσπών που αναγνωρίζει και μακεδονική σκέτολη γλώσσα αλλά και εθνότητα. Ναι, δεν αναγνωρίζει μακεδονικό πολιτισμό, για να μην μπερδεύεσαι εσύ επειδή έχεις στείλει 2-3 μηνύματα. Αυτά.
4: Real FM.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού με φόντο την ενεργειακή κρίση και τον υψηλό πληθωρισμό. Τι προβλέπει για ανάπτυξη, πλεώνασμα και χρέος, ποιοι κερδίζουν από τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις ενισχύσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων. Προώρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ στη σκιά της στεγαστικής κρίσης. Τι ρόλο έπαιξαν οι μαζικές διαδηλώσεις και η αποτυχία της κυβέρνησης να περάσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά τον φετινό χειμώνα, η επιλογή του οικονομικότερου τρόπου θέρμανσης. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο, τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου, ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Αναλυτικός οδηγός.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Οθόν Μήπως οδήγηση φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
13: Έκτη Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βρε Ιωάννη μου, δεν είμαι επιθετικός. Απλώς δεν μπορώ να διαβάζω μηνύματα. Τα μηνύματα των διαφορετικών απόψεων είναι μια χαρά και δίνουν και τροφή στην κουβέντα. Δεν μπορώ τους χαρακτηρισμούς. Είστε το ένα, είστε το δείξε, είστε δείξε. Καταλαβες.
1: Αφού είσαι,
0: αυτή είναι η διαφορά. Εσύ δείξε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Λοιπόν. Και ήρθε η ώρα του. Ο κύριος Παναγιώτης Βολάνιος, έλεγες πάνω μου, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι κύριε, καλή εβδομάδα.
0: Πώς πας, τι γίνεται?
2: Εγώ καλά πάω, οι οδηγοί ναι. δυσκολεύονται
0: την
2: από
0: εθνική,
2: το πρωί.
0: Την εθνική πώς την είδες?
2: Πολύ καλά,
0: ναι.
2: μέσα σε μια 10 μέρες, 4 αγώνες, καμία ήττα.
0: Το πρώτο ημίχρονο, έβλεπα εγώ τώρα ως άσχετος, λέω πόσα αντιφυσική κατάσταση πρέπει να έχουν αυτοί οι αθλητές για να αντέξουν τέτοια πίεση, τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο. Δεν είναι και εντωμεταξύ οι Γερμανοί, οι Γερμαναράδες που έχω και μία συμπάθεια, παίζανε και ξύλο, δεν παίζανε ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Έπεσε, δηλαδή αυτός ο Ιωαννίδης ο άνθρωπος, έλεγε και το πρωί, πρέπει να πάρει ένα μήνα ρεπό για να κάτσει να ξεκουραστεί το ξύλο που έφαγε από τους άλλους. Φοβερό.
2: Έφαγε ξύλο, είχε και νεύρα, αντιδρούσε πολλές φορές.
0: Ναι, τι να κάνει ο άνθρωπος.
2: Και κιόλας, ναι. Λογικό,
0: να
2: όχι έτσι, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Έτσι
0: αλλά πολύ, πολύ καλή, πολύ ωραία εθνική έχουμε. Πολύ καλή. Μπάμπι το δες.
1: Είδα πολύ λίγο, δυστυχώς.
0: Έχουμε ωραία ομάδα, παιδιά. Εμένα μου πολύ μου αρέσει που έχουμε αυτή την ομάδα.
2: Συμφωνώ.
0: Ό,τι και να κάνει. Για πες εσύ πάνω.
2: Την κίνηση.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
2: Με το εμποδίο διεξάγεται την κυκλοφορία στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδίτου στο Παγκράτη.
0: Mm-hmm.
2: Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι Κατεχάκη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι. Mm-hmm. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, πάνω μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.
1: Bye bye.
0: Να, θέλω να δεις Γιάννη από το ταξί στην Πεύθυνη. Θέλω να ακούσεις, επειδή είπες πιεστικός, μάλλον επιθετικός, θέλω να ακούσεις μερικά μηνύματα, ένα μήνυμα, τη μορφή που έρχεται, που η απάντηση που δίνουν, προφανώς δεν το έχουμε διαβάσει το μήνυμα, αλλά για να καταλάβεις τι γίνεται και γιατί ακούς μερικές φορές την αντίδραση. Γράφει ο επώνυμος συνομιλητής Τάκης Τάκης 00 παπάκι για hoot.gr. Νιφλάρα, εκείνη η πλατφόρμα πόσο κάνει, τι απέγινε ρε. Θυμάμαι την πολυδιαφημίζεται με ενθουσιασμό όλα τα φερέφωνα. Κατάλαβες τώρα Γιάννη μου, απτάξει, γιατί γίνεται ο άλλος επιθετικός όταν δεν μπορεί κάποιος να κάνει κουβέντα με κάποιον άλλον. Αυτός το μεταξύ, ο Τάκης Τάκης, είναι όποτε τσακώνεται με τον ξάδελφο, τη γυναίκα του κτλ. Και η νεύρα, πλακώνεται και στέλνει 20 μηνύματα τέτοια. Καταλαβαίνεις τώρα πώς βγαίνει η επιθετικότητα.
1: Θυμάσαι εσύ να τη διαφημίζεις?
0: Την πλατφόρμα?
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Θυμάμαι ότι... εγώ να τη διαφημίζω?
0: Όχι. Όχι. Όχι. Αυτό που λέγαμε.
1: Μήπως κάναμε το ανάποδο.
0: Η πλατφόρμα λέγαμε ότι θα κρυθεί από το πώς θα λειτουργήσει, θα πιέσει τον ανταγωνισμό στην αγορά.
1: Και λέγαμε ότι δύσκολα θα το πετύχει κάτι τέτοιο.
0: Δεν βαριέσαι.
1: Αλλά όχι, δεν βαριέσαι, αλλά έτσι δεν πάμε πουθενά.
0: Προφανώς.
1: Διότι το να σε χαρακτηρίζει ο άλλος κακά, να σε βρίζει για κάτι που δεν έχεις πει και δεν έχεις κάνει, να σου πει κάτι για κάτι που έχεις κάνει, να το υπερασπιστείς, να ανταλλάξεις επιχειρήματα. Τι θέλετε κυρία μου?
3: Σπίκες.
1: Δεν μας θέλει. Θέλει να μας διώξει έστω προσωρινά.

0: Real FM.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, check.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ.
11: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Κοκαιρία. Στο νησί έχει μεταβεί ευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καλούνται οι κάτοικοι στη Μιλίτσα Μεσσηνίας λόγω δασικής πυρκαγιάς. Επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού γορυφώνεται το απόγευμα εορτασμός των 52 χρόνων πολιτικής διαδρομής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στους πρώην προέδρους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε μιλώντας στον Real FM ότι θα ήθελε να βρίσκονται στην εκδήλωση, καθώς θα είναι παρόντες άνθρωποι που τους στήριξαν σε νίκες και ήττες. Συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των 2 γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά να ασκηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αφορά σε ψευδή δήλωση που έγινε σε ελέγχους του 2025 και του 2026 στο ιατρείο.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Επρόκειτο για παρεξήγηση, σχολίασε ο τεχνικός της Εθνικής Ομάδας της Πορτογαλίας, Ζόρζε Ζέσους, με αφορμή την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο πριν από την αναμέτρηση με τη Δανία για το Nations League. Ανέφερε ότι πάντα η πόρτα της Εθνικής Ομάδας είναι ανοιχτή για τον Πορτογάλο Superstar. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Το Ιντερνετ Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Έθριος καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχοπτώσεις σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 25 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, η δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάει και πρέπει να σας πω τώρα, θα το ακούσει και ο Μάνος.
1: Μόνος σου.
0: Βέβαια, ναι, διότι ήθελα να πω χωρίς να με εμποδίσεις, στην τιμή του Brent.
1: Θα σε εμποδίσω.
0: Δεν είναι δυνατόν.
1: Για πες.
0: Αυτή η προληπτική λογοκρισία.
1: Για πες.
0: Το Brent λοιπόν είναι στα 102, δεν είναι στα ψηλά. Mm-hmm. Το 102 είναι ψηλά. Αλλά τώρα συνηθίσαμε, οπότε λέμε δεν είναι στα ψηλά. Το πρόβλημα βρίσκεται πάντοτε στα δηλισμένα, τα οποία συνεχίζουν να κινούνται πολύ ψηλά, πολύ ακριβά. Mm-hmm. Και το άλλο θέμα είναι αυτό που νομίζω το συζητήσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι μειώνεται η αξία του ευρώ έναντι του δολαρίου. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι το δολάριο είχε χάσει πολύ αξία από το ευρώ, αλλά μας βόλευε εμάς, γιατί όταν είναι ακριβότερο το νομισμά σου, όπως λέγαμε, αγοράζεις κάπως λίγο φθηνότερα πράγματα όπως το πετρέλαιο. Αυτά.
1: Έχω νικητές.
0: Νικητές του διαγωνισμού.
1: Βέβαια.
0: Τελειότατον.
1: Έχω τους τυχερούς. Έχουμε και λέμε. Το τριήμερο στη Μύκονο το κερδίζει η κυρία Ευαγγελία Ριγανά. Καλά να περάσετε, κυρία Ριγανά. Το σετ συσκευών πρωινού μόρις το κερδίζει ο κύριος Σταύρος Πιτσίτης, αν το λέω σωστά, νομίζω σωστά το λέω, Σταύρος Πιτσίτης. Και τον Μόρις αφιγραντήρα από τη σειρά Premium Plus κερδίζει η κυρία Σβετλάνα Βάλβη. Επαναλαμβάνω, Σβετλάνα Βάλβη.
0: Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια.
1: Πολύ ωραία.
0: Να σας πω τον επόμενο.
1: Να πεις τον επόμενο. Δεν καταλάβω γιατί εγώ μόνιμος που έκανα τη λάτζα. Λέω εγώ τους τύχερους και εσύ λες τον διαφημίζω τον επόμενο διαγωνισμό.
0: Την άλλη εβδομάδα θα αλλάξουμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τριήμερο στην Αράχοβα. Αυτός είναι ο διαγωνισμός μας μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Τριήμερο στην Αράχοβα. Τριήμερο για ένα ζευγάρι, έτσι, στο εντυπωσιακό VIP σαλέ, που είναι στο λιβάδι της Αράχοβας και έχει 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vip-chalet.gr, όπου θα ζήσετε μια απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Boritopia, αλλά και την premium σειρά Lithos. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές μέχρι 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα της Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και τρίτο δώρο. Μόρις αφιγραντήρας. Πολύ χρήσιμος. Από τη σειρά Premier Plus. Με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ζούκων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και βεβαίως τηλεχειριστήριο έξυπνο. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μπείτε στο Real Player, βρείτε τις οδηγίες και μπείτε να κερδίσετε. Θα τα μάθετε όλα στην εκπομπή μας εδώ.
1: Τι Premier, ρε Μπάμπη.
0: Τι είναι? Τι είπα λάθος?
1: Premier.
0: Τι έπρεπε να πω?
1: Premier plus.
0: Premier plus. Premier plus.
1: Premier.
0: Με oui.
1: Premier.
0: Πώς μου ήρθε τώρα, διάβαζα premium. Καλά τώρα, εντάξει παιδί μου, δεν είναι.
1: Πραγματικά.
0: Εντάξει, πάλι καλά που δεν είναι όνομα, γιατί αν είναι όνομα σίγουρα το πέρδευα. Πώς είπαμε σένα?
1: Εμμανουέλ.
0: Ω, Εμμανουέλ.
1: Μανουέλ.
0: Παραιτήθηκες?
1: Μανουέλ, όχι ακόμα.
0: Πώς δεν παραιτήθηκες, αφού παραιτήθηκε η κυβέρνηση.
1: Ναι, άλλο αυτό. Άλλο η κυβέρνηση, άλλο εγώ. Μην τα μπερδεύεις τα πράγματα.
0: Πάντως είδες ο Σάντσεθ, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν στηριζόταν και καλά στα ποδάρια του.
1: 29 Νοεμβρίου λέει, πάει σε εκλογές.
0: Τσακ παμ, γρήγορα. Ναι, είχε μια πλειοψηφία που τον ψήριζε δια της αποχής κυρίως.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν ότι έχασε την ψηφοφορία.
1: Γενικότερα στην Ευρώπη είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Δεν σας αρέσει?
1: Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
0: Πολύ καλύτερα από αλλού.
1: Από αλλού, ναι, προφανώς.
0: Στη Γαλλία να δεις.
1: Να δεις όμως ότι είμαστε και πολύ χειρότερα από αλλού. Αυτά να τα λέμε.
0: Να τα λέμε, βέβαια, όλα να τα λέμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχασε όμως κρισιμότατη ψηφοφορία.
1: Mm-hmm.
0: Διότι του γύρισε κάποιος από εκεί που τον είχε στην αποχή. Του γύρισε και του είπε, όπα, ως εδώ. Γιατί και έγινε συζήτηση. Αυτός κατέβασε διατάγματα για ανώτατα ενίκεια. Για τα πάντα όλα.
1: Ναι, ναι, την περασμένη εβδομάδα. Δεν λέγαμε πάλι για το έχει βγάλει. Μάλιστα. Πάντως μου είχε κάνει εντύπωση, έχεις παρατηρήσει ότι μερικές φορές όταν το πιάνει Sky ένα θέμα είναι αμπάριζα, έχει το ίδιο αντικείμενο. Δηλαδή πόσες εκρήξεις Με υγρά αέριο έχουμε τον τελευταίο καιρό.
0: Ποια άλλη λες τώρα?
1: Είχε την έκρηξη αυτή στην πλάκα και τα λοιπά που λένε ότι είναι υγρά αέριο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή σκάνε μερικές φορές με τη σειρά.
0: Από φυσικό αέριο.
1: Ναι, εντάξει, οκ, εδώ υγρά αέριο. Ναι.
0: Okay. Το υγρά αέριο είναι πολύ πιο επικίνδυνο.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Αν και θα μου πει τώρα, άμα είναι να γίνει το κακό.
1: Το συζητάμε τώρα. Αλλά... υγρά αέριο, το φυσικό αέριο, τέλος πάντων.
0: Ναι, ευτυχώς από ό,τι φαίνεται δεν είναι κάποιος βαριά.
1: Ναι, θα μάθουμε τώρα. Υπάρχουν τρεις τραυματίες, θα μάθουμε σε λίγο εκεί. Γιατί δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου. Τώρα θα μου πεις, ακόμα δεν έγινε το θέμα, δεν είχαμε την έκρηξη, βγάλε συμπέρασμα. Δεν το λέω γιατί έχω βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Αλλά δεν ξέρω, όλα αυτά είναι πιστοποιημένες οι εγκαταστάσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπονοώ κάτι για το συγκεκριμένο συνεργείο, προς Θεού, μην παρεξηγηθώ. Αλλά είναι πιστοποιημένοι αυτοί οι χώροι, τι γίνεται.
0: Εγώ θα ξεκινήσω από την καλή εκδοχή.
1: Mm-hmm.
0: Ότι και πιστοποιημένος δεν είναι ένας χώρος.
1: Mm-hmm.
0: Το να γίνει ένα λάθος με τέτοιου είδους επικίνδυνα.
1: Ναι, άλλο αυτό.
0: Είναι
1: άλλο.
0: Αναμενόμενο σωστό, ότι μπορεί σωστό. Κάποια στιγμή να γίνει ένα λάθος.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Τώρα, αν δεν είναι πιστοποιημένοι, αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα λάθος μεγαλώνει πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Θα σου πω κάτι που με απασχολεί πολύ σε αυτή τη χώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Εμείς έχουμε γενικώς κουλτούρα σε αυτή τη χώρα να μην ασφαλιζόμαστε mm-hmm. έναντι κινδύνων.
1: Ναι.
0: Ασφαλιζόμαστε σε αυτοκίνητα που και mm-hmm. πάλι κυκλοφορούν πάρα πολλά ανασφάλιστα. Κυρίως γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Αλλά ας πούμε τα σπίτια μας δεν τα ασφαλίζουμε.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Ισχύει, δεν ισχύει.
1: Ισχύει.
0: Στις περισσότερες χώρες του κόσμου για να νοικιάσεις, ένα από τα πράγματα που ξέρεις ότι θα πληρώσεις μαζί με το ενοίκιο είναι η ασφάλιση του σπιτιού.
1: Είναι ασφάλιση. Σιγά σιγά έρχεται αυτό. Προέκυψε για την πίεση των ασφαλιστικών εταιριών. Εντάξει, καλό σου έκαναν. Από την άλλη πλευρά, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών έχει ανακύψει η ανάγκη της ασφάλισης, δηλαδή πλέον σου λέει

0: Βλέπω ότι, ας πούμε, με τον Ντάνιελ, θυμίσω ότι ένα εργοστάσιο Γάλακτος, νομίζω ότι Σόλυμπος ήταν, άνοιξε πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης, όχι Ντάνιελ, το εργοστάσιο της Κρικρής, της Έρες, που έπιασε μια φωτιά.
1: Σωστό.
0: Άνοιξε πάρα πολύ γρήγορα. Και μάλιστα, επειδή οι άνθρωποι βρισκόντουσαν σαν οδική πορεία, βγάλαν και τα καινούργια τους προϊόντα. Η ασφάλεια που παρέχει η ασφάλεια είναι ότι μεταξύ άλλων θα κάνει έλεγχο η ασφαλιστική.
1: Μάλιστα.
0: Για να σου πει, κάτσε να δω τι ακριβώς ασφαλίζω.
1: Άνω τελεία. Προσκεκλημένος. Ο κύριος Γιάννης Τσουκαλάς, ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής και γνωστός καθηγητής σε όλους μας, κύριε καθηγητά. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Να είστε καλά, εσείς.
0: Αν νομίζετε ότι σας καλέσαμε για να μας πείτε τι γράφετε στην τελευταία σας έκθεση, κάνετε λάθος.
1: Καλά, κάτσε να ρωτήσουμε γι' αυτό.
2: Κάτσε. Ήμουν σίγουρος.
1: Ήμουν σίγουρος. Το περίμενε. Σου λέει, υπάρχει Παπαδημητρίου στην εξίσωση. Κάποιο λάκκο μυρίζει, κάποιο λάκκο έχει φάβει.
0: Θα σου πω τι θέλω από τον κύριο Τσουκαλά. Επειδή τον Ιανουάριο, δηλαδή σε χρόνο που οι πολιτικοί δεν το συζητούσαν ακόμη, το Γραφείο Προϋπολογισμού, και είχαμε μιλήσει τότε με τον κύριο Τσουκαλά, κάθισαν και έγραψαν ένα ολόκληρο σημείωμα. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να διαβάσει στη ζωή σου, αλλά το γράψαν οι άνθρωποι για να εξηγήσουν τι είναι αυτό το σατανικό περιθώριο δαπανών, το όριο δαπανών. Και τώρα έχει γίνει της μόδας σε κάθε πάνελ που ανοίγεις. Λες, α, υπάρχει το όριο δαπανών.
1: Γινόμαστε όλοι ειδικοί, υποχρεωτικά, αβαείς ειδικοί. Εγώ τουλάχιστον ήρθα να σε ρωτήσω, κάθισα, έμαθα, μου το εξήγησες.
0: Σάτρα πάτρα το εξήγησα.
1: Ναι, δεν έχει σημασία, το πιασε, εντάξει. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε για να κάνουμε την εισαγωγή είναι να καταλάβει ο κόσμος τι είναι το όριο δαπανών. Υπάρχει ένας διάλογος, το απλοποιώ εγώ όσο μπορώ, κύριε καθηγητά, για να μας δώσετε τα φώτα σας. Λέμε λοιπόν, τσακώνονται τα κόμματα, γιατί δεν μείνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Λέει το ένα κόμμα να το κατεβάσετε στο κατώτατο όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντα η κυβέρνηση. Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξηγήσω, επειδή έχω προϋπολογίσει έσοδο από εκεί, ότι θα χάσω κάποια χρήματα. Πού θα τα βρω? Αυτό είναι το όριο δαπανών. Σωστά.
2: Λειτουργεί έτσι, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό.
1: Ωραία. Πάμε να σα πω.
0: Τέλεια απάντηση.
1: Σημασία έχει να μας τα πείτε εσείς. Γι' αυτό έκανα μια εισαγωγή.
2: Ναι. Βασικά, κάθε κράτος μέλος συμφωνεί μία πορεία, τετραετή συνήθως, καμιά φορά και επταετή, για τις δαπάνες που προκύπτουν από τους προϋπολογισμούς κάθε χρόνο. Άρα συμφωνούμε σήμερα, για παράδειγμα, το 2026 για τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Ναι.
2: Για την Ελλάδα είναι 2024, όταν πρωτομπήκε το πλαίσιο, μέχρι το 2028. Ωραία. Αυτή λοιπόν η πορεία καθαρών δαπανών προκύπτει, από πού προκύπτει? Από την ανάγκη να μειωθεί ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ. Από εκεί προκύπτει. Και βάζει στην εξίσωση την πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού για αυτά τα 4 χρόνια και πάνω σε αυτά τα μεγέθη χτίζει τις δαπάνες που πρέπει να έχει το κράτος για να είναι συνεπές με αυτή την πορεία του ονομαστικού ΑΕΠ, να το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα κάθε κράτος μέλος κάνει και μια επιπλέον προσαρμογή. Αν κάποιο κράτος μέλος έχει ψηλό χρέος όπως εμείς, θα κάνουμε επιπλέον προσαρμογή, δηλαδή θα αφαιρέσουμε από δαπάνες για να κατεβάσουμε το χρέος πιο γρήγορα προς το αυτό που λέμε βιώσιμο χρέος. Τώρα, σε κάθε χρονιά μέσα μπορεί σαν κράτος μέλος να είτε να υποεκτελέσεις κάποιες δαπάνες είτε να έχεις επιπλέον έσοδα, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Μέσα σε αυτή την τετραετία λοιπόν, στην ουσία μπορείς να μεταφέρεις δημοσιονομικό χώρο από τη μία χρονιά στην άλλη. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έχεις υποεκτέλεση δαπανών ή αν έχεις εισάγει κάποια μόνιμα μέτρα, παραδείγματος χάρη στην περίπτωση της Ελλάδας, τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τα οποία αποδίδουν, τους επιτρέπει αυτό το πλαίσιο να τα ξοδέψει στην επόμενη χρονιά. Άρα τελειώνει, στην ουσία εκεί τελειώνει η ευελιξία που έχει το ίδιο το πλαίσιο μέσα.
1: Κύριε καθηγητά, συγχωρήστε με για να καταλάβουμε. Η ευελιξία αφορά μόνο στο χρόνο εκτέλεσης, όχι στο είδος. Ρωτώ επίσης.
2: Στο σύνολο των δαπανών για την τετραετία δεν υπάρχει ευελιξία. Η ευελιξία δημιουργείται κατά το κάθε έτος, αν και εφόσον είσαι κάτω από αυτό το όριο.
1: Ναι, ναι. Όχι, εγώ θέτω το ερώτημα διαφορετικά. Εμείς, για παράδειγμα, μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί ότι έχουμε μία απώλεια λόγω της μείωσης κατανάλωσης των ειδικών φόρων κατανάλωσης κατά 200 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ωραία.
1: Έτσι. Δίνω τώρα ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω ποιο είναι το έσοδο από το

0: από το ΦΠΑ. Που ναι. Είναι νομίζω υψηλότερος από αυτό
1: είναι
0: που περίμενα. Σε αυτό υπάρχει ευελιξία να πάω εγώ και να πω, κυρία Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ χάνω από εκεί, αλλά κερδίζω από εκεί.
1: Ναι.
0: Ή δεν συμφίζεται.
1: Δυστυχώς, όχι. Δυστυχώς δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτόματη προσαρμογή που να λέει ότι όταν έχεις υπερέσοδα από ΦΠΑ στην προκειμένη περίπτωση, μπορείς να πας και να τα ξοδέψεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο κανόνας αυτός δεν αναγνωρίζει τα υπερέσοδα. Αναγνωρίζει μόνο τα υπερέσοδα τα οποία προκύπτουν από ενεργητική πολιτική. Όπως είπαμε, εισάγω κάποια μέτρα τα οποία τα αναγνωρίζει η Επιτροπή ότι θα μου αυξήσουν την φορολογική βάση και επομένως μπορώ να τα εξοδέψω. Γιατί η φιλοσοφία είναι ότι θέλω να αυτά τα έσοδα, τα επιπλέον, θέλω να πραγματικά να μου δημιουργούν καλύτερη συνθήκη για την αποκλιμάκωση του χρέους προς τα ΕΠ. Αν δεν μου δημιουργούν, δηλαδή αν εγώ πάω να ξοδέψω συγκυριακά έσοδα, δεν δημιουργείται καλύτερη συνθήκη αποκλιμάκωσης του χρέους της κάθε χώρας.
0: Ναι.
1: Τώρα εδώ υπάρχει το εξής ενδιαφέρον, ότι πραγματικά είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παγκόσμιο σοκ το οποίο επηρεάζει την ευρωζώνη ιδιαίτερα αρνητικά, γιατί ως καθαρός εισαγωγής ενέργειας χάνει σε σχέση με άλλες χώρες οι οποίες εξάγουν ενέργεια και πιέζονται τα νοικοκυριά λόγω πληθωρισμού.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν το επιχείρημα είναι ότι αφού έχουμε κάποια επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ στην προκειμένη περίπτωση, γιατί να μην μπορούσαμε να τα δώσουμε για να κουφίσουμε κάποια στρώματα.
0: Αυτό είναι το περιεχόμενο της επιστολής Μητσοτάκη. Δηλαδή,
1: ακριβώς. Δηλαδή, αλλά και πάλι, τι ζητάμε εμείς από την Επιτροπή? Ζητάμε να... Δεν θέλουμε να το κάνουμε μόνοι μας, γιατί δεν θέλουμε να πειράξουμε την αξιοπιστία που έχουμε ως χώρα στα δημοσιονομικά. Θέλουμε ένα τσεκ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει, εντάξει, κατανοούμε την έκθεση συνθήκη, μπορείτε
0: και
1: να...
0: Και μπορείτε να το κάνετε εκ του ασφαλούς.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό. Θέλουμε δηλαδή να πάρουμε το check, το ok από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να ακριβώς, επειδή γίνεται πόλεμος στην αγορά ομολόγων αυτή τη στιγμή, δεν θέλουμε να μπούμε εμείς σε αυτό το μάτι.
0: Ναι, αλλά είναι λίγο παράλογο, κύριε Τσουκαλά, διότι σου λέει, αν δεν αυξήσει τους φόρους, αύξησέ τους. Αν θέλει να... Αν όμως εισπράξεις λιγότερα από έναν φόρο το οποίο έχεις, πρόβλημα, θα το γράψεις στην οροφή δαπανών.
1: Λειτουργεί, αυτός ο κανόνας λειτουργεί στην προκειμένη περίπτωση στη δικιά μας, δεν μας βοηθάει. Βοηθάει χώρες οι οποίες έχουν ελλείμματα και οι οποίες μπορούν να ξοδέψουν πάνω στα όρια δαπανών, ενώ οι οικονομίες τους δεν πάνε τόσο καλά. Εμείς δεν είμαστε σε αυτόν τον κύκλο, είμαστε στον ακριβώς αντίθετο κύκλο. Επομένως δεν μας δίνει αυτή την ευελιξία.
0: Δηλαδή, επειδή πάμε καλά, είμαστε σε χειρότερη κατάσταση.
1: Κατά κάποιο τρόπο δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά
0: ναι, δεν είναι, προφανώς δεν είναι, αλλά για να το...
1: Ναι.
0: Και ένα άλλο πράγμα, τα όρια δαπανών είναι διαφορετικά ή ίδια για όλα τα κράτη?
1: Όχι, είναι διαφορετικά. Εξαρτάται, σας είπα και πάλι, από το ύψος χρέους προς ΑΕΠ. Όσο υψηλότερο χρέος.
0: Άρα είναι διαφορετικά.
1: Βέβαια είναι διαφορετικά, ναι.
0: Και σε εμάς γιατί βγαίνει τόσο χαμηλά?
1: Δεν είναι χαμηλά, είναι με βάση την... Εμείς έχουμε βγαίνει χαμηλά. Γιατί το λέμε αυτό ότι βγαίνει χαμηλά, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και στη ΔΕΣ 25 και στην πρόσφατη τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήσαμε αυτά τα δύο χρόνια.
0: Και
1: καταλάβατε, δεν είναι ότι είναι χαμηλά τα όρια. Τα όρια ήταν αυτά που έπρεπε να είναι για να αποκλιμακώνεται το χρέος ομαλά. Αλλά εμείς το χρησιμοποιήσαμε τον δημοσιονομικό χώρο, άρα δεν έχουμε περαιτέρω δημοσιονομικό χώρο βάσει του κανόνα.
0: Ναι. Μάλιστα. Γιατί στην έκθεση σας, για να έρθουμε και στην έκθεση.
2: Ναι, μπράβο, να πούμε τη λογική την έκθεση. Ναι.
0: Κάνετε μια εκτενέστατη ανάλυση, η οποία δεν έχει μαθηματικά, είναι τόσο το λάδι, τόσο το ξύδι, είναι αυτό μείον εκείνο. Τελικά αυτό είναι ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά λέει, παιδιά, ό,τι ήταν να δώσω, το έδωσα. Δεν έχω περιθώριο να δώσω κάτι άλλο. Αυτό δεν το λέμε όμως ότι έχουμε λαμπρά δημοσιονομικά, ότι είμαστε σε καλή δημοσιονομική κατάσταση, ότι έχουμε περισσεύματα, πλεονάσματα, υπερπλεονάσματα, αφού ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε και τώρα δεν έχει τι άλλο να δώσει.
1: Σωστά. Νομίζω ότι λίγο η συζήτηση σε σχέση με το κανόνα αυτόν, το νέο πλαίσιο και του κανόνα καθαρότητα πανών, έχει λίγο χάσει. Χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους και ερμηνείες και ίσως θα πρέπει να κάποια στιγμή να εξηγηθεί, να αναλυθεί και να επανάληψει. Η επανάληψη βοηθάει πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο κανόνας είναι εκεί για κάποιο λόγο, για να δημιουργεί δημοσιονομικά περιθώρια, γιατί μην ξεχνάμε ότι και τα τελευταία χρόνια στην ουσία μετά την διεθνή χρηματοπιστωτική χρήση του 8, τα χρέη όλων των χωρών αυξάνονται, δεν έχουμε δει κάποια προσαρμογή και κάποια στιγμή οι αγορές ομολόγων θέτουν σκληρά ερωτήματα, μπορείτε να αποπληρώσετε τα χρέη σας? Και βλέπουμε τώρα ήδη τις πρώτες προεδρικές βολές σε μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία που ζητάνε premium απόδοσης για να κρατήσουν τα μόνο αυτών των χωρών.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά, κύριε Τσουκαλά. Καλό σας μεσημέρι.
4: Γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Real FM.
6: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
7: Η ομάδα ισότιμης πρόσβασης του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις, υποστηρικτικές τεχνολογίες και ειδικές διαδικασίες εξετάσεων, ώστε φοιτητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στις σπουδές.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Γιαγιά μου, τι έχεις?
10: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
9: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
10: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
9: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
10: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
9: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
11: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% το 2027 από 3,8% το 2026 προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Περισσότερα στο real.gr. Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από έκρηξη που σημειώθηκε σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στη Λάρισα.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη και στην Ποσειδόνος προς Γλυφάδα στο Παλαιοφάλιρο λόγω εκτέλεσης έργων.

0: στους 97,8.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αν είστε από εκείνους που με το που τελειώνετε μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως την επόμενη, τα νέα είναι καλά. Vodafone TV. Θα βρεις εδώ μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκεφτείτε τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Ωραίο! Τέλειο! Μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Και δεν φτάνει αυτό. Επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο χρόνος του σύγχρονου επαγγελματία είναι πολύτιμος, το Πανεπιστήμιο Φρεντερίκ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα με απόλυτη ευελιξία ώστε να σπουδάζετε από όπου και αν βρίσκεστε. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ, ενώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε εκπαίδευση και υγεία και τεχνολογία και διοίκηση και ναυτιλιακά με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και διευκολύνσεις πληρωμής. Θα μάθετε περισσότερα αν κοιτάξετε στο frederikuniversity.gr ή καλέσετε το 210-7101-410. Πανεπιστήμιο Φρεντερίκ. Το μέλλον χωράει παντού.
1: Συγγνώμη, αν είναι Frederick δεν είναι University. Αν είναι Frederick είναι University.
0: Frederick.
1: Mm. Το λέω.
0: Μ' αρέσει το Frederick βέβαια.
1: Ναι, αλλά πρέπει να συνοδεύεται. Παίρνουν ότι δεν λέγεται έτσι, ναι, αλλά πώς τα λέγεται στα γαλλικά το
0: Είπαμε
1: University.
0: Είπαμε με τα ονόματα εγώ χωρίς.
1: Το University, πώς τα λέγεται στα γαλλικά.
0: University.
1: Ωραία, θα λέγεται Frederick, University.
0: University, Frederick.
1: Ρε συμπάμπη. Άστα τώρα τα
0: περίεργα. Θα μπει μπροστά του.
1: Φρέντερικ λέγεται.
0: Φρέντερικ.
1: Πε Παναγία μου και Χριστέ μου, τα αγγλικά τα κάνει γαλλικά, τα γαλλικά αγγλικά, δηλαδή πραγματικά.

0: Λοιπόν, σχολιάζαμε στην αρχή αυτήν την ανησυχητική εικόνα που παρουσιάζεται στην αγορά λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας. Και βέβαια στις πρώτες ειδήσεις βρίσκονται οι κινητοποίησεις των ψαράδων. Εδώ κάθε φορά βέβαια οφείλουμε να πούμε το εξής. Όταν διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα, πάντα εδώ και χρόνια κρατάμε και ένα μικρό καλάθι που λέμε να και που αυτό και οι αγρότες και οι επιδοτές και οτιδήποτε άλλο. Εδώ αυτή τη φορά οι αλλοίς χειροπιαστά σου βάζουν κάτω κάποια πράγματα. Σου λέει αδελφέ, εγώ πληρώνω τόσο για τα 1000 λίτρα, πληρώνω τόσο για τα 1000 λίτρα. Αν θα βγω έξω, άντε και τα ψαρεύω, άντε και μπαίνω μέσα να τα ψαρέψω, αλλά για να βγω κερδισμένος, δηλαδή να πάρω και εγώ το ανάλογο κέρδος μου και να πουλήσω τα ψάρια, το πιθανότερο είναι ότι δεν τα πάρει κανένας.
1: Και με έχει εντυπωσιάσει, πρέπει να σου πω, μάλλον ναι, το πόσα πολλά λίτρα χρειάζεται το ψαράδικο να βγει. Και επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς ψαριά θα φέρεις πίσω, είναι δηλαδή ο παράγοντας τύχη επιτυχίες είναι τεράστιος.
0: Σωστό.
1: Ενώ ο παράγοντας τόσο κοστίζει το πετρέλαιο. Είναι δεδομένος.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντής Παγώνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιεών Γρηγρή και του Αλλιευτικού Συλλόγου Άγιος Νικόλαος Θεσσαλονίκης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρε, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, τώρα αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε είναι, εντάξει, η αύξηση είναι τεράστια και θα σας ρωτήσουμε από πόσο πήγε πόσο, αλλά το θέμα είναι ότι άντε και βγαίνει ο Παγώνης, άντε και ψαρεύει. Για να είναι ok και εκείνος να έχει βγάλει και το μεροκάματό του, θα πρέπει να πουλήσει τα ψάρια τόσο ακριβά που δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάρει άνθρωπος.
2: Για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση του και να μπορέσουμε να το κάνουμε και όσο πιο καλύτερο για να γίνει αντιληπτό και στους ακροατές σας.
0: Ναι.
2: Όπως βλέπουμε όλοι μας και στην καθημερινότητά μας, στα αυτοκίνητά μας, στον τρόπο καθημερινότητάς μας, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση σε όλα. Σωστά, σωστά.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή τη στιγμή στα αλλιευτικά σκάφη από 5 μέτρα έως 35 μέτρα που υπάρχουν σκάφη επαγγελματικά στην αλλία μας, στην ελληνική αλλία, το κύριο έξοδο ενός αλλιευτικού ταξιδιού, δηλαδή μιλάμε για ένα 80% του κόστους, είναι το καύσιμο.
0: Mm-hmm.
2: Και κατά βάση το ναυτιλιακό πετρέλαιο που παίρναμε κατά όλα αυτά τα χρόνια με τα οποία δουλεύουμε, είναι το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Δηλαδή μια βάρκα να πάρουμε από 5 μέτρα που είχε 100 ευρώ έξοδα για να βγει να κάνει μια ψαριά, αυτή τη στιγμή θέλει 200-250 ευρώ.
0: Mm-hmm.
2: Ένα άλλο πιο μεγάλο σκάφος, να το πάμε στα 30-35 μέτρα, που θέλει 1000 ευρώ τη μέρα έξοδα, θέλει 3000 ευρώ σχεδόν έξοδα, γιατί είναι μαζί με τα άλλα. Για να ολοκληρώσει ένα αλλιευτικό ταξίδι, όπως το είπατε και εσείς πριν, ασχέτως άμα πιάσει ή δεν πιάσει.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα το ζητούμενο ποιο είναι. Εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε μια κορύφωση της ενεργειακής κρίσης. Όπως βλέπουμε, η τιμή του πετρελαίου είναι πλέον δυσβάσταχτη και μας έχει αναγκάσει να τα δέσουμε κιόλας τα λιμάνια, δηλαδή η κινητοποίηση. Οι ψαράδες, άμα δείτε κατά την ιστορία τους, ποτέ δεν απεργούσαν, ποτέ δεν κινητοποιούσαν, αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα τους ανάγκαζε. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε αναγκασμένοι και δεν πηγαίνουμε στη δουλειά. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν υπάρχει ψαράδες αυτή τη στιγμή που να βγει είτε με μια βάρκα 5 μέτρων, είτε με ένα καίκι που μεγαλύτερο 35 μέτρων, που να πει σήμερα θα πάω, θα δουλέψω 10 μέρες και θα μου μείνουν λεφτά στην άκρη. Όχι, αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι το κύριο και το πρωτεύον πρόβλημα και αίτημά μας.
0: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό, όπως βλέπετε, και σε όλα τα λιμάνια έχει γίνει όλη αυτή η μεγάλη κινητοποίηση.
0: Mm-hmm. Πώς θα μπορούσε, αυτό φαντάζομαι μόνο με παρέμβαση τώρα, γίνεται παρέμβαση στήριξης. Βέβαια,
1: να διευκρινίσουμε, είπε ο κ. Παγώνης τώρα, εσείς καίτε ναυτιλιακό, δηλαδή σαν και αυτό που καίνε τα καράβια που πάνε τον κόσμο στα νησιά.
2: Σωστά, σωστά. Είμαστε στην κατηγορία την ναυτιλιακή, όπως όλα τα...
1: Αυτό έχει λιγότερο φόρο.
2: Ναι, αυτό έχει λιγότερο, αυτό είναι σχεδόν αφορολόγητο.
0: Αλλά η αύξηση πώς είναι σε εσάς, στο ναυτιλιακό?
2: Η αύξηση, όπως ξανά είπα, είναι 120-130% σχέση με πέρυσι το Φεβρουάριο.
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να κάνει λοιπόν η πολιτεία, τι θέλετε να κάνει?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ήδη έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα εμείς οι ψαράδες, γιατί βάλαμε πλάτη όλο αυτόν τον καιρό από την αύξηση και μετά για να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την αγορά, να προσπαθήσουμε να κρατηθεί κάπως. Δεν είχε φτάσει και σε τόσο υψηλή τιμή το πετρέλαιο όσο έχει φτάσει το τελευταίο δίμηνο. Όπως όλες οι άλλες χώρες, Γαλλία, Ισπανία, οι Μεσογειακές, Ιταλία έχουν επιδοτηθεί. Είχε βγάλει και μάλιστα και μια οδηγία η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλυφθεί το 70% της αύξησης του πετρελαίου. Εμείς ζητάμε το αστανόητο. Αυτό που, την ευρωπαϊκή οδηγία που έχει δώσει η Κομισιόν. Και θέλουμε να βγει ένας τρόπος, μια μορφή επιδότησης, η οποία θα μας καλύψει για να μπορέσουμε και εμείς να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στη δουλειά.
1: Ναι. Πώς, ας πούμε, λέμε το αγροτικό πετρέλαιο το ενισχύουμε, το δικό σας το ψαράδικο πετρέλαιο να το ενισχύσουμε.
2: Θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί με τους αγρότες είμαστε αδέρφια, είμαστε παραγωγοί. Δεν έχει καμία σχέση
0: με κάτι άλλο.
2: Μπράβο, είναι κάτι άλλο το πετρέλαιο των αγρότων, είναι κάτι άλλο για μας και για τα έξοδα μας είναι διαφορετικό. Δηλαδή,
0: κύριε Παγωνή,
2: έχουν και άλλα έξοδα, έχουν τα λιπάσματά τους, έχουν το ένα το άλλο.
0: Εγώ επιμένω στο ότι μιλάμε για ένα προϊόν, το ψάρι, που αν το πειράξετε, αν το αυξήσετε, δεν θα πουληθεί κιόλας.
2: Δηλαδή... Εδώ είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Εμείς δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε την αύξηση.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να τη μετακυλήσουμε την αύξηση.
0: Γιατί?
2: Εμείς είμαστε, είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Ο παραγωγός πηγαίνει με τα ψάρια στην ιχθυόσκαλα, mm-hmm. δημοπρατούνται ανάλογα με το πόση παραγωγή έχει βγει και ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες έχει αγορά. Υπάρχουν πάρα πολλά ψάρια.
0: Ναι, λέω ότι ο Παγώνης για να πάει να πουλήσει σε ένα... Δεν μπορείτε εσείς να πουλήσετε κατευθείαν σε ιχθυοπολείο.
2: Όχι. Αυτό γίνεται πολύ μεμονωμένα, μικρότερου είδους σκάφη. Mm-hmm. Πάλι γίνεται, αλλά γίνεται πολύ μεμονωμένα.
0: Καλά, και αυτοί οι ψαράδες είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι...
2: Γίνεται, okay. Αλλά και πάλι και αυτός ο ψαράς, επειδή οι τιμές είναι συγκεκριμένες στα ψάρια, πάλι αυτός
0: τώρα,
2: και ο...
0: έχει
2: ισχύ... κιλά, δεν μπορεί να αντιμετακυλήσει.
0: Ισχύει αυτό που ακούσαμε, ότι έχει παρατράγουδα ήδη για τρία κοντέινερ, τρεις νταλίκες μάλλον, όχι κοντέινερ, που άκουσα στη Βόρεια Ελλάδα από την Τουρκία, ή τέλος πάντων σε όλο αυτό έχει αρχίσει μια μορφής εκμετάλλευση της κατάστασης, είτε από τους Τούρκους με την αλληλεία έξω, είτε με τα κατεψυγμένα.
2: Δυστυχώς είχαμε τέτοια κρούσματα. Μερικοί δεν σεβαστήκαν τον αγώνα που έχουμε κάνει όλες αυτές τις πέντε μέρες τώρα που είμαστε. Και κοιτάξανε θεωρητικά, και το λέω και χωρίς έξω από τα δόντια, να οικονομήσουν στην πλάτη των αλλιών.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό ήταν ντροπή. Γιατί και υπάρχουν πολλοί εμποροί οι οποίοι δουλεύουν με ξενικά, με ιχθυοτροφικά.
0: Okay.
2: Και ναι, όλα αυτά χρειάζονται στην αγορά για να υπάρχει ποικιλία. Είναι πολύ καλό. Αλλά πρέπει να συγκρατήσουμε ότι παραγωγικά τα ψάρια βοηθούν και πουλούνται αυτά τα ψάρια. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει παραγωγικό ψάρι και οι θεόσκαλες είναι άδειες, είναι ξεκάθαρα για να εκμεταλλευτούν όλο αυτό το κενό που υπάρχει για να τα πουλήσουν και να οικονομήσουν πάνω σε αυτό.
1: Mm-hmm. Αυτοί δηλαδή δεν φέρνανε εσείς μια κανονική μέρα, δεν φέρνανε εγώ ρεύμα.
2: Φέρνανε ένα τόνο. Φέρανε ένα τόνο.
1: Και τώρα φέραν τρεις.
2: Και τώρα φέραν 10.
0: Έτσι.
1: 10. Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν περνάνε από την ιχθυόσκαλα. Τα φέρνουν και τα πουλάνε κατευθείαν.
2: Όχι
1: τα κατεψυγμένα. Λέω, αυτοί φέρνουν μόνο κατεψυγμένα. Φέρνουν και φρέσκα ή ξέρω εγώ τι.
0: Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό. Έχετε μέχρι στιγμής κάποια αντίδραση επισημή?
2: Όχι, καμία.
0: Καμία.
2: Ακόμα καμία.
1: Σιγά σιγά. Έτσι είναι. Οι κυβερνήσεις οι καλές που ξέρουν καλά τη δουλειά, κάνουν κάποιες μέρες για να απαντήσουν.
0: Όχι, σιγά σιγά. Ο Παγώνης δεν φάει το μεσημέρι. Σιγά σιγά. Υπομονή και
1: υπομονή. Σιγά σιγά.
0: Δεν βιαζόμαστε. Κύριε Παγώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2.
8: Υπογραφεί Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού με φόντο την ενεργειακή κρίση και τον υψηλό πληθωρισμό. Τι προβλέπει για ανάπτυξη, πλεώνασμα και χρέος, ποιοι κερδίζουν από τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις ενισχύσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων. Προώρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ στη σκιά της στεγαστικής κρίσης. Τι ρόλο έπαιξαν οι μαζικές διαδηλώσεις και η αποτυχία της κυβέρνησης να περάσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά τον φετινό χειμώνα, η επιλογή του οικονομικότερου τρόπου θέρμανσης. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο, τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου, ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Αναλυτικός οδηγός.
9: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
10: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
11: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
19: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα.
20: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
21: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
22: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: δώσε μου την προσοχή σου.
1: Παρακαλώ.
0: Χάλασε η συσκευή σου.
1: Όχι.
0: Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service, άρα δεν αναφέρομαι σε σένα. Αν χάλασε λοιπόν η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Ωραία, γιατί εγώ είμαι στη Vodafone, να τα ξέρω αυτά.
0: Κι εγώ είμαι.
1: Ωραία, τέλεια λοιπόν. Ήρθε η ώρα να φύγουμε.
0: Ναι, έχει έρθει η ώρα.
1: Θες να φύγουμε? Όχι, μας διώχνει η Μαρία.
0: Εφόσον η Μαρία λέει, το μαρτυρίο μας λέει ότι πρέπει να φύγουμε, θα φύγουμε. Τέλος.
1: Έγινε.
0: Εντολή.
1: Να προσέχετε.
0: Αύριο το μεσημέρι στις 12.
1: Γεια σας.
0: Φιλιά.

0: Real FM. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τόση ώρα. Τόση ώρα. Τόση ώρα. Και δεν φτάνουμε.
7: Φτάνουμε.
6: Όλο αυτό λες. Φτάνουμε, φτάνουμε, φτάνουμε. Φτάνει πια. Μαμά, πες, φτάνουμε. Φτάσαμε στο αεροπλάνο. Φτάσαμε. Φτάσαμε.
8: Φτάνει.
6: Ποιο?
8: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Ergon Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών.
11: Η ώρα είναι 2.

0: Ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμους κυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά να ασκηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αφορά σε ψευδή δήλωση που έγινε σε ελέγχους του 2025 και του 2026 στο ιατρείο.
1: Εκρυθμό το κλίμα στη Γαλλία. Κλειστά παραμένουν 500 σχολεία σε όλη τη χώρα, ενώ συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις. Στο στόχαστρο των νεαρών μπαίνουν πυροσβεστικά οχήματα και κάδοι απορριμμάτων, πετώντας πυροτεχνήματα και καπνογόνα, με τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα.
0: Στα αθλητικά συνέχισε την αίτητη πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σφράγισε την τρίτη θέση στον όμιλο, οριστικοποιώντας έτσι και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro 2028. Στην κατάταξη, η εθνική μας ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με την Ολλανδία.
1: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχοπτώσεις σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολύ καλός ο καιρός αύριο με τον υδράργυρο τοπικά έως τους 28 βαθμούς.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ποτηλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνας από Μαρίνα Αφλίσμου μέχρι Παλαιό Φάληρο λόγω εργασιών καθαρισμού μετά τη λεωφόρα Αμφιθέας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Αρδιτού στο Παγκράτη και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη.
1: Τώρα, Παναγιώτη, έχουμε και πάλι τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
3: Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό έως την 5η. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη κλείνουν από τις 10 παρά 20 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τίθεται στη διάθεσή τους η λεωφοριακή γραμμή Χ24 από το σταθμό μετρό Σύνταγμα μέχρι το σταθμό μετρό Εγάλεο και αντίστροφα.
1: Αλλά και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη.
3: Απόψε και αύριο το βράδυ, από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα, θα διακοπεί κυκλοφορία στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά, στο τμήμα Κωνσταντινοπολίτικα Τούμπα, λόγω έργων για το flyover.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στη Βουλή κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 υπό τη βαριά σκιά της διεθνούς ενεργειακής κρίσης που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία. Προβλέπει μεταξύ άλλων ανάπτυξη 2% το τρέχον έτος και 2,3% του χρόνου. Ο πληθωρισμός εκτιμάται φέτος στο 3,8% και το 2027 στο 2,6%. Σε ένα εξαιρετικά σταθές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, αναφέρει μεταξύ άλλων η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Να ακούσουμε τις δηλώσεις πριν από λίγο των κύριων Πιερακάκη και Πετραλιά.
4: Ο πληθωρισμός παραμένει από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
5: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υπό κατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
0: Βαρύνουσα σημασία σε όλο αυτό έχει η Σταύρο Πιεράκου. Καλό μεσημέρι. Εκτίμηση για τη μέση τιμή του Brent, στη βάση της οποίας έχει συνταχθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
6: Πράγματι, Βασίλη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παραδοχή ότι ο προϋπολογισμός συντάσσεται με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου Brent φέτος στα 91,2 δολάρια το βαρέλι, σημαντικά υψηλότερα από την τελευταία αναθωρημένη εκτίμηση των 82 δολαρίων για το 2026. Ενδεικτικό είναι να σου πω ότι ο περσινός προϋπολογισμός είχε καταρτιστεί με υπόθεση για μέση τιμή Brent μόλις 64 δολάρια. Για το 2027 η πρόβλεψη είναι για 78,2 δολάρια βαρέλι, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για την οποιοδήποτε εκτίμηση, καθώς όπως φαίνεται και από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η μεγάλη εστία ανησυχίας παραμένει ο πληθωρισμός. Παρά τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, η ενεργειακή ακρίβεια άλλωστε λειτουργεί προσθετικά σε ένα βαρύ κύμα ανατιμήσεων. Το οικονομικό επιτελείο προχώρησε σε νέα επιταχύρωνα αναθεώρηση της πρόβλεψης για τον φετινό πληθωρισμό. Τον τοποθετεί στο 3,8 από 3,2%, ενώ για το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,6%. Ωστόσο, όπως αναφέρει και το προσχέδιο, η προβλεπόμενη υποχώρηση του πληθωρισμού τελεί υπό την παραδοχή ότι οι διεθνείς τιμές ενέργειας θα αποκλιμακωθούν σταδιακά. Όσον αφορά τους υπόλοιπους δείκτες του προσχεδίου, το βασικό σενάριο στηρίζεται στην παραδοχή ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον φετινό. Η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2,3% το 2027 από 2% φέτος. Και το στοίχημα εδώ και το οικονομικό επιτελείο είναι διπλό, αφενός να συνεχιστεί η δημοσιονομική προσαρμογή και η μείωση του χρέους και αφετέρου τα ωφέλη από την ισχυρή πορεία των εσόδων να επιστρέψουν στην οικονομία μέσω φορολαφρύσεων και μέτρων εισοδηματικής στήριξης. Η Ελλάδα, να σου πω, είναι μία από τις μόλις 4 ευρωπαϊκές χώρες που θα εμφανίσουν δημοσιονομικό πλεόνασμα φέτος, ενώ, όπως τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει για 7ο συναπτό έτος υψηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ενδιαφέρον έχει ότι στην αγορά εργασίας η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει στο 7,9% από 8,4% φέτος, ενώ το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ. Ωστόσο, να πούμε ότι και τα έσοδα από τους φόρους προβλέπεται να αυξηθούν, θα ανέλθουν σε 77,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 2,1 δις ή 2,8% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Και το 2000 όμως ξεπέρασαν οι φορολογικές εισπράξεις τον στόχο, ήταν μεγαλύτερες κατά 2 δις και το μεγαλύτερο μέρος της υπέρβασης αυτής προέρχεται από τον ΦΠΑ, τα έσοδα του οποίου ήταν αυξημένα κατά περίπου 1,5 δις.
0: Το προσχέδιο τώρα, Σύση, ενσωματώνει και τις κυβερνητικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
6: Πράγματι, ενσωματώνει όλα τα μέτρα ενίσχυσης και τις φοροελαφρύνσεις. Να αναφερθούμε στις πιο σημαντικές, αυτές δηλαδή που θα ενεργοποιηθούν τα 2026 και το 2027, είναι η απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος. Έχουμε το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή για τους κύριο κατά επάγγελμα αγρότες και τους τριτέχνους με φορολογητέο εισόδημα ως τα 20.000 ευρώ, τη μόνιμη αύξηση και ενίσχυση του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους υπερήλικες στα 400 ευρώ καθαρά και την επέκταση της σχετικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους πάνω από τα 65, τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννου στους δημοσίους υπαλλήλους στο ύψος των 500 ευρώ μεικτά, την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2027, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και την Θεσσαλονίκη, τη μείωση της προκαταβολής φόρους για τους ελεύθερους επαγγελματίες το 50 από το 55% για την περιφέρεια, την τιμαροθυμοποίηση των αμπειρικών επιδομάτων, την κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία. Πέρα από αυτά, να θυμίσουμε ότι τον Απρίλιο θα έχουμε και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο να διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ στο 2028.
1: Εκτός συνόρων θα βγούμε τώρα και θα μεταφερθούμε στην Ισπανία, όπου σημειώνονται πολιτικοί τριγμοί. Ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ προκήρυξε προώρες βουλευτικές εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση που πλήττει τη χώρα. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, που ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την κοινοβουλευτική ήττα της Παρασκευής, κατά την οποία η ισπανική κυβέρνηση απέτυχε να περάσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
7: Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, διαλύοντας το κοινοβούλιο 9 μήνες πριν το τέλος της θητείας του. Η απόφαση προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις με μέλη της κυβέρνησης, το κόμμα του αλλά και εταίρους, λόγω απόρριψης δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση την Παρασκευή. Ο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ της ακροδεξιάς πορείας ή μιας ευρύτερης προοδευτικής πλειοψηφίας που θα διασφαλίσει κοινωνική δικαιοσύνη και ανοιχτό πνεύμα. Θριαλίδα των πολιτικών εξελίξεων αποτέλεσε ο κοινωνικός ξεσηκωμός για την έξωση της 87χρονης Μαρικάμεν στη Μαδρίτη. Δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκαν για τις πρακτικές των τραπεζών και την νομοθεσία που δεν προστατεύει τους ενοικιαστές, και γι' αυτό την Παρασκευή το Κοινοβούλιο της Ισπανίας κλήθηκε να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που ήταν ακριβώς για αυτό το σκοπό. Το νομοσχέδιο όμως δεν ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση και δεν επαρκούσαν οι ψήφοι της κυβέρνησης Σάντσεθ για να υιοθετηθεί. Έκτοτε ο Ισπανός Πρωθυπουργός κινήθηκε άμεσα και δύο μέρες μετά αποφάσισε να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Το Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης, αντέδρασε με το λακωνικό επιτέλους στην ανακοίνωση του Σάντσεθ.
1: Και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταλήξουν αυτές οι εκλογές, καθώς η απόφασή του να προσφύγει τώρα στις κάλπες έρχεται την ώρα που το Σοσιαλιστικό Κόμμα υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Τζέννη Κρυθαρά.
0: Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών, όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεραγεί. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο πυροτεχνουργών και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η περιοχή παρέμενε αποκλεισμένη επί ώρες. Το κατάστημα Θεοδόση Πάνου είχε δεχθεί επίθεση και στις αρχές Σεπτεμβρίου.
8: Ακριβώς. Μέσα σε διάστημα ένα μήνα σχεδόν. Ένα μήνα σχεδόν και η δεύτερη επίθεση. Και όλα δείχνουν ότι και αυτή τη φορά η εντολή κατά πάσα πιθανότητα έχει δοθεί μέσα από τις φυλακές. Προφανώς και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, διότι κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο θα πρέπει να σταματήσουμε να πέφτουμε.

0: Δεν είναι ξεράγι. Δεν είναι ξεράγι σε μια περιοχή στην οδό Αχαρνών, περίπου στο ύψος του Αγίου Παντελεήμονα. Και αν θυμάστε εσείς, πείτε μου πότε έχετε δει την Αχαρνών αδιανή, έστω αν είναι η ώρα 4, ή 4 και μισή, ή 5. Οι άνθρωποι δηλαδή, τι θέλω να πω, οι άνθρωποι που έριξαν την χειροβομβίδα, δεν τους ενδιαφέρει αν θα έχουν παράπλευρες απώλειες, αθώα θύματα δηλαδή. Αυτό πολύ λίγο τους ενδιαφέρει. Το ζητούμενο ήταν να προκαλέσουν ζημιές στην καφετέρια. Αυτό τους ενδιέφερε και ευτυχώς γνωστό ότι τράβηξαν την Πέρο, αμυντική χειροβομβίδα, η οποία είναι ιδιαίτερος ισχυρή και μάλιστα ανατολικού τύπου, λόγω μάλλον αστοχίας υλικού.
1: Και το ευτύχημα ήταν, Θεοδόση, ότι δεν εξεράγει.
0: Ακριβώς, βέβαια. Πολύ σύντομα στο σημείο, βέβαια, έφτασε αστυνομία, γιατί κάποιοι περαστικοί είδαν αυτή την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και έριξαν την χειροβομβίδα. Είχαν και το προηγούμενο, στις αρχές Σεπτεμβρίου, που επίσης είχαν την άκρη στον αέρα, την εν λόγω καφετέρια, και αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Αποκλείστηκε ο χώρος, έφτασαν και αστυνομικοί του τμήματος εξουδετερώς εκρηκτικών μηχανισμών. Χρειάζεται όμως κάτι πιο εξειδικευμένο η χειροβομβίδα, ιδιαίτερα όταν έχει τραβηχτεί η Περόνη και υποτίθεται ότι για τους χύψη λόγους ο πυροκροτητής δεν έχει ενεργοποιηθεί. Γι' αυτό το λόγο κλήθηκαν οι ειδικοί του στρατού στο σημείο, οι οποίοι με ειδικό κητίο και μετά την τεχνογνωσία που διαθέτουν κατάφεραν πρώτα να απενεργοποιήσουν τον πυροκροτητή και έπειτα να περισυλλέξουν την χειροβομβίδα σε αυτό το ειδικό κητίο που σας προανέφερα. Ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει το ελληνικό FBI και πιο συγκεκριμένα το τμήμα εκβιαστών, και έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα δούμε κάποια επίσκεψή τους στις φυλακές.
1: Το κατάστημα είχε απασχολήσει για χτύπημα και στις αρχές του μήνα δεν είχε δοθεί πληροφορία για εκβίαση του ιδιοκτήτη, ανέφερε στην δημόσια τηλεόραση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
2: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πληροφόρηση από την πλευρά των ιδιοκτητών των καταστημάτων, αν υπήρχε οποιαδήποτε περίπτωση είτε απειλή είτε εκβίαση στο παρελθόν, η οποία ίσως δεν έχει αναφερθεί στην ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για ένα κατάστημα το οποίο απασχόλησε στις αρχές του μήνα και πάλι με κάποιο χτύπημα. Δεν είχε δοθεί κάποια πληροφορία στην ελληνική αστυνομία για εκβίαση ή οποιαδήποτε προσέγγιση του ιδιοκτήτη. Βέβαια, σχηματίζεται τυπογραφία κανονικά από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και για εκείνο το περιστατικό, και μάλιστα από το τμήμα εκβιαστών. Αυτό το τμήμα θα αναλάβει και την έρευνα για το συγκεκριμένο έγκλημα.
3: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στους αλλοιείς που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με φόντο την ενεργειακή κρίση. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ο διπλασιασμός των τιμών στα καύσιμα έχει οδηγήσει τον κλάδο σε μαρασμό. Έτσι, το πρωί συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, ζητώντας την καταβολή των ενισχύσεων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξή τους. Ενώ και στη Βόρεια Ελλάδα, δεκάδες αλλιευτικά σκάφη έριξαν άγκυρα στον Θερμαϊκό. Έφτασαν μάλιστα στην πόλη Πούλμαν με επαγγελματίες ψαράδες από την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, που ένωσαν τη φωνή τους με τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται για πέμπτη μέρα η επεργία των αλλιών, οι οποίοι έχουν δέσει τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων, που όπως υποστηρίζουν καθιστά ασύμφορη την αλλία στις ελληνικές θάλασσες. Η απεργία έχει αρχίσει να έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά. Ελάχιστα είναι πλέον τα ψάρια που έχουν απομείνει στους πάγκους των ιχθυοπολίων, λιγοστά λιεύματα αποψυγμένα και ιχθυοκτροφείου στο καπάνι, όπως προκύπτει από επιτόπιο ρεπορτάζ του Ράδιο Θεssalonίκη. Εφόσον η κινητοποίηση συνεχιστούν, οι επαγγελματίες της αγοράς εκτιμούν ότι τα αποθέματα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Πάντως, παρά την περιορισμένη διαθεσιμότητα, οι τιμές δεν αναμένεται να αυξηθούν, με τους χθιοπόλες να δηλώνουν ότι δεν προτίθεται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους καταναλωτές. Την ίδια ώρα, τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι καταναλωτές εκφράζουν τη στήριξή τους στους αλλοιείς και ζητούν από την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση. Παράλληλα, τα ξημερώματα στην ηφαιόσχαλα της Μηχανιώνας, απεργία αλλοιείς, απέτρεψαν την πώληση τουρκικών και ισπανικών ψαριών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο αλλοιών Καλαμαριάς, τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα, παρά το γεγονός ότι οι ηχθιέμποροι συμπαραστέκονται στον αγώνα τους, βρέθηκαν 2-3 επιτίδη που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις ελλείψεις και να γεμίσουν την αγορά με ξένα ψάρια βαφτισμένα ως ελληνικά. Ξεκαθάρισε, μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να τους απαντήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με βασικό τους αίτημα να είναι η ενίσχυση της επιδότησης στο πετρέλαιο. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκαν τους απεργούς τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης,

0: έξω και ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας αμφότερη μήνυμα στήριξης του πρωτογενούς τομέα.
1: Το 80% του κόστους ενός αλλιευτικού ταξιδιού είναι το καύσιμο, δήλωσε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Κωνσταντής Παγώνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Γρηγρή.
2: Κύριο έξοδο ενός αλλιευτικού ταξιδιού, δηλαδή μιλάμε για ένα 80% κόστους, είναι το καύσιμο. Και κατά βάση το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Μια βάρκα να πάρουμε από 5 μέτρα που έχει 100 ευρώ έξοδα για να βγει να κάνει μια ψαριά, αυτή τη στιγμή θέλει 200-250 ευρώ. Ένα άλλο πιο μεγάλο σκάφος, να το πάμε στα 30-35 μέτρα, που θέλει 1000 ευρώ τη μέρα έξοδα, θέλει 3000 ευρώ σχεδόν έξοδα και μας έχει αναγκάσει να τα δέσουμε κιόλα στα λιμάνια. Δηλαδή, οι ψαράδες, άμα δείτε κατά την ιστορία τους, ποτέ δεν απεργούσαν, ποτέ δεν κινητοποιούσαν, αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα τους ανάγκαζε.
3: Λύσεις στη δύσκολη εξίσωση της θέρμανσης. Τον εφετινό χειμώνα καλούνται να δώσουν χιλιάδες νοικοκυριά εν μέσω σφοδρής ενεργειακής κρίσης. Η πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς έχει αυξηθεί υπέρμετρα και όλοι αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και σε συνάρτηση με το λειτουργικό κόστος, τις προτιμήσεις των καταναλωτών συγκεντρώνουν τα σύγχρονα κλιματιστικά και οι αντλίες θερμότητας. Η Μέρη Παπακοσταντίνου μας εξηγεί τις πιο συμφέρουσες λύσεις με βάση πάντα τα σημερινά δεδομένα.
4: Με τους ρυθμούς που αλλάζει το ενεργειακό τοπίο, Βασίλη, η αναζήτηση της πιο οικονομικής μεθόδου θέρμανσης είναι το κυρίαρχο πλέον ζητούμενο για τα περισσότερα νοικοκυριά, εν όψει μάλιστα και του χειμώνα. Τώρα τα δεδομένα της αγοράς δείχνουν ότι αυτή η ψαλίδα ανάμεσα στις οικονομικές και τις δαπανηρές τεχνολογίες παραμένει ανοιχτή, με το ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής απόδοσης να κερδίζει έδαφος έναν των παραδοσιακών καυσίμων. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία και αναλύσεις ειδικών, οι αντλίες θερμότητας και τα σύγχρονα κλιματιστικά τεχνολογία inverter αναδεικνύοντας οι πρωταθλητές της οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας απαιτεί ένα σημαντικό αρχικό κεφάλαιο, η απόσβεση όμως γίνεται βραχυπρόθεσμα λόγω της εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Το ίδιο και για τα κλιματιστικά inverter. Αποτελούν μια άμεση και προσιτή λύση για στοχευμένη θέρμανση συγκεκριμένων χώρων, προσφέροντας επίσης μεγάλη εξοικονόμηση σε σχέση με το παρελθόν. Και οι δύο περιπτώσεις, και οι αντλίες θερμότητας και τα κλιματιστικά inverter, εκμεταλλεύονται την εξωτερική θερμοκρασία και παράγουν την θερμική ενέργεια. Το κόστος αναθερμική κιλοβατόρα πέφτει στα 0,05 ευρώ. Στη μέση της κλίμακας του κόστους σταθεροποιείται, βλέπουμε, το φυσικό αέριο. Αν και οι διεθνείς τιμές παρουσιάζουν κάποιες δοκιμάνσεις, ωστόσο παραμένει ακόμα μια οικονομική και πιο καθαρή επιλογή σε σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης, προσφέροντας και αυτονομία και άνεση στα αστικά κέντρα όπου υπάρχει δίκτυο. Η μεσαία λύση, για τη μεσαία λύση που μιλάμε τώρα για το φυσικό αέριο, που είναι ανταγωνιστικό, η τιμή του κυμαίνεται στα 0,065 ευρώ η κιλοβατόρα. Και έχει εξαιρετική απόδοση αν συνδυαστεί με ένα σύγχρονο το λέβητα συμπίκνωσης, όπως λένε οι ειδικοί. Τώρα, στον αντίποδο, το πετρέλαιο θέρμανσης συνεχίζει να φιγουράρει στις πιο ακριβές επιλογές της αγοράς. Η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά που βασίζονται σε κεντρικές ή αυτόνομες καμινάδες πετρελαίου είναι μεγάλη, καθιστώντας τη χρήση του ασύμφορη για καθημερινή μακροχρόνια λειτουργία. Η τιμή εκείνης του πετρελαίου προσεγγίζει τα 1,25 ευρώ το λίτρο. Και με τις διεθνείς τιμές να πιέζουν προς τα πάνω λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, ένα μέσο νοικοκυριό θα χρειαστεί πάνω από 1.200 ευρώ για τη σημερινή περίοδο. Τώρα, έχουμε τις κλασικές ηλεκτρικές συσκευές, όπως αερόθερμα, σόμπες, χαλαζία, ηλεκτρικά σώματα. Αυτά χαρακτηρίζονται ενεργειακές παγίδες, θα τις λένε ειδικοί, καθώς η χαμηλή τιμή τους για να τις αποκτήσεις εξαπατά, αφού η απευθείας μετατροπή του ρεύματος σε θερμότητα χωρίς τεχνολογία inverter εκτινάσει τους λογαριασμούς σε δυσθεώρητα ύψη. Συσκευές όπως είναι οι σόμπες, τα αερόθερμα, κλασικά ηλεκτρικά καλοριφέρ, η κιλοβατόρα τους στοιχίζει από 0,20 έως 0,33 ευρώ. Και μια ετήσια διαπάνη μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 2.000 ευρώ. Να πούμε λοιπόν μετά από όλα αυτά, Βασίλη, σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση του κόστους θέρμανσης, ειδικά για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές, παίζει η σωστή επιλογή του τιμολογίου ρεύματος. Η στροφή προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια προτείνεται συχνά ως η πιο ασφαλής κλίδα προστασίας.
3: Που έχουν και κλειδωμένες τιμές.
4: Ακριβώς, κλειδώνουν σταθερή τιμή κιλοβατόρας και αποφεύγουν έτσι τις απότομες χρηματιστηριακές διακυμάνσεις κατά τους μήνες αιχμής του χειμώνα. Άρα λοιπόν, κλειδί για φθηνή θέρμανση είναι στην ενεργειακή αναβάθμιση και τη χρήση συσκευών με υψηλό βαθμό απόδοσης και τη σωστή μελέτη. Και μετά από όλα αυτά, να δούμε πώς θα συνεχίσει ο χειμώνας, Βασίλη.
3: Για την φετινή επιβάρυνση των οικοκυριών μίλησε στο Γιώργο Παγάνη και στην Κασιανή Βραχά ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
5: Η άσκηση έχει δείξει ότι με 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι και τώρα που θα ανοίξει η διάθεσή του, εγώ έχω υπολογίσει στο 1,75, για ένα τυπικό νοικοκυριό θα καταναλώσει 150 λίτρα το μήνα. Άρα με 1,10 είναι 165 ευρώ, με 1,75 θα πάει στα 262 ευρώ. Δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 97 περίπου ευρώ. Με φυσικό αέριο, πέρσι το ίδιο νοικοκυριό πλήρωνε το μήνα 113 ευρώ, πάει στα 156, μια αύξηση 43 ευρώ. Με κλιματιστικά inverter από τα 125 ευρώ πάμε στα 169 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση τη τάξη των 44 ευρώ, ενώ με αντλία θερμότητας από τα 86 ευρώ πάμε στα 116.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, ως μία επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, χαρακτηρίζουν κυβερνητικές πηγές την αυριανή άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταράξεων και ενώ στα ελληνοτουρκικά έχει προπολού περάσει η εποχή των ήρεμων νερών. Κατά την επίσκεψή του και τις συναντήσεις που αναμένεται να έχει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα πραγματοποιηθεί ένας ακόμα γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο, τα ενεργειακά, την αμυντική συνεργασία και τα εξοπλιστικά. Τι φέρνει λοιπόν στις βαλίτσες του ο κύριος Ρούμπιο? Θανάση Τσίτσα, έχουμε εικόνα.
6: Καλή σας μέρα. Στο επίκεντρο αυτών των συνομιλιών θα βρεθούν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με βασικούς άξονες την άμυνα, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου αναμένεται να καταλήξει σε ένα κοινό ανακοινοθένες, το οποίο θα αποτυπώνεται η θετική πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και θα περιγράφονται τα επόμενα βήματα σε θέματα ασφάλειας, επενδύσεων, εμπορίου, υποδομών, πολιτισμού και τεχνητής νοημοσύνης. Μεγάλη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην αμυντική συνεργασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά ενδέχεται να παρουσιάσει ανανεωμένο κατάλογο προτάσεων για την παραχώρηση στην αγορά οπλικών συστημάτων με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με προηγούμενες προτάσεις επί Υπουργείας Άντονι Μπλίνκεν. Τα προηγούμενα πακέτα, να σημειώσουμε, περιλάμβανα μεταχειρισμένα συστήματα που είχαν απορριφθεί από το ελληνικό Πεντάγωνο. Στον τομέα της άμυνας αναμένεται να συζητηθούν η ολοκλήρωση της αναβάθμισης των F-16 Viper, η προμήθεια των F-35 και κάποιων εξαρτημάτων, η αναβάθμιση των υπόλοιπων F-16 και η πιθανή απόκτηση αμερικανικών τεθωρακισμένων Stryker και Bradley. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει επίσης πρόσθετο εξοπλισμό, εξαρτήματα, τεχνητή υποστήριξη και προηγμένα οπλικά συστήματα, καθώς και την αναβάθμιση στρατιωτικών βάσεων και συστημάτων ραντάρ. Η αμερικανική πλευρά, από την άλλη, αναμένεται να ζητήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εταιριών της στις ελληνικές αμυντικές προμήθειες. Στον τομέα της ενέργειας, κεντρική θέση θα έχει ο κάθετος διάδρομος και ο ρόλος της Ελλάδος ως κόμβου μεταφοράς αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Θα ζητηθεί επίσης η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, καθώς και η δραστηριοποίηση των εταιριών ExxonMobil και Chevron στα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα, ιδίως νότια της Κρήτης. Στο περιφερειακό σκέλος θα εξεταστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι θαλάσσιες διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο, το σχήμα 3-1, η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή και η Κίνα. Η επίσκεψη αναμένεται να παράξει ισχυρά πολιτικά μηνύματα. Η επιτυχία της όμως θα κριθεί από το αν συνοδευτεί από συγκεκριμένες συμφωνίες, δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα και βέβαια από το δημόσιο λόγο του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος γνωρίζει εις βάθος τα θέματα της περιοχής μας.
1: Δεν περιμένουμε χειροπιαστά αποτελέσματα από την επίσκεψη Ρούμπιο, σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
7: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε...
8: Χτίζεις, αναγεννίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα, Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Των στελεχών εν ώψη των εκλογών. Η διπλή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά έχει επηρεάσει το κλίμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, Δημήτρη Γκάτσια.
9: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε λοιπόν λίγες ώρες πριν από την κεντρική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών. Είναι η γενέθλια ημέρα η χθεσινή. Το ανέφερε πολύ ορθά, μια γενέθλια ημέρα στην διάρκεια τη οποία, μάλλον μέσα το Σαββατοκύριακο είδαμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σταμαρά, να χτυπάει σε εισαγωγικά δύο φορές την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για θέματα που σχετίζονται τόσο με τα διεθνή, τόσο με το διεθνές ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις σχέσεις της χώρας μας με την Βόρεια Μακεδονία στον απόϊχο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είχε όμως εχμές η τοποθέτηση του κυρίου Σταμαρά τόσο για την οικονομία όσο και για τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που προκάλεσαν ένταση τις τελευταίες ημέρες. Θα κάνουμε να ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση και να υπενθυμίσουμε ότι κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όρισαν γκρόσο μόντο ως δείκτη ευημερίας την κίνηση στους δρόμους και ήταν ένα από τα θέματα που έθεσε στο μικροσκόπιο του Αντώνη Σαμαράς, ασκώντας αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Για να έρθω στα του κλίματος της σημερινής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, αναμένουμε στιγμάτα συστήρωσης, μηνύματα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια εκδήλωση η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο στο παραδοσιακό κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Και το λέω αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Οδός Πειραιός, ένα βίντεο 46 δευτερολέπτων, στον οποίο εμφανίζεται και πάλι το έμβλημα του Πυρσού, ενώ μέσω από την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης παρελάβουν άπαντες οι πρόεδροι του κυβερνώντος κόμματος, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Γεώργιο Ράλη, τον Ευάγγελο Αβέροφ, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μιλτιάδη Εύερ, τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 52 χρόνια από την ίδρυσή μας, συνεχίζουμε στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε. Είναι το κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την κυριακάτικη ανάρτησή του να εκπέμπει σχετικά μηνύματα, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς και στην κριτική που έχει ασκηθεί κατά καιρούς όσον αφορά τη στρατηγική της διεύρυνσης πέρα και επάνω από τα κομματικά τείχη. Είμαστε υπερήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και την διαδρομή μας, με την ιδρυτική της διακήρυξη που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου, έγραψε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Είναι μια εκδήλωση η οποία είναι εστιασμένη και στην νέα τεχνολογία. Για παράδειγμα, θα υπάρχει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, όπως μαθαίνουμε, την οποία θα παρουσιάζονται οι σημαντικοί σταθμοί του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών. Θα υπάρχουν επίσης και οθόνες στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥΜ, οθόνες τις οποίες θα προβάλλονται σε ψηφιακή μορφή αφήσεις από τις καμπάνιες του κόμματος, καθώς και ιστορικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων από τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άλλες σημαντικές στιγμές της παράταξης. Λίγο μετά τις 18:30 αναμένουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία θα κορυφωθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις. Ολοκληρώνω υπενθυμίζοντας το μήνυμα του Πρωθυπουργού για συστράτευση όλων των παλαιών και νέων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εν όψη του προεκλογικού μαραθωνίου που βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Ο κύριος Σαμαράς αδικεί τον εαυτό του με τις αναρτήσεις του. Είναι η μέρα γιορτής και εμείς θα θέλαμε όλους τους πρώην προέδρους παρόντες, δήλωσε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
10: Μας στεναχώρησε πάρα πολύ η χθεσινή επιλογή που έκανε ο Τον Σαμαράς τη μέρα γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, 4 Οκτωβρίου, να επιλέξει να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο με τόσο ακραία, κατά τη γνώμη μου, και άδικη κριτική, η οποία δεν είναι κριτική μόνο απέναντι σε όποιον θεωρεί αντιπαλό του, αλλά είναι κριτική απέναντι στον απλό Νέο Δημοκράτη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει. Θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που είναι μέρα γιορτής, ο απλός Νέο Δημοκράτης θα είναι εκεί.
11: Λείπει από τη σημερινή εκδήλωση και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής, και είχε δουλειά στις Βρυξέλλες, δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί έπρεπε να είναι στην Επιτροπή εκεί, δεν ξέρω ποια Επιτροπή, ο κύριος Μεϊμαράκης. Κάτι σημαίνει αυτό.
10: Πολύ ειλικρινά και πολιτικά, εμείς θα το στέλναμε όλους εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την επιχείρηση διεύρυνσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται στο γραφείο του στη Βουλή τον Ευάγγελο Αποστολάκη και να ανακοινώνει την προσχώρησή του στη Χαριλάου Τρικούπη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον διάλογο που είχαν οι δύο άνδρες λίγο νωρίτερα.
12: Καλωσορίζω σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές.
13: Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα.
1: Ο Ευάγγελος Αποστολάκης εντάχθηκε λοιπόν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Μαριτίνα Ζαφυριάδου και φαίνεται ότι οι μεταγραφές δεν σταματούν εδώ για την αξιωματική αντιπολίτευση.
13: Πολύ σωστά, να ξεκινήσω από τον Άβαρχο. Τον Άβαρχο είναι αποστρατή Ευαγγελό Αποστολάκη, ο οποίος είπε ότι πηγαίνει κόντρα στο κύμα, δεν το φοβάται το κύμα, αλλά μόνο ο Άβαρχος είναι. Αρνούμε, είπε, τις αποστρατεύσεις, προσωπικές λύσεις και τα επιτακτικά κελέσματα, τα οποία δεν δέχομαι. Θα δώσω με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε όλοι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα σύγχρονη, ισχυρή και περήφανη. Έτσι κάπως εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που πλέον αριθμεί 35 μέλη, μετά από μια πολύ μακρά περίοδο όμως διαπραγματεύσεων. Φαίνεται ότι είχε διαφανεί το πράγμα από την παρουσία του στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην τελευταία ΔΕΘ. Ωστόσο, δεν έκλεινε η συμφωνία και δεν έκλεινε, γιατί η πρόταση που έχει γίνει από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι να πολιτευτεί στην Αλφα Πειραιά, η οποία είναι μια δύσκολη περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι η τελευταία φορά που έβγαλε έδρα εκεί ήταν το 2009 με τον Δημήτρη Καρύδη. Βεβαίως, από την άλλη, ο αντίλογος είναι ότι η Αλφα Πειραιά έχει βγάλει και πρωθυπουργό για το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας βεβαίως για τον πολύ μακρινό πια 96 και τον Κώστα Σιμίτη. Φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη ένα μικρό αγκάθι, γι' αυτό και δεν έχει, όχι γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί, καμία υποψηφιότητα δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει κλείσει όμως ότι θα είναι στην Αλφα Πειραιά. Ο Ναύαρχος φαίνεται ότι ήθελε μια πιο εύκολη κοινοβουλευτική έδρα. Θα δούμε αν τελικά αυτή θα του δοθεί. Φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το επίπεδο συνεχίζονται. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε Ελισάβετ, δεν σταματούν εδώ οι κινήσεις διεύρυνσης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Μαθαίνουμε ότι οι δύο επόμενες αφήξεις στην κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον θα είναι η Νίνα Κασιμάτη και η Μύρτο Κοροβέση, αμφότερες εκλεγμένες με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νίνα Κασιμάτη έχει υπάρξει και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Έτσι θα πάμε στους 37 βουλευτές και βεβαίως ούτε εκεί θα σταματήσει, ούτε βεβαίως η διεύρυνση αφορά μόνο σε βουλευτές. Η προσπάθεια γίνεται σε όλα τα κλιμάκια, από τα πολύ χαμηλά μέχρι τα πολύ ψηλά, και φαίνεται ότι έχει αρχίσει να ευοδώνεται, έστω και με αργούς ρυθμούς. Ελισάβετ.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία. Κάτω από νερό και λάσπη έχουν βυθιστεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
17: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
16: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
19: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
20: την κουαλίτα.
21: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
22: Το μέλλον σου χωράει παντού.
23: Υποβολή εργασίας έγινε.
24: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
25: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
26: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
27: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
5: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου.

0: Ζήτου 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τις πληγές τους μετρούν οι κατοικοί της Κρήτης από το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας. Ανυπολόγιστες ζημιές υπέστη το ζωικό κεφάλαιο και οι γεωργικές επιχειρήσεις, κυρίως σε Ρέθυμνο και Λασίθι. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί και πραγματοποιήσει σκέψεις με τους τοπικούς φορείς προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι πρώτες αποζημιώσεις στους πληγέντες. Κτηνοτρόφοι και αγρότες δηλώνουν, Ελένη Κατσαμπέκη, ότι βρίσκονται πλέον σε απόγνωση ότι έχουν υποστεί ολική καταστροφή.
2: Βέβαια, αυτό είναι που αποτυπώνεται και από τις επισκέψεις που κάνουν τα κλιμάκια, το κυβερνητικό κλιμάκιο. Καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, δρόμοι, υποδομές, επιχειρήσεις, σπίτια έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, κυρίως στο οροπέδιο Λασιθίου, Ιερά Πέτρα, Ανόγια και Δήμο Μηλοποτάμου. Αύριο περιμένουμε, Βασίλη, να ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες. Ο κύριος Κατσαφάτος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης που βρίσκεται στο νησί, συμμετέχει στο κυβερνητικό κλιμάκιο. Προανήγγειλε ότι περιλαμβάνουν καταρχάς αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Τα μέτρα αυτά αφορούν και στους αγρότες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι αρχές στο κατεστραμμένο οδικό δίκτυο. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι για τη μετακίνηση από την Ιερά Πέτρα προς τις ξενοδοχειακές μονάδες της Αγίας Φωτεινής του Κάμπου είναι μια διαδρομή περίπου 15-20 χιλιόμετρων. Την κάνουν σε 90 χιλιόμετρα μέσω σιτίας. Πρώτος απολογισμός για τους αγροτικούς δρόμους είναι περίπου το 50% που έχει υποστεί ζημιές, προβλήματα και στο δίκτυο ίδρευσης. 80% υπολογίζουν την καταστροφή στην καλλιέργεια πατάτας και 50% στα κυπευτικά. Πρέπει να μπορέσουν οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι, να φτάσουν επίσης στα πυμνιοστάσια τους, να απομακρυνθούν δηλαδή τα φερτά υλικά για να έχουν πρόσβαση και κυρίως για να μην υπάρξουν και νέες απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Ως προς το φαράκι της Σαμαριάς, παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι, είναι εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό. Εκεί διαπιστώνεται σταδιακή υποχώρηση των υδάτων. Στόχος είναι να απομακρυνθούν την Τετάρτη, έχουν τρόφιμα, υπάρχει επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς, είναι καλά στην υγεία τους, παραμένουν μέσα στο δασοφυλάκιο της Σαμαριάς.
1: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Τα συγκεκριμένα ευρήματα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί θα δείξουν αν τελικά του είχε χορηγηθεί μέθη, κάτι που έχει αρνηθεί η 56χρονη γιατρός στην απολογία της. Τις τελευταίες ώρες, Θεοδόση Πάνο, ακούμε όλο και πιο συχνά για την προποφόλη, γιατί αυτή η ουσία φαίνεται ότι αποτελεί κλειδί στις έρευνες.
4: Βεβαίως και φαίνεται ότι ένα δείγμα της έχει ήδη ανιχνευτεί από το πολύ εξελιγμένο εργαστήριο τοξικολογικών ερευνών στην Θεσσαλονίκη, όπου έχουν παραβεθεί εκεί τα στοιχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Για να δώσω και το, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι το εργαστήριο που βρήκε την κεταμίνη στον οργανισμό της Τζορτζίνας. Μιλούμε για την δολοφονία των τριών παιδιών της μητέρας από την Πάτρα. Κλείνω την παρένθεση. Το γεγονός ωστόσο όμως ότι μπορεί να έχει ενιχνευτεί δείγμα προποφόλης δεν σημαίνει και θάνατο. Πρέπει να διαπιστωθεί η ποσόστοση, η ποσότητα. Δηλαδή και εκεί πια θα φανεί το τι ακριβώς έχει γίνει. Και αυτό χρειάζεται λίγο υπομονή, γιατί οι τοξικολογικές εκτάσεις δεν είναι έτοιμες από τη μια μέρα στην άλλη. Εν αντιθέσει όμως με τα πρώτα ευρήματα, τα οποία αποτελούν και πόρισμα που έχει φτάσει στα χέρια του ανακριτή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, από τα τηλέφωνα των δύο γιατρών, το τηλέφωνο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τα τηλέφωνα των τριών κυριών που εργάζονται στο συγκεκριμένο ιατρείο, εν προκειμένου το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Εκεί φαίνεται ότι τουλάχιστον στο τηλέφωνο της 56χρονης κατηγορούμενης και προφυλακισμένης ιατρού, πάρα πολλά έχουν διαγραφεί πριν την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι συνομιλίες που φαίνεται να είχαν μεταξύ τους τα δύο πρόσωπα, ο Γιώργος Μαζονάκης δηλαδή με την γιατρό, οι συνομιλίες που φαίνεται να είχε και με τον υπνοθεραπευτή και εν συνεχεία μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τις αναζητήσεις που έκανε, και εδώ προκύπτει και κάτι. Έχουν κάνει αναζήτηση πριν να χορηγήσουν μέθη για το πώς χορηγείται η μέθη. Για να καταλάβουμε.
3: Έψαχναν οδηγίες στο διαδίκτυο για τη χορήγηση της ουσίας.
4: Ακριβώς, για το πώς χορηγείται η μέθη. Και εν συνεχεία πια όταν ο άνθρωπος πια είχε υποστεί όλο αυτό το επεισόδιο, έψαχνε να βρουν το αντίδοτο στην προποφόλη.
3: Που δεν υπάρχει κιόλας αντίδοτο, όπως λένε οι ίδιοι αναισθησιολόγοι.
4: Ακριβώς, δεν υπάρχει αντίδοτο.
3: Είναι όλα αυτά που ακούγονται, είναι εξωπραγματικά. Αν σκεφτούμε, Θεοδόση, ότι η πρόεδρος των αναισθησιολόγων, η κυρία Γαρίνη, βγήκε και δήλωσε ότι η προποφόλη είναι ένα αυστηρά αναισθητικό φάρμακο και η χρήση του προβλέπεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και από προσωπικό εκπαιδευμένο στη χορήγηση αναισθησίας. Αλλά δεν είναι και ο μόνος κανόνας που έχει καταπατηθεί σε αυτή την, υπόθεση. Ούτως ή άλλως.
4: Τώρα, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μιλούμε για το ποιοι κανόνες δεν έχουν καταπατηθεί.
3: Πριν κλείσουμε, να πούμε και δύο κουβέντες, Θεοδόση, για αυτή τη σοκαριστική επίθεση που δέχθηκε μια γυναίκα οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία. 34χρονο τη δάγκωσε και τη έκοψε το αυτί. Νωρίτερα του ασκήθηκε και ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα.
4: Βεβαίως, νομίζω ότι έπαιζα σε ταινία του Hollywood με κανιβάλους. Αυτό έτσι το περιέγραψε στους αστυνομικούς που έδωσε κατάθεση η γυναίκα η οποία τραυματίστηκε και ουσιαστικά την ακροτηρίασε στο αυτί και ιδιαίτερα στο πτηρίγιο του αυτιού ο 34χρονος πελάτης όταν τη δάγκωσε. Και αφορμή τι ήταν, ότι δεν έπιανε στο σημείο που είχαν μεταβεί στη Νέα Ιωνία, που είναι και το σπίτι του 35χρονου, του 34χρονου, συγγνώμη, δεν είχε καλό σήμα το POS. Και βεβαίως η κουβέντα που του είπε η οδηγός του ταξί, η οποία αναγκάστηκε να πάει λίγο πιο κάτω, για να βρει σήμα ώστε να την πληρώσει ο πελάτης. Ότι εφόσον ξέρετε ότι δεν έχετε καλό σήμα στην περιοχή, γιατί δεν έχετε μετρητά μαζί σας για να με πληρώσετε κατευθείαν. Αυτό ήταν. Την έπιασε από το λαιμό και αμέσως την δάγκωσε στο αυτί. Η γυναίκα, όπως περιγράφει στην κατάθεση, της άνοιξε την πόρτα και ουσιαστικά η ίδια τράβηξε το κεφάλι της για να γλιτώσει από τα δόντια του, με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί στο ακροπτερίγιο του αυτιού της. Από το δάγκωμα βεβαίως του συγκεκριμένου ανθρώπου. Στη συνέχεια άρχισε να την κυνηγά γύρω-γύρω από το ταξί. Πέντε άνθρωποι κατέβηκαν κάτω, πέντε άντρες από τα διαμερίσματά τους για να τον κάνουν τον άνθρωπο αυτό καλά και ήταν κάτι αδύνατο. Της φώναζε «Θα σε φάω, θα σε φάω, θα σε φάω». Όταν έφτασαν μόνο οι αστυνομικοί ηρέμησε ο άνθρωπος αυτός και ηρέμησε βεβαίως και η γυναίκα όσο είναι δυνατόν να ηρεμήσει, γιατί έπρεπε να οδηγηθεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προπονημένου να της προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.
3: Τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Αθλητικά.
1: Συνεχίζει την αίτητη πορεία της η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο Nations League. Δημήτρη Σταυρακάκη.
5: Άκρως επιτυχημένη η παρουσία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στα τέσσερα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nations League, με απολογισμό 2 εκτός έδρας νίκες με Σερβία και Γερμανία και 2 ισοπαλίες εντός έδρας με Ολλανδία και η Γερμανία. Η ελληνική ομάδα είναι αίτητη, όπως είπες, Βασίλη. Μετά το χθεσινό 0-0 στην Τούμπα με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική, δεν λύγησε την πίεση των Γερμανών στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο διαχειρίστηκε εξαιρετικά το ισόπαλο σκορ και πήρε δίκαια το χ, κλειδώνοντας την τρίτη θέση στον όμιλο και πλέον κοιτάει την πρώτη ή δεύτερη θέση στον όμιλο που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League. Παράλληλα, το σημαντικότερο, οριστικά είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 και αποφεύγει η Συρία. Δηλαδή η Ελλάδα στα προκριματικά του Euro δεν θα παίξει με Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία και Κροατία. Πήραμε ένα πολύ σημαντικό βαθμό, ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.
6: Σίγουρα πολύ πολύ σημαντικός βαθμός, ιδιαίτερα θα έλεγα με τη Γερμανία, επειδή κερδίσαμε και το πρώτο παιχνίδι στην Γερμανία. Είναι πραγματικά πολύτιμος. Έχουμε να κάνουμε με ομάδα που έχει τρομερή ταχύτητα, τρομερή τεχνική κατάρτιση. Ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορο, χωρίς πολλά λάθη. Είναι πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι χωρίς την μπάλα. Είναι όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζει τους Γερμανούς. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο και να παίξεις, δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτύξεις κάποιο είδους παιχνίδι. Και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές που θα μπορούσαμε να το κάνουμε για να είμαστε λίγο απειλητικοί. Δεν ήταν πολλές σίγουρα, αλλά εκείνο που ήταν βασικό, ήμασταν πάρα πολύ, θα έλεγα, ψύχνημοι, πολύ μαχητικοί. Ξέραμε πόση σημασία και για ποιο λόγο έχει αυτό το παιχνίδι. Αντέξαμε μια πίεση.
5: Η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα και πειθαρχημένα, δήλωσε ο Γιούργεν Κλοπ, ο τεχνικός εθνικής Γερμανίας. Δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικές χώρες. Τώρα. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία κέρδισε 2-1 τη Σερβία. Ολλανδία και Ελλάδα 8 βαθμοί. Η Γερμανία 5. Σερβία χωρίς βαθμό. Επόμενα παιχνίδια 13 Νοεμβρίου Η εθνική μας ομάδα παίζει εκτός έδρας με την Ολλανδία και 16 Νοεμβρίου η Ελλάδα υποδέχεται την Σερβία. Όταν παίζει με τέτοιες ομάδες, πρέπει να υποφέρει, είπε ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης.
7: Και όταν παίζουμε με τόσο μεγάλες ομάδες, πρέπει να υποφέρουμε στο γήπεδο. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μέρος της δουλειάς. Αποτελέσματα έρχονται και έτσι. Δεν είναι μόνο ότι θα παίζεις κάθε αγωνιστική καλό ποδόσφαιρο, θα έχεις ευκαιρίες. Είναι κάποιες φορές που πρέπει να υποφέρεις, πρέπει να αμυνθείς. Όπως είπα, είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει γενικά σαν λαό. Σε όλους τους πολέμους και τις μάχες, πιο πολύ αμυνόμασταν και μετά επιτεθόμασταν. Οπότε πήραμε το βαθμό, είμαστε έτοιμοι και προχωράμε.
0: Ο καιρός.
3: Βελτιωμένος είναι και ο καιρός. Το ερώτημα είναι για πόσο, Τάσο Αρνιακέ.
8: Από ό,τι φαίνεται, λιστάβεται, θα κρατήσει όλη αυτή η εβδομάδα και κάτι από την άλλη, με αραιές νεφώσεις και ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έτσι πάντα είναι, μετά την καταιγίδα έρχεται η ηρεμία. Έτσι ουσιαστικά αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με λίγες ομίχλες το πρωί στα δυτικά και τα βόρεια. Κοπάζουν σιγά σιγά και οι άνεμοι, στα δυτικά 3 με 4 αποφόρους, το Αιγαίο μέχρι 6, οι βοριάδες 4 με 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 26, 27 βαθμούς Κελσίου, κυρίως τα 27 στα δυτικά. Όσον αφορά την Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 5, στα νυχτά έως 6, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις αραιές, ασθενείς ανέμους άπνοια σχεδόν στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νοτιάδες που τους είχαμε ξεχάσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ομίχλες, θολούρα στην ατμόσφαιρα, μεταφορά αφρικάνικης σκόνης και λίγες βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Πάντως, οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές για την εποχή πια.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Σαναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr τι συμφέρει για τη θέρμανση, αναλυτικός οδηγός για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας.
3: Στο ενικός.gr, Μητσοτάκης, χωρίς αστερίσκους ο σεβασμός στην ασφάλεια των κρατών μελών, τι είπε για το μεταναστευτικό και τις κινητοποιήσεις των αλλιέων.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχανίκη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιάννης Καραγευρέκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Νέα όθηση για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου φέρουν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούνιο του 2026, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση. Οι εκδοθήσεις οικοδομικές άδειες ξεπέρασαν τις 3.000, σημειώνοντας εντυπωσιακό άλμα που ξεπέρασε το 21% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια αυξήθηκε κατά 19%, ενώ ο οικοδομικός όγκος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 14%. Η άνοδος αυτή καθοδηγήθηκε αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς η κρατική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη. Συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, επιβεβαιώντας τη δυναμική ανάκαμψη και τη σταθερή ανάπτυξη που γνωρίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα. Σημαντική οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου φέρνουν τα στοιχεία Ιουλίου, καθώς ο κλάδος κατέγραψε ετήσια αύξηση 6,6% στον κύκλο εργασιών του. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει την ενισχυμένη καταναλωτική κίνηση στην αγορά, με τη μηνιαία άνοδο του τζίρου σε σχέση με τον Ιούνιο να διαμορφώνεται κοντά στο 2%. Παράλληλο, ο γενικός δείκτης όγκου πωλήσεων, ο οποίος μετρά τη δραστηριότητα σε σταθερές τιμές, ενισχύθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά τη συνεχιζόμενη κάμψη στα καύσιμα. Τη μεγαλύτερη όθηση στα έσοδα των εμπορικών καταστημάτων έδωσε η κατηγορία του οικιακού εξοπλισμού, επιβεβαιώντας τη σταθερή ανάκαμψη της εγχώριας αγοράς. Οι τραπεζικές καταθέσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια πορεία συνεχών ιστορικών ρεκόρ, έχοντας ξεπεράσει ήδη από τα μέσα του 2022 το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τάση αυτή αντανακλά τη συσσόρευση ρευστότητας στον επιχειρηματικό κλάδο, η οποία τροφοδοτείται από την ενισχυμένη κερδοφορία των τελευταίων ετών, την εισρωή κεφαλαίων αλλά και τις ευρύτερες προσπάθειες περιορισμού της φοροδιαφυγής που φέρουν περισσότερο χρήμα εντός του επίσημου τραπεζικού συστήματος. Συνολικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με τις συνολικές καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν ξεπεράσει τα 153 δισεκατομμύρια ευρώ έτος του 2026.
0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζομαι ανέβαζαν, μπάζομαι κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, check.
10: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Τι είναι
1: αυτό που ακούω? Γιατί μου το έβαλες τώρα αυτό?
0: Για απάντεψε.
1: Δεν ξέρω.
0: Καταρχήν είναι υπέροχο τραγούδι.
1: Και από εκεί είναι αυτό το μόνο βέβαιο, κατά τα άλλα.
0: Μέχρι πολύ.
1: Τι έχει από πίσω?
0: Μην πλέσεις.
1: Τι κρύβει από πίσω?
0: Αυτό το υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο τραγούδι από την ταινία του Γιάννη Δελιανίδη, Μια κυρία στα μπουζούκια, όταν ήσουν αγέννητη 1967,
1: και εγώ πήγαινα ήδη σινεμά.
0: Ναι, λοιπόν, συμπληρώνονται δύο χρόνια από την απώλεια του μεγάλου Μίμι Πλέσσα.
1: Γι' αυτό.
0: Έφυγε λίγες μέρες πριν κλείσει.
1: Εξηγούνται όλα.
0: Τα 100, αρχές Οκτωβρίου 2024. Και πραγματικά μας λείπει. Είναι μια τεράστια απώλεια. Το μισό, ξέρεις, αν ακούς τραγούδια, τα μισά τραγούδια είναι Πλέσσα Παπαδόπουλος.
1: Ναι,
0: μαζί. Λευτέρης, Μίμης, Μίμης, Λευτέρης. Και σου έχω και μια έκπληξη. Νομίζω το είχα ξαναπεί πέρσι με κάποια φωνή, αλλά το διάβασα και λέω πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, ο Μίμης Πλέσσας είχε πάρα πολύ χιούμορ.
1: Ναι.
0: Όταν έδεσε με τον Κώστα Πρετεντέρη, τον πατέρα του Γιάννη, που ήταν ένας εξαιρετικός συγγραφέας και έχει γράψει καταπληκτικές κωμωδίες και τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Κάποια στιγμή είναι με τον Δημήτρη Χόρν και βγάζουν ένα 45. Ποιος το ξέρει? Το «Ποιος το ξέρει» είναι ένα σπουδαίο τραγούδι του Δημήτρη Χόρν.
1: Ποιος το, ναι, ποιος το ξέρει. Καταπληκτικό τραγούδι.
0: Λοιπόν,
1: καταπληκτικό.
0: Θέλουν, επειδή είναι 45, ένα για την πίσω πλευρά. Δεν μπορεί το 45 να είναι κενό από πίσω.
1: Ναι.
0: Γράφουν λοιπόν ένα τραγούδι. Δεν σου λέω ποιο. Να το πει, λέει, Τζένι Βάνου, γιατί αυτό δεν ταιριάζει στο Δημήτρη Χόρν. Το βάζω στο Δημήτρη, θα σου πω μετά ποιον. Το βάζω στο Δημήτρη, μάλλον δεν θα σου πω, θα το έχω σκεφτεί. Στο Δημήτρη Χόρν.
1: Και
0: λέει, εγώ θα πω αυτό το γύφτικο τσιφτετέλι.
1: Α, το θυμάμαι, το είχαμε πει.
0: Δεν είστε με τα καλά σας.
1: Οι κόκκινες από το Δημήτρη, αυτό είναι, αυτό λέγαμε πέρσι.
0: Λοιπόν, εγώ, λέει, αυτό το γύφτικο τσιφτετέλι δεν το λέω.
1: Λένε, λοιπόν,
0: Μίμης Πλέσσας και Κώστας Πρετεντέρης του κάνουν μια πλάκα. Αυτό θα έμπαινε και στην ταινία «Μια η Αθήνα τη νύχτα». Και κάμερα δηλαδή. Το φωνάζουν μια μέρα στο στούντιο. Στο στούντιο του ραδιοφώνου.
1: Και το είπε τόσο ωραία, ε.
0: Του βάζουν κάμερα απέναντι, δεν το λένε. Η οποία μάλιστα εικόνα υπάρχει και έγχρωμη, την έχουν επιχρωματίσει.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Χόρν κάθεται, ο άνετος έτσι, καπνίζει και το τραγουδάει. Λέει, παιδί μου, πες το μία για πλάκα να δούμε πώς είναι.
1: Και
0: τελικά. Κάθεται λοιπόν, το λέει πολύ άνετα, καπνίζοντας. Ξέρεις, καβαλεύω όπως κάνουμε εμείς.
1: Χαλαρά.
0: Ναι. Και όπως του ακούνε, λένε εσύ, αυτό δεν είναι για την Τζένι Βάνου.
1: Θα αυτό το βάλουμε. Για τον Δημήτρη Χόρν.
0: Κυκλοφορεί λοιπόν το 45, μπροστά ποιος το ξέρει, πίσω το.
1: Οι θαλασσιές οι κόκκινες.
0: Και βέβαια.
1: Όπως γίνεται... λένε οι πράσινες οι χάντρες.
0: Όχι, οι θαλασσιές οι χάντρες.
1: Ναι.
0: Και γίνεται μια τεράστια επιτυχία οι θαλασσιές οι χάντρες με το Χόρν. Ο Χόρν το μαθαίνει, εσείς δεν τρέπεστε λιγάκι. Με κορδεύσατε. Με γράφατε χωρίς το ξέρω.
1: Και με βάλατε το τραγούδι.
0: Και το γράψατε έτσι. Βέβαια, αυτά πέρασαν και αυτό που έμεινε είναι Χόρν.
1: Το τραγούδι αυτό, πάμε.

0: πάψε.
1: Εδώ που τα λέμε για το snob ύφος του Δημήτρη Βόρου. Ήταν μεγάλη υπέρβαση να πει αυτό το τραγούδι. Το λέει τόσο ωραία, τόσο εκφραστικά.
2: Και τόσο άνετα.
1: Το λέει άνετα. Εδώ είναι σαν πρόβα, δηλαδή δεν ξέρει ότι το γράφει.
2: Άνετα, έτσι.
1: Είναι πολύ
2: άνεση.
1: Είναι τόσο, κατά τη γνώμη μου, είναι ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός όλων των εποχών της χώρας. Δεν έχει παίξει ούτε σε πολλές ταινίες, ούτε σε πολλά θέατρα.
2: Κοίτα όμως ότι και τα τραγούδια του έχουν μείνει. Δηλαδή,
1: εγώ
2: ήταν ηθοποιός.
1: Είχα μικρός να το προλάβω σε μία παράσταση πρωτομάστορας Σόλνες. Mm-hmm. Καταπληκτικός. Ένας κορυφαίος, κολοσσός και ένας φοβερός τύπος, έτσι. Ένας αρχοντικός άνθρωπος, πληθωρικός. Πολύ καλλιεργημένος και αυτό βγαίνει όταν τραγουδάει το τραγούδι. Τραγουδάει έτσι με ένα snob ύφος, ένα τόσο λαϊκό τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε λίγο.

0: τυραννάει.
1: Τώρα φαντάζεσαι να τραγουδάρει αυτό το τραγούδι. Δεν υπάρχει το τραγούδι αυτό. Δεν θα υπάρχει, θα είναι άλλο τραγούδι. Είναι τέτοιο το ύφος που το ερμηνεύει.
2: Δεν το έχουν ακουμπήσει έτσι πολύ καλλιτέχνες.
1: Πού να ακουμπήσει τώρα.
2: Πού να ακουμπήσει πραγματικά.
1: Τώρα θα γίνει ζεζίλη. Δεν.
2: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, με αυτόν τον υπέροχο τρόπο ξεκινήσαμε τη μέρα και τη βδομάδα και την εκπομπή.
2: Και να έχετε μια καλή βδομάδα όλοι. Έτσι. Ελπίζουμε.
1: Έτσι, 5 Οκτωβρίου, 10 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον Real FM με τη Λουκία, σε μια μέρα καλοκαιρινή.
2: Σε μια μέρα ευτυχώς καλοκαιρινή θα
1: να
2: πω
1: το
2: εγώ.
1: Καλοκαίρι.
2: Έτσι, να το καλοκαίρι πάλι. Βέβαια, εντάξει, θερμοκρασίες δεν είναι. Είναι μια χαρά για την εποχή, θέλω να πω. Μια χαρά.
1: Σου έχω καλά νέα.
2: Ναι, είναι καλά όμως. Ναι.
1: Θα τα πω.
2: Ναι, αμέ.
1: Ωραία. Πώς θα έχουμε την Παρασκευή, ανώτατη.
2: Για πες.
1: 30.
2: Άντε.
1: Α, λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας, από αύριο ξεκινώντας, θα έχουμε 26, 27, 28. Θα φτάσουμε την Παρασκευή και 30. Μιλάμε για έναν καιρό ηλιόλουστο, μη λίγα συννεφάκια μέσα στη βδομάδα. Αλλά γενικά το καλοκαίρι είναι εδώ και αυτό το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, μετά την φοβερή κακοκαιρία στην που χτύπησε την Κρήτη και προκάλεσε δυστυχώς, Λουκία μου, τεράστιες καταστροφές.
2: Τεράστιες. Χάθηκε ένας άνθρωπος. Και σήμερα τα βλέπουμε και όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, τραγικά.
1: Απ' άκρη σ' άκρη. Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, ειδικά στο οροπέδιο Λασιθίου.
2: Μια βροχή να γίνεται τέτοιο χαμό. Δηλαδή, λυπάμαι του κτηνοτρόφου, λυπάμαι του αγρότε, του λυπάμαι πραγματικά.
1: Θα σου πω έναν αριθμό. Ξέρει πόσο νερό έριξε. Στα Χανιά είναι το περισσότερο και όμως οι καταστροφές είναι στο
2: Λασίθι.
1: Λασίθι,
2: ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, θα σου πω αμέσως, το έχω σημειώσει εδώ. Μιλάμε για πόσους τόνους νερού, λες, αναστρέμα, ότι έριξε στο, θα σου πω και την περιοχή, μισό λεπτό. Είναι μια τοποθεσία των Χανίων, περίμενε μισό λεπτό. Λοιπόν,
3: τα κλαίει η καρδιά μου η γόλια.
1: Ξυλόσκαλο Χανίων, 870 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι μισός Ντάνιελ.
2: Μισός Ντάνιελ.
1: 870 τόνοι, 4 μάντρες.
2: Εγώ ακούω το επιχείρημα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντέξουν σε τόσους τόνους νερού
1: δεν μπορεί,
2: οι υποδομές. Okay, το ακούω, αλλά από την άλλη σκέφτομαι και όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει τις περιουσίες τους, που έχουν τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, που βρίσκονται πραγματικά σε απόγνωση αυτή τη στιγμή.
1: Κοίταξε, σε όλη την ορεινή Κρήτη ξεχύλισαν ποτάμια, διαλύθηκαν δρόμοι, γέφυρες, πλημμύρισαν αυτοκίνητα, γέμισαν λάσπες, μεγάλες καταστροφές, ειδικά Ανόγια, Μυλοπόταμος και ορεινό Ηράκλειο. Όμως το οροπέδιο Λασιθίου, η καταστροφή είναι τρομακτική. Είναι μια απέραντη λίμνη και δυστυχώς είναι από τις πιο εύφερες περιοχές της Ελλάδας. Και αν πας στο σούπερ μάρκετ στη Λαϊκή, πάρα πολλά προϊόντα είναι λασίθι. Είναι από ντοματάκια, από πατάτες, από προκυπευτικά και εξαιρετικής ποιότητας, λόγω του κλίματος που έχει εκεί. Πάνε αυτά. Αυτά είναι τώρα βυθός. Είχα το πρωί μια σύνδεση με έναν αγρότη στο οροπέδιο. Ο ρεπόρτερ ήταν πάνω από το γόνατο το νερό. Έφτανε προς τη μέση.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έσκυψε και βγάζει μια πατάτα. Φτάνει κάτω από τον αγκώνα το χέρι του, πάει μέσα στο νερό και βγάζει το ψάρι. Μια πατάτα. Πάει αυτό.
2: Τι να το κάνει αυτό. Πάει αυτό. Όλα είναι καταστραμμένα.
1: Μεγάλη ζημιά. Και πρέπει να σου πω ότι δυστυχώς η αιτία, όπως μας εξηγούσαν οι ειδικοί, είναι οι καύσονες καλοκαιρινοί. Διότι αυτοί οι καύσονες ανέβασαν πάρα πολύ. Ανέβασαν τη θερμοκρασία του πλανήτη, ανέβηκε η θερμοκρασία των θαλασσών. Και όπως και γίνει και στον Ντάνιελ. Όπως και γίνει στον Ντάνιελ, η θάλασσα εξατμίζεται από την ψηλή θερμοκρασία, φέρνει πολύ έντονο κύμα κακοκαιρίας και αυτό χτύπησε. Τώρα ήταν η Κρήτη. Αύριο μπορεί να είναι μια άλλη περιοχή. Χτύπησε τρεις μέρες με σφοδρότητα την Κρήτη, με τρία διαφορετικά κύματα και πραγματικά είναι κρίμα σε αυτό το πανέμορφο νησί να έχουμε τέτοιες καταστροφές. Και είναι η πολλωστή φορά, Λουκία, που πλήττεται η Κρήτη από ακραία καιρικά φαινόμενα, δυστυχώς. Τώρα, στα θέματα της ημέρας, ένα κατατέθηκε ο προϋπολογισμός. Θα έχουμε σε λίγο τη Σύση να μας τα πει, τη Σύση Τραβιβεράκου, τα έγραφε από χθες στη Real News. Δεν έχει εκπλήξεις. Δεν υπάρχουν ούτε κρυφοί φόροι που λέγαμε παλιά, βρήκαμε, διαβάσαμε εδώ, ούτε επιπλέον παροχές. Είναι ό,τι έχει πει ο Πρωθυπουργός. Είναι επιπλέον στοιχεία. Πρέπει να σου πω ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα αλλάξει. Θα αλλάξει γιατί τα δεδομένα της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας λόγω πετρελαίου και του απίστευτου ράλι αλλάζουν συνεχώς.
2: Δεν πρόκειται να μείνουν έτσι, διότι όταν προβλέπεται ανάπτυξη 2,3, ανεργία στο 7,9 και το χρέος στο 128,8 το ΑΕΠ, δεν ξέρουμε αν αυτά τα στοιχεία.
1: Αυτά δεν θα αλλάξουν.
2: Αυτό είναι το προσχέδιο.
1: Αυτό που θα αλλάξει είναι ο πληθωρισμός.
2: Ο οποίος δεν ξέρουμε πώς θα ανεβαίνει προς τα πάνω, δεν ξέρουμε πώς θα πάει.
1: Τον Οκτώβριο ήταν 5,1 σύμφωνα με τη Eurostat. Η ενέργεια ήταν στο 25% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ήταν 1,8% πάνω, είμαστε δεύτερη μετά την Ιταλία. Στο ρυθμό ανόδου των τιμών της ενέργειας είμαστε τέταρτη στην Ευρωζώνη. η Ελλάδα με περίπου 25%. Αυτό είναι το βαρόμετρο. Και το άλλο είναι με ποια τιμή πετρελαίου, νομίζω έβλεπα χθες τη Σύση, 89 δολάρια το βαρέλι έχει γίνει ο προϋπολογισμός. Θα μας διορθώσει σε λίγο η Σύση. Πρέπει όμως να πω ότι αυτό επίσης αλλάζει, γιατί τώρα δεν έχει 89, έχει 102 τώρα που μιλάμε. Mm-hmm. Έχει ξανά 101-102.
2: Έχει ξανά ψηλά. Είναι, οπότε...
1: είναι ψηλά, διότι είναι, υπάρχει τεράστια βεβαιότητα και στα δύο μέτωπα. Δεν είναι μόνο το μέτωπο του Ιράν με την Αμερική. Είναι η Χούθη με τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη. Είναι και η Ιεμένη κατά τον Χούθη, το κράτος της Ιεμένης. Βέβαια, η Σάουδη Αράμκο ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία και στέλνει πετρέλαιο στην Ευρώπη. Όμως λέει ότι για να πάμε στα προπολέμου επίπεδα χρειαζόμαστε 2 χρόνια ακόμα.
2: Ναι,
1: σκέψτε αυτό.
2: Δύο χρόνια ακόμα. Και από τη μία έχουμε την κυβέρνηση, έχουμε τον Κυριάκο Πυρακάκη, να λέει πως η Ελλάδα έχει κατακτήσει σταθερότητα και αξιοπιστία και ότι έχει χτίσει αντοχές που της επιτρέπουν να αντιμετωπίζει διεθνείς αναταράξεις. Αλλά από την άλλη, έχουμε και την αντιπολίτευση, η οποία ασκεί γερή κριτική και στο προσχέδιο του

0: διαδηλώσεις. Η Μαρή Κάρμεν, ακριβώς.
1: Η 87χρονη που την πέταξαν στο δρόμο σπάζοντας την πόρτα της, επειδή έμενε 71.
0: Και δεν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που έφερε ο Σάντζεθ. Να το πούμε και αυτό.
1: Έμενε 71 χρόνια στο ίδιο σπίτι, αμαία. Πλήρωνε 500 ευρώ νίκη, ότι ζήτησαν 2.650 και αντί το κράτος να τη στηρίξει, την πέταξε έξω σπάζοντας την πόρτα.
0: Είδες πως ξύπνησε ο κόσμος όμως στην Ισπανία και κατέκλυσε τους δρόμους. Το είδες αυτό, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Εδώ θα γινόταν
0: όχι. Όχι. Εδώ δεν πήγαινε σε καμία στιγμή.
1: Πάρα πολύ άγριο, ξεσηκώθηκαν εκατό.
0: Δεν θέλω να υποτιμήσω τον κόσμο.
1: Έφερε ο Σάντσεθ.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Έφερε
0: είναι
1: ο Σάντσεθ,
0: ένα ερώτημα.
1: Δώσε μου ένα λεπτό. Έφερε ο Σάντσεθ ρυθμίσεις στη Βουλή, αλλάζοντας όλη τη στεγαστική πολιτική και γιατί πάει σε εκλογές. Απερίθησαν, δεν πέρασαν.
0: Ναι, ρυθμίσεις. Δεν πέρασαν. Αυτό
1: επειδή
0: θέλω
1: είναι η κυβέρνηση συνασπισμού και υπάρχουν εταίροι οι οποίοι τον στηρίζουν και δεν τον στήριξαν, δεν στέκεται η κυβέρνηση.
0: Δεν στέκεται η κυβέρνηση. Αλλά ο κόσμος είχε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό θέλω να πω. Οι λαϊκές διαδηλώσεις, η λαϊκή κατακραυγή.
1: Σε μια τέτοια μέρα που έχουμε λοιπόν την κυβέρνηση Σάντσεθ να πέφτει. Να σύεται η Γαλλία από διαδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων που ξεκίνησαν από μαθητική εξέγερση και έχει πάρει γενικευμένη διάσταση.
0: Ακριβώς.
1: Το ευρώ είναι σε χαμηλό 17 μηνών με φόντο αυτά τα δύο γεγονότα και πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή οι αποδόσεις των ομολόγων είναι στα ύψη και εμείς δανειζόμαστε φθηνότερα από ό,τι εκείνη.
0: Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Μου λύσει αυτή την απορία με τα οικονομικά, εσύ που τα πας πολύ καλά. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία, έτσι. Είμαστε στην τετράδα των ευρωπαϊκών χωρών με πλεόνασμα φέτος. Γιατί δεν μπορούμε λοιπόν, εφόσον δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία και είμαστε στην τετράδα με των ευρωπαϊκών χωρών με πλεόνασμα φέτος, να ανακουφίσουμε περισσότερο τους πολίτες, να το πω έτσι.
1: Λοιπόν, σου απαντώ. Η Ελλάδα είναι στην τετράδα των χωρών που θα εμφανίσουν φέτος τέτοια πλεονάσματα.
0: Ωραία. Σύμφωνα με τον Bloomberg, να πούμε.
1: Δανειζόμαστε βεβαίως φθηνότερα από Γαλλία και από Ιταλία.
0: Ωραία.
1: Ένα. Δύο. Τι λέει η κυβέρνηση, ότι εγώ. Λέει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης μίλησε σήμερα. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να δεις τι.
0: Ναι.
1: Λέει ο Μητσοτάκης ότι εμείς θέλουμε τα πλεονάσματα τα οποία βγάζουμε από την αύξηση των τιμών. Γιατί, τι σημαίνει αυτό. Ο ΦΠΑ θα επιβάλλεται επί μια συγκεκριμένη τιμή.
0: Ναι, ναι.
1: 10.
0: Και έχουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο.
1: Αν πάει 15, αυξάνω τα φορολογικά στα 50%. Λέει αυτό. Αυτό να μου επιτρέψει, κυρία Ευρώπη, να το δώσω πίσω στους πολίτες. Και επίσης να μου επιτρέψει να μειώσω τις τιμές των καυσίμων χωρίς αυτό να μετράει στις δαπάνες μου. Πρώτη κριτική. Πριν πάμε στο Μητσοτάκη. Το έλεγε αντιπολίτευση αυτό πριν. Και έλεγε η κυβέρνηση: είστε λαϊκιστές. Δεν γίνεται αυτό. Θυμάσαι που μας έλεγαν και σε εμάς σε αυτή την εκπομπή: δεν μπορούν τα υπερπλεονάσματα να πάνε για ενίσχυση των ευάλωτων, διότι πρέπει να πάνε γιατί τα πληρωμή του χρέους δεν επιτρέπεται. Τα θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Εσύ ήσουν κόντρα σε αυτό. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση υπό την πίεση προφανώς των γεγονότων και εντάξει, είναι τόσο μεγάλα τα πλεονάσματα εξαιτίας της τόσο μεγάλης αύξησης των τιμών, που αυτό δεν μπορεί να κρατηθεί, είναι προφανές. Και λέει ο Μητσοτάκης: δώστε μου, κυρία Ούρσουλα, την άδεια να τα δώσω πίσω. Λέει ο υπάλληλος. Έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια.
0: Ναι, και λέει και ο κύριος Τσουκαλάς ότι οι επιστολές του Πρωθυπουργού έως τώρα μένουν στο διαβάστηκε. Ναι. Τώρα έχει δίκιο ή δεν έχει.
1: Και λέει χθες ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, το λέω για να μου πεις. Εγώ δεν παίρνω θέση, σου λέω τι λένε. Λέει ότι οι κανόνες τους οποίους επικαλούνται οι Βρυξέλλες είναι για άλλες εποχές. Χαλαρές εποχές. Και λέει σήμερα εγώ. Δεν λέω να μην υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα, μας πιάσουν και οίκοι αξιολόγησης. Λέω όμως ότι αφήστε μας, αφού έχουμε πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ λόγω πληθωρισμού από την ενέργεια, να τα δώσουμε πίσω προστορινά σε στοχευμένα μέτρα στήριξης.
0: Αν πούμε ότι δεν τους αφήνουν και πάρουμε το σενάριο Τσουκαλά, ότι ο Πρωθυπουργός στέλνει επιστολές και δεν γίνεται τίποτα με αυτό.
1: Ωραία.
0: Τι κάνουμε.
1: Και προσθέτει, χρειαζόμαστε λελογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία. Πάμε τώρα στο εύλογο ερώτημά σου.
0: Πρώτον,
1: γιατί έχουμε πλεονάσματα. Είναι ένα ερώτημα, δηλαδή γιατί πάμε να βγάλουμε τόσα και δεν βγάζουμε λιγότερα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί όσο πιο πολλά πλεονάσματα έχει μια οικονομία, τόσο ισχυροποιεί τη θέση της, δανείζεται φθηνότερα, λέει το οικονομικό επιτελείο, μην με ρωτάς εμένα, λέει το οικονομικό επιτελείο, δανείζεται φθηνότερα και αυτό είναι ένδειξη καλής πορείας της οικονομίας. Ένσταση. Ναι, αλλά από την άλλη κάποιος τα πληρώνει αυτά σε φόρους. Πληρώνει ο κόσμος ο οποίος.
0: Και επίσης είμαστε η μόνη χώρα που δανειζόμαστε φθηνότερα από τις ανεπτυγμένες χώρες.
1: Ρεύμα και αέριο, άρα κάποιος τα πληρώνει. Ένα. Δύο. Γιατί εμείς ρωτάμε και δεν ρωτάνε άλλοι. Θα απορτήσουμε σε λίγο τον κύριο Σιμόπουλο και τον κύριο Λαργό. Τρία. Γιατί αν η Ευρώπη πει δεν σου δίνω άδεια.
0: Αυτό εμείς τι κάνουμε τώρα.
1: Τέλος. Εμείς θα το κάνουμε κόντρα ή δεν θα το κάνουμε.
0: Τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Αυτό που λέω. Τι κάνουμε.
1: Θέτεις πολύ εύλογα ερωτήματα τα οποία έχω και εγώ και θέτω από το πρωί χωρίς να παίρνω απαντήσεις.
0: Αυτό είναι το κακό, ότι δεν παίρνουμε απαντήσεις.
1: Σωστά. Για να

0: μπορέσουμε να καταλάβουμε. Κοίταξε, το πιο βασικό
1: δηλαδή
0: είναι.
1: Δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε μέτρα. Εγώ εκεί έχω μπερδευτεί. Μισή λένε ναι, οι άλλοι μισή λένε όχι. Μπορούμε να πάρουμε μέτρα όπως παίρνουν κάποιες άλλες χώρες, μεμονωμένα. Η κυβέρνηση λέει όχι, η αντιπολίτευση λέει ναι. Ευρύτατα όμως, μην τρελαθεί και ο κόσμος.
0: Εγώ θέλω και τα σχόλια των ακροατών μας. 211-200-8200 studio@kirialfm.gr. Η Βάσια Κούτρα σας περιμένει. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, απέναντι μας στην Κοσολοτού. Και Δήμητρα Πανανού στο συντονισμό. Άρα στείλτε μας τα σχόλιά σας για αυτό που θέτει τώρα η Λουκία. Δηλαδή, πρέπει το Οικονομικό Επιτελείο και η κυβερνητική οικονομική πολιτική να επιδιώκουν πλεονάσματα. Ένα. Δύο. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτά χρειάζονται για να μπορέσει να πάει καλύτερα η οικονομία και να ζόμαστε φθηνότερα. Δύο. Αυτά τα πλεονάσματα πρέπει να επιστρέφουν όπως ζητάει τώρα ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Τρία. Εάν μας πούνε όχι, αυτό δεν λες,
1: ναι,
0: τι θα κάνουμε, θα γυρίσουμε.
1: Όχι, αν η επιστολή δεν μας απαντήσουν όπως έχει γίνει στο παρελθόν ή μας πούνε όχι. Ναι. Όπως είπε ο υπάλληλος που λες εσύ.
0: Ναι. Ο υπάλληλος, βεβαίως, ο υπάλληλος. Κοίταξε, την άλλη Πέμπτη είναι σύνοδος κορυφής, ο Μητσοτάκης θα δώσει μάχη εκεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως η αντιπολίτευση το κατηγορεί, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Θέλεις να πεις ή να πω τι είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα?
1: Ο κύριος Τσίπρας
0: έκανε δηλώσει μιλώντας στους εκπροσώπους των μεταφορών.
1: Ναι, δεν ξέρω αν λέμε το ίδιο.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω είπα και νωρίτερα τι είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι όσον αφορά τα πλεονάσματα, ότι είναι τέταρτη χρονιά που έχουμε πάνω από 4%, οπότε αυτό δεν είναι μία κανόνα. Σήμερα λέει κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Αυτό προβλέπει για το τρέχον έτος υπερβολικά πλεονάσματα για μία ακόμη φορά. Προβλέπει πάνω από 4% πλεόνασμα, που σημαίνει ότι κάτι που γίνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, υπερπλεονάσματα, πλεονάσματα δηλαδή πάνω από το στόχο, πάνω από 3,5 δισευρώ, αυτό ναι, δεν είναι τυχαίο, λέει, δεν είναι λάθος. Επαναλαμβανόμενο λάθος δεν είναι λάθος.
0: Λέει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ότι το κάνει επίτηδες στο Οικονομικό Επιτελείο για να περισσεύουν λεφτά και όταν πλησιάζουν εκλογές να τα αξιοποιεί η κυβέρνηση για την εξαγορά ψήφων. Λες και κρυμμένα, είχα το εκπρόσωπο της Ελλάς το πρωί στο πάνελ, ο οποίος μου έλεγε, κύριος Καραμέρος, ο οποίος μου έλεγε ότι θεωρεί ο κύριος Τσίπρας ότι βάσει σχεδίου επιβάλλονται οι επιπλέον αυτοί έμεση φόροι, γιατί μιλούμε για έμεση φόρους, ΦΠΑ, για να μπορεί κάθε Απρίλιο να έρχεται και να πει αν περίσσει ένα δισεκατομμύριο. Το μοιράζω σε συνταξιούχους και το δίνει αυτό προεκλογικά, λέει η αντιπολίτευση. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει κάτι άλλο. Λέει ότι κύριε, εμείς προτείνουμε τρόπους για να πέσουν αυτά τα ποσά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται να ρωτήσεις τις Βρυξέλλες. Σου έχουμε έτοιμο ένα μηχανισμό που θα πάρεις από τη μία να τα δώσεις στην άλλη, δεν ρωτάς και επιστρέφεις και το υπερπλεόνασμα στους πολίτες και μειώνεις φόρους στα καύσιμα. Δεν ξέρω. Η κυβέρνηση δεν το δέχεται αυτό, Λουκία. Είναι η προεκλογική, η μεγάλη συζήτηση αυτό. Είναι μεγάλο θέμα. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Σιμόπουλο που θα έχουμε. Θα το συζητήσουμε επίσης με τον κύριο Λαργόβα που θα έχουμε σε λίγο μαζί μας, τον καθηγητή, να μας πει επιστημονικά πώς αιτιολογούνται όλα αυτά. Και τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, τον άνθρωπο της αγοράς. Και προηγουμένως θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Φίλη, τον διδάκτορα γεωπολιτικής και καθηγητή ευρωπαϊκών θεμάτων, για το άλλο μεγάλο θέμα. Αύριο έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο,
1: ναι,
0: Αμερικανός Πρόεδρος Εξωτερικών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι περιμένουμε, σε ποιο περιβάλλον έρχεται, διότι εδώ έχει ξεσπάσει.
1: Το περιβάλλον που έρχεται είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι, πρόσεξε. Ένα, για το καλώδιο, η Τουρκία έχουμε νέα θέση να μας ενημερώσετε γραπτός, Ελλάδα και Γαλλία. Δύο, πόλεμος Νόταμ στο Αιγαίο. Πρόσεξε, κάνουν οι Τούρκοι άσκηση, δεσμεύουν περιοχές πέραν του 25ου μεσημβρινού, μέσα στο FIR Αθηνών και τον ελληνικό εναέριο χώρο. Απαντάμε, άσκηση στην άσκηση, είμαστε αντιμέτωποι στο κέντρο του Αιγαίου, με Τούρκους να βγαίνουν στα μέσα ενημέρωση και να λένε άσκηση αυτή. Πόλεμο εμείς. Σενάριο
1: και
0: πολέμου.
1: Έχουμε και ένα ψηλό θέμα στην κυβέρνηση με τις δηλώσεις του κυρίου Συρίγου.
0: Αυτό, κοίταξε, έχει απαντήσει ο κ. Μαρινάκης.
1: Επιστημονική άποψη. Μαρινάκης, ναι,
0: είναι
1: από την άλλη, λέω,
0: μήπως,
1: εγώ και εννοείται και πάντα συνομιλούμε πολύ έτσι,
0: ναι, ήρεμα
1: και ήπια με τον κύριο Συρίγο. Απλά ο κ. Συρίγος λέει υπό την ατομική άποψη, αλλά εγώ λέω μήπως έχουν μαζευτεί πολλές ατομικές απόψεις στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κοίταξε.
1: Βάζω εγώ ένα ερώτημα. Δηλαδή, ατομική άποψη το ένα, ατομική άποψη το άλλο, ατομική άποψη το παράλληλο. Αποφασίστε, ρε παιδιά.
0: Απλώς εγώ θα ήθελα, σεβαστός, ξέρεις πόσο εκτιμώ τον κύριο Συρίγο.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Εγώ θα μιλήσω το πρωί στη τηλεόραση με τον Φραγκούλη Φράγκο, τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στρατηγό, πολύ έτσι, τσεκουράτο, ο οποίος είπε: εγώ δεν είμαι καν ακόμα, αλλά στα εθνικά θέματα θέλω να γίνει μια διάσκεψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να τα βρούνε όλοι και να υπάρξει μια εθνική γραμμή. Και μην εμφανιζόμαστε στην Τουρκία αν να λέει ο ένας και αν να λέει ο άλλος.
1: Ακριβώς.
0: Να λέμε όλοι τα ίδια.
1: Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Θα το ήθελα
1: σε εθνικά
0: πολύ.
1: Θέματα θα ήταν να καλό να λέμε όλοι τα ίδια και να μην έχουμε έτσι παραφωνίες.
0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ο κύριος Γιώργος Φίλης για τα ελληνοτουρκικά και τα ευρωπαϊκά τους δύο πολέμους και συνεχίζουμε.
2: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας, στις Νότιες Κυκλάδες και το Ιόνιο, που δημιουργήθηκαν μετά την υπογραφή των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι, θα μπορούν να επιθεωρούν τις θαλάσσιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αποτρέπουν δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το υδάτινο περιβάλλον, όπως η παράνομη αλληλεία ή οι μη εγκεκριμένες τουριστικές δραστηριότητες.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% το 2027 από το 3,8% το 2026 προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Περισσότερα στο real.gr. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη που ανακοινώνονται αύριο. Πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση.
13: Real FM.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
20: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
21: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Φίλη, διδάκτορα γεωπολιτικής και καθηγητή ευρωπαϊκών θεμάτων. Κύριε καθηγητά, κύριε Φίλη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Αγκάτσου και κύριε Σταβελάκη.
1: Λοιπόν, θα πούμε κατευθείαν, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, γι' αυτό και τόσο γρήγορα επιστρέψαμε, σεβόμαστε τις υποχρεώσεις σας. Θέλω να ξεκινήσω από το θέμα της επίσκεψης Ρούμπιο. Έρχεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Εδώ δεν πάει στην Τουρκία. Ένα θέμα. Δύο. Έρχεται σε μια στιγμή που υπάρχουν αρκοπαίδια σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα ξεκινήσω από το πρώτο και το πιο γνωστό, που είναι το καλώδιο. Και εκεί βλέπουμε ότι τώρα οι Τούρκοι λένε γραπτώς να μας ενημερώσετε, πηγές της Άγκυρας, Ελλάδα και Γαλλία, όχι η Μεριντιάμ, η γαλλική και η ελληνική κυβέρνηση να μας ενημερώσετε για τη διαδρομή. Και εγώ ρωτώ, έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε την Τουρκία, όχι για πόντιση καλωδίου, για έρευνες που γίνονται στο βυθό, για να περάσει καλώδιο σε διεθνή ύδατα?
3: Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι η ενημέρωση γίνεται μέσω της ενημέρωσης προς ναυτιπολεμένους. Με απλά λόγια, Ναύτεξ.
1: Ναύτεξ τελεία.
3: Η Ναύτεξ τελεία. Αυτό, τελεία και παύλα για την ακριβία. Δεν είναι απλά τελεία, είναι τελεία και παύλα. Οτιδήποτε άλλο ακούσετε από οποιαδήποτε άλλα χείλη για οτιδήποτε τύπου ενημέρωση έχει δόλο και λέει ψέματα. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Με την Ναύτεξ αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Οποιοδήποτε άλλου τύπου διευκόλυνση, διευκρίνηση, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί κάποιος να πει, εφιολόγημα, επί της ουσίας θα είναι ένα πάρα πολύ κακό προηγούμενο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι στην πραγματικότητα θα εκχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα στην Τουρκία. Γιατί όπως καταλαβαίνετε επίσης, η Τουρκία, ακόμα κι αν μια γαλλική εταιρεία πει ότι παιδιά θα περάσουμε από εδώ το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Και να το εξηγήσουμε, δεν ποντίζουμε τελεία καλώδιο. Έρευνες για να δει η εταιρεία
3: για
1: και
3: χάραξη.
1: Έτσι, για τη χάραξη της διαδρομής.
3: Για
1: δύο,
3: χάραξη διαδρομής.
1: Ούτε υδρογονάνθρακες ψάχνουμε, ούτε το βυθό σκαλίζουμε, ούτε την υφαλοκρηπίδα. Γίνεται κάτι σαν με σόναρ, με υπέρηχο. Ανοιχνεύεται ο βυθός για να καταγραφεί η διαδρομή. Αυτό είναι
3: και
1: όλο.
3: Και εδώ με βοηθάτε να πούμε και κάτι ακόμα. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δεν έχει καμία υποχρέωση καμία χώρα να ενημερώσει κανέναν ή να εμποδίσει την πότηση καλωδίου ή οτιδήποτε άλλο.
1: Έτσι.
3: Για τον αγωγό υπάρχει ζήτημα, στο οποίο αν πέσει ένας αγωγός να μην είναι κοντά σε έναν άλλον, όπως καταλαβαίνετε. Έχει μια λογική.
1: Το καλώδιο όμως είναι άλλο.
3: Ακριβώς. Η Τουρκία, όπως έχουμε πει, το έχει αναγάγει σε ζήτημα υψίστης γεωπολιτικής σημασίας. Και εμείς πλέον, δυστυχώς, σε αυτό το θέμα πρέπει να ακολουθήσουμε.
2: Ακριβώς επειδή το έχει αναγάγει σε θέμα υψίστης γεωπολιτικής σημασίας, εμείς πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε και τι πρέπει να κάνουμε?
3: Τα πράγματα είναι απλά. Δυστυχώς, κύριε Αγκάτσου, σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος, το καταλαβαίνετε.
2: Ναι.
3: Αυτό το οποίο είναι εδώ, η Τουρκία το πηγαίνει σε ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Αυτό που λένε στο χωριό μου, zero sum game. Δηλαδή, ή θα κερδίσω εγώ ή θα κερδίσω εσύ, δεν σου αφήνει κανένα περιθώριο. Που σημαίνει λοιπόν ότι εμείς αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στις τελευταίες του δηλώσεις, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο επιβάλλει τις στιγμές και επιβάλλει πλέον με το πλέον, όπως έχει περάσει με το πλέον εμφαντικό τρόπο η ελληνική κυβέρνηση, να προχωρήσουμε στην πότηση του καλώδιου, δηλαδή να γίνει χάραξη της διαδρομής.
2: Άρα αν χρειαστεί να είμαστε και επιθετικοί, κύριε Φίλη. Αν χρειαστεί.
3: Πρέπει να είμαστε. Κοιτάξτε, κυρία Γκάτσου, μόλις θα γίνει, εάν θα γίνει κάτι το αντίθετο, απλά θα πω το πολύ απλό πράγμα στους νησιώτες μας. Οποιαδήποτε πότηση καλωδίου, το οποίο έχει να κάνει με ίντερνετ, που να ενώνει τυχείο με την υπηρετική Ελλάδα, θα πρέπει να πάρουμε αδεία της Τουρκίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το Αιγαίο και ο ελληνικός χώρος είναι ενοποιημένος, δεν είναι τα νησιά μας, αγαπητοί φίλοι, κάτι διαφορετικό από την υπηρετική
1: χώρα.
3: Ο
1: Ερντογάν, κύριε καθηγητά, πού το πάει? Θέλω να πω, όλο αυτό το κάνει για να πουλήσει το εσωτερικό του κάτι, προφανώς για να κάνει πόλεμο? Η απάντηση είναι όχι, δεν συμφέρει κανέναν να υπάρξει πολεμική αναμέτρηση εν μέσω δύο πολέμων στο Αιγαίο μεταξύ δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ. Πού το πάει λοιπόν, γιατί το κάνει και πού το πάει? Δεν έχω καταλάβει.
3: Θα σας πω γιατί το κάνει. Εκτιμώ βέβαια, έτσι θα σου πω όταν λέω θα σου πω, εκτίμηση κάνω, αλλά νομίζω κάνω μια λογικοφανή εκτίμηση, η οποία λογικοφανής εκτίμηση μας λέει ότι τους έχουμε συνηθίσει να υποχωρούμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Υποχωρήσαμε, όπως είπε ο κύριος Συρίγος στην Κάσο, υποχωρήσαμε και υποχωρούμε σε μια σειρά.
1: Υποχωρήσαμε, λέτε, το 24 στην Κάσο.
3: Καλά, προφανέστατα. Τώρα μην το συζητάμε αυτό. Το είπε και ο κύριος, το είπε και ο κύριος Συρίγος, δεν το λέω μόνο εγώ, ο φίλος καθηγητής, συνάδελφος. Λοιπόν, ο Άγγελος. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφήστε τι είπε ο κύριος Συρίγος. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι είμαστε εκβιάσιμοι, να το πω πολύ απλά. Mm. Και δεν το πάω θέμα πολιτικής κυβέρνησης ή ποια είναι. Θεωρούν ότι είμαστε εκβιάσιμοι. Και θα το πάω ακόμα και πιο πέρα. Όταν έχεις. Γιατί τα έλεγα. Επιτρέψα να πω τα έλεγα, γιατί μιλάω για τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Όταν έχεις υπογράψει πρέσπες όπου δίνεις ιστορία, πολιτισμό, γλώσσα και εθνότητα, ξέρετε πώς το διαβάζει ο αντίπαλος αυτό, γιατί τότε έλεγα το ίδιο πράγμα έλεγα. Το διαβάζει ο αντίπαλος από τη στιγμή που δίνει ιστορία, πολιτισμό και εθνότητα ο Έλληνας, δηλαδή δίνει μέρος της ψυχής του, σιγά μην δε δώσει λίγο θάλασσα, λίγο κρασί και τα γόρι μου. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά ακριβώς έτσι μας βλέπουν οι Τούρκοι. Εγώ δεν λέω ότι έχουν δίκιο, λέω πώς μας βλέπουν.
1: Από το Ρούμπιο, τι πρέπει να περιμένουμε αύριο, το ρωτώ, γιατί δεν είναι οποιοδήποτε υπουργός εξωτερικών, είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, είναι και βαθύς γνώστης των θεμάτων της περιοχής και των ελληνοτουρκικών και επίσης δεν είναι μόνος του, έχει πρόεδρο. Ο οποίος πρόεδρος ερωτηθεί στο Σάββατο για τις κυρώσεις Κάτσα, αυτές που απαγορεύουν στην Τουρκία να πάρει F-35 όσο έχει ρωσικούς πυράβλους S-400, είπε επιλέξει: πάντα θα ικανοποιώ τον Ερντογάν, είναι φίλος μου. Λες και είναι στο χέρι του να άρει τις κυρώσεις για να πάρει αεροπλάνο η Τουρκία.
3: Ναι.
1: Αυτός είναι όμως ο πολιτικός προστάμενος του Ρούμπιο.
3: Βέβαια, συμφωνώ. Και επαυξάνω ότι ο Ρούμπιο είναι η μόνη περίπτωση η οποία έχει. Δύο τέτοια αξιώματα, υπουργό εξωτερικό και συμβούλιο εθνική ασφαλεία. Ο μόνο άνθρωπο ο οποίο τα είχε αντιστοίχω ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ από το 1973 έως το 1975 στι κυβερνήσει Ρίτσαρντ Νίξον και Φόρντ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έχει σημασία του ότι δεν πάει στην Τουρκία, μιλάμε για τον δεύτερο πλέον ισχυρό πολιτικό άνδρα της των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Άρα είναι κάτι που θα πανηγυρίζουμε, κύριε Φίλη.
3: Θα σας πω κάτι. Δεν είναι ανάγκη να πανηγυρίζουμε. Γιατί
2: οι Τούρκοι θα πανηγύριζαν, παραδείγματος χάρη.
3: Ναι, οι Τούρκοι θα πανηγύριζαν. Μπορεί κάποιος να πει, βέβαια, ότι αυτό εξισορροπεί την επίσκεψη Τραμπ τον Ιούλιο στην Τουρκία, που δεν πέρασε από την Ελλάδα. Αλλά η ουσία του πράγματος είναι να τα πούμε την Τετάρτη. Να δούμε δηλαδή την Πέμπτη, να δούμε τι ακριβώς έχει υπογραφεί, έχει συζητηθεί, γιατί ο έκτος στρατηγικός διάλογος, αγαπητοί φίλοι, είναι αυτόνομος σε σχέση με την Τουρκία και θα πατήσει πάνω στο πέμπτο στρατηγικό διάλογο, ο οποίος ο πέμπτος στρατηγικός διάλογος, όταν υπεγράφει, μίλαγε επί της ουσίας για μια Ελλάδα η οποία θα είναι ο αεροναυτικός κυρίαρχος στην πραγματικότητα σε Ανατολική Μεσόγειο και με ένα 3-1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, το οποίο να κινηθεί και σε στρατιωτικό επίπεδο πέραν από την πολιτική διαπραγμάτευση που γινόταν εκείνη την εποχή του δευτέρου, του πέμπτου στρατιωτικού
1: διαλόγου. Πρακτικά έχουμε να περιμένουμε στήριξη από τις ΗΠΑ στις διαφορές μας ή το ρόλο Ποντίου Πιλάτου, παγίως δηλαδή βρήκατε.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Οι ΗΠΑ είναι μια μεγάλη δύναμη. Προφανέστατα δεν θέλει να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Διότι καταλαβαίνετε ότι θα καταστρεφόταν όλη η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θα απονομιμοποιούταν ολόκληρη συμμαχία. Αυτό όμως το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, συμβαίνει επίσης είναι ότι πρώτον η Τουρκία είναι γενικώς μια χώρα την οποία κανένα δεν τη θέλει στην πραγματικότητα για σύμμαχο, διότι είναι ασταθής, είναι επικίνδυνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι επικίνδυνη για την περιοχή και καταλαβαίνουν τι ακριβώς κάνουν οι Τούρκοι. Και αλλά επίσης υπάρχει και το ζήτημα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ο Ρούμπιο είναι γνώστης περιοχής, έχει διαχρονικώς υποστηρίξει τα ελληνικά δίκαια και επίσης είναι και διαχρονικώς υποστηρικτής του Ισραήλ. Αν τα βάλουμε όλα αυτά και τα τρία μαζί, σύν ότι είναι ο δεύτερος ισχυρότερος άνδρας στην Ουάσιγκτον, τολμώ να πω ισχυρότερος από τον αντιπρόεδρο, λόγω αυτών με τον οποίο ασχολείται αυτή τη στιγμή ο κύριος Ρούμπιο, έτσι υπό αυτή την έννοια, δεν υποτιμώ τον κύριο Βάντζ. Προς Θεού. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να περιμένουμε όχι την υποστήριξη υπό την έννοια όπως κάποιος έλεγε παράτε την Τουρκία, αλλά το να υποστηρίξει στο 3-1. Το να πεις ότι η ασπίδα του Αχιλέα βοηθάει τη σταθερότητα της περιοχής και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, γιατί το καλώδιο δεν είναι Ελλάδα-Κύπρος, είναι Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. καταλαβαίνετε ότι είναι το κατάλληλο μήνυμα προς, τους, προς κάθε του Who Make Me Concern που λένε πάλι στο χωριό μου.
1: Κάτι ακόμα για να προλάβουμε. Είναι σε εξέλιξη πόλεμος Νόταμ στο κεντρικό Αιγαίο. Κατά μήκος του 25ου μεσημβρινού, ξέρετε, αυτή η γραμμή που αν ψηφιστεί ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα, οι Τούρκοι λένε από εδώ και πέρα πιο ανατολικά είναι δικό μας και θα ρωτάτε. Εκεί λοιπόν έχουμε σειρά από Νόταμ και πόλεμο Νόταμ. Τι σημαίνει Νόταμ? Αναγγελία δέσμευσης περιοχών για ασκήσεις. Από βορρά μέχρι νότο, που η μισή άσκηση πιάνει Φύρ Αθηνών και ελληνικό εναέριο χώρο, είναι δηλαδή μέσα στα 10 μίλια. Η Ελλάδα εκδίδει την Νόταμ. Μετά πάμε σε ασκήσεις εμείς, σε ασκήσεις εκείνη. Είμαστε απέναντι-απέναντι στο κέντρο του Αιγαίου. Και βλέπω φωνές σήμερα στην Τουρκία που λένε: α, αν το παραξηλώσουν, η άσκηση να γίνει πόλεμος.
3: Γυρνάμε, κοιτάξτε να δείτε. Γυρνάμε, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι έχει καταρρεύσει οποιοδήποτε επιχείρημα περί συμφωνίας των Αθηνών.
1: Λοιπόν.
3: Έχει φανεί ότι ο βασιλεύς είναι γυμνός. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Τούρκοι το μόνο που υπογράφανε ήταν για το όσο χρόνο οι Έλληνες τους δίνουν χωρίς πίεση τα πράγματα, ή θεωρούν ότι τους δίνουν, για να είμαι ακριβής, χωρίς πίεση τα πράγματα κάθονται υποτίθεται ήσυχα. Άμα δουν ότι μπορούμε μας, να το πω έτσι, σε γυρνάνε στο προηγούμενο τροπάρι. Λοιπόν, αυτό έχουμε τώρα. Υπενθυμίζω, πέραν την Νόταμ, κυρία Γκάτσου και κύριε Στραβελάκη, ότι έχουμε ενεργεία ναύτεξ της Τουρκίας, εδώ και, η οποία είναι ανοιχτή για χρόνια. Για δύο χρόνια. Δηλαδή όλα αυτά δεν είναι στον αέρα, και όπως πολύ σωστά είπατε, είναι προετοιμασία για όλη την κατάσταση της Γαλάζιας Πατρίδας. Αυτό λοιπόν να το γυρίσω στην Αμερική, αν μου επιτρέπετε. Ο κύριος Ρουμπίο, όταν θα έρθει και θα πει 2-3 πράγματα, θα δούμε.
1: Χάσαμε τον κύριο Φίλη.
3: Είναι υπογραφή σε δεύτερο χρόνο διάλογος, ο έκτος στρατηγικός διάλογος. Είναι στο δικό μας χέρι να τα κάνουμε. Ξέρετε, όπως βλέπετε, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι μας λένε: περάστε να κάνετε το καλώδιο. Οι Αμερικανοί θα σου πούνε: κάνε αυτό με βάση τον έκτος στρατηγικό διάλογο, όπως είπαμε. Οι Εβραίοι θα σου πούνε: οι Ισραηλοί, να κάνουμε το 3-1 περαιτέρω. Οι Αιγύπτιοι θα έρθουν να παρελάσουν μαζί σου στη Λευκοσία. Άμα εσύ σε όλα αυτά μετά γυρίσεις και αρχίσεις να σειράς κλέφτηκα και να πηγαίνεις στην Τουρκία και να λες δεν είναι αυτό που νομίζεις, αγάπη μου, δεν φταίνει η Τουρκία, με συγχωρείτε, όπως καταλαβαίνετε.
1: Κύριε Φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ούτε οι Αμερικανοί, βέβαια.
1: Ο κύριος Γιώργος Φίλης ήταν μαζί μας. Πρώτα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Λουκία, κατάλαβες ότι είναι σημαντική επίσκεψη Ρούμπιο, αλλά πρέπει να σου προσθέσω ότι να κρατάμε μικρό καλάθι. Δεν πρέπει να περιμένουμε.
2: Ναι, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας είπε και
1: είναι
2: Φίλης,
1: βέβαιο.
2: Εντάξει, είναι λίγο τυπική επίσκεψη. Ξέρεις,
1: ο Ρούμπιο δεν έχει μαγαζί δικό του, είναι υπουργός εξωτερικών του Τραμπ. Όταν λοιπόν ο Τραμπ, μια μέρα που έρθει ο Ρούμπιο, λέει: α, πάντα θα ικανοποιώ τον Ερντογάν, είναι φίλος μου. Να σου το μεταφράσω αυτό.
2: Ναι, ότι μην περιμένετε και πολλά.
1: Όχι, όχι. Τι θα πει? Μα είναι για τις κυρώσεις η ερώτηση. Τι θα πει είναι φίλος μου, τον ικανοποιώ πάντα? Οι κυρώσεις, οι αποκαλούμενες κάτσα που λένε ότι αν έχεις ρωσικά όπλα δεν παίρνεις αμερικανικά, αν έχεις λοιπόν S-400 δεν παίρνεις F-35, είναι η πρώτη θητεία Τραμπ. Ο Τραμπ δεν είναι δικό του μαγαζί το Κογκρέσο, έτσι. Όταν υπάρχει λοιπόν το νομοθετικό σώμα και θα πρέπει να ψηφίσει επί ψηφισμένων νόμων, όπως είναι η κυρώση κάτσα, δεν είναι στο χέρι του Τραμπ να πει: είναι φίλος μου, τον ικανοποιώ, παιδιά, αδέρφια, πάρτε πίσω τις κυρώσεις να πάρει ο φίλος μου ο 35. Δεν γίνεται.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Δεν πάει έτσι το παιχνίδι. Ναι, ναι.
1: Άρα για μια ακόμα φορά θυμάσαι πόσες φορές έχει καλοπιάσει ο Τραμπ τον Ερντογάν, εκεί, εδώ, σύνοδο του ΝΑΤΟ, αδέρφια μου,
2: ναι,
1: κτλ.
2: Ναι, ναι.
1: Είσαι μεγάλο, ωραίο.
2: Δεν έχει πάρει τίποτα, έχει φύγει μάδια τα χέρια.
1: Πληρώσει.
2: Έχει πληρώσει, αλλά δεν έχει πάρει τίποτα.
1: Έλεγε πολύ
2: εύστοχα,
1: νομίζω, πριν από μία ή δύο Κυριακές στο προσέλιδο της Real News, πλήρωσε κάτι δισεκατομμύρια για να πάρει 105 Boeing.
2: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι η πρώτη συμφωνία.
2: Δεν έχει πάρει αυτά που ήθελε.
1: Αυτά δεν θα μπορέσει.
2: Δεν θα μπορέσει, από ό,τι φαίνεται.
1: Πάμε διαφημίσεις.
0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Time out για θρακών.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
10: Γιαγιά μου, τι έχεις?
11: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
10: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
11: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
10: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
11: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
10: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
13: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
17: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
18: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Ξέρεις, έχουμε εξελίξει και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν το θίγω μόνο από την επιμέρους έρευνα.
1: Πρώτα
0: αλλά
1: απ' όλα είναι
0: και
1: κάτι
0: συνολικά
1: που δεν πρέπει να ξεχάσουμε.
0: Κοίταξε, είναι συνολικά. Κάθε μέρα βλέπουμε πόσο τρύπιο ήταν, πόσο διάτριτο
1: το
0: σύστημα ελέγχου των ιατρείων του θανάτου, παραϊατρείων, ομορφιάς, ευεξίας, ό,τι να είναι. Και επίσης υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με το ιατρικό σύλλογο. Διότι είδα ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη, ζητώντας την πρόσθετη δίωξη των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Αλλά τι προκύπτει, το έκανε αυτό αφού επεκαλύφθη. Θυμάσαι που συζητούσαμε ότι αυτοί οι εγκληματίες γιατροί, και το λέω με τα λόγω γνώσεως, ειδικά η γυναίκα, είχαν καταθέσει τον Ιούνιο ένα τιμολόγιο για αγορά του απογορευμένου μηχανήματος πίσω από αίτηση για οζονοθεραπεία. Και ο ιατρικός σύλλογος είπε: αχ, έλειπε σε άδεια υπάλληλος, τον έγραψε με 4 Σεπτεμβρίου, θα κάναμε έλεγχο, πέθανε. Ξέρεις ότι είχε αντίστοιχο τιμολόγιο το 25.
1: Ναι.
0: Πήγε τιμολόγιο το 25.
1: Για αυτό το λόγο νομίζω δεν ξέρω, είναι ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Ναι,
1: που ζητά συμπληρωματική δίωξη για ψευδή δήλωση σε βάρος.
0: Αυτό το ζητάει ο ιατρικός
1: σύλλογος.
0: Εγώ λέω ότι είχε καταθέσει το ζευγάρι των γιατρών αίτηση για να πάρει άδεια για οζονοθεραπεία. Και πίσω από αυτή την αίτηση είχε τιμολόγιο και το 25 για αγορά του απογορευμένου μηχανήματος. Και εγώ σε ρωτώ, αφού ήξερε ο ιατρικός σύλλογος ότι υπήρχαν τέτοια κατεθειμένα πιστοποιητικά, γιατί όταν πήγαιναν τα συνεργεία των λεκτών δεν έδινε οδηγία ψάξτε για το απογορευμένο μηχάνημα? Εγώ θυμάμαι ότι όλοι μου απαντούσαν, δεν ξέρουμε το διαφήμιζε. Πού να ξέρουμε τα social media, πού να ξέρουμε το συνέδριο, πού να ξέρουμε ότι γίνει καταγγελία το καλοκαίρι του 25 από τον νεφρολόγο ότι πήγε να πεθάνει μια γυναίκα. Δεν τα ξέραμε αυτά, πήγαμε στα κουτουρού.
1: Ναι,
0: όταν έχει κατατεθειμένο τιμολόγιο το 25,
1: ναι,
0: δεν ειδοποιείς τα συνεργεία να πάνε να ψάξουν για απαγορευμένο μηχάνημα.
1: Ναι,
0: δεν κάνεις έφοδο. Πόσο μάλλον όταν εδώ αποκαλύπτεται ότι οι άνθρωποι ήταν χωρίς όριο, η συγκεκριμένη γιατρός όπως αποδεικνύεται από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών και από τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, έκανε νάρκωση με επικίνδυνη ουσία χωρίς αναισθησιολόγο, Λουκία. Και μετά έψαχνε στο AI
1: πώς το παίρνει πίσω. Πώς το παίρνει πίσω, ναι, και να ήταν το μόνο λάθος, εδώ δεν υπήρχε απεινιδωτής. Εδώ δεν ξέραν να κάνουν κάρπα.
0: Και μετά του κόσμου τα ψέματα. Του πήγε, λέει, ο Μαζονάκης, το ξέρεις αυτό, 4 και θέλει να το πήγε στην τουαλέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Σηκώθηκε,
1: ναι,
0: λέει.
1: Σηκώθηκε. Ενώ ήταν πεθαμένος.
0: Ήταν νεκρός. Ξενάρκωση. Και έψαχνε το αντίθετο για τον ξενάρκωση. Πήγε τουαλέτα.
1: Ναι.
0: Μονακωμένος.
1: Εντάξει,
0: δεν υπάρχει. Λοιπόν, να πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Telekom. Τώρα, η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI, έξυπνες δηλαδή, λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Λουκία.
1: Λοιπόν, η MGD Energy, νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, είναι ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε ενεργειακή ανάγκη. Παρέχει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Οι ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις της MGD Energy περιλαμβάνουν μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, λύσεις κλιματισμού, λύσεις ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένων σταθμών φόρτισης, ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκών στεγάδων, καθώς και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης που προστατεύουν την επένδυσή σας.
0: Και σήμερα κοντά μας η ελληνική εταιρεία Durostik για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε με το κεφάλαιο οικονομία της Σύσταυρου Πιαράκου να μας πει 2-3 τίτλους για τον προϋπολογισμό, τι φέρνει, αν έχει κάποια είδηση που πρέπει να ξέρουμε παραπάνω από όσα έχει γράψει η ίδια στα αποκαλυπτικά της ρεπορτάζ στη Real News, και μετά καθηγητής Λιαργόβας και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου για να δούμε. Τώρα, ο ένας με τις επιστημονικές του γνώσεις και ο άλλος με τον παλμό της αγοράς.
1: Με την πρακτική ακριβώς και τον παλμό της αγοράς. Και αργότερα στο τέλος θα έχουμε και τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο για να μας απαντήσει, για όλα αυτά τα ερωτήματα που θα έχουμε συγκεντρώσει και έχουμε επιθέσει.
2: Real FM. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Κόκκινη!
5: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Πρόεδρος Αντώνης Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε στον Real FM ότι θα ήθελε να βρίσκονται στην εκδήλωση, καθώς θα είναι παρόντες άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες και στις ήττες. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος που επιτέθηκε στην 54 ετών οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, δαγκώνοντάς την στο αυτή και προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου εξήγηλε σε διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά τένις του Πεκίνου η Μαρία Σάκαρη, που ιτήθηκε με 2-0 σέτα από την Ουκρανία Ελίνα Σβιτολίνα, νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη, η οποία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Real Weather.
4: Έθριος αύριο ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Με ένα υπέροχο γαλλικό τραγούδι επιστρέψαμε σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σε μια υπέροχη καλοκαιρινή μέρα. Λουκία, 6-7 λεπτά μετά τις 4, εδώ στο Real FM, 5 Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξαναπολύς.
1: Ναι, όχι καθόλου. Λέω ίσα-ίσα. Ναι. Πάνε, μακριά.
0: Κοίτα, θέλω να σου κάνω ερώτηση κρίσεως. Είσαι με την παράταση του καλοκαιριού ή το βαρέθηκες και θέλεις? Είναι μισή-μισή ακροατές.
1: Εντάξει.
0: Και θέλεις λίγο χειμώνα.
1: Θέλω λίγο χειμώνα τώρα. Είμαι σε φάση που θέλω. Θέλω να έρθω τα Χριστούγεννα.
0: Δεν μου το λες να σου βάλω Χριστούγεννα.
1: Θέλεις να βάλουμε, ναι, να αρχίσουμε την αντίστροφη μέτρηση.
0: Άλλο θα σου βάλω καλοκαίρι.
1: Νομίζω ήρθε η ώρα.
0: Για πάντα καλοκαίρι, λοιπόν.
1: Νομίζω ήρθε η ώρα.
0: Εδώ, ο Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μας, τη Μήτρα Πανούς στο συντονισμό, η Βάσια Κούτρα, στούντιο papakirialfm.gr. Στείλει τα μηνύματά και βλέπω ο Σωτήρης Τριφυλάρα. Λέει, το Σάββατο πήγα σούπερ μάρκετ για ψώνια για 8 ανθρώπους. Μεγάλη οικογένεια. 4 μεγάλοι, 4 παιδιά. Πήρα κρέατα και κάτι ψιλοπράγματα για τραπέζι, 150 ευρώ. Σωτήρη, αν πλήρωσες για 8 ανθρώπους 150 ευρώ, πες μου πού πήγες, πώς τα πήρες
1: και πήρες και κρέας. Αυτό, λίγα,
0: και πήρες και
1: λίγα,
0: κρέας που έχει 18 ευρώ το κιλό.
1: Το είδα και εγώ και λέω λίγα. Δηλαδή εγώ... δεν κάνουμε πλάκα, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Εγώ ξέρω ότι πας για δύο άτομα,
1: ναι,
0: βέβαια, ούτε καν παιδιά
1: ευρώ.
0: Και θέλεις 150.
1: Ναι.
0: Και χωρίς να πάρεις και κρέας.
1: Χωρίς κρέατα και ψάρια και τέτοια.
0: Άστο,
1: μόνο
0: άστο
1: να πάρεις τα βασικά, τυρί, τοστ, καθαριστικά, τέτοια.
0: Αν βάλεις και το σούπερ μάρκετ και βάλεις και το νίκη ή το δάνειο και βάλεις και κοινόχρηστα και βάλεις και ή πετρέλαιο ή ρεύμα ή αέριο και βάλεις και τα καύσιμα του αυτοκινήτου. Δεν βγαίνει λογαριασμός, Λουκία. Θέλεις δύο και τρεις δουλειές για να τα βγάλεις.
1: Εννοείται
0: πέρα.
1: Αυτό. Με μία δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται δουλίτσα.
0: Και επίσης να το ξαναπώ, δεν ζούμε για να δουλεύουμε. Πρέπει να μας μένει και λίγο
1: ναι,
0: χρόνος.
1: Ναι, μόνο που ζούμε για να δουλεύουμε. Κατάλαβες,
0: ναι, ναι,
1: υπάρχει
0: ναι,
1: αυτό και
0: ναι.
1: Είναι χρόνια τώρα. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
0: Έτσι. Και βλέπω ότι ο Θανάσης Οικονόμου, Καβοντορίτης, λέει ακρίβεια παντού. Δεν ανοίγει το πουγγί η κυβέρνηση. Μην νομίσει, λέει η Λουκία, που είναι η κορυφή στο Real, ότι είναι διαφήμιση. Δεν ξέρω τι εννοεί και εσύ καταλαβαίνεις.
1: Δεν ξέρω, όχι, θέλω να μας εξηγήσει. Μας στείλει κάτι επεξηγηματικό μήνυμα.
0: Μας εξηγήσει, είσαι η κορυφή πάντως, αυτό εγώ κρατώ. Λέω να πάμε στο κεφάλαιο της οικονομίας. Γιατί έχω πάρα πολλές απορίες και για τον προϋπολογισμό και αυτά που είπες. Δηλαδή, η οικονομία γιατί παράγει υπερπλεονάσματα. Αυτό είναι ένδειξη επιτυχίας. Πολύ ωραία.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Μέχρι εκεί τα πάμε καλά. Παρακάτω.
0: Τα παράγετε για να τα μοιράζετε στους δικούς σας.
1: Αλλά εσείς τα κρατάτε. Και τα μοιράζετε στους δικούς σας. Το θέμα είναι ότι δεν τα μοιράζετε σε αυτούς που πρέπει να τα μοιράζετε.
0: Το οικονομικό επιτελείο λέει ότι αυτό είναι ένδειξη υγείας της οικονομίας και αυτό μας δείχνει το κόστος δανεισμού. Επιστρέφουμε, αποπληρώνουμε νωρίτερα το χρέος μας. Από την άλλη
1: τώρα,
0: πλευρά.
1: Είδαμε και άλλες χώρες τώρα ότι αποπληρώνουν νωρίτερα το χρέος τους. Μάλλον ότι έχουν υπερπλεονάσματα.
0: Να,
1: ωραία.
0: Και σε λίγο θα πάμε και στον κύριο Λιαργκόβα και στον κύριο Χατζηδοσίου. Σύσταυρο και Ράκουμε, το καλύτερο ρεπορτάζ οικονομικό της αγοράς. Καλησπέρα, Σύση, καλή εβδομάδα.
2: Επίσης,
0: κάθε Κυριακή στη Real News να διαβάζει Σύση και όλο το οικονομικό μας, την οικονομική μας ομάδα. Έχει τα νέα της εβδομάδας πρώτη. Λοιπόν, Σύση, προϋπολογισμός. Τα έχεις γράψει από χθες. Έχω μία απορία. Το πετρέλαιο σε τι τιμή το έχει ο προϋπολογισμός?
2: Λοιπόν, ο προϋπολογισμός έχει συνταχθεί με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου φέτος στα 91,2 δολάρια το βαρέλι. Είχαμε μείνει η οικονομική συντάκτωση
0: στα 89.
2: Στα 89. Τελικά τις τελευταίες μέρες η αναθεώρηση έφτασε στα 91,2. Πολύ πιο ψηλά από την αναθεωρημένη επίσημη εκτίμηση
0: των 82
2: δολαρίων.
0: Τι σημαίνει αυτό, Σύση, με δεδομένο το πετρέλαιο σήμερα έχει 102 και 91 δεν βλέπω να φτάνει. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την οικονομία μας?
2: Λοιπόν, θα σου πω κάτι που ακούγεται για πρώτη φορά. Καταρχάς δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη
0: καμία,
2: για να συνδυάσουμε τη τιμή του Brent με τη τιμή που είναι αυτή τη στιγμή και με τις ενέργειες του οικονομικού επιτελείου. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι από ό,τι μαθαίνουμε στην κυβερνητική φαρέτρα, πέρα από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Πετραλιάς, ότι υπάρχουν στον προϋπολογισμό του 27 για να διατεθούν για τις ανάγκες των οικοκυριών ή των επιχειρήσεων, υπάρχουν και τα 200 εκατομμύρια που έχουν περισσέψει το 2026, οπότε μιλάμε για 400 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή που μπορούν να διατεθούν για την στήριξη νοικοκυριών επιχειρήσεων από την ενεργειακή ακρίβεια μέχρι και τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2027.
0: Α, πρέπει νωρίς να διατεθούν αυτά, ως περίσσευμα του 2026, μάλιστα.
1: Τα οποία πόσα είναι περίπου?
0: Ναι.
2: Τα 200 για το 2027. Και αυτά είναι ανεξάρτητα από ό,τι μπορεί να συμβεί στις Βρυξέλλες που ζητούμε μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για τη θεματοδότηση πρόσθετων παρεμβάσεων κατά τη ενεργειακή ακρίβεια. Δηλαδή, δεν ξέρουμε και τι μπορεί να προκύψει από αυτό το μέτωπο και αν μπορούν να έρθουν περισσότεροι πόροι για τη στήριξη των νοικοκυριών με τη μορφή κυρίως επιδομάτων, γιατί αυτό θέλει η Αθήνα, θέλει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο στην ενισχύση
0: τα νοικοκυριά. Μας λες ότι από αυτό τον προϋπολογισμό η είδηση είναι που ακούμε για πρώτη φορά από το Real FM ότι περισσεύουν, υπάρχουν για να διατεθούν 200-200-400 εκατομμύρια ως αρχές του 27 επιπλέον, πέραν αυτών που θα κερδίσουμε αν κερδίσουμε από τις Βρυξέλλες και από το πρώτο αίτημα του Πρωθυπουργού να μειώσουμε τους φόρους χωρίς να μετρήσει στις δαπάνες και από το δεύτερο αίτημα επιστροφή υπεραπόδοση ΦΠΑ σε πολίτες και επιχειρήσεις. Σωστά, που δεν ξέρουμε πόσο.
2: Ναι, δεν ξέρουμε πόσο.
0: Εδώ διαβάζω υπολογισμούς ότι το πακέτο που προσδοκά ο κ. Πιερακάκης είναι 700 εκατομμύρια συνολικά. Από
2: είναι 700,
0: αυτό.
2: Γιατί αυτά που ξέρουμε είναι τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ αν έρχονται συνολικά σε 950 εκατομμύρια και προσδοκούν από αυτά τα 700, ίσως και περισσότερα, αν ευοδοθούν οι διαβουλεύσεις να επιστρέψουν.
0: Τα 700 αφορούν την υπεραπόδοση του ΦΠΑ και μόνο.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Πέραν των μειώσεων των καυσίμων που αυτά δεν θα μετρήσουν αν το κάνουμε μείωση του φόρου στα καύσιμα.
2: Δεν ξέρουμε ποιος τρόπος θα επιλεγεί, πάντως 700 από εκεί προέρχονται.
0: Άρα 700 συν 400 μιλάμε για 1,1 δις που είναι το ταβάνι. Για
2: εδώ
0: να δώσουμε.
2: Βάζουμε αστερίσκο.
0: Πολλούς αστερίσκους, μόνο ένα. 100
2: αστερίσκους.
0: Λέει η Λουκία.
2: Τα μόνα σίγουρα είναι αυτά τα 400.
0: Γιατί ρωτάμε και άλλα κράτη δεν ρωτάνε. Η Λουκία με ρωτάει κάθε μέρα,
1: όχι,
0: δεν έχω πει
1: τελικά, να και τελικά είναι το, δεν είναι μόνο γιατί ρωτάμε εμείς και άλλα κράτη δεν ρωτάνε. Υπάρχει αυτό το debate, το ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Οι μεν λένε χρειάζεται να ρωτήσουμε, οι δε λένε δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε. Τελικά τι ισχύει?
2: Χρειάζεται να ρωτήσουμε. Δεν είναι απλό το θέμα. Η ελληνική οικονομία καταρχάς γνωρίζουμε την πορεία που έχει τα τελευταία χρόνια και το βασικότερο είναι ότι οι δαπάνες αυτές δεν πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία.
0: Η Γερμανία δεν ρωτάει.
1: Όπως επίσης και άλλες χώρες από ό,τι έχουν πει.
0: Γιατί δεν ρωτάει η Γερμανία?
2: Μιλάμε για άλλες οικονομίες.
0: Αυτό λέω. Άρα εμείς ρωτάμε γιατί είναι απότοκο των μνημονίων και της διαδρομής της οικονομίας μας. Έτσι, αυτό είναι μια απάντηση που δεν ακούμε, Λουκία, από τους πολιτικούς μας. Ότι
1: μήπως δεν τη γνωρίζουν.
0: Επειδή πολλές φορές ρωτώ και μου λένε, μα το μνημόνιο δεν είναι εδώ. Όχι, το μνημόνιο είναι εδώ. Και η διαδρομή που έχουμε διανύσει και οι υποχρεώσεις που εξακολουθούμε να έχουμε απέναντι στις Βρυξέλλες είναι εδώ. Το άλλο θέμα. Γιατί παράγει η οικονομία υπερπλεονάσματα?
2: Δεν πρέπει να μπει η ελληνική οικονομία ξανά σε διαδικασία υψηλών
0: υπερβολικών ελλημάτων. Τελευταίο ερώτημα και πάμε στον κύριο Λιαργόβα και στον κύριο Καθαδός. Καλησπέρα και στους δυο. Ο καθηγητής ο κύριος Λιαργόβας, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου του επαγγελματικού επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου. Καλησπέρα κύριε Χατζηδοδοσίου,
1: καλησπέρα
0: κύριε Λιαργόβα. Ακούστε και τη ΣΥΣΥ για να μαθαίνουμε, γιατί εγώ ακούω και μαθαίνω τουλάχιστον από τη ΣΥΣΥ και μας δίνει απαντήσεις που δεν δίνουν οι πολιτικοί. Γιατί η οικονομία παράγει υπερπλεονάσματα, γιατί πρέπει να υπάρχουν?
3: Τη ΣΥΣΥ
0: ρωτάω.
3: Α, συγγνώμη.
0: Για να την κλείσουμε μετά.
1: ΣΥΣΥ, μας ακούς?
0: Όχι.
1: Δεν την έχουμε τη ΣΥΣΥ.
0: Ωραία.
1: Δεν την έχουμε.
0: Να ρωτήσουμε τον κύριο Λιαργόβα.
1: Ας ξεκινήσουμε με τον κύριο Λιαργόβα.
0: Γιατί, ναι, λέει η Λουκία από την αρχή της εκπομπής, πρέπει, γιατί αυτό είναι και κριτική της αντιπολίτευσης, η οικονομία να παράγει υπερπλεονάσματα. Γιατί δεν υπολογίζει να εισπράξει τόσο όσο χρειάζεται. Και κάθε τόσο λέγουμε πλεονάσματα. Ένα δις, δύο δις, τέσσερα δις, για να δούμε τι θα τα κάνουμε.
1: 3,5, 4 ακριβώς. Και αυτό γίνεται επί σειρά ετών.
4: Σωστό αυτό που λέτε. Πρώτα, ο όρος υπερπλεονάσματα είναι ελληνική εφεύρεση. Τι θα πει υπερπλεόνασμα? Αυτό που πρέπει
1: πλεόνασμα στο πλεόνασμα.
4: Είναι πλεόνασμα στο πλεόνασμα, ακριβώς.
1: Όπως λέμε φόρο στο φόρο.
0: Λοιπόν, για απαντήστε κύριε Καθηγητά.
4: Είναι όπως ο φόρο στο φόρο. Άλλωστε το πλεόνασμα στο πλεόνασμα προκύπτει από το φόρο στο φόρο. Λοιπόν, δεν χρειάζονται υπερπλεονάσματα, γιατί όπως ξέρει και ο κύριος Χατζηδοδοσίου, το παραπάνω που παίρνουν από το υπερπλεόνασμα είναι αφαιρείται από την πραγματική οικονομία. Είναι σαν να παίρνει από την πραγματική οικονομία δυνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, δηλαδή αυτό θα κυκλοφορούσε χρήμα στην οικονομία, θα γινόντουσαν συναλλαγές, θα βοηθούσαν το ΑΕΠ, άρα θα ενισχυόταν η ανάπτυξη. Αυτό το αφαιρείς, το παίρνεις, το κρατάει.
1: Το παίρνεις από την πραγματική οικονομία. Άρα μας λέτε ότι δεν χρειάζονται υπερπλεονάσματα. Να όμως, που έτσι αυτή είναι η κυβερνητική πρακτική, να το πω έτσι. Δημιουργεί υπερπλεονάσματα.
4: Να σας πω, όταν ήμουν στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, το πρώτο μνημόνιο είχαν τεθεί υψηλοί στόχοι για τα πλεονάσματα. Και όλοι θεωρούσαν ότι ήταν πάρα πολύ οι στόχοι, ως στόχοι. Στη συνέχεια κατέβηκαν οι στόχοι, αλλά πραγματοποιούσαν πάλι υπερπλεονάσματα.
1: Παρόλο που κατέβηκαν.

0: διαφορετικά τα πράγματα.
1: Επειδή λέτε ότι είναι δηλητήριο τα υπερπλεονάσματα, αν δεν υπήρχαν κατά κάποιο τρόπο και δινόντουσαν.
0: Θα είχαμε μεγαλύτερη ανάπτυξη.
1: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, θα ήμασταν, να το πω λαϊκά, ίσα βάρκα, ίσα νερά. Δηλαδή, θα είχαν ανάπτυξη και η ανάπτυξη αυτή θα επέστρεφε.
2: Άρα, γιατί το κάνει το οικονομικό επιτελείο, κύριε Κωνσταντίνο?
0: Κόσμο και οι επιχειρήσεις θα λειτουργούσαν, οι μικρές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες. Τα ξέρει καλά ο κύριος Χατζηθεοδοσίου.
1: Άρα, είναι αυτό που λέει ο κύριος Χατζηθεοδοσίου.
2: Γιατί το κάνει το οικονομικό επιτελείο?
0: Προφανώς για να έχει έσοδα και να μπορεί να μοιράζει έσοδα κατά
1: όποτε δοκούν θέλει. Ναι, και σε όποιους θέλει και όπως θέλει. Κύριε Χατζηθεοδοσίου.
3: Νομίζω ότι ο κύριος Γιακώβας τα είπε όλα. Εγώ να προσθέσω το εξής. Όταν λες υπερπλεώνασμα, τι σημαίνει? Ότι τα παίρνεις κυρίως από έμεσους φόρους. Τι σημαίνει ο έμεσος φόρος? Μειώνεις και άλλο την αγοραστική δύναμη και αυτό φαντάζομαι ότι έχει επιπτώσεις και στην αγοραστική δύναμη των πολιτών αλλά και στις επιχειρήσεις. Γιατί έχει λιγότερα λεφτά να μπορέσει να καταναλώσει. Άρα σε μια τέτοια εποχή νιώθει μεγαλύτερη πίεση. Ασφαλώς και ξέρουμε και είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση όταν κάνει τον προϋπολογισμό ξέρει ότι παίρνοντας κάποια μέτρα το κάνει. Και η επίσημη απάντηση που δίνει είναι δύο ειδών. Η μία είναι ότι από το προπλεώνασμα βγάζει τα επιδόματα, στο οποίο έχω εξηγήσει ότι διαφωνώ, τα επιδόματα δεν είναι κάτι, και το άλλο είναι ότι πληρώνει προώρα το χρέος. Σε κάθε περίπτωση το ασφαλές είναι αυτό που ο κ. Γιακώβας μειώνει την αγοραστική δύναμη, μειώνει τον τζίρο, μειώνει την ανάπτυξη. Γιατί πιέζει τόσο πολύ τον καταναλωτή που του είναι αδύνατο να μπορέσει να καταναλώσει και γι' αυτό βλέπουμε πτώση στον τζίρο στο εμπόριο, γι' αυτό και βλέπουμε την εικόνα που υπάρχει από κάθε ακρίβεια που μεγαλώνει, γιατί το έχει παραπληρώσει. Του έχει αφαιρέσει πάρα πολλά χρήματα από το παντελόνι όλο αυτό το διάστημα και το οποίο όπως καταλαβαίνει συνεχίζεται. Δηλαδή όταν λες 11,5 δισεκατομμύρια από έμεσους φόρους και όταν οι έμεσοι φόροι στην Ελλάδα είναι μεγαλύτεροι από τους άμεσους φόρους, θυμίζω εδώ κάτι το οποίο το Πανεπιστήμιο είναι πρώτο-πρώτο. Ο άμεσος φόρος είναι έντιμος. Πληρώνει ο καθένας ανάλογα με το εισόδημά του. Ο έμεσος φόρος δεν είναι έντιμος, γιατί πληρώνει όλοι το ίδιο φτωχή πλούσιο. Ο έμεσος, συγγνώμη. Δεν είναι έντιμος και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει. Δηλαδή, υπάρχει άλλη χώρα της Ευρώπης που η έμεση φόρη είναι μεγαλύτερη από τους άμεσους.
2: Άλλη απορία. Το υπερπλεώνασμα στον κύριο Λαργόβα και μετά στον κύριο Χατζηθεοδοσίου. Το υπερπλεώνασμα μοιράζεται. Διότι τόσο καιρό αυτό που μας έλεγαν χρόνια τώρα από την κυβέρνηση, ότι αυτό δεν είναι για να το πάρεις και να το μοιράσεις μετά όπου θέλεις. Το παράγεται και μετά πηγαίνει για πρόλεια πληρωμή του χρέους. Τώρα έχουμε έτοιμα.
1: Δεν μοιράζεται και σαν επίδομα.
0: Μοιράζεται ένα μέρος του υπερπλεονάσματος σαν επίδομα.
1: Σαν επίδομα αυτό.
2: Όταν λοιπόν το πρότεινε αντιπολίτευση, η κυβέρνηση έλεγε είστε λαϊκιστές. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να μάθετε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Τώρα βλέπω το αίτημα. Εγώ δεν είμαι ειδικός περί τα οικονομικά και ρωτώ χωρίς καμία διάθεση να χρωματίσω υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Απορία διατυπώνω. Τώρα ο Πρωθυπουργός λέει, παιδιά, με συγχωρείτε, επειδή έχουμε, το είπε και σήμερα, επειδή έχουν ακριβήνει τα προϊόντα και βγάζουμε παραπάνω ΦΠΑ από όσο έχουμε σχεδιάσει, θέλουμε αυτό παραπάνω να το δώσουμε πίσω στους πολίτες. Αφήστε μας. Εδώ αυτό πώς προέκυψε ως θέση, αφού δεν υπήρχε ως θέση, κύριε καθηγητά?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι με την ακρίβεια, ουσιαστικά ένας ο πιο ωφελημένος από όλους είναι
1: το κράτος.
0: Ναι. Γιατί εισπράττει έσοδα.
2: Ναι, αλλά έλεγαν δεν μοιράζεται, ενώ τώρα ζητάμε άδεια να το μοιράσουμε.
0: Ένα μέρος.
1: Όχι να το μοιράσουμε.
2: Να επιστραφεί.
1: Να
2: επιστραφεί στους πολίτες.
0: Ναι. Ο καλύτερος τρόπος για να επιστραφεί αυτό το κομμάτι που παίρνετε από τους πολίτες είναι να μειωθούν οι φόροι. Αυτό είναι ο καλύτερος.
2: Να μην φτάσουμε εκεί δηλαδή.
0: Ναι, να μην φτάσουμε εκεί. Γιατί άμα φτάσουμε εκεί, δεν θα μοιραστεί ολόκληρο το υπερπλεονάσμα, θα μοιραστεί ένα κομματάκι του υπερπλεονάσματος. Αυτό που γίνεται με τα διάφορα μέτρα που ακούμε κατά καιρός.
1: Κύριε Λιαργόβα, ισχύει ότι όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, παραδείγματος χάρη, θέλουμε άδεια από την Ευρώπη για να τον μειώσουμε, ενώ άλλες χώρες όπως η Γερμανία δεν παίρνουν. Ναι, εσείς μας έλεγε ότι χρειαζόμαστε, γιατί είμαστε ακόμη στα μνημόνια.
2: Αυτό είναι το ρεπορτάζ από το οικονομικό επιτελείο. Εγώ θέλω να το ξαναπώ.
1: Ναι.
2: Η Ελλάδα έχει περάσει μνημόνια. Έχει κανόνες. Δεν έχουμε τους κανόνες της Γερμανίας.
1: Να μας πει και ο κύριος Γιαρκόβα την άποψή του. Εσείς τι πιστεύετε? Γιατί η αντιπολίτευση λέει, παραδείγματος χάρη, ότι δεν χρειαζόμαστε άδεια, ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης και πολιτικής επιλογής.
0: Άδεια δεν χρειαζόμαστε εφόσον λειτουργούμε εντός των δημοσιονομικών πλαισίων. Αυτό που με την επιστολή του Πρωθυπουργός που έστειλε
2: δεν ζητάει άδεια.
0: Είναι, ναι, είναι για να μπορέσει να ξοδέψει πέρα και πάνω από το
2: να σπάσει την οροφή των δαπανών.
0: Πλαίσιο. Ναι. Άρα να χαλαρώσουν οι κανόνες γενικά. Αλλά η Κύπρος, για παράδειγμα.
1: Αυτό θέλω να πω. Η Κύπρος πώς μπόρεσε και το έκανε.
0: Και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μπορεί να ζητήσει άδεια.
1: Ακριβώς. Το έκανε.
0: Άρα, εντός των πλαισίων, θα μπορούσε. Θέμα προτεραιοτήτων ήταν, εάν ήθελε η κυβέρνηση να μειώσει τη φορολογία στα καύσιμα, μπορεί να το μειώσει.

0: Πάντως, κύριε Χατζηδοσίου, θέλω τη γνώμη σας. Εδώ η αντιπολίτευση παρουσιάζει μια αυτοκτονική κυβέρνηση, η οποία επίτηδες βάζει παραπάνω φόρους για να δυσαρεστεί τους πολίτες, μετά τους μαζεύει, μετά λέει ότι αυτοί δεν μοιράζονται και μετά πάει και ζητάει άδεια για να τους μοιράσει. Μόνο αν κάποιος έχει τάσεις αυτοκτονίας, αν πάρουμε κομμάτι-κομμάτι τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης, θα είχε αυτή τη συμπεριφορά όπως της την αποδίδει η αντιπολίτευση. Τι λέτε?
1: Έχει και άλλες εξηγήσεις. Εγώ προτιμώ να πω, θα σου πω την αρχή καταρχήν. Η Ευρώπη είναι σαν την τράπεζα. Εάν εσύ πληρώνεις το χρέος σου, τι τη νοιάζει τι κάνεις εσύ εσωτερικά? Άρα ασφαλώς και δεν χρειάζεται καμία άδεια, γιατί αυτό που τη νοιάζει είναι να μπορεί να πληρώνουμε τις δόσεις μας. Εδώ προπληρώνουμε δόσεις στην ώρα τους. Άρα θα συμφωνήσω ότι δεν χρειάζεται καμία άδεια για να κάνεις όλα αυτά. Τώρα στην πράξη, ένα μέτρο δεν το παίρνεις. Πρέπει να θυμάστε, και νομίζω πάντα κύριε Στραβελάκη, κάποιοι χάνουν, κάποιοι κερδίζουν.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή από αυτή την πολιτική η ερώτηση είναι που. Αυτό που λέμε και στο Πανεπιστήμιο, τη ροή του χρήματος, είναι σε αυτή την κατάσταση που πιέζεται η κοινωνία. Κερδίζει κάποιος? Ασφαλώς και κερδίζει. Η ανακατανομή της κοινωνίας σε σχέση με τις μεγάλες μικρές επιχειρήσεις είναι ένας τρόπος και αυτός. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Γιατί η ερώτηση θα ήταν, μα από αυτό χάνει πολιτικά. Ναι, αλλά είναι μέσα στο πολιτικό αφήγημα που έχει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, έχω πει πολλές φορές, το να πιστεύουμε ότι τα καρτέλ και τα λιγοπόλια γίνανε τυχαία, κάνουμε λάθος. Δεν γίνανε καθόλου τυχαία. Άρα είναι μια συγκεκριμένη πολιτική την οποία την εφαρμόζουμε εκ τέλους, δεν αλλάζει άποψη το συγκεκριμένο. Και θα σας πω το τελευταίο. Είδατε ότι στη Θεσσαλονίκη δεν γινόταν 120 δόσεις και μετά από ένα μήνα γίνανε 120 δόσεις. Αυτό τι αποτελεί τότε?
2: Και πώς γίναν όμως, κύριε Χατζηθεοδοσίου, και πώς μπορούν να μπουν με αυτό το επιτόκιο?
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία. Σημασία έχει λογική ζωή, το έκανε η κυβέρνηση.
1: Αν θέλετε συγκεκριμένα στοιχεία, να σας πω 3.985.000 αφημοί χρωστάνε. Στις 72 δόσεις μπήκανε 31.000, κάναν έτσι μάλλον το σωστό που μπήκανε, δηλαδή κάτω από 2%. Άρα θέλω να σου απαντήσω, δεν μπαίνω στη λογική αυτή που λέμε. Λέω ότι από τα μέτρα όλα που παίρνεις δεν χάνουν όλοι, κάποιοι κερδίζουν. Άρα η απάντηση σίγουρα είναι, δεν θέλεις καμία άδεια από την Ευρώπη για να το κάνεις. Είναι θέμα της φιλοσοφίας πολιτικής που έχεις.
0: Ναι, με συγχωρείτε, αυτό που λέει η Σύση, ότι εμείς δεν ζητάμε άδεια καταρχήν ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Ζητάμε άδεια εάν με αυτό που θα προκύψει υπερβαίνουμε την οροφή των δαπανών. Ότι εμείς έχουμε έσοδα 100, μπορούμε να έχουμε έξοδα 100. Εάν πάμε να πειράξουμε το ένα από τα δύο ή και τα δύο, πρέπει να ζητήσουμε άδεια γιατί ανατρέπονται αστικά του προϋπολογισμού. Λέει λοιπόν η Σύση ότι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ από το Οικονομικό Επιτελείο, το κάνουμε αυτό διότι προερχόμαστε από τα μνημόνια και έχουμε άλλους κανόνες στην πληγωμένη οικονομία μας από ό,τι έχουν άλλες ισχυρότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό θέλω να σχολιάσετε, γιατί εγώ ξέρω την ίδια απάντηση που δίνει η Σύση, δίνει και σε μένα η ηγεσία του Οικονομικού Επιτελείου. Δεν λέω ότι είναι έτσι. Λέω τι λένε ότι ισχύει.
1: Μα συγγνώμη, μόλις τώρα δεν συζητάμε για το υπερπλεόνασμα που έχει κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Άρα πώς είναι δυνατόν, αφού έχει υπερπλεόνασμα, να σου πει η Ευρώπη γιατί το κάνεις?
0: Διότι
1: είναι πολύ πάνω από αυτό που σου
2: ζητάει. Είναι σε πολύ πάνω, ακριβώς. Εμείς είμαστε πολύ πάνω και είμαστε για πολλά χρόνια πολύ πάνω.
1: Πολύ πάνω. Για να σου πει, δηλαδή, θυμίζω, όταν προπληρώνεις χρέος, τι σημαίνει αυτό?
0: Είστε μπροστά, σου περισσεύουν.
2: Ακριβώς.
1: Και πληρώνεις το μέλλον.
2: Άρα, κύριε Χατζηδεοδοσίου, εφόσον είμαστε πολύ πάνω, πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε δημοσιονομικό περιθώριο και να πρέπει να πάρουμε την άδεια? Εφόσον είμαστε πολύ πάνω.
1: Την έχουμε το περιθώριο και θέμα πολιτικό. Λέω να σας πω κάτι. Ανοίγουμε ένα θέμα που δεν είναι οικονομικό, είναι πολιτικό.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Επιδόματα, να σας πω. Θυμάστε πριν 7 χρόνια, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση επιδόματα, η σημερινή κυβέρνηση, τι έλεγε? Ότι αυτή η πολιτική δεν αποδίδει και σήμερα μοιράζει όλα επιδόματα. Το επίδομα, θυμίζω, πώς να λέω ότι είναι κακό, δεν είναι ένα πρόβλημα. Το λιάνει, το κάνει πιο γλυκό, δεν σημαίνει το λύνει. Και όσο δεν συνεχίζει την πολιτική επιδομάτων, είναι σαν το επίδομα των καυσίμων. Το επίδομα των 20 λεπτών είναι αλλιώς όταν η βενζίνη κάνει 2 ευρώ και αλλιώς όταν κάνει 2,50. Τέτοια πράγματα. Είναι ένα το επίδομα λύνει το πρόβλημα. Το γλυκένει, δηλαδή το κάνει λίγο πιο φτηνό.
2: Είναι
1: αυτό που ακούτε.
2: Ναι.
1: Αυτό το επίδομα δεν θα λύσει ποτέ ένα πρόβλημα. Εγώ είμαι εναντίον των επιδομάτων. Είμαι σαφής. Δηλαδή, προτιμώ να πάρεις μια πολιτική η οποία θα λύσει ή, αν θέλετε, θα βοηθήσει στη λύση του προβλήματος, παρά ένα μέτρο τέτοιου τύπου που δεν το βοηθάει πουθενά.
0: Κλείνοντας.
1: Αν αύριο το πρωί πέσει μια βόμβα, ρίξει ο Τραμπ, να σου το πω απλά που μας ακούνε οι ακροατές μας, στο Ιράν, μπορεί το πετρέλαιο να πάει 2,70 και σου λες, δίνω 20 λεπτά.
2: Τι λοιπόν, να λύσει, λύνει τίποτα. Να. Δεν είναι τεράστια η διαφορά και πάλι παραμένει μεγάλη.
0: Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, το σχόλιο σου του προϋπολογισμού, δύο μεγέθη θέλω να σχολιάσετε. Ότι έγινε με βάση το πετρέλαιο 91,2, έχει ξεκινήσει από 82, το πετρέλαιο έχει 102 σήμερα. Δύο, λέει η Σύση ότι με αυτά τα δεδομένα που έχουμε, μας περισσεύουν να δώσουμε στην κυβέρνηση 200-200, 400 εκατομμύρια μέχρι αρχές του 27 και αν πάρουμε πράσινο από τις Βρυξέλλες, άλλα 700 πάμε στο 1,1 δις. Σχόλιο.
3: Κοιτάξτε, αυτό το μαρτύριο της σταγόνας νομίζω με το να δίνονται σιγά σιγά, λίγα λίγα, αυτό δεν ωφελεί την οικονομία συνολικά, δεν είναι αναπτυξιακό. Μπορεί να αμβλύνει κάπως τα πράγματα, αυτούς που τα παίρνουν, που παίρνουν τα επιδόματα, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε νωρίτερα. Όσο για τον προϋπολογισμό, θεωρώ ότι είμαστε σε μια κινούμενη άμμο, είναι ακόμα προσχέδιο ο προϋπολογισμός, το τελικό σχέδιο ενδεχομένως να διαφέρει πολύ και από αυτό το προσχέδιο που κατατέθηκε.
0: Έτσι.
3: Να πω, έτσι παρατηρώντας το προσχέδιο, είδα δύο μεγέθη. Και τα σύγκρινα με τον κρατικό προϋπολογισμό, με το που έχουμε ψηφίσει, του έτους, του
0: 2020.
3: Λοιπόν, στον κρατικό προϋπολογισμό υπήρχε αύξηση των επενδύσεων για το 2026 10,2, στο προσχέδιο το 2026 κλείνει με 7,7 οι επενδύσεις. Άρα προς τα κάτω. Εκεί πέφτουμε έξω. Γιατί πέφτουμε έξω? Γιατί έχουμε αυτά τα υπερπλεονάσματα τα οποία αφαιρούνται από την πραγματική οικονομία και να τα λεφτά τα οποία αν υπήρχαν θα είχαμε περισσότερη αύξηση των επενδύσεων.
0: Άρα η κατάληξη είναι ότι τα υπερπλεονάσματα είναι θηλιά στην ανάπτυξη και στην οικονομία.
3: Ακριβώς,
0: αυτό λέτε και
3: ήδη. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και το δεύτερο μέγεθος, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, 2,2 ήταν στο 2000, στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού.
0: Και τώρα είναι 3.
3: 3,8.
0: Πολύ παραπάνω. Πληθωρισμό.
3: Άρα αντιλαμβάνεστε σε τι.
0: Ο δείκτης τιμών καταναλωτή, τι διαφορά έχει από τον πληθωρισμό?
3: Ο πληθωρισμός.
0: Άρα ο πληθωρισμός στο πρόβλημα 2,2 και είναι τώρα 3,8. Είναι και το 26 αυτή η πρόβλεψη.
3: Αυτή ήταν η πρόβλεψη στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού που κατατέθηκε, ήταν 2,2.
0: Για το 26. Το τρέχον.
3: Για το 26.
0: Το τρέχον το χρόνο.
3: Στο προσχέδιο τώρα.
0: Ναι. Για του χρόνου.
3: Για του χρόνου έχουμε. Ναι, είναι 2,6.
0: Μάλιστα. Καταρχήν.
3: Θα πέφτει έξω, πιστεύω και αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
0: Νομίζω ότι αυτό
3: που θα πληρώσει το
2: Ελλάδα και θα 5,1%.
3: Απλά
2: ναι, αυτό θέλω να πω. Και πού θα φτάσουμε. Αυτό είναι το θέμα.
0: Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά για μένα διαφωτιστική συζήτηση με τον καθηγητή και τον πρόεδρο και τη ΣΥΣΥ. Πήραμε, Λουκία, πολλές απαντήσεις και πήραμε και θέματα.
2: Πήραμε και απαντήσεις συγκεκριμένες για να τα θέσουμε στον κύριο Σιμόπουλο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετική όπως πάντα η συζήτηση μαζί σας, κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, κύριε Λαγκόβα, κύριε Χατζηδοσίου. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από γέφυρα Βαρυμπόμπης έως Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο στο Εγάλεο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη που ανακοινώνονται αύριο. Περισσότερα στο real.gr. Πάνω από 14,3 εκατομμύρια ευρώ απέκρυψαν υπόχρεοι του πόθεν έσχες την τελευταία πενταετία σύμφωνα με τους ελέγχους της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
6: Real FM.
9: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω τόσο.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φλεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Θέλεις ένα κεραμιδό πενελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν από ό,τι βλέπω από τις ανακοινώσεις και των κομμάτων και τα όσα ακούσαμε. Ο τίτλος του προπολογισμού είναι τα υπερπλεονάσματα στο απόσπασμα.
2: Και εγώ θέλω να πω σε κάποιους εδώ ακροατές μας που έχουν την απορία ή την ανησυχία ότι μπορεί να στον κύριο Σιμόπουλο να τον αφήσουμε να πει τα δικά του χωρίς αντίλογο. Να ξέρετε ότι δεν θα είναι έτσι.
1: Λοιπόν, Πασόκ λέει εδώ και αυτό που συζητούσαμε, ότι ο στόχος του 26 και το πλεόνασμα ήταν 7,2 δις. Τώρα τηλεπροπολογισμός 9,55. Και λέει, γιατί βάζετε 2,35 δις παραπάνω? Αυτό τι σημαίνει? Υπεραπόδοση ακρίβειας. Μόνο από το ΦΠΑ τόσα επιπλέον και από αυτό τόσα επιπλέον. Άρα το μείγμα ποιο είναι? Έμεση φορολογία και επιπλέον φόροι και πλεονάσματα. Σε αυτό συμβεί το Πασόκ με τον κ. Τσίπρα, ο οποίος νωρίτερα είπε ότι τα υπερπλεονάσματα είναι επιλογές και μένη για να τα δίνουμε πίσω. Άρα, να το ερώτημα για τον κύριο Σιμόπουλο. Πριν φτάσουμε και όμως, θέλω να σου πω ένα θέμα της καθημερινότητας, Γλυκή. Λέμε πάρα πολλές φορές για αυτούς που οδηγούν γρήγορα και επικίνδυνα στην Αττική Οδό.
2: Ναι.
1: Θέλουμε αφορμή ένα βίντεο που κυκλοφορεί, το οποίο είναι πραγματικά εξοργιστικό και ίσως το έχεις συνειδητοποιήσει και εσύ καμιά φορά.
2: Ναι, ναι.
1: Να σου πω το ανάποδο. Υπάρχει ένα βίντεο με έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγεί με ελάχιστη ταχύτητα στην εστερή λωρίδα. Πίσω του έχει μια τεράστια ώρα, ένα φοβερό μποτιλιάρισμα αυτοκινήτου.
2: Ναι, αυτό
1: του κορνάρουν,
2: αυτό δεν
1: πάει.
2: Είναι και ότι καλύτερο.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ακόμη με
2: τον
1: κορνάρουν.
2: Είναι το άλλο άκρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο δρόμος μπροστά είναι άδειος. Εγώ λοιπόν λέω να γνωρίζουν όσοι πηγαίνουν.
2: Τα ωριά τους. Ας πάνε στη δεξιά.
1: Να πω. Να γνωρίζουν λοιπόν όσοι πηγαίνουν στην αριστερή λωρίδα πρώτον ότι διαπράττουν, παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άρθρο 16, παρακόλληση συγκοινωνιών. Αυτό τι σημαίνει? Σου παίρνουν τις πινακίδες για 20 μέρες και πρόστιμο 150 ευρώ. Δεύτερον, η αριστερή λωρίδα, όπως γνωρίζουν οι ειδικοί, δεν είναι για να πηγαίνεις, είναι για να προσπερνάς. Άρα, αν θες να πας στην αριστερή λωρίδα, πας, προσπερνάς και μετά πηγαίνεις. Μεσαία ή δεξιά. Δεν είναι για να πηγαίνεις. Πόσο μάλλον να πηγαίνεις με 30 χιλιόμετρα ή με 40 και να κλείνεις την Αττική Οδό. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι είναι το ίδιο επικίνδυνο. Γιατί? Διότι αν σε υποχρεώσει εσένα, όπως γίνεται συνήθως, να προσπεράσεις από τα δεξιά, αυτό είναι μια επικίνδυνη οδήγηση. Άρα σε προτρέπει να οδηγείς κάνοντας σλάλομ για να περάσεις αυτόν που κινείται αργά μπροστά. Αυτό είναι το απόλυτο πρόβλημα. Πρέπει κάπου να το συνειδητοποιήσουμε στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι επικίνδυνη μόνο η γρήγορη οδήγηση, είναι και η πολύ αργή οδήγηση, ειδικά όταν παρακολύεις τις συγκοινωνίες και κλείνεις το δρόμο πηγαίνοντας αριστερά. Θα το καταλάβουμε κάποτε αυτό? Δεν ξέρω. Ελπίζω. Τι να.
2: Να πούμε και ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει γενέθλια, γιορτάζει τα 52 χρόνια.
1: Σήμερα τα γιορτάζει.
2: Ναι, σήμερα τα γιορτάζει τέλος πάντων. Αλλά θα τα γιορτάσει, φαίνεται, χωρίς τους προέδρους που είναι εν ζωή τουλάχιστον, τους πρώην προέδρους. Χωρίς τον Κώστα τον Καραμαλή, ο οποίος είναι δίπλα στο.
1: Δεν πάει τελευταία.
2: Ναι, ναι, αλλά είναι στο Κινέζικο Επιμελητήριο που θα κάνει μια ομιλία. Εντάξει, χωρίς τον κύριο Σαμαρά, χωρίς τον κύριο Μημαράκη, κανένας δεν θα πάει.
1: Χωρίς τον κύριο Δένδια.
2: Χωρίς τον κύριο Δένδια, αυτό που το πα, έχει υποχρεώσει και ο κύριο Δένδια. Μήπως να ξεκινήσουμε έτσι, κύριε Σιμόπουλε, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Λοιπόν,
3: βλέπουμε κέφια.
2: Είχατε γενέθλια χθες, όπως με διόρθωσε ο Νίκος, αλλά σήμερα που θα τα γιορτάσετε τα γενέθλια, θα λείπουν αρκετοί. Γιατί?
3: Κοιτάξτε, από ό,τι έχει πει και ο κύριος ο Πρωθυπουργός στην έκθεση, καταρχήν το κύριο είναι ότι αποδέχεται πλήρως την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, να ιδιωτεύσει. Μία απάντηση είναι αυτή. Ο Αντώνης ο Σαμαράς
2: είναι διαγραμμένος. Ετοιμάζεται να κάνει
3: ένα κόμμα. Άρα λοιπόν, μάλλον δεν έχει θέση εκεί. Τι άλλο να πει.
2: Ο κύριος Μημαράκης, ας πούμε, που έχει διατελέσει και αυτός πρόεδρος.
3: Δεν έκανε καμιά δήλωση γιατί δεν θα πάει. Τι να πω τώρα.
2: Ναι, δεν θα είναι
3: δεν
2: όμως.
3: Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, για οποιονδήποτε
2: και λόγο. Και δεν θα είναι ούτε ο κύριος Δένδιας.
3: Καλά, ο κύριος Δένδιας δεν ήταν και στο πρόσφατο συμβούλιο το Υπουργικό, γιατί είχε κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι, γιατί υπάρχει κάποιος λόγος. Ο ίδιος ο κύριος Δένδιας στη μεγάλη εκδήλωση που έκανε δήλωσε ότι έχει υπηρετήσει με συνέπεια όλους τους αρχηγούς της παράταξης.
2: Απλά είναι καλό αυτό το να γιορτάζετε τώρα τα τόσα χρόνια και να λείπουν όλοι οι πρώην πρόεδροι.
3: Θα ήταν πάρα πολύ καλό να ήταν όλοι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην οικονομία. Ο τίτλος, κύριε Σιμόπουλε, του προϋπολογισμού, από ό,τι βλέπω από την αντιπολίτευση, είναι τα πλεονάσματα στο απόσπασμα. Βλέπω το Πασόκ, για παράδειγμα, σας ρωτά, γιατί ενώ υπήρχε προϋπολογισμός για πλεονάσματα 7 και κάτι δις, πήγε στα 9,5, άρα είναι 2,3 δις επιπλέον. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι τα παράγεται επίτηδες για να τα μοιράζεται μετά σε μητέρους. Είναι εσκεμμένη η επιλογή τέτοια πλεονάσματα. Και νωρίτερα ο καθηγητής ο κ. Νταργκόβας και ο κ. Χατζηδοσίου μας έλεγαν ότι τα πλεονάσματα είναι θηλιά στην οικονομία και αυτό που θα ήταν καλύτερο είναι να μειώσετε τους έμεσους φόρους ώστε να αντιμετωπιστεί και η ακρίβεια καλύτερα και να μην παράγονται καν, γιατί δεν βοηθούν σε κάτι. Ποια είναι η απάντηση?
3: Καταρχήν, ήδη μέσα από την επιστολή του στην Φόντερ Λάιεν ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι πραγματικά υπάρχει περίπου ένα δις, υπάρχει ένα πλεόνασμα ένα δις από το ΦΠΑ για τα καύσιμα και το οποίο ζητά να επιτραπεί
1: 700
3: να
1: είναι, ναι,
3: 700 καλά, αφαιρέσουμε τα 200 εκατομμύρια να επιστραφεί στην οικονομία, ναι. Εδώ υφίσταται ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικό, πρέπει οι οροφές δαπανών να αλλάξουν και
1: Εσχωρείτε, αφού το πήγατε από εκεί τόσο καιρό, γιατί η κυβέρνηση όταν το ζητούσε η αντιπολίτευση της έλεγε ότι λαϊκίζει? Δεύτερον, γιατί να παράγονται και μετά να επιστρέφονται και να μην πέσουν οι φόροι για να μην παράγονται?
3: Γιατί αν πέσουν οι φόροι πιθανώς να μην παράγονται. Δηλαδή το έχουμε πει αυτό.
2: Όχι, δεν ισχύει αυτό. Από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα ο καθηγητής ο κ. Στεργκόβας.
3: Δεν, καλά, εντάξει, και επειδή το είπε κατά τα άλλα σε
2: οικονομολόγος είναι.
3: Καθηγητής είναι έτσι, είναι μία άποψη. Εγώ θεωρώ ακόμη και έχω ως ένα παράδειγμα αυτό το οποίο συνέβη στα νησιά του Αιγαίου, όπου η μείωση του ΦΠΑ
2: πέρασε.
3: Δεν πέρασε. Δεν
2: εσείς
3: πέρασε,
2: γιατί λέτε ότι δεν πέρασε?
3: Δεν πέρασε, γιατί τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν πέρασε όπως έπρεπε να περάσει στον καταναλωτή. Άρα λοιπόν υπάρχει άποψη της κυβέρνησης ότι μία μείωση των έμεσων φόρων δεν θα περάσει στον καταναλωτή και υπάρχει η άποψη ότι αυτή η αύξηση η οποία προέρχεται από τη μη μείωση των εμέσων φόρων καλύτερα να βρεθεί ένας τρόπος να περάσει στους περισσότερο ευάλωτους.
2: Από την άλλη, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου μας έλεγε πριν, κύριε Σιμόπουλε, που είναι ένας άνθρωπος αγοράς, ότι οι έμεσοι φόροι δεν είναι έντιμοι φόροι και ότι είναι φόροι που, πώς να το πω έτσι, που στραγγαλίζουν την επιχειρηματικότητα και τη μικρομεσαία ανάπτυξη. Οι έμεσοι φόροι.
3: Μέσα από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την οικονομία η κυβέρνηση, έχουν δημιουργηθεί 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε μέσα από την κάρτα εργασίας τη μείωση της φοροδιαφυγής. Θέλω να πω ότι είναι μια διαφορετική προσέγγιση της οικονομίας από αυτή την οποία πάλι με σεβασμό λέει ο κύριος Χατζηθεοδοσίου. Και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου έλεγε για τις 120 δόσεις και έχει δίκιο. Και είναι κάτι το οποίο το έκανε η κυβέρνηση.
2: Δηλαδή, ναι, το έκανε η κυβέρνηση με ένα επιτόκιο 5,8 όμως. Πόσοι μπορούν να μπουν εκεί?
3: Υπάρχουν απόψεις. Όλα θα εξαρτούν εκ του αποτελέσματος. Οι 72 δόσεις δεν σας κρύβω ότι τελικά δεν πέρασαν στην αγορά.
2: Ναι, και 120 με αυτό το επιτόκιο που είναι ληστρικό από ό,τι λέει η αγορά, γιατί να περάσουν?
3: Ανήκω σε αυτούς που περιμένω να δουν. Οι 72 δόσεις δεν πέρασαν. Έπρεπε από την αρχή να είναι 120. Σας το λέω από τώρα.
1: Πάμε στο άλλο, κύριε Σιμόπουλε. Τόσο καιρό η αντιπολίτευση ζητούσε να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα και να επιστραφούν τα υπερπλεονάσματα. Έλεγε η κυβέρνηση: δεν γίνεται αυτό. Μην επιμένετε. Έχουμε ανηλυμένες υποχρεώσεις, προϋπολογισμός, ευρωπαϊκοί κανόνες. Τελικώς η κυβέρνηση πάει στις Βρυξέλλες, το ζητάει αυτό και το ζητάει υπό την έννοια ότι πρέπει να σπάσει την οροφή των δαπανών, δηλαδή να τις λείψουν έσοδα, επικαλείται την ακρίβεια της έκταξης περιστάσεως, το κάνει για συγκεκριμένο διάστημα, και ταυτόχρονα, εκτός από αυτό δηλαδή και μείωση φόρων και διανομή υπερπλεονασμάτων, καταγγέλλεται από την αντιπολίτευση ότι κακώς ρωτάει και λέει άλλες χώρες το κάνουν μόνες τους. Εμείς γιατί να ρωτήσουμε και να το κάνουμε αυτό? Να το κάνουμε κατευθείαν. Αφού το θέλετε, πώς θα το κάνουμε?
3: Σωστό ερώτημα. Οι οροφές δαπανών εξαρτώνται από την οικονομική κατάσταση κάθε χώρας. Εμείς, παραδείγματος χάρη, ερχόμαστε από τα μνημόνια, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο, όχι έλλειμμα, θα έλεγα ότι το χρέος μας είναι πολύ μεγάλο. Άλλες λοιπόν είναι άλλα τα δεδομένα στις οροφές δαπανών άλλων κρατών και άλλων της Ελλάδος. Δεν είναι επιχείρημα αυτό.
2: Βέβαια, λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Σημόπουλε.
3: Το πλαίσιο όμως είναι γενικότερο.
2: Εφόσον λειτουργούμε εντός του δημοσιονομικού πλαισίου, γιατί χρειαζόμαστε άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον λειτουργούμε εντός του δημοσιονομικού πλαισίου?
3: Μα σας είπα ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο όσον αφορά.
2: Γιατί ούτως ή άλλως έχουμε πλεόνασμα, δεν έχουμε.
3: Διαφορετικές οροφές δαπανών για κάθε κράτος.
2: Ναι, αλλά όταν έχουμε αυτό το μεγάλο υπερπλεόνασμα, είναι τεράστιο το υπερπλεόνασμα.
3: Μα σας είπα, είναι διαφορετική. Ανεξάρτητα από το πλεόνασμα, παίζει ρόλο το χρέος, παίζουν ρόλο άλλοι δείκτες. Γι' αυτό το λόγο είναι άλλες οι οροφές δαπανών για κάθε χώρα.
1: Τώρα, ο κύριος Τσίπρας λέει, γιατί ρωτάτε, εγώ για να καταλάβετε, λέει, είχα και μνημόνια το 16 και δεν ρώτησα ποτέ το Σόιμπλε και μόνος μου τα έδωσα για συντάξεις. Απάντηση.
3: Κοιτάξτε, τώρα τι να μας πει ο κύριος Τσίπρας που έφερε το τρίτο μνημόνιο.
2: Ναι, αλλά σας είπε τι έκανε. Είπε μόλις τώρα ο Νίκος.
3: Έκανε μία διαπραγμάτευση η οποία έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Μα αυτό το
1: οποίο κάνει...
2: Άλλος ρώτησε ο Νίκος.
1: Εγώ λέει δεν ρώτησα το 16 το Σόιμπλε, δεν ρώτησα κανένα, τις Βρυξέλλες. Τα έδωσε για τις συντάξεις κατευθείαν. Καλά, και μνημόνια.
3: Αφού μας έφερε το τρίτο μνημόνιο, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση λειτουργεί μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και βέβαια μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πέτυχε αυτό που πέτυχε για το ΣΕΦ, πέτυχε αυτό που πέτυχε για το Ταμείο Ανάκαμψης και είμαι αισιόδοξος ότι θα πετύχει και αυτό το οποίο τώρα παλεύουμε, άσχετα αν βγήκαμε πρώτοι στην διαδικασία αυτή, από πίσω είναι η Γαλλία, από πίσω είναι η Ιταλία. Θεωρώ ότι θα πετύχουμε την εξαίρεση αυτών των πλεονασμάτων.
2: Θα την πετύχουμε, θεωρείτε ότι θα απαντήσετε θετικά.
3: Μη με ρωτάτε με αν. Θεωρώ ότι θα γίνει.
2: Γιατί μιλάνε για αναπάντητες επιστολές στην αντιπολίτευση.
3: Ναι, όπως ήταν αναπάντητες τα αναπάντητα γράμματα, όπως ήταν και για το ΣΕΙΦ, γιατί μας έλεγαν τα ίδια για την Τουρκία, όπως ήταν για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει σφραγίδα Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός και το ξαναλέει σήμερα, χρειαζόμαστε ελελογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία. Χθες στην ανάρτησή του είπε ότι αυτοί οι κανόνες που επικαλούνται οι Βρυξέλλες είναι για άλλες εποχές, πιο ομαλές, πιο ήρεμες. Πού μπαίνουν τα όρια, θέλω να πω, συνήθως το κάθε οικονομικό επιτελείο και ο κ. Πιερακάκης, πρόεδρος του Γιώργου, επικαλούνται τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Είναι ελαστική, είναι θέμα ερμηνείας. Δηλαδή, βγαίνει ένας Πρωθυπουργός και λέει, εγώ λέω να χαλαρώσουμε λίγο. Βγαίνει ένας άλλος και λέει, όχι, να είμαστε σφιχτά. Ό,τι πούμε, ή υπάρχει κάποια αντικειμενική απόδοση. Προσέξτε, γιατί σας ρωτώ. Ότι εγώ δεν έχω ξανακούσει τον Πρωθυπουργό να λέει από τότε που εξελέγει από το 19 να τους χαλαρώσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Εάν είναι έτσι, εάν υπάρχει πιθανότητα, δυνατότητα, χωρίς πρόβλημα, χωρίς σύγκρουση με τις Βρυξέλλες, να χαλαρώνουμε δημοσιονομικούς κανόνες, τότε πού σταματάει η χαλάρωση, είναι ένα νέο δεδομένο με το οποίο κατά την γνώμη πρέπει να ξαναδούμε όλη την οικονομία μας, κύριε Σημόπουλε. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πρωτόγνωρη παγκόσμια οικονομική και ενεργειακή κρίση, έχουμε δύο πολέμους. Άρα, αν η άποψη του Μητσοτάκη, που εγώ συμφωνώ, είναι ποιοι κανόνες τώρα, δεν βλέπετε τι γίνεται, πάμε ανάποδα. Πάμε αλλιώς, διότι ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το χειμώνα.
3: Αυτό που λέτε, ουσιαστικά με αυτό που λέτε συμφωνώ. Δηλαδή αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Πάμε να το πούμε λοιπόν, όλοι μαζί στις Βρυξέλλες. Όλοι μαζί.
3: Ευρωπαϊκή πολιτική.
1: Να σπάσουμε όλο αυτό το τείχος του έχουμε κανόνες και δεν πηγαίνεται.
3: Όπως θέλει, θα πρέπει να γίνουν περισσότερο ευέλικτοι κανόνες. Συμφωνώ απολύτως. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός. Αυτό λέει και αυτό
1: και ποιος θα το κρίνει.
3: Την επιστολή του. Ναι. Καλά, αυτό θα είναι. Έχουμε τα συμβούλια κορυφής, είναι μια διαδικασία η οποία νομίζω ότι πρέπει απλώς να επιταγηθεί και να μην η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργήσει όπως λειτουργεί συνήθως, έχοντας ας πούμε κάποια πράγματα.
1: Αν λειτουργήσει όπως συνήθως, κύριε Σημόπουλε, καήκαμε.
2: Τη βάψαμε.
1: Πάει η Ευρώπη.
3: Αυτό λέω.
1: Θα πάνε όλοι να ψήσουν ΑΕΦΔΕ και ΛΕΠΕΝ.
3: Αυτό λέω.
1: Ας
3: περιμένουμε. Έχουμε κάποια κρίσιμα συμβούλια κορυφής μπροστά μας.
1: Θέλω επίσης να σχολιάσω.
2: Πάντως, εγώ θέλω να μείνω στο θέμα των υπερπλεονασμάτων, γιατί νωρίτερα που συζητούσαμε και γενικώς και κάθε μέρα που συζητάμε με οικονομολόγους, μας λένε ότι δεν χρειάζονται τα υπερπλεονάσματα, πως είναι δηλητήριο και πως ουσιαστικά μειώνουν την ανάπτυξη. Ότι θα μπορούσαμε να μην τα έχουμε και να έχουμε υγιή ανάπτυξη, όχι στα νούμερα, όχι στους αριθμούς, στις επιχειρήσεις, στην καθημερινή επιχειρηματικότητα.
1: Να μην τα έχουμε σημαίνει χαμηλότερη άμεση φόρη.
3: Τα νούμερα είναι εδώ.
2: Ναι, όχι στα νούμερα.
3: Μεγάλη μείωση της ανεργίας, είναι αυτό το οποίο συνέβη, έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δεν συνέβη επί 50 χρόνια με την ανεργία. Έχουμε μείωση.
2: Τι σχέση τώρα έχει αυτό με αυτό που σας ρωτήσαμε, κύριε Σιμόπουλε?
3: Ναι, απόλυτη. Έχουμε μείωση του,
1: έχουμε ένα λεπτό
3: του χάσματος στις επενδύσεις. Η οικονομία είναι σταθεροποιημένη. Δανειζόμαστε με χαμηλότερα επιτόκια από τη Γαλλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ιταλία. Ξεπληρώνουμε χρέος. Θέλω να πω ότι έχουμε μια οικονομία η οποία μέσα στην κρίση καταφέρνει και είναι σταθεροποιημένη και η οποία
1: θέσω,
2: αυτό θα ήταν πάρα πολύ
1: είναι...
2: καλό αν δεν τελείωνε ο μισθός στους πολίτες. Θα ήταν πάρα απάντηση, πολύ καλό.
3: Απάντηση για τον μισθό όσον αφορά τουλάχιστον αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση, ότι μετά το πρώτο 15ήμερο...
2: Δεν το λέει μόνο η αντιπολίτευση.
3: Λοιπόν, 2% έχουμε μείωση του τζίρου στα σούπερ μάρκετ την τελευταία εβδομάδα.
2: 2% έχουμε μείωση του τζίρου. Ναι. Μείωση του τζίρου, μείωση του τζίρου. Δεν ψωνίζουν δηλαδή.
3: 2% καταλαβαίνετε, αυτό το οποίο λέτε σημαίνει ότι μετά το 15ήμερο οι Έλληνες δεν έχουν να φάνε, έτσι όπως το είπατε. Και σας λέω ότι η μείωση στα σούπερ μάρκετ του τζίρου...
2: Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι μετά τις 15 ή μετά τις 18 οι Έλληνες λοιπόν, έχουν να φάνε?
1: Επειδή ο χρόνος τελείωσε, μην φάμε την επόμενη εκπομπή. Προτείνω. Το θέμα αυτό το οποίο ανοίγει η Λουκία και είναι πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή από τη μια τα μεγέθη της οικονομίας, από την άλλη η καθημερινότητα των πολιτών. Εγώ νομίζω δεν συμπίπτουν αυτά τα δύο. Και επειδή μας ακούνε και παίρνουμε και μηνύματα, να είναι το θέμα της επόμενης συζήτησης, πάρα πολύ σύντομα, να το συζητήσουμε αναλυτικά.
3: Τα μηνύματα δεν είναι ο κανόνας.
1: Να το συζητήσουμε, το εισάγω προς συζήτηση. Θα ακούσουμε με σεβασμό την άποψή σας, θα σας μεταφέρουμε και το μήνυμα των ακροατών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Ο κοινοβουλευτικός πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μαζί μας, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Real FM.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα βιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
14: τι κουαλίτα.
15: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
16: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
17: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
18: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
18: Και εδώ και εκεί.
17: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
18: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
17: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
19: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
20: Μπαμπάκα μου. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πλησιάζοντας προς το τέλος και ενώ αφήσαμε κρεμότητα Λουκία για τα επιπλεονάσματα και ξέρεις, να βάλουμε στη ζυγαριά πώς πάει η ελληνική οικονομία, πώς περνούν οι Έλληνες πολίτες στην καθημερινότητά τους, είναι το επόμενο θέμα συζήτησης. Να πω ότι και σήμερα ήταν μαζί μας η Κοσμοτέ. Το όνομά του είναι Bond, σου λέει κάτι, Λουκία. James Bond.
2: James Bond.
1: Από αυτή την Πέμπτη που μας πέρασε, 1η Οκτωβρίου, ως το τέλος του μήνα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει όλη την ιστορία. Την κινηματογραφική του 007 από τον Dr. No, που ξέρεις, η ταινία βγήκε σαν σήμερα ή σαν χθες, νομίζω, για πρώτη φορά, πριν από. Νομίζω ήταν 62, με τον Sean Connery, ως το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Επίσης, να πω για την Ντουροστίκ που ήταν και σήμερα μαζί μας, με εμπειρία από το 1988 στις σχόλες Πλακιδίων και μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Ντουροστίκ είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και η επικόλυση πλακιδίων πάνω στα παλιά πλακάκια, η Ντουροστίκ έχει τη λύση για τις σχόλες πλακιδίων. Τι ταξίδι μας έχει σήμερα?
2: Λοιπόν, πάμε Αράχοβα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι της Αράχοβας και αποτελείται βεβαίως από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής.
1: Τι λες τώρα?
2: Επίσης, ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom και Μόρις Αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκεται το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παπα Δημητρίου. Και λίγα λόγια για τη Real News που μας έρχεται. Ιστορίες φόνων, το μυστικό δωμάτιο, food and travel και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App. Από εμάς, εμείς τελειώσαμε για σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 3. Ακολουθούν ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Στεφανία Κασίμη και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιώργο τον Ταβαρίνο και τη Βάσκη την Κούτρα και φυσικά όλους και όλες εσάς. Από εμένα και τον Νίκο Στραβελάκη να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
1: Και καλοκαιρινό απόγευμα,
2: yeah. Βέβαια.
21: Real FM.
22: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
23: Λογαριασμοί.
22: Υγεία.
23: Σούπερ μάρκετ.
22: Μίτινγκ.
23: Λογαριασμοί ενεργείο.
22: Υγεία. Υγεία.
24: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις.
4: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
3: Γιουλάς Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία μοναδικής ποιότητας. Γιουλάς Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλάς Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
4: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: του αριστερού ποδιού και χάνει το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Στη Super League 2 για την πέμπτη αγωνιστική, Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2, ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Ήρου 0-0 και Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Έθριος αύριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στην ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Όσοι παρακολούθησαν την εκπομπή μας την Παρασκευή, θυμούνται ότι είχαμε μια διπλή χαρά. Καταρχάς ήταν εδώ ένας σπουδαίος τραγουδοποιός, ένα εκπληκτικό παιδί, ο Παντελής Κυραμαριός. Διπλή χαρά όμως γιατί κάναμε την παρουσίαση για πρώτη φορά, ακούστηκαν στο ραδιόφωνο τα τραγούδια ενός εκπληκτικού δίσκου που έχει φτιάξει ο Παντελής, «Άνθρωποι από φωτιά». Είναι ο τίτλος, 10 τραγούδια ιστορία. Και όπως είπαμε και την Παρασκευή, κάθε Δευτέρα και για 10 Δευτέρες θα παρουσιάζουμε κάθε ένα τραγούδι ξεχωριστά από αυτή τη σπουδαία δουλειά. Ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσουμε είναι «Ντολόρες η Μπαρούρη», «Λα Πασιονάρια». Μιλάμε για αυτή την φτωχή νεαρή γυναίκα από τη χώρα των Βάσκων που αναδείχτηκε σε θρυλικό στέλεχος του Ισπανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, σε θρυλική μορφή του παγκόσμιου, του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Το όνομά της ταυτίστηκε με τον Όπα Σαράν και έγινε συνώνυμο της αντίστασης κατά του φασισμού. Μετά την επικράτηση της Χούντας στην Ισπανία, κατέφυγε μαζί με χιλιάδες άλλους πολιτικούς πρόσφυγες στη Γαλλία και στη συνέχεια στην Σοβιετική Ένωση. Η Πασιονάρια επέστρεψε στην Ισπανία μετά την πτώση της Χούντας το 1977. Η φωνή της, η ύπαρξή της, η μορφή της θα συνδέεται πάντα με την ηρωική προσπάθεια υπεράσπισης της δημοκρατίας απέναντι στο φασισμό. Το «Λα Πασιονάρια», όπως έμεινε στην ιστορία, σημαίνει «λουλούδι του πάθους». Η μουσική και η στίχη είναι του Παντελή Κυραμαριού. Τραγουδούν ο Δημήτρης Μιστακίδης και ο Τάινι Τζάγκελ. Είναι τα λόγια του ραψιμίου του Τάινι. Επαναλαμβάνω, το άλμπουμ είναι «Άνθρωποι από φωτιά» και το τραγούδι κυκλοφορεί από σήμερα, από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής.

Αφού λοιπόν πήραμε τις ανάσες μας και αφού σκοτώσαμε και τα μικρόβια, γιατί κυκλοφορούν τέτοια, θα πάμε από την Πασιονάρια και από τον Όπα Σαράν σε αυτούς που θα περάσουν τώρα και θα περάσουν γιατί ξέρετε στις πόρτες είναι κάτι Αμερικανοτσολιάδες και αναφέρομαι βεβαίως στην αυριανή επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Αλλά για εδώ τους εγχώριους που θα τους τρώσουν το χαλάκι ήδη είναι σαν ξεροσταλιάζουν, σαν τα σκυλάκια ξέρετε εκεί που στάζουν τα σαλάκια τους περιμένοντας το αφεντικό. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε, εξέδωσαν πριν από λίγο, απαγόρευση όλων λέει των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και των μηχανοκίνητων πορεών στην Αθήνα εν ώψη του καλού αυτού ανθρώπου, εν ώψη του Υπουργού των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν με εντολή του κυρίου Χρυσοχοίδη η αστυνομία διέταξε την απαγόρευση κάθε δημόσιας συνάθρησης από τις 6 το πρωί της Τετάρτης μέχρι και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Ως εκ τούτου λοιπόν θα πάρουν και μέτρα όπως λένε στα οποία θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες όπως είναι τα μέτρα τάξης, η αστυνομία Αθηνών, η ασφάλεια, η τροχέα κτλ. Επίσης θα επιστρατεύσουν λέει και drones για να επιβλέπουν από αέρος. Και όπως σημειώνουν στην ανακοίνωση που έχουν εκδώσει, την αστυνομική ανακοίνωση, επαπειλείται λέει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων. Ότι επαπειλείται προφανώς σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επαπειλείται, αλλά η απειλή είναι αυτός ο Ρούμπιο, είναι αυτός ο δολοφόνος, έτσι. Αυτός ο εκπρόσωπος της και της μαφίας, της κουβανικής μαφίας στο Μαϊάμι. Προφανώς λοιπόν όταν έρχεται σε έναν τόπο ένα τέτοιο καταπληκτικό στοιχείο υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, όπως βεβαίως αλήθεια είναι και αυτό το περικινδύνου για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων. Άλλωστε ο άνθρωπος έχει στην καμπούρα του πολλά τέτοια. Να θυμίσω ότι βομβάρδισαν το σχολείο στο Ιράν και σκότωσαν τα παιδάκια και κάθε μέρα δολοφονούν στην Παλαιστίνη με τις πλάτες και του Ρούμπιο. Ως εκ τούτου λοιπόν έχουν απολύτως δίκιο όταν μιλάνε για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων. Λοιπόν, καλά θα έρθει ο Ρούμπιο. Αυτό που θα βρει ο Ρούμπιο εδώ, ας μην νομίζουν βέβαια ότι θα είναι, ξαναλέω, οι Αμερικανοτσολιάδες που τους περιμένουν, γιατί αύριο, ό,τι και να κάνουν, προγραμματίζονται τεράστιες διαδηλώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε μια σειρά πόλεις της χώρας απέναντι στον εκπρόσωπο του Τραμπ και του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού στην Αθήνα. Η διαδήλωση που οργανώνουν τα συνδικάτα, τα σωματεία, δεκάδες φορείς, είναι σε 7.30 ώρα στο Σύνταγμα. Αλλά για να δούμε τώρα τι γίνεται με την επίσκεψη αυτού του κυρίου. Καταρχάς, εδώ θα έρθει και βεβαίως θα είναι και με την πρέσβυρά μας, την κυρία Γκυλφόλη. Θυμίζω ότι τις τελευταίες μέρες η Wall Street Journal αναφέρεται στην κυρία Γκυλφόιλ για το πόσο ενδιαφέρον έχει για το κάθετο διάδρομο, για το αμερικάνικο LNG και για το πόσο εμπλέκεται η χώρα μας ακόμα πιο βαθιά σε αυτόν τον ενεργειακό πόλεμο. Άλλωστε η χώρα μας είναι ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό στρατόπεδο. Η Wall Street Journal όμως έχει αναφερθεί και σε αυτό το οποίο φέρεται να είπε η κυρία Γκυλφόιλ σε συζήτηση που είχε με τον Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, πριν από κάποιους μήνες, ότι δηλαδή η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, πράγμα που θα μπορούσε να κάνει, όπως λέει η Wall Street, ότι είπε η Γκυλφόιλ, να το κάνει και στην Ελλάδα. Βεβαίως η κυρία Γκυλφόιλ τα διαψεύδει όλα αυτά. Άλλωστε, όπως ξέρουμε, οι Αμερικάνοι ουδέποτε παρενέβησαν οπουδήποτε στον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως. Ούτε επί Πιορουφόη, ούτε επί Χούντας, ούτε καν επί Κρίστοφερ, που το 1993 ήταν αυτός ο οποίος μας είχε προαναγγείλει πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Δεν το ήξερε ο Μητσοτάκης, ο Κρίστοφερ το ήξερε όμως.
Βέβαια και έχουμε και τους δημοκρατικούς στην Αμερική που έχουν καταθέσει ερωτήσεις κατά της Guilfoyle, γιατί εμφανίζεται και από τη Wall Street και από αυτούς να παίζει με διάφορους ντόπιους εδώ επιχειρηματίες της ενέργειας, με των εργοληπτικών εταιριών και τα λοιπά. Βεβαίως αυτοί έχουν και τους ανταγωνισμούς μεταξύ τους. Ο ένας μπορεί να είναι βαποράκι του αλουνού, καταλάβατε. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που έρχεται ο κύριος Ρούμπιος. Ο κύριος Ρούμπιο λοιπόν έρχεται, πρέπει να ξέρετε, σε μια στιγμή που υπάρχει οργασμός πολεμικής προετοιμασίας στη βάση της Σούδας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, στη βάση της Σούδας έχουμε οχυρωματικά έργα και νέες υποδομές ανεφοδιασμού για την πολεμική μηχανή των Αμερικάνων, εκατομμυρίων ευρώ. Το τελευταίο διάστημα έχουν προχωρήσει τέτοιου τύπου εργασίες και έχουν έναν ορίζοντα για τα επόμενα, λέει, 8 χρόνια. Εκεί θέλουν να κατασκευάσουν εκστρατευτικά οχυρά. Μαθαίνουμε ότι θέλουν να κατασκευάσουν, λέει, καταφύγια. Επίσης πάνε σε κατασκευή τσιμεντένιας πλατφόρμας για την υποστήριξη της παραλαβής, αποθήκευσης και της διάθεσης πυρομαχικών. Πρέπει να σας πω ότι είναι στην ευρύτερη περιοχή, της Σούδας που λειτουργούν διάσπαρτα

Προφανώς θέλουν παραπέρα αναβάθμιση της συμφωνίας για τις αμερικανονατοικές βάσεις. Προφανώς θέλουν περισσότερες διευκολύνσεις σε λιμάνια, σε αεροδρόμια, σε στρατόπεδα κτλ. Πάμε λοιπόν να εγκαινιάσουμε το νέο γύρο του ελληνοαμερικανικού, συγγνώμη, με συγχωρείτε, στρατηγικού διαλόγου. Αυτός, θυμίζω, εγκαινιάστηκε το 2018. Αυτή του η φάση, με κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και με πρωθυπουργό τον τι αγγελικός που είναι ο Τραμπ, τον κύριο Τσίπρα, θυμίζω τότε. Επίσης, έκτοτε έχουμε την διεύρυνση της χρήσης της Σούδας από το 2019, με το που βγήκαν οι άλλοι, επαόριστον επέκταση της συμφωνίας για την Σούδα. Επίσης, έχουμε την αναβάθμιση, όπως λένε, της Αλεξανδρούπολης, τη Λάρισα, το Στεφανοβίκιο κτλ. Και είναι μέσα σε αυτές τις συνθήκες που η καταπληκτική μας κυβέρνηση, στο πλαίσιο της διαθεσιμότητάς της και της προθυμίας της να είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις μακριά από τα σύνορα και βεβαίως μόνο στο περσινό προϋπολογισμό αυτό το οποίο αποκαλούν αμυντικές δαπάνες, δηλαδή στρατιωτικές νατοικές δαπάνες, ξεπέρασαν τα 7 δισεκατομμύρια. Ξέρετε, αυτά τα δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και νατοικές δεσμεύσεις έρχονται από τους κομμένους μισθούς, έρχονται από τις κομμένες δαπάνες για την υγεία, έρχονται από τις κομμένες δαπάνες για την παιδεία. Η ακρίβεια στα τρόφιμα, η ακρίβεια στην ενέργεια, η ακρίβεια στα καύσιμα, στο πετρέλαιο, είναι ο λογαριασμός του πολέμου τους. Και αυτό το λογαριασμό μας το στέλνουν καθημερινά. Βεβαίως, δεν είναι όλοι αποδέχτες του λογαριασμού, γιατί οι αγαπημένοι μας εφοπλιστές, οι ενεργειακοί και οι κατασκευαστικοί όμιλοι, το χειμώνα που μπαίνει σιγά σιγά, αυτοί θα ζεσταίνονται κανονικά. Και θα ζεσταίνονται κανονικά από τα κέρδη του πολέμου. Άλλοι είναι αυτοί που θα τουρτουρίζουν στα σπίτια τους. Στο πλαίσιο βεβαίως αυτής της στρατηγικής σχέσης και της super duper αγάπης με τους Αμερικάνους, αγαπιόμαστε και με τα πρωτοπαλίκαρά τους εδώ στην περιοχή. Ως εκ τούτου η Νέα Δημοκρατία υπέγραψε τη συμφωνία με αυτό το κράτος γενοκτόνο, με το κράτος δολοφόνο, για το Ισραήλ μιλάμε, για την ασπίδα του Αχιλλέα, αυτό τον υπερθόλο προστασίας. Τώρα πώς έγινε σουρωτήρι αυτός ο υπερθόλος στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν, είναι μια άλλη ιστορία. Σε κάθε περίπτωση ο ελληνικός λαός θα πληρώσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια και έχει όμως τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες του Νετανιάχου, ο οποίος Νετανιάχου, είπαμε, είναι ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είναι αυτός με τον οποίο αγκαλιάστηκε πάλι προχτές ο Μητσοτάκης στον ΟΗΕ. Με αυτόν τον γενοκτόνο αγκαλιάστηκε πάλι προχτές ο Μητσοτάκης. Έτσι λοιπόν έρχεται ο κύριος Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που κάθε βάση αμερικανονατοική και κάθε λιμάνι και κάθε κόμβος τέτοιος προφανώς καθιστά τη χώρα μας και στόχο αντιπίνων. Το πώς τώρα θα γίνει δεκτός ο κύριος Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο θα γίνει δεκτός όπως ακριβώς αρμόζει σε σφαγής. Όπως ακριβώς αρμόζει στους εκπροσώπους των δολοφόνων. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω πως ό,τι και αν έχουν ανακοινώσει για την Τετάρτη που απαγόρευσαν τις συναθρήσεις άνω των 3, θυμάστε σε ποιες άλλες εποχές γίνονταν αυτά. Βεβαίως αυτά τα συνηθίζουν και επί δημοκρατίας αυτοί. Επίσης χρόνια τους πολλά σήμερα, μάλλον χτες είχαν τα γενέθλιά τους, αλλά σήμερα ο Μητσοτάκης έκανε την ομιλία του, την κάνει τώρα, δεν ξέρω τι κάνει, για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο λοιπόν της δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία και οι προηγούμενοι
καθορίζουν, κανονίζουν τέτοιες απαγορεύσεις συναθρήσεων άνω των τριών. Τα είχαν κάνει

0: και με τον Κλίντον, τα είχαν κάνει και με την κυρία Μέρκελ και με άλλους και με άλλους. Τώρα τα κάνουν και με τούτον εδώ τον εκπρόσωπο του κλόουν του Λευκού Οίκου. Ό,τι και να κάνουν όμως, επαναλαμβάνω, αύριο δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα θα είναι στο δρόμο στην Αθήνα. Η συγκέντρωση, το συλλαλητήριο, είναι στις 7.30 ώρα το απόγευμα για να γίνει η υποδοχή του Ρούμπιο όπως ακριβώς αρμόζει στα εγκλήματα τα οποία έχουν διαπράξει και στη χώρα μας και διαπράττουν σε όλο τον κόσμο αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Γιαγιά μου, τι έχεις?
10: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
9: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
10: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
9: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
10: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
9: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
11: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Auto Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Το μέλλον σου χωράει παντού.
19: Υποβολή εργασίας έγινε.
20: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
21: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
22: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
18: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
23: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
24: Στους 97,8.
25: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
27: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την πρώτη δέσμη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Στο 100% η κρατική ενίσχυση για τις κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
27: Αυξημένη στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στην Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισία σε Ψυχικό και Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Ηρακλείου έως Πεντέλης.

0: Και βεβαίως χτες συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από το θάνατο του Μίμη Πλέσα, ενός σπουδαίου της ελληνικής μουσικής. Εδώ πρέπει να σας πω, έχω έναν ο οποίος έχει πολύ επικραφή που είπα για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι με τον... Καλά, με τον Αχιλλέα δεν είσαι. Παριστάνεις ότι είσαι με τον Αχιλλέα, όπως τα παριστάνετε. Εσείς παριστάνετε ό,τι παριστάνετε. Αλλά αν είσαι τόσο παθιασμένος, ρε παιδί μου, με το Ισραήλ, γιατί δεν πας να καταταγείς εκεί, στις Ισραηλινές δυνάμεις. Γιατί ξέρεις, ό,τι αφορά τους υπόλοιπους, καλά, σε παρατάω εσένα, δεν ασχολούμαι άλλο μαζί σου. Ξέρετε, αυτά τα 3-3,5 δισεκατομμύρια, το λέω με αφορμή το μήνυμα εδώ του, του φίλου του Ισραήλ, δεν είναι, ξέρετε, ένας αφηρημένος αριθμός. Αυτά είναι λεφτά που παράγονται από τη δουλειά των ανθρώπων και από τη φορολόγηση των ανθρώπων. Θα έρθω στη φορολόγηση των ανθρώπων, γιατί σήμερα καταθέσανε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Και... είναι προφανές βέβαια ότι το βάρος αυτό δεν τελειώνει στις αγορές αυτών των συστημάτων, γιατί ξέρετε, αυτά χρειάζονται και πυράβλους, χρειάζονται και ανταλλακτικά και τη συντήρηση και την τεχνική, λέει, υποστήριξη και την εκπαίδευση και τις μελλοντικές αναβαθμίσεις και τον κώδικα. Τον κώδικα, θυμάστε τι έγινε με τον κώδικα. Δεν το δίνουμε τον κώδικα, όχι, μετά θα τον δώσουμε τον κώδικα, και εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά την προστασία και την ασπίδα της χώρας, θα υπάρχει τουλάχιστον άλλο ένα κράτος, ένα ξένο κράτος, το οποίο θα έχει πρόσβαση στα συστήματα ασφάλειας της χώρας. Αλλά πέρα από αυτό, ξέρετε τι σημαίνουν αυτά τα 3-3,5 δισεκατομμύρια. Η συνολική, ξέρετε, επιχορήγηση των δημόσιων νοσοκομείων στον προϋπολογισμό του 2006 είναι 4,5 δις. Δηλαδή, τα 3,5 δισεκατομμύρια της Ισραηλινής Συμφωνίας αντιστοιχούν σε πάνω από 75% ολόκληρης της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης των νοσοκομείων της χώρας. Είναι 5 και 6 φορές επάνω από τα 600 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση που παρουσίασε η κυβέρνηση σαν τάχα μου σημαντική ενίσχυση του προϋπολογισμού υγείας για το 2026. Αυτό είναι. Για να ξέρουμε από πού έρχονται δηλαδή αυτά τα λεφτά. Ο έμφυα, ο συνολικός έμφυα που πληρώνουν 7 εκατομμύρια στην Ελλάδα το 2026 είναι 2,4 δισεκατομμύρια, δηλαδή τα 3-3,5 δισεκατομμύρια που πληρώνει ο ελληνικός λαός στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα είναι το 150% ενός ολόκληρου ετήσιου έμφυα. Με αυτό το ποσό δηλαδή θα μπορούσε να μηδενιστεί για 1,5-2 χρόνια ο έμφυα στη χώρα. Είναι αυτοί που δεν έχουν λεφτά. Έτσι δεν λένε? Ότι δεν δίνουν γιατί δεν έχουν λεφτά. Για να αγοράσουν όπλα όμως έχουν λεφτά. Πάμε στο ΦΠΑ. Λέει το Υπουργείο των Οικονομικών ότι ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα τρόφιμα ειδικά θα είχε δημοσιονομικό κόστος. Έτσι τα βλέπουν αυτοί. Ως κόστος όλα. Το να μπορείς εσύ να φας είναι κόστος για αυτούς. Θα είχε, λέει, δημοσιονομικό κόστος 2,3 δισεκατομμύρια για ένα χρόνο. Δηλαδή, με την ασπίδα του Αχιλλέα πληρώνουνε 1,5 φορά πάνω ό,τι πληρώνουμε εμείς σε ΦΠΑ. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει καταργηθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα για 2 χρόνια. Αλλά δεν έχουν λεφτά για να το κάνουν αυτό με το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Λεφτά όμως για να κάνουν τέτοιου τύπου συμφωνίες με ένα κράτος δολοφόνο, ενισχύοντας την οικονομία, την πολεμική οικονομία αυτού του κράτους δολοφόνου έχουν. Εκεί έχουν λεφτά. Κατάλαβες, αγοράκι μου? Γι' αυτό λοιπόν την επόμενη φορά που θα στείλεις μήνυμα, να είσαι έτοιμος να υποστείς τις συνέπειες της αποκοτιάς σου. Λοιπόν, στην Κρήτη πρέπει να σας πω ότι καταστροφές σε υποδομές, σε αγροτικές εκτάσεις, σε περιουσίες ανθρώπων σχεδόν σε όλο το νησί είναι αμέτρητες, είναι ανυπολόγιστες οι καταστροφές. Έχουμε μεγάλες καταστροφές στο Ηράκλειο, έχουμε τεράστιες ζημιές στο Οροπέδιο, στο Λασίθι, έχουμε βιβλική καταστροφή στην Ιερά Πέτρα, έχουν υπάρξει κατολισθήσεις και πολύ σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Βεβαίως όλα αυτά συνιστούν πλήγμα και στον τουρισμό και αποθεώνουν αυτή την έλλειψη, την ανεπάρκεια, την ανυπαρξία έργων υποδομής, αντιπλημμυρικών έργων κτλ. Σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, βρίσκονται σε επικοινωνία και είναι ψύχρεμη η κατάσταση και αναμένεται να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιχείρηση του απεγκλωβισμού τους. Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό που κατέθεσαν, το προσχέδιο μάλλον του προϋπολογισμού για το 2027. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία κατέθεσαν είναι στον αέρα. Η κατάσταση αλλάζει από μέρα σε μέρα. Αρκεί να σας πω ότι πέρυσι είχε καταρτιστεί ένας προϋπολογισμός με τιμή πετρελαίου, το Brent στα 64-65 δολάρια το βαρέλι. Υπήρξε αναθεώρηση μετά. Το πήγανε στα 85, αν θυμάμαι καλά, και τώρα έχει φτιαχτεί ένας προϋπολογισμός στα 90-91 δολάρια. Όλα αυτά λοιπόν είναι στον αέρα, όλες οι προβλέψεις. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε την αντίληψή τους. Και η αντίληψή τους για το τι πολιτική και ακολουθούν και θέλουν να ακολουθήσουν καταγράφεται από την κατεύθυνση στην οποία κινείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού τους. Σήμερα λοιπόν ο Σωτήρας, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Eurogroup, κατέθεσε στη Βουλή αυτό το προσχέδιο της κυβέρνησης του άλλου Σωτήρα, του κυρίου Μητσοτάκη. Και προσέξτε τώρα, προσέξτε τι γίνεται. Την ώρα που οι φόροι έχουν γονατίσει τον ελληνικό λαό, αυτοί τι προωθούν? Αυτοί προωθούν αύξηση φόρων επί αγαθών και υπηρεσιών κατά 4,2 δισεκατομμύρια το 2027 έναντι του 2026. Όπως εγγράφεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού τους, ενώ λοιπόν στον προϋπολογισμό του 2026 οι φόροι που είχαν προβλέψει ήταν 73.645.000.000, τώρα αυτό το οποίο καταθέτουν για το 2027 εμφανίζει φόρους 77.878.000.000, δηλαδή σε αυτές τις συνθήκες της ακρίβειας, της λαιλασίας του εισοδήματος, αυτοί προγραμματίζουν, προβλέπουν και προσχεδιάζουν να πάρουν και 4,2 δισεκατομμύρια παραπάνω σε φόρους. Πάμε παρακάτω. Την ώρα που οι έμεσοι φόροι, μιλάμε τώρα για ό,τι πιο άδικο υπάρχει σε επίπεδο φορολογίας, την ώρα λοιπόν που αυτοί οι έμεσοι φόροι έχουν λαιλατίσει τα λαϊκά εισοδήματα, αυτοί τι κάνουν? Αυτοί λοιπόν αφενός κρατάνε στα ίδια ληστρικά επίπεδα τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δηλαδή στα 7,3 δισεκατομμύρια, και αφετέρου τι σχεδιάζουν? Αφετέρου σχεδιάζουν νέες εισπράξεις, νέες αυξήσεις στις εισπράξεις του ΦΠΑ κατά 1,3 δισεκατομμύρια παραπάνω το 2027 από ότι το 2026. Το 2026 είχαν προϋπολογίσει 29,2 δισεκατομμύρια να βουτήξουν από το ΦΠΑ και τώρα έρχονται και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, σε αυτές επαναλαμβάνω τις συνθήκες, της ακρίβειας των ανατιμήσεων, έχουν προσχεδιάσει να έχουν εισπράξεις από το ΦΠΑ μόνο 30 δισεκατομμύρια 600 εκατομμύρια για το 2027. Πάμε παρακάτω. Την ώρα που ο φόρος εισοδήματος, έτσι, ισοδυναμεί με σαφάρι, ένα σαφάρι, κατά των εργαζόμενων, κατά των βιοπαλλεστών. Αυτοί τι σχεδιάζουν, λέτε? Αυτοί σχεδιάζουν να επιβάλλουν φόρους στα φυσικά πρόσωπα αυξημένους κατά 1,2 δισεκατομμύρια μέσα στο 2027. Και από 15 δισεκατομμύρια, 815 εκατομμύρια που ήταν το 2026, να εκτιναχτούν οι φόροι εισοδήματος στα 17 σχεδόν δισεκατομμύρια. Προσέξτε, υπάρχει όμως ένας αριθμός ο οποίος παραμένει πάντα σταθερός. Και στους προϋπολογισμούς τους και στα προσχέδιά τους και στις προβλέψεις τους και στα αποτελέσματά τους. Ξέρετε ποιος είναι? Ο φόρος κεφαλαίου. Την ώρα που πάνε με την άμεση φορολογία να τσακίσουν εργαζόμενους βιοπαλλεστές παίρνοντάς τους 17 δισεκατομμύρια μέσα στο 2027, οι φόροι επί του κεφαλαίου πόσοι λέτε είναι? 262 εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Οι άλλοι θα πληρώσουν 17 δισεκατομμύρια. Καταλάβατε, καταλάβατε. Συνδυάστε τώρα όλα αυτά με το ότι έχουμε για τρίτη, τέταρτη χρονιά πρόβλεψη και σχεδιασμό για υπερ-υπερ πλεονάσματα. Τα υπερπλεονάσματα, αυτά τα ματωμένα πλεονάσματα, με βάση το προσχέδιό τους φτάνουν τα 10 δισεκατομμύρια. 10 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, όταν αυτή είναι η εικόνα, και ξαναλέω, αυτός είναι ένας προϋπολογισμός στον αέρα. Ωστόσο, δείχνει την κατεύθυνση, δείχνει την αντίληψή τους. Και η αντίληψή τους είναι να μην αφήσουν όρθιο τίποτα. Αυτή είναι η αντίληψή τους. Όταν λοιπόν αυτά είναι τα στοιχεία, δεν χρειάζεται να πούμε εμείς τίποτα για τον κοινωνικό κανιβαλισμό που εκπέμπει η πολιτική τους. Τα λέει όλα το προσχέδιο του προϋπολογισμού τους.
1: Real FM.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
15: Και εδώ και εκεί.
14: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
15: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
14: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
16: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
17: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο ΑΤ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
18: Μπαμπάκα μου.
19: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
21: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
20: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: υπέροχο αυτό Πλέσα. Θα τον ακούσουμε στην αρχή της δεύτερης ώρας εκπομπής. Πατάω πάνω στο τραγούδι γιατί θέλω να αλλάξουμε θέμα σχέση με αυτά τα οποία κουβεντιάζαμε μέχρι τώρα. Γιατί ξέρετε, διάβασα ένα άρθρο, δεν το είχα υπόψη μου, της Τζέννης Κρυθαρά στον ημεροδρόμο. Για αυτό το οποίο έχει συμβεί σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο. Και θέλω να μας πει η Τζέννη για αυτό το θέμα. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζέννη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι έχει γίνει?
1: Λοιπόν, η υπόθεση αφορά την καταγγελία μιας 20χρονης φοιτήτριας για ομαδικό βιασμό από 7 μέλη της αδερφότητας ΧΙΦΗ στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Το περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο του 2024, όμως η υπόθεση πήρε τεράστιες διαστάσεις τώρα μετά την κατάθεση αστικής αγωγής από το θύμα. Η κοπέλα υποστηρίζει ότι οι φοιτητές την ανάγκασαν να καταναλώσει κεταμίνη και αλκοόλ και την κακοποιούσαν επί ώρες. Μάλιστα, αρκούσε ένα μήνυμα σε μια ομαδική συνομιλία για να έρθουν και οι υπόλοιποι βιαστές στο κτίριο της αδερφότητας. Η κοπέλα το κατήγγειλε αμέσως στις αρχές και στο πανεπιστήμιο. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ποινές επιβλήθηκαν σε αυτούς τους άντρες από τους 7.
0: Δεν αμφισβητείται δηλαδή το γεγονός?
1: Το γεγονός δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, καθώς η κοπέλα πήγε αμέσως στις αρχές, έχουν γίνει και απαραίτητες εξετάσεις και επίσης η κοπέλα εγκατέλειψε και τις σπουδές της μετά από αυτό. Δεν ήθελε να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο, όπως είναι και απόλυτα λογικό. Από τους 7 κατηγορούμενους, μόνο οι 2 αποβλήθηκαν από το πανεπιστήμιο. Οι άλλοι 5 είτε στερήθηκαν τη συμμετοχή τους σε κάποια μαθήματα, είτε ανεστάλλη για λίγες εβδομάδες η φοιτησή τους. Όμως, σε ορισμένους δόθηκε η ευκαιρία να γράψουν εκθέσεις και να παρακολουθήσουν κάποια σεμινάρια προκειμένου να μειωθούν ή να μετριαστούν οι ποινές τους.
0: Να γράψουν εκθέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Πώς τη βίασα δηλαδή? Τι εκθέσεις?
1: Δεν έχει δοθεί σε δημοσιότητα το αντικείμενο των εκθέσεων, αλλά εικάζω θα μπορούσε να γίνει και κάτι τύπου τιμωρίας. Δεν θα ξαναβιάσω γυναίκα 100 φορές.
0: Αυτά υπό την κατεύθυνση, φαντάζομαι, των Πριτάνεων εκεί, της διοίκησης του πανεπιστημίου κτλ.
1: Βεβαίως, μιλάμε για ένα ελίτ πανεπιστήμιο. Η υπόθεση έχει λάβει τόσο μεγάλη έκταση στις ΗΠΑ που η νέα κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, η Κάθι Χόκουλ, αφαίρεσε την υπόθεση από τον τοπικό εισαγγελέα, γιατί υπήρχε πολύ έντονη δυσπιστία για τους αρχικούς χειρισμούς του, καθώς το 2024 δεν είχε ασκήσει ποινικές διώξεις και μάλιστα διόρισε ως ειδική εισαγγελέα η κυβερνήτης την Γενική Εισαγγελέα της Πολιτείας, τη Λετίσια Τζέιμς. Η υπόθεση αυτή βέβαια αποκάλυψε και ένα σοβαρό νομικό παράθυρο που υπάρχει στη Νέα Υόρκη, βάσει του οποίου η εκούσια κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών από το θύμα δυσκολεύει την καταδίκη για βιασμό. Οι κυβερνήτες και οι νομοθέτες έχουν δεσμευτεί να αλλάξουν άμεσα αυτό το νόμο και βέβαια παράλληλα με αυτές τις διαδικασίες υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κίνημα το οποίο γεννάται στις ΗΠΑ στα social media. Η δικηγόρος καταγγέλουσας έχει δηλώσει πως η κοπέλα δέχεται απειλές από το περιβάλλον των κατηγορουμένων. Ως απάντηση, χιλιάδες γυναίκες έχουν ξεκινήσει ένα κίνημα αλληλεγγύης το οποίο ανεβάζουν βίντεο στο Instagram, στο TikTok και λένε πως I am Jane Doe, είμαι εγώ αυτή η κοπέλα, για να μπερδέψουν τους αλγόριθμους και να προστατεύσουν την ανωνυμία αυτής της κοπέλας, γιατί υπάρχει και μία επιχείρηση από την πλευρά των κατηγορουμένων να βγάλουν στη δημοσιότητα το όνομά της, όπως βγήκαν και τα δικά τους.
0: Το Πανεπιστήμιο τι λέει τώρα για όλα αυτά?
1: Το Πανεπιστήμιο την πλευρά του λέει πως αυτό μπορούσε να κάνει και αυτό έκανε και ότι θα επανεξετάσει την περίπτωση από τη στιγμή που η κοπέλα εγκατέλειψε τις σπουδές της και οι άλλοι συνέχισαν κανονικά. Και πως ανάλογα με το τι θα ψηφιστεί πλέον ως νομοθεσία για την πολιτεία, θα κινείται και εκείνο.
0: Μας είπες ότι αυτό είναι ένα πανεπιστήμιο που πηγαίνει η ελίτ. Δηλαδή οι κανακάριδες εκεί ήταν κανακάριδες υψηλών πορτοφολιών.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ισχυρών πορτοφολιών, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Έγινε, Τζέννη μου, σου ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM.
3: Επόμενος.
4: Ναι, ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον.
7: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσα. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Εκθιάζει τον Κωνσταντή Τζολάκη Premier League με αναλυτικό ρεπορτάζ στην επίσημη ιστοσελίδα της με αφορμή την εξαιρετική παρουσία του στη χθεσινή αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Γερμανία για το Nations League. Σημειώνει ότι η καλή φόρμα του τερματοφύλακα της Χαλ συνεχίζεται. Έκανε 4 αποκρούσεις και η Ελλάδα κράτησε τη Γερμανία στο 0-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Real Weather.
9: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Ηρακλή, στον φίλο το Real, τον Blocker, που μου υπενθυμίζει ότι ο Έμφυα τέλος επιτιδεύματος, δεν το λέγανε τότε Real, όταν ανακοινώθηκε πριν από 15 χρόνια από τον κύριο Βενιζέλο, τότε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, μας είχε πει ότι είναι μέτρο προσωρινών, ναι, ουδέν μονιμότερων του προσωρινού. Καλησπέρα στο φίλο του Γιάννη, στην Καβάλα, στο Θεολόγο, στη Μαρία που μας ακούει από το Λονδίνο. Καλό ταξίδι, Μαρία μου. Καλησπέρα στο Παναγιώτη. Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Κατερίνα, στον Μπίκο. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ναι, λοιπόν, μας έρχεται αύριο ο κύριος Ρούμπιο. Μακάρι κάποια στιγμή να έρθει και ο άλλος, ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος του Τραμπ. Καλά, μεγάλη χαρά θα έχουμε αν έρθει και ο ίδιος ο Τραμπ, έτσι. Αλλά λέω για το Βάνς, γιατί έπεσα σε ένα παραλήρημα του συγκεκριμένου προχτές, ο οποίος δήλωσε, για να ξέρετε, «Επιτελώ το έργο του Θεού». «Επιτελώ το έργο του Θεού». Ο κύριος Βάνς είναι αυτός, ο αντιπρόεδρος του Τραμπ. Α, για ακούστε τώρα, είχαμε προχτές την υπογραφή οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στην Τουρκία και ποια χώρα. Τη Γαλλία. Τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι αυτή η οποία στέκεται αρρωγός μας, ημών εδώ των Ελλήνων. Και άμα πάθουμε τίποτα θα σπεύσει. Το έχει πει και ο Μακρόν. Θυμάστε. Και αγοράζουμε... Μπελαρά και Ταραφάλ, αυτή είναι η Γαλλία. Η Γαλλία λοιπόν προχώρησε σε οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας, στην υπογραφή οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία, με στόχο, λέει, την ενίσχυση των διμερών σχέσεων Γαλλίας-Τουρκίας στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής συνεργασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου και στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατιωτικής του συνεργασίας Γαλλίας-Τουρκίας. Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συμμετείχαν μάλιστα από τη γαλλική πλευρά η αναπληρώτρια υπουργός παρά το Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων, ο στρατιωτικός επιτελάρχης του Γάλλου Προέδρου, του Μανόλη, του Μακρόν, όπως επίσης και ο Γενικός Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής της Γαλλίας. Και κατά τη διάρκεια, λέει, των συζητήσεων εξετάστηκε η κατάσταση των διμερών αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων, καθώς και η πορεία του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στην Άγκυρα και το Παρίσι. Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας τόσο στο τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, όσο, προσέξτε, και στο στρατιωτικό πεδίο. Στο στρατιωτικό πεδίο. Και η υπογραφή αυτού του οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στη Γαλλία και την Τουρκία αποτέλεσε, σύμφωνα με την Άγκυρα, το σημαντικότερο βεβαίως αποτέλεσμα αυτών των επαφών και αναμένεται και η δημιουργία, λέει, ενός θεσμικού πλαισίου για τον στρατηγικό τους διάλογο ανάμεσα στην Τουρκία και την Γαλλία. Νομίζω είναι ώρα, κύριε, δεν είναι, κύριε Μητσοτάκη, παραγγείλετε 5-6 μπελαρά ακόμα και 12-15 ραφάλ. Άντε, προχωρήστε.
Όπως ξέρετε, οι μεταγραφές στην μπάλα έχουν σταματήσει, έχουν τελειώσει. Πότε είναι, Γιώργο, πάλι Γενάρη είναι. Να ξέρεις ότι στο πολιτικό μας σκηνικό οι μεταγραφές δεν έχουν χρονικό ορίζοντα. Γίνονται όλες τις εποχές. Ως εκ τούτου, λοιπόν, σήμερα είχαμε μία μεταγραφή. Ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος ήταν το πουλέν του κυρίου Τσίπρα, που μετά ήταν ο σημειοφόρος του κυρίου Κασελάκη, τώρα είναι με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ως εκ τούτου, λοιπόν, σήμερα ανακοινώθηκε η προσχώρηση του κυρίου Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είπαμε, έχουμε μεταγραφική περίοδο, η οποία μάλλον θα κρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής διαδικασίας. Διότι εδώ το θέμα είναι οι αξίες και τα οράματα, κύριε. Οι αξίες και τα οράματα. Λοιπόν, Αντώνη, ναι, το είδα αυτό με τον κύριο Γονίδη. Όσοι δεν το είδατε, να ξέρετε ότι ο κύριος Γονίδης καλωσόρισε εκεί στο Μπουζουξίδικο που τραγουδάει τον καταδικασμένο, τον Ναζί, τον καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση, τον Κασιδιάρη, ο οποίος πήγε μαζί με τους μπράβους του, δεν ξέρω, να γλεντήσει στο Μπουζουξίδικο που τραγουδάει ο κύριος Γονίδης. Και μόλις αντελήφθη ο κύριος Γονίδης στην παρουσία εκεί του Ναζί, του σβαστικοφόρου, τον καλωσόρισε από μικροφόνου λέγοντας ότι είναι φίλος του ο Κασιδιάρης και του ευχήθηκε και ό,τι αγαπά. Ό,τι αγαπά και να, πώς το λένε, να πάνε όλα δεξά. Καλώς το παλικάρι, είπε ο κύριος Γονίδης. Όταν έγινε, λοιπόν, τώρα αυτή η ιστορία, ο κύριος τραγουδιστής έκανε δηλώσεις, γιατί έγινε άλλος βεβαίως, και είπε ότι του είπαν ότι ήταν εκεί ο Κασιδιάρης, διότι και ότι το παλικάρι, λέει, δεν το έχω ξαναδεί, δεν το είχε ξαναδεί το παλικάρι, το είδε στο μαγαζί, λέει, που ήρθε, δεν τα πάω καλά, λέει, με την πολιτική, ο κύριος Γονίδης, είμαι, λέει, καλός πολίτης, έντιμος, αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέση. Δεν έχω σχέση. Και έτσι, λέει, έπρεπε να ήθελε, λέει, να είναι ευγενικός, λέει, στα πλαίσια της ευγένειας, γιατί άμα πηγαίνει, λέει, εκεί κανένας επώνυμος, του στέλνει χαιρετίσματα από πίστας, επειδή είναι ο επώνυμος, και του στέλνει χαιρετίσματα από πίστας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με την πολιτική δεν έχει καμία σχέση. Ο κ. Γονίδης έτσι εξήγησε, λοιπόν, όλη αυτή την ιστορία. Προφανώς δεν έχει σχέση και με την ιστορία ο κ. Γονίδης. Μάλλον δεν ξέρει ότι από εδώ περάσανε Ναζί από αυτή τη χώρα, ότι κάψανε 1700 χωριά και πόλεις. Μάλλον δεν ξέρει και από ιστορία. Σε αντίθεση, βέβαια, με το γεγονός, από ό,τι έχω, ενώ δεν παρακολουθώ βεβαίως την καλλιτεχνική πλευρά, αλλά επειδή τώρα με τα Facebookια και με τα Ιντερνετια. Και να μην θέλεις, στα βγάζει μπροστά στα μάτια σου και τα κοιτάς διαγωνίως εκεί τι λέει ο ένας και ο άλλος. Έχει πέσει το μάτι μου σε κάτι δηλώσεις από εκείνα που ξέρει ο Γονίδης. Δεν ξέρει από πολιτική, αλλά ξέρει να μετακινεί, λέει, αντικείμενα. Έχει, λέει, αυτή την τηλεκινητική ικανότητα, το λένε, πώς το λένε. Βάζει, λέει, στόχο, λέει, ένα κουτάλι και το μετακινεί. Το πηγαίνει 2-3 μέτρα πιο εκεί. Αυτά τα ξέρει να τα κάνει. Επίσης, από ό,τι έχει πάρει πάλι το μάτι μου, με αυτόν τον τρόπο, είναι και ξέρει και... το θυμάμαι αυτό την περίοδο του COVID. Θυμάμαι τότε ότι είχε απόψεις για το αν το αντιγρυπικό εμβόλιο είχε μέσα χιμπατζή, όπως έλεγε. Είχε μέσα χιμπατζή. Αυτά τα ξέρει. Αυτά τα ξέρει. Και, εν πάση περιπτώσει, θυμάμαι και εκείνες άλλες που μου βγάζει εκεί ο υπολογιστής μπροστά στα μάτια μου, ότι κάθε πρωί, λέει, πίνει αγιασμό και κοινωνεί κάθε 2 μήνες. Γιατί είναι και καλός χριστιανός. Και μπράβο του, και δικαίωμά του, και επηγής ειρήνη και ευδοκία. Αλλά για τον ναζισμό, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει ακούσει κάτι. Δεν έχει ακούσει κάτι για τον ναζισμό.
Ακούστε, παιδιά, για να εξηγούμαστε. Δεν υπάρχει δεν ξέρω πια σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει δεν μου είπαν, δεν άκουσα, δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν, έχουν τελειώσει. Εδώ και από την αρχή είχαν τελειώσει. Από την εποχή που τους εμφάνιζαν να είναι καλοκάγαθα τάχα μου προσκοπάκια που παίρνανε γριούλες και τις πηγαίνανε στο ATM για να βγάλουν λεφτά. Από τότε τελειωμένα ήταν αυτά όλα. Αυτοί λοιπόν οι ναζισταράδες είναι γνωστοί. Και επίσης η καταδίκη τους είναι γνωστή. Οι τελεσίδικοι. Ότι πρόκειται για εγκληματίες. Για συμμετέχοντες στη διεύθυνση εγκληματικής ναζιστικής συμμορίας. Και επίσης γνωστό είναι τι συνέβη σε αυτή τη χώρα από τους Ναζί. Επίσης γνωστό είναι ότι εδώ, και να μην ασχολείσαι με την πολιτική, κάτι έχεις ακούσει. Κάτι έχεις ακούσει ότι εδώ υπήρχε τριπλή κατοχή, παιδιά. Το 41-44. Γερμανοί, Ναζί, Ιταλοί φασίστες, Βούλγαροι κομιτατζίδες. Και ήταν τότε που η Ελλάδα, εδώ υπέστη, συστηματικά εγκλήματα πολέμου. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, οικονομική εξόντωση,

0: ευθύνης, ότι εκτελούσαν αμάχους, ότι κατέστρεφαν ολοσχερώς εκατοντάδες χωριά, τα Καλάβρητα, το Δίστομο, την Κάνδανο, τη Βιάνο, το Καμένο στην Άρτα, το Χορτιά της Θεσσαλονίκη, την Κλεισούρα στην Καστοριά, στους πύργους της Κοζάνης. Αυτά δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολύ πολιτική για να τα ξέρεις, έτσι. Και επίσης δεν χρειάζεται να ξέρεις τι σημαίνει να κουβαλάει κάποιος στο χεράκι του τη σβάστικα. Αυτοί που κουβαλάνε στο χεράκι τους τη σβάστικα είναι οι ιδεολογικοί και πολιτικοί απόγονοι εκείνων των SS που έσφαζαν βρέφη, παιδιά, γυναίκες σε αυτή τη χώρα. Την επόμενη φορά που θα πάει να εξομολογηθεί ο κύριος Γονίδης, ας ρωτήσει τον πνευματικό του. Αυτός κάτι θα έχει ακούσει. Λοιπόν, λέγαμε προχτές με τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Γεια σου, Βαγγέλη μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ότι έχουμε μια καταπληκτική Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της οποίας και στο πλαίσιο αυτής κατάστασης που υπάρχει με την ενέργεια, με την ακρίβεια κτλ., βγήκε ο αρμόδιος εκεί επίτροπός της και είπε ότι ακούστε να δείτε παιδιά, 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι φέτος πρέπει να αποφασίσουν. Ή θα φάνε, οπότε θα κρυώνουν γιατί δεν θα έχουν να πάρουν πετρέλαιο ή να ζεσταθούν με ρεύμα, ή θα ζεσταθούν, οπότε δεν θα έχουν να φάνε. Σωστά, σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε.
1: Και εσύ αυτή, σε αυτή δυστυχώς είμαστε. Και σήμερα είχαμε μια ακόμα προειδοποίηση από εκπρόσωπο τύπου της Κομισιόν, η οποία από τη μια μεριά χαιρέτησε την απόφαση των G7 να αποδεσμεύσουν τα αποθέματα πετρελαίου.
0: Όπα, κάνε μια στάση εδώ. Γιατί εδώ είχαμε άλλη μία κίνηση καθ' υπόδειξη Τραμπ, έτσι. Τους απείλησε, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτοί τώρα πια δίνουν τα αποθέματα.
1: Ωραία, δίνουν τα αποθέματα. Δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι G7, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση κρύβεται.
0: Μα βγήκε η κυρία Λάιεν και πανηγύρισε.
1: Ναι, και σαν να είναι δικιά της απόφαση.
0: Ναι.
1: Αλλά την ίδια ώρα η ίδια εκπρόσωπος μας ξαναείπε ότι ο χειμώνας αυτός θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολος για τους Ευρωπαίους. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε πλέον και την άλλη διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα κορυφωθεί την επόμενη περίοδο όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη γνωστή πλέον κόντρα ανάμεσα στις χώρες του Βορρά που θέλουν πιο σφιχτό προϋπολογισμό και κυρίως να δοθούν περισσότερα χρήματα στην άμυνα εις βάρος κοινωνικών πολιτικών, και οι χώρες του Νότου που ονομάζονται και χώρες της συνοχής που επιμένουν να διατηρηθεί μια ισορροπία υπέρ των κοινωνικών προγραμμάτων και της καλύτερης κατανομής του προϋπολογισμού και να μην πάνε όλα στην άμυνα. Αυτά θα τα δούμε στην σύνοδο κορυφής άλλης εβδομάδος, αλλά δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχουμε κάτι δραματικού, καθώς όλες οι χώρες πλέον σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους και δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή οι χώρες του Βορρά να κάνουν πίσω.
0: Αυτό που λένε τώρα ότι θα πάνε πίσω ένα έτος, κάτι όρια που είχαν βάλει, τι ακούς γι' αυτό?
1: Αυτό έχει να κάνει με κάποια δημοσιονομικά όρια. Θα δούμε αυτό κατά πόσο θα γίνει και τι θα σημαίνει αυτό πρακτικά, διότι είναι ένα είδος δημοσιονομικής αλχημίας, θα το πούμε έτσι. Δεν ξέρω ακόμα αν αυτό, τι θα προσφέρει αυτό στην πράξη ουσιαστικό, αλλά είμαστε πάντοτε σε ημίμετρα. Συζητάμε τέτοια πράγματα. Δεν συζητάμε μια μεγάλη πολιτική συντονισμένη που να ανακουφίσει τον κόσμο και τα νοικοκυριά. Θα μείνουμε μάλλον σε τέτοιες αλχημίες.
0: Θύμισε μου, Βαγγέλη, γιατί αυτό πραγματικά δεν καταπίνεται. Να βγαίνει ο άλλος και να λέει 50 εκατομμύρια ή θα πεινάσετε ή θα ξεπαγιάσετε. Αυτά τα λέει ο κύριος Κομισιόν, ο κύριος εκεί Επίτροπας Ενέργειας, σε μια οικονομία 18 τρισεκατομμυρίων ΑΕΠ, η οποία έχει προγραμματίσει ότι 800 δισεκατομμύρια, 800 δισεκατομμύρια για την πολεμική οικονομία έχει, διαθέτει.

0: για τρόφιμα και για θέρμανση δεν διαθέτει, για τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς έτσι είναι, και να θυμίσουμε πάλι, Νικό, ότι ακόμα και αν τα διαθέτει αυτά τα χρήματα για τα όπλα και ακόμα αν τα πάρει αυτά τα όπλα, δεν υπάρχει καμία πολιτική για να τα χρησιμοποιήσει. Δηλαδή αγοράζουμε πράγματα τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιήσουν.
0: Ναι, θα, τα, θα τα χρησιμοποιήσουν ως, πώς το λένε, ως καταγραφή στο θησαυροφυλάκιό τους εκείνοι που τα παράγουν.
1: Αυτό ναι, αλλά δεν είναι ότι θα αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και από ήπια ισχύ θα γίνει σκληρή ισχύ και θα διαφραγματεύεται επί ίσης όρης με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις. Θα μείνουμε στα ίδια, απλά θα είμαστε εμείς όλοι μας πιο φτωχοί.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω τόση ώρα! Τόση ώρα! Τόση ώρα! Και δεν φτάνουμε!
9: Φτάνουμε!
8: Όλο αυτό λες! Φτάνουμε, φτάνουμε, φτάνουμε! Φτάνει πια! Μαμά, πες φτάνουμε! Φτάσαμε στο αεροπλάνο!
10: Φτάνει.
8: Ποιο?
10: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την πρώτη δέσμη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Στο 100% η κρατική ενίσχυση για τις κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο στις 6 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Την Ουκρανία κατηγορεί για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης.

0: Προφανώς είπα προηγουμένως, όταν έλεγα για τον έμφυα, είπα φόρο επιτιδεύματος. Είπα, ναι, με διόρθωσε το Δεσποινάκη. Ευχαριστούμε, Δεσποινάκη. Ετιδέ το λέγανε αυτό. Ετιδέ. Έκτακτο ειδικών τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών. Έτσι δεν το λέγανε. Ετιδέ. Ή το προσωρινό. Έκτακτο. Έκτακτο. Κρατάει 17-15 χρόνια. Ο Μανώλης έχει αγωνία γιατί δεν πήγαν οι προηγούμενοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, ο Σαμαράς, αφού είπαμε, τα ξέρουμε. Ο Σαμαράς, γιατί δεν πήγαν οι υπόλοιποι, ξέρω γιατί δεν πήγαν. Γιατί μάλλον το αντιμετωπίζουν ως οικογενειακή γιορτή του Μητσοτάκη και μάλλον δεν πάνε στα γενέθλια αυτά τα οικογενειακά. Τι να σου πω, ρε Μανώλη. Λοιπόν, για πάμε στα σοβαρά. Και ξέρετε, έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά έντονης οσμής αερίου σε ένα πολύ μεγάλο σχολικό συγκρότημα στην Αθήνα, στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Θυμάστε προχτές, μάλιστα ακυρώθηκαν τα μαθήματα. Υπήρξαν διαβεβαιώσεις από υπηρεσίες και από το Δήμο της Αθήνας ότι από την πρώτη στιγμή, λέει, έκαναν ό,τι χρειάστηκε για την διευθέτηση του θέματος. Αλλά όπως κατήγγυλαν οι γονείς, η Ένωση Γονέων του 5ου Διαμερίσματος της Αθήνας, η πρώτη στιγμή που έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν δεν ήταν προχτές. Γιατί, όπως αναφέρουν οι γονείς, τέτοια έντονη οσμή αερίου υπήρχε στο γυμνάσιο της Αθήνας το 21ο από τις 16 Σεπτέμβρη. Και ότι επίσης, 5 μέρες μετά, στις 21 Σεπτέμβρη, χτύπησε συναγερμός από τον ανιχνευτή διαρροής φυσικού αερίου. Και αυτό το οποίο έγινε προχτές 2 πια του Οκτώβρη, αυτό το νέο περιστατικό, δεν ήταν το πρώτο. Γονείς λοιπόν είναι ανάστατοι, οι μαθητές είναι ανάστατοι, οι δάσκαλοι είναι ανάστατοι. Υπήρξαν μάλιστα συγκεντρώσεις, έγινε κινητοποίηση σήμερα στην Γκράβα. Είναι μαζί μας ο κύριος Καργόπουλος. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος ΟΛΜΕ, ο κύριος Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δώστε μας το ιστορικό, τι συμβαίνει στην Γκράβα.
1: Να βάλουμε καταρχήν τη διάσταση του. Ξέρετε, την Γκράβα είναι ένα σχολικό συγκρότημα, στο οποίο είναι 4 γενικά λύκεια, 2 ΕΠΑΛ, 3 γυμνάσια, 3 δημοτικά, 2 νηπιαγωγεία και ένα ειδικό σχολείο. Μιλάμε για 4.000 μαθητές περίπου και πάνω από 400 εκπαιδευτικοί. Είναι όπως τα είπατε τα πράγματα. Υπήρχαν οσμές έντονες. Έχουν καταγγελθεί από τη διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου προς τιμήν της στις 16/9. 21 έγινε φόλτ συναγερμός, όπως μας είπαν μετά, ανιχνευτής αερίου. Και φτάσαμε την Παρασκευή να έχει έντονη οσμή, να στέλνουμε αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Από 3 σχολεία της Γκράβας, το κάτω μέρος που είναι στα σχολεία των Αθηνών, με πρωτοβουλία τους διευθυντές και αυτοί προς τιμήν τους βγάλαν τους μαθητές έξω. Του Γαλατσίου τα σχολεία από πάνω έφτασε ο Δήμαρχος Πενατά Γαλατσίου και έβαλε εκεί τους μαθητές. Καλέσαμε την πυροσβεστική. Ήρθε κλιμάκιο, μπήκαμε στα υπόγεια τούνελ μέσα μαζί με εκπαιδευτικούς, άλλους και εγώ είχα μπει γονείς για να δούμε τι γίνεται. Το απίστευτο ποιο είναι, ότι αυτό που τους είπαμε, ότι θέλουμε κάποια διαβεβαίωση από έναν επίσημο φορέα. Είχαν δεσμευτεί στην Κυριακή πρωί στα σχολεία ότι έχουμε την πληροφορία ότι μέχρι το βράδυ μέσω του Δήμου Αθηναίων οι εταιρείες, είναι δύο εταιρείες, μία που είναι της παροχής του φυσικού αερίου και μία που έχει τις εγκαταστάσεις. Θα στείλουν επιστολή η οποία εγγράφως και με σφραγίδα θα διαβεβαιώνει ότι τα σχολεία είναι ασφαλή, η οποία επιστολή από χθες το πρωί μας θα φτάσει Κυριακή βράδυ, δεν έφτασε ποτέ. Δεν παίρνει κανένας την ευθύνη για 4 βασικά πράγματα που ζητάνε και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Πρώτον, να πιστώσουν ότι είναι ασφαλή τα κτίρια. Δύο, να μας απαντήσουν από πού είναι αυτές οι οσμές, αυτό το αέριο, γιατί όντως μυρίζει αέριο. Τρία, να γίνει ενδελεχής έλεγχος σε όλους τους αγωγούς. Μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο δίκτυο. Καταλαβαίνετε, ένα οικοδομικό τετράγωνο, τεράστιο η Γκράβα. Και τέσσερα, να υπάρχει επιτέλους ένα σχέδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης διαφυγής τόσων χιλιάδων μαθητών, που ξέρετε είναι άλλο πράγμα όταν γίνει σεισμός. Όταν γίνει σεισμός, για παράδειγμα, σε ένα πολύ μεγάλο σχολείο, μπορεί να είναι σημείο ασφάλειας το προάβλιο. Ή στην Γκράβα είναι το θεατράκι για τα κάτω σχολεία, το γήπεδο για τα πάνω. Αλλά σε περίπτωση διαρροής αερίου δεν είναι το ίδιο. Και δεν μπορεί οι δάσκαλοι, οι συνάδελφοί μας πρωτοβάθμιες, να παίρνουν τους γονείς έναν έναν για να φέρουν να μαζέψουν τα παιδιά τους, όταν οι γονείς είναι εργαζόμενοι και σε πόση ώρα θα φτάσουν στην Γκράβα. Για αυτά τα τέσσερα λοιπόν ζητήματα δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος.
0: Δεν υπάρχει κρατική υπηρεσία η οποία να έχει παρέμβει στο ζήτημα αυτό.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στα χέρια μας εν υπόγραφο. Το μόνο που έχουμε είναι ένα δελτίο τύπου της εταιρείας παρόχου. Επειδή ξέρετε, επειδή έχετε κάνει και έρευνα.
0: Ποια της ιδιωτικής εταιρείας.
1: Ναι, ναι, ξέρετε, επειδή έχετε κάνει και έρευνα, μια ιδιωτική εταιρεία που αγοράζει ένα κρατικό μονοπόλιο και στέλνει ένα δελτίο τύπου για την ασφάλεια, έχουμε πικρή πειρά. Μην το επεκτείνω άλλο.
0: Για μισό λεπτό εδώ τώρα. Εδώ είμαστε στη χώρα της Βιολάντα, είμαστε στη χώρα των Ντεμπών. Είμαστε στη χώρα που χάσαμε ένα παιδάκι στις Σέρες όταν εκεί είχαμε την έκρηξη στο Λεβιτοστάσιο. Είμαστε στη χώρα που έγινε η έκρηξη στην Πλάκα προχτές.
1: Ναι, αυτό λέμε.
0: Και εδώ μιλάμε τώρα για χιλιάδες ανθρώπους στην Γκράβα.
1: Προσέξτε, έχουμε αυτές ως μέσα αερίων και υπάρχει και το εξής απαράδεκτο. Στην Γκράβα γίνονται γενικευμένες εργασίες που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί κανονικά, ενεργειακής αναβάθμισης, καλωσιές γύρω-γύρω. Δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά κάνουν μάθημα εκεί μέσα, ενώ μυρίζει αέριο. Και ταυτόχρονα γίνονται εργασίες γενικευμένες σε όλα σχεδόν τα σχολικά κτίρια. Κατάσταση δηλαδή σε ένα μεγάλο μέρος, να μην πω σε όλα, σε ένα μεγάλο μέρος της Γκράβας. Και δεν παίρνει κανένα στην ευθύνη. Και εδώ πέρα εμπλέκονται δύο εταιρείες, να καταλάβετε τι μπάχαλο υπάρχει. Δύο δήμοι, Αθηναίων και συγγνώμη και Γαλατσίου, η περιφέρεια, αντικειμενικά που εμπλέκονται δύο δήμοι, και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι οποίες δεν μπορούν από μόνες τους με βάση τον νόμο να πάρουν την πρωτοβουλία. Ο Δήμος κλείνει τα σχολεία ή η περιφέρεια σε επίπεδο περιφέρειας. Και εδώ καταλαβαίνετε γιατί επικίνδυνες καταστάσεις μιλάμε και αναδεικνύεται αυτό που λέμε χρόνια, ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος κρατικός φορέας που υπό την ευθύνη του θα έχει την ανέγερση, τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Ώστε να μπορεί να υπογράφει κάποιος υπεύθυνος ότι αυτό το κτίριο είναι ασφαλές. Να μην ψάχνουμε το κλειδί από τα κλιμακοστάσια, ποιος διευθυντής το έχει ανάμεσα σε 16 σχολεία και να έχει την πυροσβεστική. Αν πάθει κάτι το διευθυντής, πώς θα μπούμε εμείς στο κλιμακοστάσιο μέσα.
0: Αυτή την ώρα που μιλάμε, κύριε Καργόπουλε, η οσμή παραμένει στην περιοχή εκεί.
1: Με βάση το πώς φυσάει, μυρίζει διαφορετικά σε διάφορα σχολεία. Σήμερα βγήκαν οι μαθητές έξω κάναν αποχή. Έγινε μια συγκέντρωση με πάνω από 500 μαθητές εκπαιδευτικούς στο θεατράκι της Γκράβας, όπου ήρθαν εκεί δύο αντιδήμαρχοι Αθηναίων του Γαλατσίου, δεν εμφανίστηκε. Υπήρχε όντως μια ένταση εκεί, ερωτήσεις που δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις. Και μετά κάναμε μια μεγάλη κινητοποίηση πορεία μέσω της Παθησίων και φτάσαμε στα γραφεία του Δήμου Αθηναίων, που είναι κοντά στην πλατεία Αμερικής. Η απόφασή μας είναι και αύριο, εάν δεν υπάρχει ένα έγγραφο που να διαβεβαιώνει ότι τα κτίρια είναι ασφαλή και τα υπόλοιπα που είπα, να μας πούνε από πού είναι το αέριο, τι έχει γίνει ακριβώς, δεν πρόκειται να μπούμε μέσα. Δεν μπορεί να παίξει κανένας με την υγεία και δεν είναι μόνο αν γίνει κάτι. Ξέρετε, όταν έχει 4.000 μαθητές σε ένα σχολικό συγκρότημα και υπάρχει καθεστώς ανασφάλειας και φόβου και μετά από αυτό που γίνει στην Πλάκα, δεν είναι καλός σύμβουλος αυτό το πράγμα. Από ένα τυχαίο γεγονός, σας λέω ότι άλλο μπορεί να γίνει, που να μην έχει και σχέση με αυτή την οσμή, δεν είναι καλό να φοβούνται, καταλαβαίνετε πώς το λέω, 400 και εκπαιδευτικοί και 4.000 μαθητές.
0: Την ευθύνη να απαντήσει κάποιος έγκυρα και υπεύθυνα. Ποιος την έχει, κύριε?
1: Εμάς μας είπανε ότι θα έστελνε οι εταιρείες μέσω του Δήμου διαβεβαίωση έγγραφη με υπογραφή μηχανικού κανονικά, η οποία όμως δεν έφτασε ποτέ. Έχουμε ένα δελτίο τύπου και προφορικές γνωματεύσεις, ερμηνείες. Δεν μπορεί να έχεις 4.000 μαθητές και να μένεις να επαφήσεις σε προφορικές εντολές ή σε δελτία τύπου. Είναι πραγματικά, πώς το πω, ντροπή να συζητάμε τέτοια πράγματα. Το 2026. Οι γονείς είναι ανάστατοι, όλες οι ενώσεις σύλλογοι γονέων είναι ανάστατοι, τα παιδιά το ίδιο και τους το λέμε καθαρά. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή σας για την κατάσταση σχολικής στέγης. Τα είπατε και εσείς λίγο πριν. Δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην έχουμε ατύχημα ένα μαθητήρα εκπαιδευτικό. Έχουν κάνει αυτό το πρόγραμμα η Μαριέτα Γιαννάκου που είναι για τη Μόστρα επί της ουσίας. Κοιτάξτε, είναι και τουαλέτες και ράμπες αμέα που είναι βασικό. Έχουν 670 σχολεία, τα είχαμε πει στην εκπομπή σας, από τα 12.500. Στείλουν ευχέστες με τις τράπεζες στα σχολεία και αντί να πάνε να μελετήσουν το πρώτο αντισεισμικό, όπου λέμε έλεγχο, στατικότητα των κτηρίων, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, όπως είναι αυτό τη θέρμανση του φυσικού αερίου, που είναι τα βασικά, δεν κάνουν τίποτα. Και δεν μπορεί αυτά να γίνονται ούτε με χορηγίες, και θεωρητικά είναι λάθος πολιτικά, αλλά και πρακτικά δεν γίνεται, ούτε να έχει θέμα αν ο Δήμος έχει λεφτά ή δεν έχει λεφτά και ποιος Δήμος έχει τα λεφτά. Η ασφάλεια του μαθητών δεν μπορεί να είναι κριτική ευχέρεια του κάθε δημάρχου και στην οικονομική του κατάσταση ή πώς να το πω, της κάθε εταιρείας πότε θα εκτιμήσει ότι έχει φορά απαλλαγή για να κάνει μια δωρεά. Είναι ευθύνη του κράτους.
0: Μα εδώ τώρα τι να λέμε, όταν μιλάμε για γκράβα, μιλάμε για μια ολόκληρη πόλη. Δεν είναι μόνο τα χιλιάδες παιδιά, έτσι, και οι εκπαιδευτικοί. Εδώ γίνονται χρήση, των, χρήση του, του κέντρου, του γυμναστηρίου, του πολιτιστικού κέντρου.
1: Έχει κλειστό πολιτιστήριο από πάνω, έχει κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ, ανοιχτό στίβο, μάλιστα, παιδική χαρά από κάτω. Λοιπόν, είναι πώς το πω, πρέπει να παρέμβουν άμεσα σε αυτά που τους λέμε. Είναι πραγματικά ντρέπομαι που κάθε φορά βγαίνουμε στην εκπομπή. Ευτυχώς έχουμε στήσει και άλλα ζητήματα στην εκπομπή σας και συζητάμε για το αυτονόητο το 2026. Για το αν δηλαδή θα έχουμε ένα κτίριο ασφαλές και σύγχρονο, μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και αν θα υπάρχουν καθηγητές στα σχολεία. Αντί να συζητάμε, να έχουν λυθεί αυτά, τα αυτονόητα δηλαδή, και να συζητάμε το ουσιαστικό που είναι τι μόρφωση δίνουμε στα παιδιά, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. Και συζητάμε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Φτάσαμε, πώς το πω, ήμουν αλλιώς και γέρασα. Φτάσαμε δηλαδή να συζητάμε κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα.
0: Είναι αδιανόητο αυτό. Κύριε Καργοπλέ, θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, να μας κρατάτε ενημέρους.
1: Από τις 7.30 ώρα το πρωί στην Γκράβα θα γίνουν και αύριο κινητοποιήσεις για αυτό το θέμα. Και το επαναλαμβάνω, αν δεν υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις παράγοντες, έγγραφη επιβεβαίωση από δημόσια υπηρεσία να μας πούνε επιτέλους από πού είναι αυτές οι οσμές αερίου. Τρίτον, να ελέγξουν όλο το σύστημα. Έχουν κλείσει την παροχή. Από τη μία δεν υπάρχει πρόβλημα, από την άλλη κλείσαν την παροχή του φυσικού αερίου. Να ελέγξουν όλες τις σωληνώσεις και όλο το δίκτυο. Και τέταρτον, να μας καταθέσουν ένα σχέδιο εκένωσης του χώρου σε περίπτωση όχι μόνο αερίου ή διαρροής, σε όλες τις περιπτώσεις που με ασφάλεια θα βγουν αυτοί με αυτές έξω.
0: Θα είμαστε επικοινωνία, κύριε Καργοπλέ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο. Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: 20 ιστορίες, 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Adeco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
11: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φυσικά και αυτός είναι Μίμης Πλέσας. Συμπλήρωκαν 2 χρόνια το θάνατό του χτες. Να στείλω χαιρετισμού στη Φωτεινή, στο Στέλιο. Είναι εξαιρετικό αυτό που μου γράφει ο κύριος Παπαζαχάριου. Δεν το έψαξα σε τόσο βάθος. Σας έλεγα για την αμυντική συμφωνία της Γαλλίας με την Τουρκία. Όπως μου λέει ο κύριος Παπαζαχάριου, προβλέπεται στο πλαίσιο αυτής της αμυντικής συμφωνίας να παράγει η Τουρκία στα εργοστάσια της τα γαλλικά όπλα που θα πωλούνται στην Ελλάδα από τη Γαλλία για μείωση, λέει, της δαπάνης μεταφοράς τους λόγω κοντινότερης απόστασης. Μάλιστα. Το καταγράφω, κύριε Παπαζαχάριου. Καλησπέρα στον Τζίμι, στον Θανάση, στον Πέτρο, στον Κωνσταντή. Ευχαριστώ όλους και όλες. Είναι λίγο το ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη παρέα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε εκλογές στην Ισπανία.
1: Έχουμε εκλογές. Τις προκήρυξε σήμερα πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ, διαλύοντας το κοινοβούλιο 9 μήνες πριν το τέλος της θητείας του. Η απόφαση βέβαια προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις με μέλη της κυβέρνησής του, του κόμματός του, αλλά και κυβερνητικούς εταίρους, λόγω απόρριψης 2 κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεκαστική κρίση την Παρασκευή. Ο Σάντσεφ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ μιας ακροδεξιάς πορείας ή μιας ευρύτερης προοδευτικής μειοψηφίας που θα διασφαλίσει κοινωνική δικαιοσύνη και ανοιχτό πνεύμα. Και βέβαια, θριαλίδα όλων αυτών των εξελίξεων αποτέλεσε ο κοινωνικός ξεσηκωμός για την έξωση της Μαρί Κάρμεν, στη Μαρδίτη. Δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκαν για τις πρακτικές των τραπεζών και την νομοθεσία που δεν προστατεύει τους ενοικιαστές, και γι' αυτό την Παρασκευή το Κοινοβούλιο της Ισπανίας κλείθηκε να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο ακριβώς για αυτό το σκοπό. Το νομοσχέδιο όμως δεν ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση και δεν επαρκούσαν οι ψήφοι της κυβέρνησης Σάντσεφ για να υιοθετηθεί. Έκτοτε ο Ισπανός Πρωθυπουργός κινήθηκε άμεσα και 2 μόλις μέρες μετά αποφάσισε να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές.
0: Προτείνω να μείνουμε εδώ γιατί το οφείλουμε στο Μίμη Πλέσα. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε αύριο. Να σε καλά, Τζένι μου, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά.
16: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ιστορίες φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχαν στήσει διαδικτυακή επενδυτική πλατφόρμα και οι ενδιαφερόμενοι καλούνταν να τοποθετήσουν χρήματα με την υπόσχεση ότι θα διπλασίαζαν το κεφάλαιό τους μέσα σε 50 ημέρες. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκας. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ σε περιοχή που αποτελεί στόχο των Χούθη της Ιεμένης, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζει σήμερα η Κυβερνητική Επιτροπή για να εξειδικεύσει τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την αποκατάσταση κατοικιών και εξοπλισμού επιχειρήσεων και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ευθύνες στην Ουκρανία για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα επιρρύπτει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης, ενώ από το στενό του Ορμούς διέρχονται σχεδόν σε καθημερινή βάση βαρέλια πετρελαίου σε αριθμούς ρεκόρ. Συνελήφθη ηλικιωμένη στα Πατήσια για επίθεση σε βάρος νηπιαγωγού, η οποία αρνήθηκε να της παραδώσει το εγγόνι της από το σχολείο, χωρίς τη σχετική υπεύθυνη δήλωση.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την τρίτη νίκη της στην πρώτη κατηγορία του Nations League πέτυχε η Γαλλία, επικρατώντας με 4-1 του Βελγίου. Για τον ίδιο όμιλο, η Ιταλία διπλασίασε τις επιτυχίες της στη διοργάνωση, κερδίζοντας με 3-1 την Τουρκία. Στη δεύτερη κατηγορία, Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία 0-0, Βοσνία-Πολωνία 1-0, Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2 και Ρουμανία-Σουηδία 0-1. Στη τρίτη κατηγορία, η Κύπρος νίκησε με 2-1 τη Λετωνία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Ο καιρός σήμερα.
8: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επειδή το συζητούσαμε πριν, το έστειλε και η κυρία Ρένα ότι είναι pop το Μέλι Ελάτης. Έλα το Βανίλια, είναι pop. Από το 2003 έδρα του Πελίτη, είναι στο Μεσοχώρι Παρανεστή Δράμας, η γη του Πελίτη. Μάλιστα. Παράγεται αποκλειστικά στην Πελοπόννησο, κυρίως στο όρο Μέναλο της Αρκαδίας. Και διάβασα τώρα, γιατί παίζει ρόλο, ότι η παραγωγή του διαφέρει συγκλονιστικά από τα άλλα μέλια, διότι παράγεται, λέει, από ένα υλικό, το μελίτωμα, που συλλέγεται από ορισμένα είδη εντόμων που τροφοδοτούνται από τα έλατα. Τα έντομα τρώνε το χυμό του δέντρου, εκρίνουν ένα κολλώδες ζαχαρούχο υγρό που ονομάζεται μελίτωμα, ή μέλι, δεν ξέρω που τονίστε, και οι μέλισσες συλλέγουν τα μελιτώματα, δηλαδή αυτό που εκρίνουν τα έντομα, και τα χρησιμοποιούν για να κάνουν το μέλι. Δεν παίρνουν δηλαδή από το λουλούδι, από τον ανθό, παίρνουν από αυτό που εκρίνουν τα άλλα έντομα που το έχουν πάρει από το φοβερό. Έχει αντισηπτική. Εντάξει, τιμή του. Το κιλό 20 ευρώ. Τα 800 γραμμάρια. Να, το ήμουν, λέει, το Σαββατοκύριακο σε ένα χωριό της Αρκαδίας, στο Ρωενό. Το πίνω στα 1200 μέτρα υψόμετρο στο Μέναλο. Όλο έλα τον γύρω-γύρω. Αγόρασα 3 κιλά μέλι έλα το βανίλια. Μου είπαν ότι βγαίνει μόνο εκεί το συγκεκριμένο και όχι κάθε χρόνο. Δοκίμασα, μιλάμε για φάρμακο, απίστευτη γεύση. Να έχει αντιεξοδοτικές, λέει, καταπραγητικές ιδιότητες, αποχρεπτικές, αντισηπτικές και διάφορα. Λοιπόν, για την είδηση που ακούσατε στο δελτίο, για την ηλικιωμένη που συνελήφθη, έστειλε πριν ένα μήνυμα ο Γιάννης. Σωστά. Βέβαια, εγώ δεν το. Την είδηση τη διάβασα για το. Για το τι. Λέγοντας το τι συμβαίνει γενικώς. Όντως η νηπιαγωγός έκανε τη δουλειά της. Ακόμα και αν γνωρίζει το πρόσωπο, πρέπει να έχει αξιοδότηση για να πάρει. Όταν πας στην αρχή της χρονιάς και σου λέει ποιοι θα έρχονται και δίνεις 1, 2, 3 ονόματα, τηλέφωνα κτλ. Κτλ. Αν πάει κάποιος και είναι η μάνα, ο παππούς ή δεν ξέρω εγώ ποιο, πρέπει να έχει ένα χαρτί μαζί του, δεν μπορεί να το πάρει το παιδί. Σωστά έκανε τη δουλειά της νηπιαγωγός. Τώρα πώς μπλέξανε εκεί πέρα, δεν ξέρω. Ελάτε, κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ που περιμένατε.
1: Όχι, εντάξει, περιμένω ακούγοντας και μαθαίνοντας. Έχω μια περιέργεια. Αυτό το μικρό μουσικό κομματάκι που αρχίζεται την εκπομπή, ναι, το έχετε πάρει μήπως από το χοντρό Λιγνό, μια φορά και ένα καιρό?
0: Όχι.
1: Γιατί έπαιζε αυτό το κομμάτι όταν έβγαινε ο Χοντρός Λιγνός, όταν ήμουν εγώ 10 ετών και πήγαινα στο Ρέξ του σινεμά.
0: Ήταν αυτό.
1: Αυτό είναι, για ρωτήστε και για μάθετε το.
0: Τώρα δεν αυτό πρέπει. Κάπου το έχω σημειωμένο, δεν είναι αυτό. Μάλλον δεν είναι αυτό. Μπορεί να το χρησιμοποιήσω.
1: Είναι πολύ περίεργος.
0: Ναι, ναι, θα το μάθω και θα σας απαντήσω.
1: Όταν θα το μάθετε, εγώ θα σας ακούω.
0: Βασικά θα το ψάξω, γιατί μου το έχουν στείλει. Ναι.
1: Ναι. Ναι, μου φαίνεται, είμαι δηλαδή 90%. Γιατί εγώ πήγαινα συνέχεια και έβλεπα το χοντρό το πίσω.
0: Μπορεί να το χρησιμοποιούσαν τότε, γιατί είναι κομμάτι καλλιτέχνη αυτό, να το χρησιμοποιούσαν τότε στις ταινίες αυτές. Μπορεί.
1: Ναι, ναι. Μπορεί. Κοιτάξτε, γιατί θα το βρείτε. Εσείς είστε expert. Δεν υπάρχει.
0: Δεν είναι θέμα expert. Θα ρωτήσω τον συνάδελφο που το έχει φτιάξει.
1: Εντάξει. Αυτό είναι ωραία. Το πρώτο θέμα, να μην καθυστερούμε. Έχω κι άλλο κάτι να πω. Μία συνάδελφό σας από τα Γιάννενα που μιλάγατε προηγουμένως, άκουσα ότι έχει προβλήματα, δεν σας ακούει, θα θέλει να αγοράσει ένα δορυφορικό, το είπατε, το ραδιόφωνο, το λέγεται δορυφορικό, ιντερνετικό λέγεται.
0: Λοιπόν, ναι, ιντερνετικό.
1: Ναι.
0: Έχω μείνει εδώ στα παλιά.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Απλώς ένα ρουτεράκι, όποιος και μας ακούει τώρα, ο οποίος είναι στο Καρπελίσι, παράδειγμα, ή η κυρία, πώς την είναι, συνάδελφός σας αυτή, ξεχνάω το όνομά της.
0: Ναι, δεν είναι συνάδελφος, η κυρία Λευκή, ακροάτρια.
1: Α, ναι, ναι. Εκδήλωσε την επιθυμία να αγοράσει ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Απλώς να της δώσω κάνα δύο πληροφορίες.
0: Για δώστε.
1: Λοιπόν. Είπε ότι κάπου θα πάει σε κάποιο κατάστημα.
0: Εκεί είναι τώρα, στα Γιάννενα, ναι, τώρα. Όχι, δεν ακούει.
1: Έπεσε για ύπνο.
0: Μα δεν μπορεί να ακούσει, αφού αυτό σας λέω, δεν ακούει.
1: Α, δεν ακούει, γιατί ήταν μόνο το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Μου διέφυγε, μου διέφυγε. Λοιπόν, θα πάει σε ένα μαγαζί στα Γιάννενα. Αποκλείεται να, αν βρει ένα μοντέλο μόνο, γιατί εγώ έχω ίντερνετικό ραδιόφωνο εδώ που είμαι και πιάνω εδώ τον κόσμο. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν έχουν
0: φέρει μόνο. Γιατί, γι' αυτό είπα εγώ δορυφορικό.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να το πει κανείς και έτσι. Αλλά δορυφορικό.
0: Γιατί ίντερνετ έχουμε και στο κινητό μας. Αλλά το ραδιόφωνο είναι άλλο πράγμα.
1: Φυσικά, έχουμε μνήμες απάνω. Πατάμε το νούμερο ένα και ακούμε εσάς κατευθείαν. Και σας ακούμε από την Αμερική, από τη Γερμανία, από οτιδήποτε. Από έχω.
0: Ναι, ας πούμε τα αυτοκίνητα, δεν ξέρω τώρα πια βέβαια με τις νέες τεχνολογίες, γιατί παίρνουν κάρτες SIM.
1: Είναι έτοιμα. Είναι.
0: Ναι, τα αυτοκίνητα, αυτό λέω, είναι δορυφορικά, δεν είναι ιντερνετικά.
1: Με ένα φορητό μικρό ρουτεράκι, το οποίο έχει μία SIM κάρτα μέσα.
0: Αυτό λέω, υπάρχουν και κάποια που είναι χωρίς SIM.
1: Αυτά δεν τα έχω ανακαλύψει ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ ξέρω ότι έχουν βγει ήδη και στην Αμερική και παντού.
0: Και εντάξει, πάντως επειδή το έχω ψάξει λίγο, οι τιμές είναι προσιτές πια πολύ.
1: Ναι, αλλά επειδή
0: είναι λίγο
1: μεταχειρισμένο το δικό μου το αυτοκίνητο, είναι λίγο μεταχειρισμένο και λέω να μην ακόμα, εφόσον ακούω και στο κινητό, όταν είμαι στο αυτοκίνητο, τέλος πάντων τι ήθελα να σας πω. Η πιο καλή επιλογή για την κυρία αυτή από τα Γιάννενα είναι να έχει ίντερνετ στο σπίτι της. Έχει το κομπιούτερ. Ναι. Καλύτερο είναι να βρει μεγάλη επιλογή από ένα γερμανικό site. Παράδειγμα, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν έχει πέρασει αυτό το πράγμα. Γιατί έχω ψάξει, πήγα στο, πώς το λένε, το κατάστημα που είναι στο Μολ κάτω, το ηλεκτρονικό. Και στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα υπάρχει.
0: Ποιο είναι το Public?
1: Το Public. Ναι. Πήγα στο Public. Έψαχνα κι εγώ. Ήθελα να πάρω κι ένα άλλο. Ένα μοντέλο είχε. Είναι,
0: γιατί
1: 150.
0: Γιατί οι περισσότεροι πια έχουν. Μέσω κινητού δουλεύουν.
1: Ναι, ναι, μα κι εγώ ακούω μέσω κινητού όταν περπατάω στο δρόμο, άμα θέλω.
0: Εγώ, ας πούμε, βρήκα τώρα. Έχει, εντάξει, κυκλοφορούν κινέζικα, δεν το λέω το κινέζικο ως κακό, έτσι, μην παρεξηγηθώ, τα οποία είναι γύρω στα 400 ευρώ, αλλά είναι ραδιόφωνα παγκόσμιας μπάντας. Έτσι χαρακτηρίζεται.
1: Η παγκόσμια μπάντα ήταν παλιά, λεγόταν.
0: Ναι,
1: έχει... Αυτό είναι άλλο πράγμα που μιλάμε.
0: Έχει, ας πούμε, δηλαδή, αυτό που βλέπω τώρα εγώ, έχει σύστημα συντονισμού σε FM, έχει ATS, LW, MW, SW, FM, έχει ενσωματωμένη ώρα 42 πόλεων, έχει SSB, έχει RDS και όλα τα συστήματα ειδοποίησης.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει πολλά αυτό. Ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι πραγματικά ένα δορυφορικό ραδιόφωνο.
1: Πιθανώς. Δεν το έχω υπόψη μου.
0: Ναι,
1: εγώ έχει... ξέρω αυτά που βγήκαν πριν 15 ναι. χρόνια.
0: Και μπορεί να αποθηκεύσει. Έχει 1674 προεπιλογές σταθμών. Όλο τον πλανήτη.
1: Καλό είναι αυτό. Μπορούμε να ακούσουμε υπόψη και τα ελληνικά ραδιόφωνα από τη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν θα
0: γίνει
1: πάλι.
0: Ναι, εννοείται. Μέσω υπολογιστή εγώ τα ακούω.
1: Από παντού μπορούμε να τα ακούσουμε.
0: Αλλά το ραδιοφωνάκι είναι άλλο πράγμα, εντάξει.
1: Ήθελα να πω στην κυρία για στο κατάστημα που θα πάει, αμφιβάλλω αν θα έχουν και ένα στα Γιάννενα, διότι στην Αθήνα το έχω ψάξει εγώ, δεν έχουν. Ένα βρήκα στο Public, μεγάλο, 150 ευρώ. Ενώ στη Γερμανία αρχίζουν από 90 ευρώ, 100 ευρώ. Εδώ το
0: φουσκό... δεν έχουμε τόσο μεγάλη ποιότητα εδώ σε αυτά.
1: Λοιπόν,
0: δεν δουλεύουν πολύ αυτές οι συσκευές.
1: Δεν δουλεύουν, ναι, γιατί οι περισσότεροι που ξέρουν κανένα δύο γλώσσες ξένες είναι σε καλή οικονομική κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, ακούνε από το κομπιούτερ από το σπίτι τους. Ή ακούνε με το κινητό στα αυτιά όταν περπατάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Απλώς ήθελα εγώ να πω στην κυρία.
0: Εδώ υπάρχουν πια ακουστικά τα οποία συνδέονται στο ίντερνετ και έχουν πομπό, έχουν δηλαδή, λαμβάνουν σήμα.
1: Παίρνουν σήμα, καρτά.
0: Όχι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά τα FM δεν χρειάζονται σήμα.
1: Τα FM, τα επίγεια δεν χρειάζονται εσύ.
0: Ναι.
1: Για επίγεια μιλάμε τώρα ή για...
0: τα ακουστικά αυτά επίγεια πιάνουν. Ή συνδέονται με το κινητό, οπότε από εκεί λειτουργούν με τη SIM.
1: Ναι, δεν συνηθίζω να βάζω ακουστικά στο
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν πολλές επιλογές που είναι πολύ πιο οικονομικές.
1: Ναι, υπάρχουν πολλές επιλογές, αλλά αυτή η επιλογή με τα ακουστικά στην Αθήνα... Μπορεί να σε πατήσει κανένα πατίνι να έρχεται από πίσω και να μην καταλάβεις τίποτα εσύ.
0: Καλά, πατίνι μπορεί να σε πατήσει και χωρίς ακουστικά.
1: Και χωρίς ακουστικά. Mm. Τέλος πάντων, εγώ απλώς ήθελα να ενημερώσω την κυρία πιο καλό είναι να το κοιτάξει στο ίντερνετ και να ψάξει να βρει ένα που έχει μια επιλογή 5 με 10 μοντέλα, να το παραγγείλει και να έρθει εδώ στην Ελλάδα και να το πληρώσει όταν θα αφηχτεί εδώ μετά από μια εβδομάδα. Αυτό ήθελα να πω στη για την κυρία. Να της το πείτε αύριο όταν.
0: Όταν θα ξανακαλέσει, μάλιστα.
1: Εδώ, δεν έχει επιλογές εδώ για το μηχάνημά του. Ναι. Αν θα βρει ένα, και αυτό θα είναι και ακριβό, δεν αξίζει τον κόπο. Έχουμε χρόνο για 5 λεπτά ακόμα ή δεν έχουμε. Ναι, ναι. Θέλω πληροφορίες από εσάς.
0: Για πείτε, αν μπορώ.
1: Γιατί εσείς, από ό,τι ξέρω, έχετε καλύτερη πληροφόρηση από εμάς όταν μπαίνουμε στο ίντερνετ και κοιτάμε. Εσείς έχετε δικά σας site, οι δημοσιογράφοι όλοι, και λαμβάνετε...
0: Δεν έχουμε δικά μας site, απλά διπλωτικάρουμε τις πηγές μας. Δεν είναι...
1: Ναι. Σύλλογος είναι, πηγές είναι... Έχετε πηγές.
0: Πηγές είναι.
1: Έχετε πηγές. Και θα ήθελα να μου πείτε, αν ξέρετε, εκεί στη Σαουδική Αραβία, που προσδιώθηκε το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, αυτοί οι Άραβες είναι λίγο... Λιγομίλητοι, δεν μιλάνε, ούτε στέλνουν συνεργεία για να πάρουν το αεροπλάνο που προσγειώνεται και μετά να πάρουν συνεντεύξεις από τους επιβάτες ότι παραλίγο τι έγινε κτλ. Πώς να την πω τη λέξη, μούκος, δεν μιλάνε καθόλου.
0: Είναι φιδωλή πολύ, ναι.
1: Φιδωλή, ναι, είναι φιδωλή πάρα πολύ. Δεν θέλουν να μαθαίνει κανένα στο εξωτερικό τι γίνεται εκεί στη Σαουδική Αραβία. Εγώ όμως θέλω. Λοιπόν, μήπως ξέρετε οι δύο πιλότοι, όχι, τι λέω εγώ. Ναι, ο ένας ο πιλότος, αυτόν που μαχαίρωσε, είναι στο νοσοκομείο, δεν μας δίνουν καμία πληροφορία. Ναι. Μήπως ξέρετε.
0: Όχι.
1: Δεν κυκλοφορεί καμία.
0: Όχι, δεν κυκλοφορεί. Και δεν είμαι και καθόλου βέβαιος ότι θα κυκλοφορήσει κιόλας.
1: Ναι, και τον άλλον τον έχουν βάλει μέσα, φυσικά, πυλικόνι.
0: Ναι.
1: Να είναι μέσα ο άλλος. Ναι. Λοιπόν, επομένως δεν ξέρουμε. Να πάμε λίγο μέσα στο αεροπλάνο τώρα. Ήτανε και δύο πιλότοι, λέει, μέσα.
0: Ναι.
1: Είδα μια συνέντευξη από έναν επιβάτη. Καθότανε δίπλα μου, λέει, οι δύο πιλότοι. Και ρωτάει ο ανταποκριτής. Δεν ήταν ελληνικό το κανάλι, ξένο κανάλι. Ήτανε με τις στολές τους. Όχι, λέει, δεν φορούσαν στολές. Φορούσαν κάτι παρόμοιο προς το μαύρο, χωρίς καπέλα, τίποτα και χωρίς διακριτικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλη αυτή η αγωνία που περάσαν, αυτή η δυστυχής και πάνω.
0: Mm.
1: Ευτυχώς που εγώ νομίζω ότι οι δύο πιλότοι δεν πηγαίνανε απλώς, ήταν της security, ήταν για security.
0: Αυτό το οποίο διάβασα και ναι, μου το στείλαν και ο Κροατές και διάβασα είναι ότι στις μεγάλες πτήσεις,
1: ναι,
0: επειδή υπάρχει ένας περιορισμός στις ώρες πτήσης, επιβιβάζεται και πιλότος ο οποίος ταξιδεύει ως επιβάτης, ώστε για να μην υπάρχουν διακοπές πολλή ώρες, να συνεχίσει την πτήση εφόσον συμπληρωθούν οι ώρες, όταν υπάρχουν καθυστερήσεις στα αεροδρόμια κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Δεν ξέρω
0: αν ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Όχι, εγώ νομίζω το αεροπλάνο μέσα είχε μυστικούς πολλούς.
0: Μπορεί να έχει.
1: Και
0: ούτε αυτό θα το μάθουμε.
1: Ο φερόμενος υδραυλικός που πήγε ο Νετανιάχου και τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο με αγκαλιές.
0: Το είδα τώρα. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που όλο αυτό έληξε όπως έληξε, θα δουλέψει προπαγάνδα. Δεν γίνεται να μην δουλέψει.
1: Φυσικά. Μας περιμένουν και εκλογές 27 του μηνός. Είναι 27 του μηνός και το προσκάλεσε και τους ήρωες, τους πέντε ήρωες και τον Ινδό. Είναι και ένας Ινδός
0: και ένας Ινδός, ναι.
1: Ο οδοντογιατρός. Προσκαλέστηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο το επόμενο έτος που θα έχουν την ημέρα της ανεξαρτησίας. Προσκάλεσε τους ήρωες για να τους αποδοθούν.
0: Το επόμενο έτος να δούμε ποιος θα είναι πρόεδρος.

0: στη δουλειά του μπορώ να τον αναγνωρίσω. Αλλά όταν ταξιδεύει δεν μπορώ.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Επομένως, να μην σας ταλαιπωρώ.
0: Καθόλου.
1: Εγώ έχω και αυτή την απορία. Κάποια μέρα θα βγουν περισσότερες
0: πληροφορίες. Δεν είμαι. Ξανά λέω, δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά θα δούμε.
1: Μόνο, εντάξει, ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, ελάτε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Υπόψη σας, περιμένω στο ακουστικό μου, με ανοιχτό τηλέφωνο δηλαδή, περίπου 3/4, σχεδόν μια ώρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ορίστε.
0: Ευχαριστώ.
2: Τι εννοείτε.
0: Πού περιμένατε.
2: Ναι, το λέω ότι δεν είναι και το καλύτερο για μένα.
0: Ναι, γι' αυτό και σας ευχαριστώ.
2: Ήταν ανάγκη δηλαδή να περιμένω.
0: Όχι, μπορούσατε να το κλείσετε.
2: Ορίστε.
0: Μπορούσατε να το κλείσετε.
2: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Απλώς τη σκοπιμότητα δεν καταλαβαίνω ιδιαίτερα.
0: Δεν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα.
2: Θέλω να πω, μπορούσα να με καλέσει αυτό. Δεν ήταν ανάγκη να περιμένω μια ώρα στο ακουστικό.
0: Μπορούσατε να το κλείσετε.
2: Λοιπόν, εντάξει. Κοιτάξτε, ήθελα να πω. Μπορούσα να το κλείσω τώρα. Μπορούσα να το κλείσω εγώ, αλλά μπορούσε και εκείνη να με καλέσει.
0: Όχι.
2: Γιατί.
0: Γιατί όταν κάποιος ακροατής κλείνει τη γραμμή, πέφτει η γραμμή, τον καλούμε. Αν η γραμμή μένει ενεργή, δεν τον καλούμε.
2: Άλλες φορές μου λέει να το κλείσω και θα με καλέσει.
0: Ναι, ακούστε κύριε Γιώργο, τώρα δεν θα λύσουμε τώρα το θέμα του, του τηλεφώνου.
2: Για λύση μιλάμε ή για εξήγηση.
0: Εξήγηση δεν έχω να δώσω σε κάτι. Περιμένατε γιατί θέλετε να περιμένετε. Δεν σας υποχρέωσε κανείς.
2: Εντάξει. Άμα δεν
0: θέλετε. Σας υποχρέωσε κανείς.
2: Άμα δεν θέλετε να δώσετε εξηγήσεις.
0: Εξηγήσεις. Συγγνώμη, έκανα κάτι για να δώσω εξηγήσεις.
2: Τι εννοείτε. Αν κάνετε κάτι το πληθυσμό.
0: Ναι, το μεμπτό.
2: Εγώ ρωτάω για ποιο λόγο έγινε.
0: Ποιο πράγμα. Γιατί υπήρχαν ακροατές και μεσολάβησε και δελτίο. Αυτή είναι η εξήγηση.
2: Ναι, το δελτίο είναι το πολύ 5 λεπτά.
0: Έχετε εσείς, είστε χρονομέτρης.
2: Το δελτίο δεν είναι 5 λεπτά.
0: Είστε χρονομέτρης της εκπομπής. Εγώ δεν κρίνω πόσο θα κρατήσω τον κάθε ακροατή και εσάς μπορώ να σας κρατήσω τώρα μισή ώρα. Ή μπορεί να κλείσουμε σε 5 λεπτά.
2: Μισό λεπτό. Γιατί μιλάτε έτσι, γιατί είστε επιθετικός.
0: Εγώ δεν είμαι καθόλου επιθετικός. Απλά προσπαθώ να καταλάβω. Μου λέτε, περίμενα 3/4. Και σας λέω, σας ευχαριστώ.
2: Κάποιος που δεν έχει κάτι να καταλογίσει τον εαυτό του δεν είναι επιθετικός. Ήρεμα, μιλάει, κάποια εξήγηση, αλλά δεν
0: έχω να δώσω εξήγηση για κάτι.
2: Δεν πανικοβάλλεται.
0: Ορίστε.
2: Δεν πανικοβάλλεται.
0: Με βλέπετε να είμαι πανικόβλητος.
2: Κάτι επιθετικά, λες και σας πιάσα στα πράσινα.
0: Να με πιάσετε στα πράσινα, κάνω τι.
2: Γιατί μιλάτε επιθετικά. Μια εξήγηση ζητάω και μιλάτε επιθετικά. Αυτό δεν είναι ευγένεια.
0: Γιατί με κουράζετε.
2: Δεν είναι ευγένεια.
0: Δεν πειράζει.
2: Εντάξει. Δεν σας πειράζει, δεν σας πειράζει.
0: Θα συνεχίσουμε την κουβέντα.
2: Ορίστε.
0: Θα συνεχίσουμε ή θα κλείσετε.
2: Ωραία, να κλείσω δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, σας ρωτάω. Θα συνεχίσουμε ή θα κλείσετε. Δεν είπα να κλείσετε. Ρώτησα. Έκλεισε. Ωραία. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση. Ελάτε, κύριε Παναγιώτη.
3: Καλημέρα,
0: Μάνα. Είδατε, εσείς δεν περιμένατε καθόλου.
3: Εντάξει, να μην γελάσουμε, δεν είναι οι μέρες για γέλια.
0: Γιατί? Και τι θα κάνουμε, σκάσουμε.
3: Εντάξει, ξέρω εγώ, όπως είναι.
0: Περιμένει, συγγνώμη, περιμένει ο ακροατής 3/4. Το σέβομαι. Το καταλαβαίνω και του λέω συγγνώμη που περιμένατε και ευχαριστώ.
3: Πολλές φορές και εγώ περίμενα μία ώρα.
0: Λοιπόν, μου το λέει, αν κάποιος μου το επισημάνει, θα τον ευχαριστήσω γι' αυτό. Και θα του ζητήσω και συγγνώμη. Λοιπόν.
3: Έχω κάτι να κάνω βραδιάτικα, ίσα
0: λοιπόν,
3: ίσα
0: και λέω, όχι, δεν έχει να κάνει, εσείς δεν έχετε, κάποιος άλλος μπορεί να έχει. Αλλά από τη στιγμή που περιμένει, του λέω ευχαριστώ. Και μου ζητάει εξηγήσει για ποιο πράγμα.
3: Για το ευχαριστώ. Γιατί ο κόσμος σήμερα δεν έχει μάθει.
0: Λοιπόν, και του λέω, θα συνεχίσουμε να μιλάμε, θα κλείσετε. Και μου λέτε να κλείσω. Όχι, του λέω, ρωτάω. Θα συνεχίσουμε, θα κλείσετε. Και το κλείνει.
3: Ωραία.
0: Εντάξει, τι να κάνω εγώ τώρα.
3: Τι κάνεις, μόνο μου.
0: Καλά.
3: Δόξα
0: τω Θεώ.
3: Λοιπόν, σήμερα βγήκε ο προϋπολογισμός, δεν ξέρω αν του έριξε σε μια ματιά. Λοιπόν, 30% η εφορία παραπάνω για τους Έλληνες, το 27-30%.
0: Ναι.
3: Πάμε τώρα λοιπόν για το Σπυρίδωνα, τον Άδωνη. Λοιπόν,

0: τον μεγάλο υπουργό.
1: Έχει κόψει λίγο τώρα τις
0: υγείας. Έχει κόψει γιατί τα έχει βρει δύσκολα. Γιατί
1: δεν είναι, όχι, δεν τα έχει βρει δύσκολα.
0: Μπορεί και οι ίδιοι να τον στριμώξαν, να μην πολύ μιλάει.
1: Έχει κόψει, δεν ξέρω ακριβώς το λόγο, αλλά έχει κόψει. Έβαλε εκεί τον κύριο Πουλή, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Το ξέρω, όχι προσωπικά, αλλά έχει τύχει να μιλήσουμε. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι πολιτικός με την έννοια.
0: Το σκάνδαλο της υγείας, γιατί ξεκίνησα από αυτό για να πούμε, για να μιλήσουμε για το σκάνδαλο. Mm. Το έχει ακούσει, το έχει αφουγκραστεί ο ελληνικός λαός. Ότι τη στιγμή αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει το Υπουργείο Υγείας σε ένα πίνακα εκεί με το κεφάλι των υπουργών. 1,3 δισεκατομμύρια χρωστάει το Υπουργείο Υγείας. Αυτά να τα ακούει ο ελληνικός λαός και να λέει, και όταν βγαίνει κάποιος να μιλήσει, να λέει κάποια πράγματα που είναι σταθερά και πάνω σε βάση. 1,3 χρωστάει το Υπουργείο Υγείας σε φάρμακα, σε αποθήκες φαρμάκων. Το έχετε ακούσει αυτό, μάνα μου?
1: Πρέπει να το ψάξω, δεν το ξέρω.
0: 1,3 χρωστάει το Υπουργείο σε φάρμακα. Σε λίγο δηλαδή υπάρχει εκδοχή κάποιος Έλληνας ή Ελληνίδα να πάει στο νοσοκομείο και να μην έχουν φάρμακα, γιατί οι εταιρείες, και με το δίκιο τους, όταν τους χρωστάνε 1,3 δις σε φάρμακα, κάποια στιγμή μπορεί να πούνε, εμείς δεν προμηθεύουμε τα νοσοκομεία, δεν προμηθεύουμε το Υπουργείο Υγείας με φάρμακα. Και αυτό να έχει επίπτωση στον ελληνικό λαό. Είναι για την άριστη, αυτά τα λέω τώρα που θα πω σήμερα, είναι για τον Μιχάλη από την Κρήτη. Τα λέω, μπας και ακούσει έτσι μερικά πραγματάκια, έτσι του ήρθει. Πάμε λοιπόν...
1: Μισό λεπτό, πού χρωστάει, σε φαρμακαποθήκες ή σε...
0: Σε φαρμακαποθήκες. 1,3 δις.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ πέρα, συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές στην υγεία είναι 1,9 δις περίπου. Τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων είναι 1,6 έως 1,62 και πολύ μεγάλο μέρος αφορά αγορές φαρμάκων και υγειονομικού υλικού. Και 305 εκατομμύρια χρωστάει ο ΕΠΗ.
0: Επενεύει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
1: Ναι, εδώ πέρα βλέπω ότι τα νοσοκομεία παρουσιάζουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν συχνά τους 10 μήνες.
0: Άσχετα από αυτό, δεν βγαίνουν τόσα λεφτά. Έτσι, μπορεί να είναι 300-400 εκατομμύρια. Εδώ μιλάμε κοντά στα 2 δις.
1: Καινούργια είδηση πάντως δεν βλέπω. Τωρινή.
0: Σημερινή είναι αυτή. Σημερινή. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ούρσουλα εκεί, την περιβόητη Ούρσουλα της Ευρώπης.
1: Φόντερ Λάιεν.
0: Θα την έλεγα έτσι, Ούρσουλα, γιατί... αλλά δεν θέλω να την πω αλλιώς. Λοιπόν, αυτή, αφού πήρε 35 εκατομμυριάκια με συμφωνία κάτω από το τραπέζι ο Αντρούλης της, στην Κρήτη θυμάμαι έγινε η συμφωνία αυτή, πήρε 35 εκατομμυριάκια για μια δουλίτσα δική του. Τώρα εκεί δεν ελέγχθηκε έτσι τι δουλίτσα ήταν αυτή, αν έπρεπε να πάρει τα 35 εκατομμύρια ή δεν έπρεπε. Η κυρία αυτή λοιπόν πήγε στα Σκόπια, λοιπόν, και έβγαλε λοιπόν και λόγο, λέγοντας η Μακεδονία και ο μακεδονικός λόγος και η μακεδονική λοιπόν.
1: Λοιπόν, βλέπω τώρα, γιατί μου το έστειλε η ακροατής, αλλά μόλις το είχα βρει. Νέο τελεσίγραφο από την Ευρώπη για τα χρέη στα νοσοκομεία.
0: Ακριβώς.
1: Εσυνό. Έρχονται βαριές ποινές. Τα 1,3 δις, ναι. Προθεσμία 60 ημερών για τις πληρωμές.
0: Λοιπόν. Αυτή η κυρία, λοιπόν, αφού ο ένας ο Τσίπρας, έβαλε λοιπόν τα Σκόπια, να πούμε, τα είπε και η Μακεδονία, τα είπε και πως ήθελε. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος θα τα έσκιζε τα χαρτιά και έβγαινε στη Βουλή, και αυτά υπάρχουν, έτσι, σήμερα το έβλεπα αυτό και ήταν φοβερό αυτή, και έβγαινε και έλεγε, εγώ σαν κυβέρνηση ποτέ δεν θα δεχτώ τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων στην Ελλάδα.
1: Έκανα τον
0: δέχτηκε εδώ, λέγοντας καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Μακεδονίας.
1: Βόρεια Μακεδονία.
0: Της Βόρειας Μακεδονίας. Λοιπόν, έλεγε ότι δεν θα τον δεχτεί και ότι θα σκίσει τα χαρτιά. Να δείτε εδώ τι συμπαιγνία.
1: Κύριε Παναγιώτη, στην πολιτική τα λόγια είναι εύκολα.
0: Ναι. Ναι. Να λες λόγια. Αλλά να μην λες όμως στη συνέχεια ότι εγώ έχω εφαρμόσει ό,τι είπα και είμαι άντρας και κρατάω το λόγο μου και κάτι τέτοιες φανφάρες. Αυτά να τα ακούει ο ελληνικός λαός και να τα ακούει και ο κύριος Μιχάλης εκεί από την Κρήτη.
1: Βέβαια θέλω να σας πω ότι τέτοια τα τελευταία 15 χρόνια το βάζω χοντρικά, τέτοια λόγια έχουμε ακούσει πολλά από όλους.
0: Πάμε τώρα με το τελευταίο σκάνδαλο. Αφού είδαμε στην τηλεόραση εκεί κάτι νενέκους εκεί να τρέχουν πίσω από το Μητσοτάκη εκεί στο Λιτόχωρο, γιατί στο Λιτόχωρο θα κάνει
1: και πατά. Να σας πω κάτι, μην κάνετε χαρακτηρισμούς, γιατί ο καθένας έχει τα πιστεύω του.
0: Λοιπόν,
1: όχι, μισό λεπτό, αυτό τώρα που σας λέω, το εννοώ, ασχέτως του αν διαφωνεί ή συμφωνεί κανείς.
0: Τον ενέκο τι σημαίνει.
1: Ό,τι και σημαίνει,
0: κύριε μου.
1: Δεν είναι πάντως τίτλος τιμής.
0: Τον ενέκο είναι αυτός που λέει όλο ναι.
1: Εντάξει, και τι σημαίνει αυτό.
0: Λοιπόν, τρέχουν εκεί από πίσω, εντάξει, παίρνουν και κάποιο μισθό οι κακομοίριδες, τι να κάνουν, εντάξει.
1: Όχι. Αυτό που λέτε δεν είναι έτσι. Δεν είναι ψηφοφόροι έτσι.
0: Μα εγώ δεν είπα για τους ψηφοφόρους τους απλούς που έχουν παραμυθιαστεί. Είπα για αυτούς που πηγαίνουν σκόπιμα. Όταν φωνάζουν σε μια συγκέντρωση ο ΝΕΡΔ και ξέρω εγώ ότι αυτό δηλαδή εμένα τι μου λέει, ότι είναι μια ομάδα.
1: Χείρο, ακούστε. Έχετε δει την ταινία με τον, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο, με τον Ηλιόπουλο που είναι μπακάλις και έρχεται η αδερφή του και φέρνει το γαμπρό, το πολιτικό.
0: Την έχω δει, ναι.
1: Που μέσα στο κοστολόγιο έχει και όλους αυτούς που πάνε στις συγκεντρώσεις και χτυπάνε παλαμάκια.
0: Λοιπόν, βασικά...
1: Λέτε τυχαία στην ταινία να το βάλανε, να το μυριστήκανε. Αυτά υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, τώρα έχει πάει τελευταία...
1: Για όλους βέβαια, έτσι.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει πάει 10 φορές. Γιατί έχει πάει, γιατί βλέπει, αλλά αυτό που δεν βλέπει, βλέπουν τη Βόρεια Ελλάδα, δεν βλέπουν τη Νότια και την Αθήνα και τις μεγάλες αστικές πόλεις. Αυτό δεν το βλέπουν, βλέπουν τη Βόρεια Ελλάδα ότι χάνουν παντού.
1: Βόρεια Ελλάδα απασχολεί για πολλούς λόγους.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στα λείψανα που δώσαμε στους Βουλγάρους. Πάμε στο μεγαλύτερο σκάνδαλο που θα ξαναβγεί. Πάλι θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα. Από πού να πρωτοπιάσεις δηλαδή τώρα, από πού, από ΠΚΠ, από πού. Με το Μαζονάκι. Εγώ σαν άνθρωπος στεναχωρήθηκα πολύ. Κοιτάξτε τώρα, κάνω μια αντιπαραβολή. Λοιπόν, πεθαίνει ο Μαζονάκης όπως πεθαίνει. Το δολοφονήσανε, πέθανε μόνος του. Λοιπόν, μάλλον το δολοφονήσανε.
1: Μόνος του δεν μπορεί να πέθανε.
0: Λοιπόν, μάλλον
1: κάτι έγινε κακό.
0: Κάποιο λάθος. Ποιες ήταν οι πρώτες κινήσεις?
1: Όχι λάθος. Το λάθος είναι ανθρώπινο.
0: Εγκληματική πράξη, τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν τώρα όμως στις κινήσεις που γίνανε για τον Μαζονάκη. Αμέσως εξετάσεις τοξολογικές, αμέσως αιματολογικές, αμέσως να αρθεί το απόρριτο των τηλεφώνων. Πεθαίνουν 57 άτομα και δεν είμαι σίγουρος αν είναι 57, πρέπει να είναι και παραπάνω. Είναι και κακομοίριδες στένοι που εξαλαιωθήκαν.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Το μόνο που ξέρουμε είναι για μια κοπέλα που δεν βρέθηκε, γενετικό υλικό, αλλά υπάρχει και ένας που το παίζει δημοσιογράφος που αναρωτιέται αν ήταν στο τρένο.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Βρήκε ένα φίλο και την κοπάνησε. Ναι.
1: Πάμε παρακάτω, ελάτε.
0: Λοιπόν, πέστε μου εσείς, έγινε μία τοξολογική εξέταση των 57 ατομών?
1: Όχι, δεν έγινε.
0: Έγινε κάποια...
1: Μα όλα αυτά περικλείονται στη δικογραφία, υπάρχουν.
0: Έγινε άρση απορρίτου των τηλεφώνων των κυβερνητικών και μη κυβερνητικών, δηλαδή και του Σταθμάρχη και όλων.
1: Καλά, άρση απορρίτου κυβερνητικών τηλεφώνων πότε είδατε να έχει γίνει, για να γίνει τώρα?
0: Για να είναι.
1: Τι σας έπιασε και εσάς?
0: Έλα, είμαι...
1: Έχετε ανησυχίες βραδιάτικα περίεργες.
0: Είδατε τι ανησυχίες. Και πάμε
1: απλά
0: τώρα
1: το επισημαίνω, γι' αυτό το λέω.
0: Πάμε στα λείψανα που δώσανε στους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι είχαν κλέψει 5.000 κοιμήλια στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο από την Ελλάδα, αφού κάνανε εγκλήματα, ένα λαός εναντίον του ελληνικού, κομιτατζίδες εναντίον του ελληνικού λαού, εγκλήματα φοβερά. Λοιπόν, σκοτώθηκε εκεί ο αρχηγός του, τον οποίο τα λείψανά του ήταν στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτοί πάντα σήμερα, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, στη Βουλγαρία είχαν εθνική εορτή με πανηγύρια, με παρελάσεις, με στρατό, με άρματα στους δρόμους. Λοιπόν, γιατί πήγε πίσω αυτούς που δεν ξέρω πώς τον λέγανε, ο Κομιτάτζης, ο δικός του. Τον έχουν κάτι σαν Αλέξανδρο.
1: Λέει, σαν ήρωα, ναι, ναι.
0: Σαν ήρωα. Λοιπόν, πρώτον δεν έχει δοθεί η συμφωνία, γιατί κάτι από ό,τι άκουσα, κάτι βρωμάει όσον αφορά με τη συμφωνία. Πρώτα απ' όλα, εφόσον δώσαμε πίσω τα λείψανα αυτού που ήταν τόσο πρωταρχικά για τη Βουλγαρία, γιατί δεν πήραμε πίσω όλα τα κοιμήλια τα ελληνικά γύρω στις 5.000 που έχουν κλέψει οι κομιτατζίδες από την Ελλάδα. Πρώτο. Δεύτερο, που τότε θα το δεχόμουν αυτό, ότι πήραμε πίσω όλα τα κοιμήλια και τους δώσαμε αυτό που έχουμε εμείς, που για αυτούς βέβαια ήταν πολύ, πάρα πολύ σπουδαίο. Και δεν έχει η υπογραφή που έχει γίνει.
1: Όταν τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ. Μεσαιωνικός ηγεμόνας, είχαν ανακαλυφθεί το 65 από τον Έλληνα καθηγητή Μουτσόπουλο στη Βασιλική του Αγίου Χιλίου στην Πρέσπα.
0: Ωραία.
1: Διαβάζω όμως ότι είναι μια διμερής συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.
0: Ωραία. Αυτή η συμφωνία δεν έχει δοθεί, γιατί κάτι μυρίζομαι ότι εκεί από πίσω. Ότι
1: επιστρέφουν,
0: μάλλον,
1: λέει, 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια στην Ελλάδα.
0: 48. Από 5.000.
1: Σας λέω ότι λέει συμφωνία.
0: Τι λέει η συμφωνία? Η συμφωνία όμως, με την υπογραφή της ακριβώς τι λέει, δεν έχει βγει στη δημοσιότητα. Θα ήθελα λοιπόν λίγο να το ψάξει αυτό ο Έλληνας, ο ψαγμένος, αυτός που ψάχνει, και δεν είναι επιφανειακά τραλαλά και τριλιλί, για να δούμε τι ακριβώς έχει υπογραφεί. Γιατί υπάρχει μια υποψία, από ό,τι ακούω, και εγώ βέβαια έχω την υποψία αυτή, ότι είναι κάτι στο στυλ Ακρόπολης.
1: Ο αριθμός των κλεμμένων κοιμηλίων υπολογίζεται σε 5 με 6.000 αντικείμενα.
0: Ακριβώς. Και πήραμε 48.
1: Τα οποία παραμένουν, λέει, σε μουσεία και βιβλιοθήκες της Βουλγαρίας. Η τρέχουσα συμφωνία πάντως προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη συνέχιση των συνομιλιών και διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο κρατών για την ταυτοποίηση και τη μελλοντική επιστροφή και άλλων ιστορικών αντικειμένων. Αυτά τα 48 που έρχονται ανήκουν στην Ιερά Μονή Παναγίας Κωσιφήνισσας στο Παγκαίο, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης.
0: Τώρα λοιπόν φαίνεται, μετά από αυτή τη συμφωνία, ευτυχώς βέβαια που υπάρχουν τρεις ιεράρχες. Εγώ δεν είμαι πιστός. Πιστεύω ούτε τρέχω σε εκκλησίες, ούτε σε παπάδες, ούτε τίποτα. Όταν λοιπόν αντέδρασα και είπα, είναι δυνατόν από 2.500 οι αρχιμανδρίτες εκεί, οι μεγάλοι, να πούμε, να πάρουν 5.000, 2.500 αύξηση, με μια υπογραφή, όταν ο ελληνικός λαός υποφέρει. Τώρα κατάλαβα λοιπόν, αν εξαιρέσω τρεις μητροπολίτες, τέσσερις, που αντιδράσανε, ο ένας είναι της Δράμας, λοιπόν, και είπανε αυτό είναι έγκλημα που γίνεται. Λοιπόν, οι υπόλοιποι στην Ιερά Μητρόπολη εκεί Αθηνών βγάλαν απόφαση ότι ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και ευχαριστούμε. Είναι τελικά, είναι άξιος ο μισθός τους. Από 2.500 πήραν 5. Είναι πολύ άξιοι. Συγχαρητήρια θέλω να πω από εδώ, από το καλό σταθμό σας. Συγχαρητήρια στους Μητροπολίτες που ψηφίσανε ότι η συμφωνία αυτή ήταν άψογη. Συγχαρητήρια. Και τώρα, αφού δώσαμε το Σαμουήλ, θα περιμένουμε να πάρουμε τα άλλα 5.000 αντικείμενα από τους Βούλγαρους.
1: Εντάξει, βέβαια, εγώ είμαι υπέρ του, γιατί ανακαλύφθηκε στην Ελλάδα τότε που ανακαλύφθηκε, καλώς τον δώσαμε. Δώσαμε τα λείψανα δηλαδή. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει ίσως κάτι περισσότερο.
0: Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Με την έννοια ότι τι έγινε, κάποια κόκαλα, ήταν εντάξει να τα δώσουμε. Το θέμα είναι ότι αφού έχεις στα χέρια σου ένα διαπραγματευτικό χαρτί, και αυτό βέβαια και ο Σαμαράς σήμερα βγήκε, αυτό τους είπε και έχουν λυσάξει να πούμε, τους είπε γι' αυτό ακριβώς, ότι είναι δυνατόν. Το μόνο που είχαμε εμείς στα χέρια μας, διαπραγματευτικό χαρτί, ήταν αυτό. Δηλαδή, σε λίγο, ειλικρινά, θα πάρουν και τα ρούχα.
1: Καλά, μεταξύ μας, εγώ δεν θεωρώ διαπραγματευτικό χαρτί για οποιαδήποτε χώρα το να κρατά τα λείψανα ενός ανθρώπου που βρέθηκαν στο έδαφος της για να διεκδικήσει κάτι που της ανήκει.
0: Δυστυχώς, όπως είναι.
1: Καταλάβατε πώς το λέω, έτσι. Δηλαδή,
0: Βέβαια,
1: και ανθρωπιστικά τελείως.
0: Ανθρωπιστικά.
1: Εγώ δεν το θεωρώ διαπραγματευτικό του. Εγώ θα του τα δίνα και χωρίς να δώσουν τίποτα.
0: Πώς να το δω,
1: καταλάβατε πώς. Τι
0: εννοώ. Ναι, βεβαίως.
1: Εκεί πας και διεκδικείς σε διάφορα φόρα αυτά που σου ανήκουν. Τα λείψαν ενός ανθρώπου που είναι λαϊκός ήρωας. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Για μένα.
0: Όταν έχουν κλέψει αυτά τα αντικείμενα, 6.000 αντικείμενα, για πολλούς ανθρώπους, αυτά είναι ιερά και όσια.
1: Ναι, έτσι. Είναι βεβαίως.
0: Λοιπόν, είναι δυνατόν και έχεις το μόνο διαπραγματευτικό χαρτί που έχεις, είναι αυτό. Είναι δυνατόν αυτό να μην σκύψεις από πάνω και να πεις όχι, έχετε κλέψει 6.000, 5.000 αντικείμενα. Δίνετε τα αντικείμενα και παίρνετε το Σαμουήλ πίσω. Αυτό, πέστε μου εσείς, δηλαδή, αν η λογική...
1: Η λογική δεν μπαίνει εδώ τώρα θέμα λογικής, μπαίνει θέμα διπλωματίας. Δεν ξέρω, ειλικρινά σας το λέω, δεν ξέρω διπλωματικά. Από τη στιγμή που οι σχέσεις των δύο χωρών δεν είναι κακές.
0: Με τη Βουλγαρία αυτό δεν ήθελα να πω.
1: Δεν ξέρω διπλωματικά πόσο καλό θα ήταν να τους αρνηθούμε ζητώντας περισσότερα. Μπορεί να το κάναμε και να είχε επιτυχία. Επειδή πολλά πράγματα στη διπλωματία δεν τα γνωρίζουμε, ούτε ξέρω αν αύριο συνεχιστούν οι συζητήσεις, αν μπορούμε να πάρουμε και αν θα πάρουμε και πότε θα πάρουμε κι άλλα. Να σας πω κάτι, με 6.000 περίπου, 5 με 6.000 αντικείμενα, διαφόρων ειδών, γιατί είναι από επιγραφές μέχρι κοιμήλια. Λοιπόν, και 3.000 να έπαιρνε, θα λέγαμε γιατί πήρε 3 και δεν πήρε 4. Σας το λέω εν τιμή, ότι ό,τι και να έπαιρνε, όποιος και να έπαιρνε, πάντα θα υπήρχε κάποιος και θα έπαιρνε, εντάξει, και τι έγινε. Έπρεπε να τα πάρει όλα.
0: Τέλος πάντων, οι σχέσεις με τη Βουλγαρία τη στιγμή αυτή είναι καλές.
1: Καλές είναι, δεν είναι κακές.
0: Δεν έχουμε καμία διαμάχη.
1: Οπότε σε αυτό πάνω δεν θα υπήρχε λόγος, ας πούμε, να δημιουργηθεί για αυτό το λόγο μία δυσφορία.
0: Και κλείνω με το φίλο μας το Ρούμπιο που μπαίνει αύριο, που έρχεται στην Ελλάδα αύριο. Λοιπόν, γιατί έρχεται, για δουλίτσα έρχεται ο άνθρωπος.
1: Γιατί έρχεται, για διακοπές έρχεται.
0: Γύρω στα 4 δισεκατομμύρια για κάτι πυράβλους, κάτι αυτά, κάτι οπλικά συστήματα.
1: Τρεις χώρες θα επισκεφτεί, δουλειά θα κάνει.
0: Αν τα χρειαζόμαστε κιόλας, δεν ξέρω κιόλας.
1: Εδώ είναι, μάζευε και συγκερόγες.
0: Και βέβαια είναι πολύ ύποπτη, που επιβεβαιώνεται, λέει, από πληροφορίες, από ό,τι ακούω, η Κίμπερλι που έκανε τη δήλωση υπέρ του Σαμαρά.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι. Μπέστε ψάξτε το κι αυτό. Έκανε υπέρ του Σαμαρά η κυρία Κίμπερλι, η Αμερικάνα πρέσβυρα. Λοιπόν, και έκανε τη δήλωση υπέρ του Σαμαρά για αυτά που είπε για τους Βούλγαρους. Έτσι, για την αυτή που έκανε ο Σαμαράς και έχει επιβεβαιωθεί.
1: Διαβάζω ότι έκανε like σε ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά.
0: Έκανε live ακριβώς. Είναι επιβεβαιωμένο.
1: Α, είναι λάθος, ξέρω εγώ.
0: Ο Παναγιωτόπουλος το είπε. Το κόκκινο, στην κόκκινη γραμμή που στην τηλεόραση.
1: Ο Πάνος, ο Παναγιωτόπουλος, ναι.
0: Πάνος. Λοιπόν, και έχει επιβεβαιωθεί 100% ότι η Κίμπερλι, και όταν ζητήσαν εξηγήσεις από τη Βουλή, είπαν ουδέν σχόλιο. Ισχύει αυτό, ουδέν
1: ναι,
0: σχόλιο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει φωτογραφία που δείχνει ότι έχει κάνει like τώρα. Τι να σας πω.
0: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα,
1: Μάνο. Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
0: Καλή σου μέρα.
1: Τι άλλο θα δούμε, πραγματικά. Έκανε like, μπα, της ξέφυγε, ξέρω εγώ. Η Γκυλφόη λέει, είπε, πώς το λένε, η Φόντερ Λέιν, είπε φοβερά πράγματα. Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι μακεδονική κουλτούρα κτλ. Μάλιστα. Ο κύριος Δημήτρης από το Κυρατσίνη, ελάτε.
2: Χαιρετώ.
1: Γεια σας.
2: Θα πω 2-3 πράγματα άσχετα μεταξύ τους.
1: Ελάτε.
2: Πρώτα απ' όλα είδα ένα βιντεάκι και γέλασα. Για να σου το πω, 30 δευτερολέπτο. Είναι σε μια εκπομπή που κάνει ο Ντέμις Νικολαίδης. Και είναι ο Γεωργίας και μιλάει. Και λέει, δεν θυμάμαι λίγο σε ποιον αγώνα παίζαμε. Και εγώ ήμουν, λέει, αριστερό μπακ και ήταν στο κέντρο της άμυνας ο Μόρας με τον Παπασταθόπουλο.
1: Ναι.
2: Στις καθυστερήσεις, και ενώ όλοι μας είχαν στριμώξει πολύ, χτυπάει στο κεφάλι ο μόρας. Μπαίνει οι γιατροί, τον κοιτάνε, λέει: καθυστερήσεις είναι μια χαρά, είσαι συνέχιση. Περνάει ένα λεπτό, λέει: και όπως μας επιτίθεντο, γυρίζει λίγο. Ήμουν δίπλα εδώ, ο μόρας στο κράτη, τον Παπασταθόπουλο, και του λέει: ρε, τι να κάνω, λέει, τους βλέπω τριπλούς. Σταμάτα, λέει, τελειώνει ο αγώνας, λέει, μάρκαρε το μεσαίο. Μάρκαρε το μεσαίο. Τέλος πάντων. Εκείνο... είναι πετυχημένο. Εσύ λέει, τρεις είναι λογικά, ο
1: παίκτης. Σωστά. Αν είμαστε τυχεροί, θα μαρκάρει το σωστό.
2: Εντάξει, άμα ήταν ο αριστερός ήταν από το Γεωργία, με τον δεξιό ήταν από τη μεριά του Σοκράτη. Σωστά. Αφού είσαι στη μέση.
1: Καλό.
2: Αυτά είναι συστήματα.
1: Ναι, ναι. Βιωματικά συστήματα.
2: Πριν πω κάτι το οποίο το θεωρώ για το εμβόλιο του COVID, θέλω να πω κάτι για τις τιμές που λέγανε στο σούπερ μάρκετ. Ένα γεγονός που συνέβη σε μένα. Πάω μία φορά και παίρνω ένα πεντόλιτρο ηλιέλαιο που το είδα σε τιμή από 14 ευρώ 8,5. Θέλω να το πάρω, δεν έχω σκοπό να το πάρω, υπάρχει αυτή τη διαφορά, το πάρω. Ταμπέλες πάνω, 8,5 κτλ. Το παίρνω. Πήρα και άλλα πράγματα. Πηγαίνοντα σπίτι, βλέπω ότι μου το έχουν χρεώσει 14.
1: Από 8,5.
2: Ναι. Και έργα με το να κάνω τώρα το κοροϊδό, εγώ με το βέβαια κερατίνη. Και είναι δύσκολο να μου σηκώσουν το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ το τηλέφωνο.
1: Όχι, από 8,5-14 δεν θα κάνω ούτε εγώ το κοροϊδό.
2: Λοιπόν, και παίρνω.
1: Αν το χρέωνα 9, ναι. Να πω.
2: Ναι. Παίρνω που λες το σούπερ μάρκετ της ίδιας εταιρείας.
1: Συγγνώμη, ναι.
2: Ναι. Και μου συνέβη αυτό. Και μου λέει η κοπέλα, κοιτάξτε να δείτε, μου λέει, η προσφορά ήταν μέχρι εχθές. Από σήμερα πήγε στα 14 ευρώ. Βέβαια, λέει, θα σας πω κάτι. Εάν πήγατε και το πήρατε και πάνω υπάρχουν οι πινακίδες 8,5, είναι υποχρεωμένοι να σου το δώσουν 8,5 ευρώ.
1: Σωστό. Αν δεν έχει αλλάξει πινακίδα, είναι η αναγραφόμενη τιμή.
2: Ναι, φεύγω λοιπόν εγώ, μπαίνω μέσα σφαίρα, πηγαίνω εκεί που ήταν και βγάζω τις μικρές πινακίδες που τις είχαν βγάλει, αλλά ήταν οι μεγάλες. Τις βγάζω φωτογραφία και πάω στο ταμείο. Λέω έτσι και έτσι. Και φωνάζει μια κοπέλα υπάλληλη, καλά δεν έχει βγάλει τις τιμές από το λάδι. Λέει, τώρα ξέκλεισε και βγάζω λίγο τις τιμές.
1: Ναι.
2: Τελικά μου το δώσαν 8,5 και αυτή.
1: Προφανώς, προφανώς. Εκεί, προσέξτε, εκεί δεν είναι κομπίνα.
2: Ναι, με αυτό ακριβώς.
1: Εκεί είναι αμέλεια του υπαλλήλου. Ναι. Που δεν έχει αλλάξει τις τιμές από το βράδυ της προηγούμενης. Πριν κλείσει ή πριν ανοίξει το πρωί της επόμενης.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτό ισχύει, ότι η αναγραφόμενη εκεί έχει και πρόστιμο αν τους πιάσουν.
2: Ναι, μα σας λέω και εκεί που πήγα, αν μου πούνε οτιδήποτε θα πω πήρα τα κεντρικά. Αλλά δεν μου πάνε τίποτα αμέσως, λες και το ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Να το ξέρετε, χρειαζόταν να το ξέρουν. Από τη στιγμή που πήγατε και ισχυριστήκαν αυτό, φαντάστηκαν ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Δεν θέλει και πολύ σκέψη.
2: Λοιπόν, άκουμε να για το εμβόλιο.
1: Για τη στιγμή που είναι πάνω ήδη ακόμα η ταμπέλα, δεν έχουν καμία ελπίδα.
2: Ναι. Λοιπόν, για το εμβόλιο, τώρα για τον κορονοϊό.
1: Ναι.
2: Εγώ έχω και δεν έχω πρόβλημα να το πω, τα έχω ξαναπεί και παλιότερα. Με 66,5 έχω καρδιακή ανεπάρκεια, έχω κολπική μαρμαρίγη, έχω πνευμονική πάντα, στο δόξα τω Θεώ. Έχω απ' όλα, εσύ, ναι. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Δεν σας λείπει τίποτα, μια χαρά.
2: Όχι. Ναι. Έχω και, όπως λένε στην Κρήτη, και τα υποδέλυπα, αλλά δεν τα λέω, είναι μικρότερες τα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και έχει τύχει από τη μεριά της μάνας μου να έχω πάρα πολλούς θείους και ξαδέρφια γιατρούς. Συζητάμε πάνω από 10 εν ζωή. Γιατί και άλλους που φύγανε. Λοιπόν, και επειδή, ας πούμε, για το εμβόλιο, φοβάται κανείς, ρε παιδί μου. Θες να πάρω καμία γνώμη. Έχω πάρει λοιπόν ένα εξαδελφό, πολλούς έχω ρωτήσει, αλλά μιλώ για ένα εξαδελφό μου τώρα πέρυσι που τον πήρα. Του λέω, γιατί πρόσεξε Μανώλη, θα έκανα πέρυσι το 8ο.
1: Mm-hmm. Και πώς σας έπιασε στο 8ο να ρωτήσετε.
2: Ορίστε.
1: Πώς σας έπιασε, λέω, να ρωτήσετε στο 8ο.
2: Κάθε χρόνο ρώταγα. Κάθε χρόνο ρώταγα. Ο Όπως παράδειγμα σου χάρη πρόπερση ήτανε, που μου είπε μην κάνεις το ενισχυμένο αντιγρυπτικό, γιατί πρωτοβγήκε τώρα, κάνε το παλιό, άσε να περάσει ένας χρόνος και τα λέμε του χρόνου.
1: Ναι, γιατί είχε και νέα στελέχη μέσα.
2: Ναι, ναι. Και μετά έκανα, ας πούμε, το ενισχυμένο. Και μου λέει, άκου να δεις Δημήτρη, ο αδελφός μου, εμένα είναι 54 χρόνο μικρός. Ο Σπύρος που δεν έχει τίποτα, να μην κάνει το εμβόλιο, δεν χρειάζεται. Εσύ μου λέει, αγόρι μου, επιβάλλεται, το καταλαβαίνεις αυτό. Εάν λέει ομιγέννη το αρρωστήσεις και σε πάνω στο νοσοκομείο, δύσκολα θα βγεις από εκεί μέσα. Θα πας, μου λέει, να το κάνεις. Λοιπόν, έχω ρωτήσει πάρα πολλούς γιατρούς και μου λένε όλοι αυτό. Εκτός από έναν, ο οποίος πιστεύει ότι μοιράζει καρκίνο στο εμβόλιο. Λοιπόν, εγώ το κάνω. Θα κάνω τώρα το ένα. Τον μπήκα μάλιστα σήμερα, γιατί συμπλήρωσα χρόνο και ακόμα δεν μου δίνει το δικαίωμα. Μπήκα να το κάνω, σου λέω, ρωτάω. Ποιο είναι τώρα το θέμα, ας πούμε, που μου κάνει φοβερή εντύπωση. Εσύ είπες ότι έχεις κάνει τρία, λέμε.
1: Τα αυτά τα πρώτα τρία που κάναμε, ναι.
2: Τρία. Με νοιάζει εμένα, ρε Μανώλη, αν έχεις κάνει τρία, τέσσερα ή κανένα.
1: Όχι.
2: Μπράβο. Με νοιάζει. Μπορείς να μου πεις με αυτούς τους λεγόμενους αντιβολιαστές, γιατί πολλές φορές και χωρίς λόγο κάνουν τέτοια επίθεση, παραδείγματο χάρη, ας πούμε στο Facebook που μπαίνω εγώ και τα λοιπά. Δηλαδή, αν τολμήσω να πω εγώ ότι εγώ έχω κάνει εμβόλιο, γιατί μου το λένε γιατροί, γιατί εγώ σέβομαι την επιστήμη. Λοιπόν, η επίθεση που θα πω θα πεθάνει, θα κάνει, θα δει τα ραδίκια ανάποδα και τα λοιπά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι νοιάζει αυτούς που δεν κάνουν, αν εγώ κάνω. Και γιατί πρέπει, δηλαδή ακόμα και τώρα σε σένα μπορεί να βγει ο άλλος, με είναι τρελός, έχει και θα πάει να κάνει το ένα το και τα λοιπά. Τι νοιάζει, σαν.
1: Δεν ξέρω γιατί.
2: Και θέλω να πω, αυτό ακριβώς δεν μου κάνει φοβερή εντύπωση. Και θέλω να πω, τι γίνεται με μένα, επειδή έχω και πνευμονική πέρταση, δηλαδή εγώ ας πούμε άμα περπατήσω τώρα μαζί σου Μανώλη μου, 20 μέτρα, όπως περπατάς, όχι να πηγαίνεις πολύ γρήγορα, πηγαίνεις φυσιολογικά.
1: Ναι.
2: Στα 10-15 μέτρα θα διπλώσω στη μέση, στα 2 και δηλαδή εγώ για να πάρω ψωμί μόνο με το αυτοκίνητο. Δηλαδή και στα 15-20 μέτρα το αυτοκίνητο θα πάρω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ. Και γι' αυτό ακριβώς περισσότερο, επειδή πέρασε και στο πνεύμα ο κορονοϊός. Λοιπόν, εγώ τον πέρασα 2 φορές τον κορονοϊό. Την πρώτη φορά, ξέρεις ποιο ήταν το σύμπτωμα, επειδή είπες ας πούμε για τη μητέρα σου και τη γιαγιά σου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
2: Εγώ ένιωθα όταν κατάπινα μία μικρή ενόχληση, μόνο κατά την κατάποση.
1: Ναι.
2: Τίποτα άλλο. Μία μέρα, δύο μέρες, επειδή έχω ποιόδης αμυγδάλωση, το είχα ρίξει εκεί πέρα. Μιλάω με ένα φίλο μου και μου λέει την τρίτη μέρα, μου λέει ρε κορονοϊό έχεις. Άντε ρε, του λέω. Και επειδή δεν το πίστευα, δεν πήγα στο φαρμακείο να δώσω 4 ευρώ να κάνω το τεστ να δω αν έχω. Πάω σε ένα ιδιώτη γιατρό εδώ πέρα που γνωστό και φίλο, με εξετάζει, μου λέει κορονοϊό. Αλλά επειδή πέρασαν αυτές οι μέρες, μου λέει, λέω, δεν έχω τίποτα, ούτε πήρα. Δεν είναι ούτε φάρμακα θα σου δώσω, αφού πέρασαν τις καλύτερες, μου λέει, δεν πρόκειται να σου κάνουν τίποτα. Κανένα πρόβλημα. Και τη δεύτερη φορά πάλι που τον πέρασα, ένιωθα έτσι μια μικρή ενόχληση και είδα, ας πούμε, τη δεύτερη φορά ότι είχα 37.2. Και λέω, δεν πάω, ας πούμε, στο φαρμακείο. Και πήγα στο φαρμακείο και είχα κορονοϊό. Δηλαδή, και τις δύο φορές δεν είχα σχεδόν κανένα σύμπτωμα. Και μου είπε πάλι ο ξαδερφός μου, λέει, θα περνάς πολύ ελαφρύ, μου λέει, απλά γιατί κάνω στο εμβόλιο μου. Και καταλήγοντας, τελειώνοντας, θέλω να πω, επειδή λένε, ας πούμε, έχω και δικούς μου γνωστούς, γιατί λένε ότι έχουν πεθάνει πολλοί από το εμβόλιο. Ξέρετε πόσοι έχουν πεθάνει επειδή δεν κάνανε το εμβόλιο. Ένα τραύμα, παράδειγμα, επειδή τυχαίνει να είναι με έναν πολύ επώνυμο γιατρό που το έχει πει, ήταν ο συγχωρεμένος ο Τράγκας, ο οποίος πέθανε από κορονοϊό που κόλλησε και ήταν διαβητικός.
1: Ναι, ναι, και, ήταν... και εντάξει, τώρα ο συγχωρεμένος ο Τράγκας και γιος γιατρού.
2: Ναι, πρόσεξε, γιατρός του προσωπικός ήταν ο Ζούπας. Υποθέτω το ξέρεις το Ζούπα, έτσι.
1: Δήμαρχος και διαβητολόγος κτλ.
2: Και ναι, και πρώην μπασκετμπολίστ της ΑΕΚ τότε.
1: Απορία άξιον το γιατί ο Τράγκας δεν είχε κάνει εμβόλιο.
2: Και πολύ, δηλαδή, και από τους πάρα πολύ καλούς γιατρούς, από τους καλύτερους, δηλαδή έχει κρεμάς γιατρός. Και έχει βγει και έχει πει. Τον παρακάλαγα να κάνει το εμβόλιο και μου έλεγε σένα και αύριο μεθαύριο να ρωτήσω και κανένα, φοβόταν, τον παρακάλαγα. Δεν το έκανε. Ο Ζούπας δηλαδή πίστευε ότι άμα το έκανε θα είχε σωθεί ο Τράγκας. Δηλαδή, ωραία τα λέμε, και να πω και αυτό και τελειώνω. Πρόσεξε τώρα. Εάν εγώ τώρα κάνω, ας πούμε, αύριο πάω και κάνω το εμβόλιο του κορονοϊού που έχω σύλλογο καρδιακή ανεπάρκεια, κορδική μαρμαρική. Και πάθω ένα έφραγμα. Το εμβόλιο θα φταίει. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν θα το πάθω εγώ με την κορδική μαρμαρική.
1: Λογικά.
2: Δηλαδή κάποια στιγμή θα τύχει. Μπορεί να τύχει 2 μέρες μετά το εμβόλιο, μπορεί να τύχει 6 μήνες μετά το εμβόλιο. Δηλαδή μην τα χρεώνουμε όλα έτσι. Εγώ δόξα τω Θεώ, Μανώλη μου, δεν έχω πάθει τίποτα. Λοιπόν, καλή
1: σας. Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή μου γράφει εδώ ο Γιάννης, σας καλωσορίζουμε, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μακεδονική ταυτότητα και τη γλώσσα σας. Δεν είπε, λέει, τίποτα παραπάνω από ό,τι γράφει η Συμφωνία των Πρεσπών, αφού αναγνωρίσαμε και γλώσσα και εθνότητα και το μακεδονική. Δεν φταίει αυτή, λένε, στην Ελλάδα δεν έχουμε διαβάσει συμφωνία, μάλιστα. Λέει, λοιπόν, Γιάννη μου, γιατί δεν τα διαβάζεις όλα. Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. We welcome North Macedonia with its identity and its language. Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Συνεχίζει. We believe that the Macedonian culture and language can only make our union richer. Πιστεύουμε ότι η μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα μπορούν να κάνουν μόνο πιο πλούσια την ένωσή μας. Έλα μου. Τι έγινε ακριβώς? Μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα. Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Δεν είπε μόνο αυτό. Πιστεύουμε ότι η μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα μπορούν να κάνουν μόνο πιο πλούσια την ένωσή μας. Εδώ έχει κόκκινη γραμμούλα. Τώρα πρέπει να περιμένουμε. Βάλ την ώρα.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φων. Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Ένα λεπτό μετά τη μία πέμπτη και τελευταίο της εκπομπής, ο Μυρμηδών.
10: Γεια σας.
1: Γεια σας, περίμενα να πέσει η ώρα πρώτα για να σας καλωσορίσω μετά.
10: Ωραία, καλά κάνατε. Κύριε Παρδάλη, σχολίασε κανένας εδώ την κυρία από την 54χρονη την οδηγό ταξί?
1: Με το αυτή όχι κανένας.
10: Λοιπόν, να σχολιάσω επιτρέπετε?
1: Βέβαια, εννοείται.
10: Έχω φρικάρει.
1: Ναι.
10: Έχω φρικάρει, τα έχω δει όλα. Εκεί που λέω τα έχω δει όλα, λάθος. Γίνονται τα χειρότερα.
1: Ναι.
10: Με συγχωρείτε δηλαδή. Τι ήταν αυτό? Κάτσε να πούμε την είδηση, μήπως δεν την έχουν ακούσει οι ακροατές, μερικοί ακροατές. Μετά τα μεσάνυχτα, από ό,τι διάβασα, ήταν μία η ώρα, λέει, τη νύχτα.
1: Ναι. Εντάξει,
10: και αυτό είναι και αυτό σοβαρό. Λοιπόν, ο οδηγός... Μία κυρία 54 ετών.
1: Οδηγός ταξί, ναι.
10: Έχει πάρει ένα πελάτη, τον έχει αφήσει στην οδό, λέει, Δερμιδεσίου στη Νέα Ιωνία, τον προορισμό του, και αυτός βγάζει κάρτα να πληρώσει. Θέλει να πληρώσει με POS.
1: Καλά είναι μέχρι εδώ.
10: Δεν είχε σήμα, λέει, εκεί στην περιοχή. Δεν είχε σήμα στο σημείο που σταμάτησανε, δεν έπιανε, ας πούμε, ο δέκτης του POS, του Point of Sale, πώς λέγεται αυτό. Λοιπόν, του λέει, από ό,τι διαβάζω, του είπε, και το πιστεύω, ότι έτσι λέει η λογική, του είπε να μετακινηθούμε λίγο, να πιάσει σήμα και θα σας επιστρέψω εδώ στη θέση που να σας αφήσω. Εγώ, έτσι, το πιστεύω ότι έτσι έγινε. Πήγανε πιο κάτω, δεν έπιανε πάλι το σήμα. Και σαλτάρει ο 35χρονος ο πελάτης, 35χρονος. Αρχίζει, λέει, κοπανάει τα τζάμια. Και κάποια στιγμή, εντωμεταξύ έχουν βγει και κάτι βίντεο, γιατί αφού άναζε η κυρία, βγήκε κάποια στιγμή και από το ταξί και κάποιοι βγήκαν στα μπαλκόνια και τραβάγαν βίντεο. Υπάρχουν βίντεο από ένα σημείο και μετά.
1: Ναι, δεν έχω δει, για να μην ειλικρινείς, αλλά το διάβασα και εγώ.
10: Ναι, έχουν μπει και κάτι βίντεο. Λοιπόν, και σε μεγάλο site τώρα, εντάξει, ναι, λοιπόν. Όχι, το συγκλονιστικό είναι ότι φέρνει γύρω-γύρω το όχημά της η καημένη, γιατί την κυνηγάει ο άλλος, και φωνάζει βοήθεια. Ευτυχώς φαίνεται περνάγανε παπάκια, γιατί στο βίντεο φαίνεται ότι περνάει κάποιος με παπί. Μπορεί να υπήρχαν και κάποιοι πεζοί, θα κατεβήκανε και από τα σπίτια, από τις πολυκατοικίες, και τη σώσανε. Τη έκοψε τα αυτή. Τη δάγκωσε και τη έκοψε, έγινε αποκόλληση του οτός. Τρέχαν αίματα από το στόμα του. Τι ζούμε.
1: Ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται. Ναι, καλά, το τι ζούμε. Την προηγούμενη εβδομάδα γαζώσανε το καφενείο, ότι ήταν αυτό, τραυματίστηκε η 10χρονη. 11χρονη, πόσο ήταν. Χτες είχαμε τη χειροβομβίδα, κλείσανε τους δρόμους της Αθήνας. Ήταν ελεγχόμενη έκρηξη, δεν ξέρω, που πήγαν κατά καφετέριας γνωστής αλυσίδας. Θέλω να δω ότι η νύχτα είναι πλέον, έχει γίνει ζούγκλα πάλι.
10: Μάλιστα.
1: Μάλλον, δεν ξέρω αν έπαψε κιόλας, ποτέ να είναι. Αλλά διαβάζω εδώ ότι πήγε ο πατέρας του 35χρονος, μάρτυρας υπεράσπισης.
10: Ναι.
1: Ο οποίος είπε ότι ο γιος του πάσχει από σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και έχει καταγεγραμμένη αναπηρία του 67%. Δεν λέει κάτι αυτό. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος. Βέβαια, υπάρχει μια αναφορά εδώ τώρα, διαβάζω, της οδηγού, η οποία λέει ότι είπε στο δράστη πως, αφού γνωρίζει ότι εδώ δεν πιάνει το POS.
10: Ναι, να έχετε, λέει, και μετρητά μαζί σας σε περίπτωση. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Ναι.
1: Καλά, δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό που συνέβη.
10: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δηλαδή, απλά το λέω.
10: Ναι.
1: Δικαιολογία. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
10: Ναι, ήταν η σκανδάλη που τον έκανε και λάλησε. Φαίνεται ήταν επειδή του είπε.
1: Δεν ξέρω ποια ήταν η σκανδάλη, ή αν όντως ο άνθρωπος έχει ψυχολογικά προβλήματα και έχει αναπηρία. Ναι. Και δεν ξέρω ποια θα είναι η συνέχεια. Αλλά εδώ τώρα συζητάμε. Μας λέγανε παλιά στο σχολείο ότι η είδηση δεν είναι ο σκύλος να δαγκώσει άνθρωπο. Η είδηση είναι ο άνθρωπος να δαγκώσει σκύλο. Σωστό.
10: Ναι.
1: Με την έννοια του ότι ο σκύλος είναι πιθανό να δαγκώσει άνθρωπο. Ο άνθρωπος να δαγκώσει σκύλο δεν είναι πιθανό.
10: Ναι.
1: Εδώ το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Ο άνθρωπος να δαγκώνει άνθρωπο. Ναι. Αλλάξαμε πίστα.
10: Βέβαια. Εγώ πλέον. Το έχω πει κι άλλες φορές στην εκπομπή σας. Καλά, δεν κυκλοφορώ εγώ τέτοιες ώρες. Το έχω καταργήσει.
1: Δεν είναι θέμα ώρας.
10: Ένας παράγοντας είναι. Ναι, ένας. Ναι. Αυτό μπορούσε να γίνει και σε 8 το πρωί.
1: Αυτό, δηλαδή, δεν ξέρεις τι σου τυχαίνει.
10: Ναι. Πάντως, λέει, του κάνανε, μου είπε μια φίλη μου, του κάνανε, λέει, γιατί συνελήφθη, του περάσαν χειροπέδες, και μετά, λέει, επειδή νομίζαν, λέει, ότι είναι μεθυσμένος, ότι έχει πάρει κάτι ναρκωτικά, του κάνανε, λέει, μια, πώς το λένε, να φυσήξει κι αυτά, καθαρός ήταν. Ναι, δηλαδή δεν είχε πιει, δεν είχε πάρει τίποτα, είναι αυτό που είπατε τώρα, που είπε ο πατέρας. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είχε πάρει τίποτα ουσίες και αυτά, καθαρός από ουσίες, ήταν το άλλο. Τι να πω, δεν ξέρω, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Ναι, κοιτάξτε, εφόσον υπάρχει τόσο σοβαρό θέμα, κάπου, από κάποιο σημείο και μετά και οι οικογένειες έχουν κάποιες ευθύνες. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις τι αν το κάνει τώρα το πατέρα στο 35χρονο.
1: Να σας πω, να σας πω κάτι. Ένας άνθρωπος 35 ετών που έχει πάρει και μια... Αν ισχύουν, έτσι, εγώ δεν ξέρω, αλλά δεν έχω λόγο και να αμφισβητήσω.
10: Ναι.
1: Από ό,τι διαβάζω, δεν έχει ξαναπασχολήσει.
10: Μία και έξω, ναι.
1: Έτσι, το ότι έχει μια αναπηρία 67% για ψυχιατρικού τύπου προβλήματα μπορεί να είναι αγχώδης, χίλια δυο μπορεί να είναι. Δεν το απαγορεύεις να κυκλοφορεί.
10: Ναι, ναι.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι...
10: Σχολιάζουμε, μπράβο, αυτό, το ότι υπάρχει πολύς κόσμος με άγχος.
1: Ναι, ότι δεν είναι δηλαδή μια βαριά κατάσταση που δεν μπορεί να...
10: Δεν είχαμε φαινόμενα τέτοια. Δηλαδή για να υπάρχουν τέτοια απανωτά φαινόμενα σιγά σιγά αρχίζουν και γίνονται πολλαπλά. Το καθένα βέβαια με μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι και ταυτόσημα καρμπών όλα. Έχουν και τις διαφορές τους μεταξύ τους. Αλλά υπάρχει ένα pattern, πώς να το πούμε. Αρχίζει και δημιουργείται. Δεν υπήρχε πριν κάμποσα χρόνια τόσο πολύ με τέτοια συχνότητα, τέτοια βία. Τόσο πολύ. Λοιπόν, έχει χαθεί η μπάλα. Και υποφέρει ο πληθυσμός. Τελείωσε. Αυτό. Υποφέρει ο κόσμος. Και αυτός ο άνθρωπος υποφέρει. Τι κάνει, κι αυτός. Για να συμπεριφέρεται έτσι, τραβάει ζόρια. Λοιπόν,
1: προφανώς έχει πρόβλημα. Τώρα. Δεν το συζητάμε.
10: Αυτό τώρα, ακούστε τώρα. Ναι, τώρα, αν δείτε, επιπτώσεις θα έχει στον κλάδο των οδηγών. Τώρα δείτε τι έχει να γίνει. Είναι που είναι μερικοί, εγώ πετυχαίνω καμιά φορά οδηγούς που είναι λίγο περίεργοι.
1: Θα ανοίξει ένας καινούριος γύρος συζητήσεων.
10: Ναι.
1: Και όταν περάσει λίγος καιρός, θα τα γράψουμε όλα πάλι στα παλιά μας τα παπούτσια και συνεχίσουμε από εκεί που ήμασταν.
10: Ναι.
1: Θυμηθείτε τότε που είχε βγει το έτερος εγώ, που υπήρξε αυτή η δολοφονία του ταξιτζή και, και το μάζεψε ο Τσαφούλιας, χωρίς βέβαια η ταινία να ευθύνεται γι' αυτό. Αλλά θεώρησε ότι πρέπει να το κατεβάσει από και μετά το έδωσε στο YouTube.
10: Ναι.
1: Θυμηθείτε τι κουβέντες είχαν γίνει για την ασφάλεια των οδηγών, για το αν θα μπει αυτό το προπέτασμα, πώς λέγεται αυτό το διαχωριστικό
10: στην
1: Αγγλία, που είχε μπει επί κορονοϊού μια πατέντα που δεν σε προστάτευε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχε και πρόσβαση ο άλλος. Θέλω να πω ότι... Και εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά δεν ξέρω.
10: Στην Αγγλία όλα τα ταξί τα.
1: Βεβαίως, δεν έχεις πρόσβαση. Παραθυράκι και χαίρετε.
10: Ναι.
1: Λοιπόν, είχε μπει λοιπόν επί κορονοϊού, κάποιοι είχαν βάλει, κάποιοι κάνανε διάφορες πατέντες με κουμπώματα, ξεκουμπώματα, ξέρω εγώ, με διάφορα. Τα οποία, ξαναλέω, δεν ξέρω αν παρήχαν ασφάλεια πέραν του κορονοϊού, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχες και πρόσβαση στον οδηγό. Δηλαδή, για να φτάσεις στον οδηγό, έπρεπε να ξυλώσει όλο αυτό το πράγμα, που δεν είναι και εύκολο.
10: Έτσι.
1: Μετά έφυγε ο κορονοϊός, καληνύχτα, χαίρετε, ευχαριστούμε. Από εδώ πάνε και οι άλλοι.
10: Ναι. Θέλω να θέσω και ένα άλλο θέμα τώρα. Λοιπόν, επειδή είμαστε μούτσο ηλεκτρονικό, όταν μια κυβέρνηση κάνει υποχρεωτικό, κάθε παράθυρο πίσω δεξιά έχει στα αγγλικά και στα ελληνικά ολόκληρο κατεβατό.
1: Αυτό το συγκλονιστικό.
10: Μπράβο. Αυτό προϋποθέτει, εφόσον έχει καθιερώθηκε πέρσι, πότε και τα λοιπά, σχετικά, ναι, πέρσι, προπέρσι, το βάλαν υποχρεωτικό. Εντάξει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είμαστε μούτσο ηλεκτρονικό και ότι πιάνει παντού σήμα. Να που δεν πιάνει.
1: Καλά. Εδώ δεν πιάνει...
10: Και στην απολογία του λέει στον εισαγγελέα, πριν τον προφυλακίσει ο εισαγγελέας, είπε, λέει, καλά, αυτός μπορεί να το πει.
1: Κάναμε γύρω-γύρω ένα τέταρτο.
10: Κάναμε, λέει, 15 λεπτά γύρω-γύρω. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάναμε 15 λεπτά.
1: Ο χρόνος είναι σχετικός σε αυτές τις περιπτώσεις. Για έναν άνθρωπο μπορεί τα 3 λεπτά να του φανούν αιώνας, ξέρω εγώ.
10: Μπράβο, ναι, σωστό κι αυτό. Λοιπόν, πάντως, τι να πω, κουβέντα κάνουμε.
1: Δηλαδή, και όπως λέει και εδώ η κυρία Γιώτα, θα υπήρχε και μια άλλη λύση, να πάνε σε ένα ATM, να σηκώσουν τις παντώσεις και να τελειώνουν.
10: Ναι, πήγαινε τον σε ένα ATM να βγάλει τα ρημαδολεφτά του, να πούμε.
1: Να βγάλει και ένα 20 να το δώσει, να τελειώνουμε. Ξέρω εγώ πόσο ήταν ακούσει.
10: Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω, έχω πάθει σοκ.
1: Ναι, είναι, δεν είναι. Εντάξει.
10: Εγώ εσείς, ας πούμε, που κυκλοφορείτε και περίεργες ώρες, πώς θα βλέπετε, πώς το χειρίζεστε, πώς το διαχειρίζεστε, ας πούμε.
1: Με δυσκολία. Βασικά...
10: Δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει.
1: Αυτό σκέφτομαι.
10: Αυτό είναι.
1: Σκέφτομαι. Και βλέπω τα νεύρα. Δηλαδή... Σηκώνομαι σήμερα το πρωί, μου λέει το παιδί, αν με πας μου λέει στο σχολείο. Ναι, του λέω, σε πάω. Και είναι τώρα μια απόσταση 1,5 χιλιόμετρο, 2.
10: Ναι.
1: Εντάξει, βαριότανε Δευτέρα, τώρα είχε και ψύχρα λίγο το πρωί.
10: Ναι.
1: Λέω, άντε πάμε, δεν είναι ψύχα. Αυτά τα 1,5-2 χιλιόμετρα, βλέπεις τα νεύρα του κόσμου. Έχει ανάψει κόκκινο και σταματάω. Και είναι ο άλλος από πίσω και κορνάρει. Ρε μεγάλε, είναι κόκκινο. Ρα. Δεν είναι ότι είναι πορτοκαλί και μπορώ να περάσω στο όριο. Και αν περάσω εγώ, εσύ σίγουρα δεν περνάς.
10: Πάλι.
1: Και έχει πλακωθεί και κορνάρει. Γιατί κάθομαι και κοιτάω. Και λέω τώρα, τι να του πεις.
10: Τίποτα, δεν είναι αυγής να μιλήσεις.
1: Όχι, μα τι να του... Καλά, πέραν το ότι είμαι με το... Δεν θα βγω το σύριο, γιατί είμαι με το... Αλλά είναι κόκκινο ρε μας τώρα. Δεν γίνεται πιο κόκκινο. Σε μουτζώνει το κόκκινο.
10: Δεν το συζητάμε ότι από το πορτοκαλί λέει ο νόμος κοκαλώνω.
1: Ναι, αλλά μπορεί να έχεις μια ταχύτητα για να περάσεις.
10: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, αλλά λέω, είναι κόκκινο.
10: Κόκκινο και σου λέει παίρνα. Παρανόμησε σου λέει. Παίρνα, χτύπα.
1: Ναι, παίρνα από πάνω. Αν ήμουν μόνος μου. Αν ήμουν μόνος μου, θα του έλεγα, μάστορα, παίρνα από πάνω. Δεν μπορώ, εγώ δεν περνάω. Παίρνε εσύ.
10: Όλοι βιαστικοί.
1: Αλλά δεν ξέρεις και τι είναι ο άλλος.
10: Αυτό, μπράβο, όλοι έχουν μια βιασύνη. Αυτή η βιασύνη, δηλαδή, ό,τι τι δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, θα προλάβουμε κάτι, κάτι χάνουμε.
10: Μπράβο, τι κάνουνε, πού παίζουνε, στο χρηματιστήριο της
1: Δαπουρής. Δεν ξέρω,
10: τι
1: πραγματικά.
10: Coins, τι παίζουνε. Και παίζει ρόλο το κάθε δευτερόλεπτο, ας πούμε. Πώς την έχουν δει.
1: Εν τω μεταξύ... Πλακώνει την κόρνα στο...
10: Δεν είναι τέτοιου επίπεδου, δεν είναι τέτοιου τύπου. Οι άνθρωποι που ακούνε τέτοια ώρα την εκπομπή σας δεν είναι τέτοιοι. Δηλαδή και που τα λέμε τώρα τζάμπα, τα λέμε με την έννοια ότι αυτοί που τα ακούνε και οι κυρίες που τα ακούνε δεν είναι αυτοί που περιγράφουμε.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε και τέτοιους
10: ακροατές. Εκτός αν ακούνε τίποτα ταξιτζίδες, τίποτα ταξιτζίδες και έχουν ανοιχτό το σταθμό και ακούει κανένας επιβάτης τέτοιου στυλ.
1: Καλά, γιατί όλοι, ποιος και να ακούει.
10: Από εδώ να τα ακούει. Καταλάβατε τι λέω.
1: Κανένας που να δαγκώνει να μην ακούει μόνο.
10: Οδηγεί αν ακούτε, προσοχή. Έχετε το νου σας, το νου σας. Λοιπόν, τι να πω. Και μη χειρότερα.
1: Και μη χειρότερα, πραγματικά. Καλό βράδυ, Μερμητώνα. Συγγνώμη.
10: Αλλά και όταν βγάζουν, και το κράτος πρέπει να είναι λίγο σοβαρό. Αφού λες ότι πληρώνεται παντού, πρέπει να υπάρχει παντού σήμα. Άμα δεν υπάρχει παντού σήμα, τι να. Δηλαδή, κάπου και...
1: Θυμάστε τα παγκάκια με το ίντερνετ που μας είχαν πει ότι θα έχει παντού.
10: Πλατείες.
1: Ναι, ναι.
10: Έχει.
1: Επί Σαμαρά δεν είχε πει ότι ίντερνετ παντού.
10: Πήγαιναν όλοι στην πλατεία Συντάγματος και παίζανε. Θυμάστε.
1: Ναι, θα σηκώνεις το χέρι και θα πιάνεις σήμα.
10: Λοιπόν, κάτι μου λένε τώρα τελευταία, κάτι γείτονες με ρωτάγανε, υπήρχαν προβλήματα. Κάτι άλλαξε με τον ΟΤΕ, κάτι παίχτηκε. Ακούσατε τίποτα στις ειδήσεις.
1: Άλλαξε, η εταιρική. Αλλά έγινε, πώς το λένε τώρα, έγινε αυτή η Telecom.
10: Α, διότι πολλοί γείτονες είχαν θέματα με το ίντερνετ στο σπίτι.
1: Ναι, εγώ πάλι που έχω δεν είχα πρόβλημα.
10: Εμένα κάτι πήγε να μου κάνει, απλώς αναβόσβησα το ρούτερ και επανήλθε.
1: Εντάξει, αυτά είναι παιδικές ασθένειες, δεν είναι κάτι.
10: Αλλά κάτι άλλοι γείτονες μου λένε, όχι, φέραμε, λέει, τεχνικό, ολόκληρη ιστορία.
1: Ναι, δεν ξέρω, εγώ δεν είχα θέμα. Δηλαδή, και επειδή έχω και... έναν όροφο που δεν πιάνει για την υπόγειο και έχω βάλει ρουτεράκι τέτοιο που κάνει ανακατεύθυνση.
10: Ναι.
1: Πιάνει, εντάξει, χρειάστηκε να πατήσω όταν έγινε η πρώτη αλλαγή, να πατήσω 3-4 φορές, ας πούμε, για να κάνει τη σύνδεση. Συνδέθηκε και τελειώσαμε.
10: Μάλιστα. Πάντως τώρα με αυτή την αλλαγή που μου είπατε, άλλαξε η ιδιοκτησία, δηλαδή πώς...
1: ναι, πλέον ναι, και η επωνυμία είναι...
10: Μαζί με αυτό κάτι παίχτηκε και πήγανε και αλλάξανε, φαίνεται, ποιος ξέρει, πώς άλλο το ένα τ' άλλο.
1: Και τεχνικά κάποια αλλαγή θα έγινε προφανώς.
10: Μπράβο, σε κομβικά σημεία φαίνεται πήγαν να αλλάξανε διάφορα έργα, ποιος ξέρει, και άρχισαν να επηρεάζονται και κάποιοι καταναλωτές. Μάλιστα, οκ. Okay. Εντάξει, μας έχει φάει τεχνολόγια.
1: Μπράβο, τεχνολόγια. Αυτό.
10: Λοιπόν, εντάξει.
1: Είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη.
10: Δεν ήθελα, εντάξει, το ρίξα σε αυτού του είδους την κρίνια, δεν ήθελα να ρίξω να πάω αλλού, εντάξει.
1: Καλά, όχι ότι δεν έχουμε. Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα, καλό βράδυ.
10: Λοιπόν, να είστε καλά,
1: καλό ξημέρωμα.
10: Καλό βράδυ σε
1: όλους. Γεια σας. Κυρία Κατερίνα Βουτσά, μαζί μας στη ρυθμίση των ήχων. 211-200-8200 για το τηλέφωνο και την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Εδώ είμαστε 24 λεπτά μετά τη μία. Για ρωτήστε λέει τους ταξιτζίδες, λέει ο κύριος Βαγγέλης, συγγνώμη, πόσα λεφτά έχουμε χάσει από πελάτες με POS? Τι εννοείται κύριε Βαγγέλη? Πόσα λεφτά έχουμε χάσει από πελάτες με POS? Δηλαδή. Καλησπέρα Μανώλη, γεια σου Νίκο από το Βερολίνο. Για μένα λέει αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Σκέψου ότι το νοσοκομείο Καβάλας έχει ένα κηλικείο το οποίο το νίκιασε κάποιος για 13.000 ευρώ το μήνα. Δεν είναι κορόιδο? Κύριε Νίκο μου, για να το νοικιάσει για 13.000 το μήνα, πάει να πει ότι έχει υπολογίσει, θα βγάζει περισσότερα. Δηλαδή, δεν πας να δώσεις 13.000 νίκη επαγγελματική στέγη, επιχείρηση βασικά, όχι επιχείρηση, χωρίς να έχεις, όχι υπολογίσει, ξέρεις και από πριν ας πούμε, αλλά υπολογίζει και λες θα βγάλεις περισσότερα. Είναι δυνατόν ποιος νοικιάζει για να μπει μέσα? Πριν που ρώτησε, ποιος φίλος ρώτησε για τον υδραυλικό, που του είπα ότι ο υδραυλικός μες στο... μπορώ να το γνωρίσω στο... στην εργασία του, αλλά δεν μπορώ να το γνωρίσω αν είναι επιβάτης αεροπλάνο, μου στέλνει εδώ θα... ο παππούς Θανάσης από τα Μελίσια, ο υδραυλικός λέει ξεχωρίζει από τη χωρίστρα του. Ω Χριστέ μου. Άλλο πράγμα που ξεκινάει από χ. Σκέφτηκα για το, αλλά δεν τις παρούσεις. Ο κύριος Νίκος από Θεσσαλονίκη, ελάτε κύριε Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, σε όλους καλημέρα. Και σε όλες που μας ακούνε. Καλημέρα και σε εσάς κύριε Περδάλη. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο με αυτά που ακούτε και σήμερα και τις προηγούμενες.
0: Εντάξει, γιατί μια χαρά, δεν έχω παράπονο.
1: Υπάρχουν λίγο κάποια ζητήματα όπως τα δαγκώματα και αυτά.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια περίπτωση.
1: Είναι γέλια, βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνετε, για να αλλάξουν λίγο το κλίμα.
0: Ναι, καλά κάνετε.
1: Δεν είναι καθόλου για γέλια αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρό και δεν ξέρω αν είναι και κάποιο, κάποια εικόνα για την κοινωνία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε, τώρα είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό αυτό. Εντάξει, προφανώς δίνει μια εικόνα για την κοινωνία γενικότερα, αλλά θέλω να πω ότι δεν κρίνεται η κοινωνία από ένα περιστατικό. Έτσι. Αλλά δεν χρειαζόταν αυτό το περιστατικό. Εγώ έχω πει ότι έξω είναι τα πράγματα είναι άγρια.
1: Προφανώς.
0: Και δεν το αποδίδω, ούτε δεν το πάω ούτε κομματικά για να μην νομίζει κανείς. Βλέπω δηλαδή ότι είναι άγρια.
1: Κομματικά γιατί κύριε Παρδάλη, τι εννοείτε με αυτό?
0: Όχι, γιατί μπορεί να μου πει κάποιος ότι το κάνω με πολιτικό πρόσημο, ας πούμε ότι φταίει η κυβέρνηση κτλ. Εγώ μιλάω κοινωνικά, ότι βλέπω ότι έξω τα πράγματα είναι άγρια. Πρώτα απ' όλα δεν βλέπω ανθρώπους, όσο εγώ κυκλοφορώ. Βλέπω γενικώς μια ένταση.
1: Ναι, το γνωστό σε περιμένω στη γωνία, ας πούμε.
0: Ναι, μια ένταση. Λάθος. Βλέπω μια επιθετικότητα και στην οδήγηση. Βλέπω μια ένταση στο πώς μιλάμε και συμπεριφερόμαστε και κινούμαστε. Το βλέπω. Αυτό το πράγμα το βλέπω. Αυτή η ένταση από κάπου προκύπτει, προφανώς.
1: Ξέρετε, το πώς μιλάμε αποδίδεται και στο ότι στο γεγονός.

0: γεγονός ότι δεν είμαστε και καλά εκπαιδευμένοι, θα έλεγα, στο να ακούμε.
1: Αυτό
0: είναι πολύ βασικό.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να ακούσεις.
0: Όχι, καθόλου εύκολο. Και μάλιστα θυμάμαι ένα σχετικό μάθημα που είχαμε κάνει επικοινωνιολογία στο ΕΚΠΑ παλαιότερα, που έλεγε ότι αν μαζέψεις, αν κάνεις ένα σεμινάριο και έχει κόσμο έξω και πεις ποιος θέλει να μιλήσει και ποιος θέλει να ακούσει, οι περισσότεροι θα πάνε σε αυτό που θα θέλουν να μιλήσουν και όχι σε αυτό που θα θέλουν να ακούσουν.
1: Ναι, δεν το έχω ξανακούσει, αλλά το βρίσκω, ναι, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό που μου λέτε.
0: Αλλά περισσότερο θα θέλουν να πάνε
1: να μιλήσουν.
0: Ναι.
1: Μα είναι το να ακούσεις. Το να ακούσεις πραγματικά. Όχι μπαίνουν από το ένα αυτοί και βγαίνουν από το άλλο. Να ακούσεις, να καταλάβεις σου λέει ο άλλος, να το σκεφτείς, να το αναλύσεις. Να πεις ότι εδώ συμφωνώ, εδώ διαφωνώ. Να κάνεις διάλογο. Δεν ξέρω, πολλά πράγματα έχει το ακούω.
0: Ναι, το λέω σε εσάς γιατί νομίζω ότι υπάρχει κάποιο σχετικό μάθημα επικοινωνιολογίας στο δικό σας κλάδο, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, τότε που τελείωσα εγώ δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα.
0: Α, τόσο καλά.
1: Όχι, δεν ήταν, εντάξει. Να μιλάμε για 91, 90, δεν...
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν, δεν είχαμε πρώτα απ' όλα ηλεκτρονικό υπολογιστή, γράφαμε στο χέρι, ας πούμε...
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Από κάποια στιγμή και μετά, επειδή μας σκίζαν τα χειρόγραφα, γράφαμε με καρμπόν.
0: Μάλιστα.
1: Άλλες εποχές. Εκεί είχε άλλη αγριάδα το πράγμα.
0: Είχε μια άλλη αγριάδα, αλλά είχε και κάποια γοητεία, θα έλεγα.
1: Εντάξει, γοητεία έχει ακόμα.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται όμως τι ψάχνει κανείς από το επάγγελμά του και τη δουλειά του γενικώς.
0: Προφανώς, αλλά το γράψιμο στο χέρι και νευροδιαβιβαστικά, ας πούμε, καταλαβαίνετε ότι ενεργοποιεί και κάποιες άλλες περιοχές του
1: κεφάλου. Να σας πω κάτι τώρα, εντάξει, δεν αφορά τον κόσμο, αλλά δεν πειράζει. Εγώ κάθε χρόνο τελειώνω, κάνα δύο ημερολόγια, δεν κρατάω ημερολόγιο, μην παρεξηγηθώ. Αλλά έχω και εδώ στο στούντιο, έχω πάντα μπροστά μου χαρτί και όταν δεν έχω ζητάω στυλό, ας πούμε, που ατύχει να μην... και έχω πάντα, δηλαδή κρατάω σημειώσεις για κάτι που θα ακούσω και θα μου κάνει εντύπωση ή κάτι που δεν θέλω να ξεχάσω. Δεν τα κρατάω στο κινητό ή στον υπολογιστή.
0: Ναι.
1: Ζωγραφίζω το χαρτί γύρω-γύρω. Το είναι συνήθεια.
0: Ναι. Και εγώ είμαι σε αυτή την κατάσταση και μάλιστα ενώ πάρα πολλές φορές, ας πούμε, σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, πάρα πολλές φορές έχει τύχει να αγοράσω ένα βιβλίο από αυτά τα ηλεκτρονικά βιβλία που λέμε. Μετά από λίγο το παρατώσα. Δεν μπορώ,
1: όχι, εγώ ηλεκτρονικό βιβλίο δεν έχω πάρει ακόμα.
0: Δεν τα κατάφερα να το διαβάσω. Θέλω να γυρίζω τη σελίδα.
1: Εγώ, ας πούμε, όταν διαβάζω ένα βιβλίο, έχω πάντα μολύβι.
0: Ναι,
1: γιατί αν
0: ναι,
1: κάτι μου αρέσει, θέλω να το υπογραμμίσω ή θέλω να βάλω μια σημείωση δίπλα. Εντάξει. Όχι ότι είναι απαραίτητο.
0: Όχι βέβαια, αλλά ναι, βοήθεια.
1: Και ένα περίεργο πράγμα, αν ψάχνω ένα τηλέφωνο,
0: ναι,
1: που δεν το έχω στην ατζέντα μου στο κινητό μου, εάν το έχω περάσει σε σημειώσεις μέσα στο τηλέφωνο μου ή σε κάποιο mail, δεν το βρίσκω με τίποτα, ακόμα και στις αναζητήσεις. Ξέρω όμως ακριβώς σε ποια σελίδα το έχω.
0: Ναι, ναι, το παθαίνω και εγώ αυτό πολλές φορές που περιγράφεται.
1: Δηλαδή...
0: Αυτό που θα ήθελα να πω απόψε, ναι, ολοκληρώστε και...
1: Όχι, δεν έχω, έλατε.
0: Αυτό που θα ήθελα να πω απόψε είναι... Το εξής που μου έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση χθες γεγονός. Εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη γύρω στις 3:40 χθες το βράδυ, μετά από μια εργασία που είχα τέλος πάντων, σταματάω κάπου πολύ κεντρικά στην Τζιμισκή, θα πω για να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη. Σαφώς απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση εκείνη την ώρα. Σταματάω για 2 λεπτά.
1: Ναι.
0: Για να πάρω κάτι να φάω και να πάω τέλος πάντων να κοιμηθώ. Πιστώνω λοιπόν σε αυτό το 2 λεπτό, δεν ήταν πάνω από 2 λεπτά, ότι καθώς επιστρέφω, βλέπω ένα περιπολικό να φεύγει, το οποίο δεν έχει αναμένωση ούτε φάρος ούτε τίποτα. Και μετά από λίγο ακούω τον χαρακτηριστικό ήχο μηνύματος, SMS εννοώ, γραπτού μηνύματος, που λέει και αμέσως μετά email, ότι μου αποδόθηκε κλήση για παράνομη στάση και στάθμευση. Και ρωτάω εδώ τώρα. Η αστυνομία... Η τροχέα, μάλλον, όχι η αστυνομία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν προειδοποιεί με ένα φάρο, ξέρω εγώ, παλαιότερα γινόταν το περιπολικό να πάρω ή κάποιος στήριζε, ας πούμε, αν ήταν της τροχέας. Θα μου πείτε, την ώρα είναι και αργά, okay. Αλλά αποδόθηκε η κλήση ηλεκτρονικά, φύγανε και δεν ήξερα αν πραγματικά αυτό είναι πραγματικό αυτό που βλέπω ή είναι κάποιο σύνδεσμος phishing για να υποκλέψει δεδομένα του από το τηλέφωνό μου. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
1: Ναι.
0: Αποδίδεται λοιπόν η κλήση. Το καταλαβαίνω ότι όντως πρόκειται για συμβάν αληθινό. Πετυχαίνω μάλιστα και το περιπολικό πολύ πιο κάτω και ρωτάω ότι μου αποδώσει την κλήση και τα λοιπά. Ναι, τέλος πάντων μου είπαν κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν θέλω να αναφέρω. Και σήμερα το απόγευμα, ως διαμαγείας, μου έρχεται, και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, μου έρχεται από ένα SMS το οποίο μιμείται την σελίδα, το gov, το γνωστό gov.gr, ας πούμε, μιμείται αυτό το φορέα, αυτό το σύνδεσμο, τέλος πάντων, και μου λέει ότι θα μου αφαιρεθεί και η άδεια κυκλοφορίας, το δίπλωμα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έλεγε. Ευτυχώς, αν και εκείνη τη στιγμή ήμουν πάρα πολύ πιεσμένος, δεν πάτησε το σύνδεσμο, γιατί ο σύνδεσμος αυτός, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ψεύτικος.
1: Ναι.
0: Αληθινός. Δεν σας κάνει λίγο εντύπωση ότι χθες αποδόθηκε μία κλήση τηλεφωνικά, μέσω γραπτού μηνύματος ηλεκτρονικά, ήθελα να πω. Και σήμερα αυτό το πράγμα συνέβη μετά από λίγες ώρες.
1: Ναι. Μου κάνει εντύπωση, σκέφτομαι. Δεν ξέρω. Θα πήγαινα σε ένα μαγαζί τεχνολογίας.
0: Ναι.
1: Για να δούνε λίγο τι προστασία έχω κατά των... των ιών, τι προστασία έχει το τηλέφωνό μου.
0: Έκανα όλα τα απαραίτητα βήματα.
1: Ναι, νομίζω ότι θα άλλαζα και τους κωδικούς μου γενικώς.
0: Είδα ότι δεν υπάρχει εγκατεστημένο κάποιο κακό.
1: Όχι, όχι, λογισμικό όχι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το Google και το δεν ξέρω τι άλλο, τι αντίστοιχο υπάρχει στο iOS σύστημα, ναι, που μπορείς να μπεις σε σελίδες που μπορείς να κάνεις login με το Google λογαριασμό σου.
0: Ναι,
1: λοιπόν, το οποίο αυτομάτως διαμοιράζει κάποια στοιχεία σου.
0: Πολύ σωστό.
1: Έτσι, δεν ξέρω τι είδους τεχνολογία χρησιμοποιούν, προφανώς πολύ προηγμένοι, όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να αλώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία μας και να πάρουν ό,τι μπορούν να πάρουν. Δηλαδή, μπαίνω να αγοράσω κάτι. Σου λέει, κάνε login. Θες να αγοράσεις ως επισκέπτης ή αυτό, και αν κάνεις login θα κερδίσεις και 100 πόντους. Αλλά αν δεν θες να κάνεις login, κάνε login με τον Google λογαριασμό σου. Τακ, πατάς εύκολα. Δίνεις και πρόσβαση, χαίρεται. Πού δίνεις πρόσβαση?
0: Δίνεις πρόσβαση μόνο στο email σου, αλλά τα υπόλοιπα στοιχεία που έχει ο ένας φορέας, όπως είναι η Google ή οποιος.
1: Μέχρι να διαρρεύσουν όλα αυτά, έτσι, γιατί διαρρέουν.
0: Προφανώς και έχουν διαρρεύσει τα στοιχεία όλων μας. Προφανώς έχουν διαρρεύσει τα στοιχεία όλων μας και το λέω με πλήρη επίγνωση.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το χρονικό σημείο. Χθες αποδίδεται μια
1: ηλεκτρονική
0: κλήση. Και σήμερα μου έρχεται αυτός ο σύνδεσμος.
1: Συζητάμε
0: και αναρωτιέμαι, πόσο ασφάλεια έχει αυτό το περιβόητο gov.gr σήμερα?
1: Δεν ξέρω αν έχει ασφάλεια.
0: Food for thought, τροφή για σκέψη.
1: Δεν ξέρω. Εγώ ένα πράγμα θα σας πω. Εδώ συζητάμε τώρα σε μια παρέα, πίνουμε καφέ, ας πούμε, και συζητάμε για κάτι στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Δεν χρησιμοποιούμε τα κινητά μας. Και μετά από λίγο η συζήτησή μας βγάζει στις αναζητήσεις, στις διαφημίσεις, αυτό που συζητούσαμε.
0: Καλά, αυτό είναι παλιό, εντάξει.
1: Είναι εντάξει, παλιό, αλλά αν το ίδιο το τηλέφωνο αντλεί στοιχεία από την επικοινωνία τη μεταξύ μας, θεωρείται ότι μια ηλεκτρονική κλήση που έρχεται μέσω Gov, δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί με κάποιο πρωτόκολλο, με ένα προγραμματισμό, με βασικές γνώσεις να σπάσει ένα πρωτόκολλο και να στείλει ένα mail, αυτό δεν στέλνει κάτι άλλο, και άμα πατήσεις, πάτησες. Μετά,
0: έστειλε,
1: μετά...
0: έστειλε γραπτό μήνυμα στον αριθμό μου. Πώς βρήκε τον αριθμό, ρωτάω. Μετά από λίγες ώρες, γιατί δεν μου έχει ξαναέρθει.
1: Προφανώς από τη στιγμή που σας ήρθε και mail και μήνυμα, το mail συνδέεται με κάποιο τρόπο με τον αριθμό σε κάποιο ψηφιακό αρχείο.
0: Το gov.gr, για να μπορεί να έχει... ας πούμε από την άλλη...
1: Η επαλήθευση, ας πούμε, γίνεται μέσω κινητού, μέσω...
0: Ακριβώς, ναι, λοιπόν. Αλλά τα στοιχεία όμως του τηλεφώνου, του αριθμού εννοώ, δεν είναι προσβάσιμα προς τρίτους από την Google ή από κάποιον άλλον φορέα. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Αυτό προσπαθώ να πω, δηλαδή...
1: Ναι, επισήμως δεν είναι, σωστά.
0: Ναι,
1: επισήμως
0: δεν είναι, πολύ σωστά το θέμα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και επειδή τηλεφώνησα και στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, μου είπε ότι ναι, θα μπορούσε να έρθει και πριν γίνει η κλήση, θα μπορούσε να έρθει και 2 μέρες μετά αφού έχει γίνει η συγκεκριμένη παράβαση.
1: Ναι, το θέμα είναι πριν γίνει, ναι, πριν δοθεί η κλήση δεν θα μπορούσε να έρθει, γιατί δεν είχε, πώς το λένε, δεν είχε αναγνωριστεί η παράβαση.
0: Όχι, σας λέω για το μήνυμα το δεύτερο, το οποίο ήταν μήνυμα phishing.
1: Ναι, ότι θα μπορούσε να έρθει και 1 και 2 μέρες μετά.
0: Ναι, ή θα μπορούσε να έρθει και νωρίτερα. Απλά είναι, λέει, τυχαίο το γεγονός, γιατί δεν είναι...
1: τυχαίο είναι, το αποδίδουν σε τύχη.
0: Το αποδίδουν σε τυχαίο και εμένα δεν μου...
1: Έτυχε. Ούτε ναι, εμένα δεν θα με...
0: Δεν πολύ αυτό το έτυχε, αλλά δεν πέτυχε.
1: Ναι.
0: Δεν μου κάθεται καλά.
1: Ούτε εμένα δεν θα μου καθότανε.
0: Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, έτσι, να ακούσω και τους υπόλοιπους της παρέας εδώ της εκπομπής σας, αν είχαν κάποιο συγκεκριμένο ή τέλος πάντων κάτι τέτοιο παρόμοιο περιστατικό, κάποιο παρόμοιο περιστατικό με κλίση, ας πούμε, που μπορεί αργότερα να είχε μετατρεπεί και σε ένα SMS.
1: Έχει στείλει εδώ ο κύριος Γιάννης ένα μήνυμα,
0: ναι,
1: σχετικό. Είχα, λέει, στείλει, είχα μία επίσης περίεργη εμπειρία με μήνυμα στο κινητό για τροχιά παράβαση το καλοκαίρι. Πλησίαζα σε διόδια και δεν είχα τηρήσει το όριο των 20 χιλιόμετρων. Παρατήρησα ένα περιπολικό με ραντάρ να με στοχεύει και υπέθεσα πως θα μου ερχόταν κλίση. Την ίδια μέρα μου ήρθε ένα περίεργο SMS για τροχιά παράβαση. Τελικά διαπίστωσα ότι ήταν απάτη. Κλίση δεν μου ήρθε ποτέ. Τυχαίο.
0: Ναι. Καθόλου τυχαίο, ελπίζω να
1: ναι, αλλά ναι. Και πώς το αποδεικνύεις ότι δεν είναι τυχαίο, αυτό είναι το θέμα.
0: Δυστυχώς δεν μπορείς να το αποδείξεις, γι' αυτό και δεν προχώρησα κάπου παραπάνω, ας πούμε. Τι να αποδείξω τώρα, αυτό δεν... απλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι... Γιατί έψαξα λίγο και τα νομικά, δεν είμαι νομικός, απλά έψαξα λίγο το τι γίνεται. Παραδοσιακά και σε ανθρώπινο, παραδοσιακά, σε ανθρώπινο επίπεδο, να το θέσω πιο σωστά, παλαιότερα όταν στάθμευες έστω και για ένα λεπτό, θα μου πείτε το ένα λεπτό είναι ένα λεπτό, δεν πρέπει να σταθμεύσεις καθόλου, το κατανοώ αυτό.
1: Ναι, ο Κοκ λέει ότι δεν υπάρχει ούτε δευτερόλεπτο, μάλλον ορίζει το χρόνο για να επιβιβαστεί, να αποβιβαστεί κάποιος.
0: Ωραία. Okay.
1: Ως το μόνο θεμητό, ας πούμε, χρόνο που μπορεί κάποιος να σταματήσει, γιατί μπορεί να μην υπάρχει άλλο σημείο για να σταματήσει.
0: Ναι, δεν ξέρω αν εσάς σας έχει τύχει, αν έχετε δει, ας πούμε, ότι αυτό γίνεται, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στην Πάτρα και στο Ηράκλειο και παντού. Συνήθως όταν σταματήσεις κάπου και έρθει κάποιο περιπολικό, ηχητικά ή με κάποιο φάρο θα σου πει μετακίνηση στο αυτοκίνητο ή αλλιώς θα σου αποδώσω κλίση.
1: Συνήθως, και μάλιστα τέτοια ώρα, λογικά σε ένα σημείο που δεν έχει την τρομερή κίνηση.
0: Πέρασε ένα αυτοκίνητο μετά από την ώρα που βεβαιώθηκε η κλίση. Πέρασαν 2 αυτοκίνητα μετά από 5 λεπτάκια.
1: Ναι, είναι λίγο περίμενα να σε γράψω, ας πούμε. Κάποιος θα σταματήσει να τον γράψουμε απόψε. Έτσι μου ακούγεται.
0: Και εμένα αυτό μου ακούγεται.
1: Αλλά η παράβαση βέβαια παραμένει παράβαση.
0: Μα δεν αμφισβητώ την παράβαση.
1: Όχι, δεν το λέω.
0: Είναι μια αμφισβήτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Και μάλιστα διαβάζοντας λίγο περισσότερο τον νέο Κοκ, λέει ότι θα έπρεπε να μας είχαν αφαιρεθεί και η ικανότητα οδήγησης για 10 μέρες.
1: Εντάξει, είναι λίγο χοντρότες εσείς παρά 3 παρά τα ξημερώματα.
0: Ναι. Διαβάστε το. Είναι το, η παράβαση ρο 40.
1: Και θα ναι, το ρο 40. Είναι το ρο 39 και το ρο 40 που.
0: Ναι. Θέλω να... κώδικας λέει ότι αφαίρεση της...
1: Ξέρετε τι γίνεται, υπάρχει, το έχω ξαναπεί, γιατί το συζητούσαμε και πριν από δύο εβδομάδες με τον κύριο Κώστα, να κάνω λάθος από το Λαγκαδά. Υπάρχει το γράμμα του νόμου και το πνεύμα του νόμου.
0: Ορθόν. Σωστό.
1: Και δεν λέω ότι με το πνεύμα του νόμου θα τη γλιτώσουμε όσοι πάμε να κάνουμε μια παράβαση. Αλλά εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα που δεν έχει να κάνει με το σταμάτησα γιατί εδώ είναι το φαρμακείο και δεν είχε πολύ να βάλει. Ένας άνθρωπος είναι διαβητικός.
0: Ναι, σωστό.
1: Ο διαβητικός, ξέρετε, όταν θα του έρθει να ουρήσει, έχει μερικά δευτερόλεπτα κάποιοι άνθρωποι από τη στιγμή που... Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι μια οριακή κατάσταση που δεν επιδέχεται.
0: Ναι, ναι, το έχω ακούσει, ναι.
1: Έτσι. Δεν λέω να σταματήσει πάνω στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα. Mm-hmm. Αυτό, εκεί που λέτε εσείς. Για να αναζητήσει, αν υπάρχει μια, ένα θάμνο, να σας πω, στις 4 ναι. Ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το λέω πολύ ανθρώπινα.
0: Ναι, ναι, ναι, σας καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, άμα πάει από πίσω τώρα και τον γράψει, τον γράψει και για προσβολή της δημοσίας έδους.
0: Ακριβώς. Αυτό πέρασε...
1: Ναι, θέλω όμως να πω ότι υπάρχει το πνεύμα του νόμου που λέει, ρε παιδιά, δεν είμαι επιδειξίας, έχω ζάχαρο, να το ορίστε, και μου τύχει αυτό. Τα κάνουμε τώρα. Άνθρωποι είμαστε. Μα τύχε στις καλύτερες οικογένειες.
0: Κάντε, λέει, ένσταση η απάντηση του αστυνομικού.
1: Καλά, από τη στιγμή που έχει βεβαιωθεί κλίση, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, μόνο ένσταση.
0: Κάντε ένσταση σε τι, ας πούμε, ότι δεν προειδοποίησε ηχητικά, δεν προειδοποίησε...
1: ότι παιδιά σταμάτησα για ένα λεπτό και θα σου πει ότι δεν απαγορεύεται και για ένα λεπτό.
0: Ναι, ωραία, τέλεια.
1: Οπότε, κάντε ένσταση.
0: Το δεύτερο κομμάτι θα δω τι θα κάνω, δεν νομίζω, αλλά θα δω
1: όχι,
0: τι θα κάνω.
1: Λέω κάντε ένσταση... Στη λογική του ότι σας το λέει, αλλά ξέρει το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ότι δεν θα γίνει αποδεκτή η ένσταση αυτό. Θα γίνει μια αποτυχία, τέλος πάντων. Το δεύτερο κομμάτι όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Παρδαλή. Το ότι διέρευσαν το ότι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα έρχεται και ένα SMS phishing για να πατήσεις και να πάτσεις και άλλα πράγματα.
1: Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό έγκλημα όμως δεν είναι διαρροή, είναι τυχαίο. Είναι πολύ σοβαρό.
0: Εσάς όλο αυτό ο χρόνος που προσδιορίζει...
1: Όχι, δηλαδή, και εμένα ο χρόνος, όχι, και εμένα... Όχι. Αλλά είναι αυτό που σας είπα πριν, πώς μπορεί κανείς να τα αποδείξει.
0: Προφανώς. Τι να πω. Αν κάποιος πάντως από τους υπόλοιπους της παρέας έχει την ίδια εμπειρία, θα χαρώ πολύ να την ακούσω.
1: Ευχαριστώ, κύριε Νικό.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Στο iPhone μου γράφει εδώ ο κύριος Αβραάμ, υπάρχει λειτουργία απομόνωσης lockdown mode. Στο πρόσφατο iOS η διαδρομή είναι ρυθμίσεις, απόρτα και ασφάλεια, λειτουργία απομόνωσης, ενεργοποίηση, απομόνωση, ενεργοποίηση και επανεκκίνηση. Είναι ακραίο, λέει, μέτρο προστασίας για όσους πιστεύουν ότι αποτελούν στόχο εξελιγμένης κυβερνοεπίθεσης και περιορίζει αρκετές λειτουργίες της συσκευής. Φαντάζομαι ότι υπάρχει αντίστοιχη προστασία και στα Android. Ας αναζητήσει λίγο συνακροατής τη σχετική επιλογή στη συσκευή του. Lockdown mode. Ναι, αλλά πρέπει να δεις όμως αυτό και τι από πού σε αποκόπτει. Γιατί μου ακούγεται πολύ ακραίο. Τώρα. Να μου έρθει κάτι και να αισθανθώ ότι αποτελώ στόχο εξελιγμένης κυβερνοεπίθεσης. Εντάξει, δηλαδή να μπουν στο λογαριασμό μου το πολύ πολύ να μου στείλουν κάνα mail, κάνα μήνυμα με γέλια. Ξέρετε, αυτή τη φατσούλα που γελάει και κλαίει ταυτόχρονα, κλαίει από τα γέλια, αυτό. Δηλαδή να δουν μέσα 3 ευρώ, 5 ευρώ, θα γελάσουν και θα φύγουν, ξέρω εγώ. Να κάνω και lockdown το κινητό μου. Ρε τι έχουμε πάθει. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου πλέον οι άνθρωποι δαγκώνουν ανθρώπους. Το είδαμε και αυτό. Όχι, μου λέει ο Μπούμεραγκ, το κάνεις με πολιτικό πρόσημο, ξεκάθαρα, ρε Μπούμεραγκ, αλλά άσε να πω κάτι. Καλά. Κυρία Γιώτα, αυτές οι ασφάλειες που προσφέρουν οι εταιρείες στο κινητό, εγώ προσωπικά δεν χρησιμοποιώ καμία, θέλω να σας πω, διότι όταν ενεργοποιείται αυτή η ασφάλεια και αρχίζει και σκανάρει το κινητό σου, με τη χρήση που κάνω εγώ στο κινητό μου θα μου βγάλει 150 συναγερμούς και θα πρέπει να απενεργοποιώ ένα-ένα. Όχι, αυτό δεν είναι επικίνδυνο, όχι, αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Αυτό το γιατί τα συστήματά τους είναι μέχρι ενός σημείου. Εγώ που μπαίνω, ας πούμε, σε 200 διαφορετικά site την ημέρα και ανταλλάσσω άλλα 200 mail, είναι η χαρά του αντιοικού. Ήρθε ένα μήνυμα από άγνωστο αποστολέα, ήρθε ένα μήνυμα από εκεί. Αφήστε που τα τελευταία χρόνια μπαίνω κάθε μέρα στα σκουπίδια του τηλεφώνου, στα mail μου, γιατί όλο και κάτι θα έχει έρθει και θα έχει πάει εκεί και δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Μου έχει έρθει λογαριασμός εκεί. Λογαριασμός πρέπει να πληρώσω. Και επέμενα κιόλας, σου είχα πάρει και τηλέφωνο και μου λένε όχι, σας το στείλαμε, και λένε δεν το έχω λάβει, δεν έχει έρθει, δεν μου το στείλατε. Και ήταν εκεί. Εντάξει, τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, γεια σας κύριε Αντώνη από τη Μελβούρνη. Λέει ο Μυρμηδόνας, λέει, τι έγινε, λέει, με την πρέσβυρα. Δεν είπε τίποτα. Την είχε εκθιάσει τότε, δεν θυμάμαι. Πριν έρθει. Μετά ήρθε, εντάξει, γιατί και τώρα. Λέει τα δικά της. Τη δουλειά της κάνει. Εντάξει, Γιάννη, εγώ δεν έχω διαβάσει συμφωνία. Για όλα αυτά, ο Τσίπρας, τα έχουμε πει αυτά. Προδοσία κτλ. Εντάξει.

Κύριε Λέη Παρτάλη, τελικά η τεχνολογία έχει κάνει ζημιά στους λειτουργούς της δημοσιογραφίας. Ζημιά στους λειτουργούς, στους εργαζόμενους. Όχι, ζημιά δεν έχει κάνει. Αν κάνεις σωστή χρήση, γιατί να κάνεις ζημιά. Αλλά αν θες να τα βρίσκεις όλα εύκολα και γρήγορα, ναι, έχει κάνει ζημιά. Όταν μιλάς, λέει, με τόση σιγουριά για πράγματα που δεν γνωρίζεις, είναι απόλαυση. Εγώ με σιγουριά για κάτι που δεν γνωρίζω ποτέ. Ίσα-ίσα που επαναλαμβάνω σε καθημερινή βάση για πράγματα που δεν γνωρίζω και που θέλω να ενημερωθώ πρώτα πριν να πω το οτιδήποτε. Γεια σου, λέει Μανώλη, ο Βαγγέλης από το Μόντρεαλ. Γεια σας, κύριε Βαγγέλη. Εμένα, λέει, δεν με νοιάζει καθόλου να μπουν στο λογαριασμό μου, αρκεί να μπουν. Συνήθως, να ξέρετε, κύριε Βαγγέλη, όταν μπαίνει τρίτος στο λογαριασμό σας, δεν μπαίνει για καλό πάντως. Να τα λέμε αυτά. Άλλο να μπουν λεφτά. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά τρίτος στο λογαριασμό μας δεν είναι πολύ καλό πράγμα. Και εδώ τα κοιτάω τα μηνύματα που είναι στα σκουπίδια, γιατί έρχονται πάρα πολλά, δεν ξέρω ποιο είναι το κριτήριο, τι τα κόβει και τα στέλνει εκεί. Πείτε, λέει, στον κύριο Σταυρακάκη να σας μιλήσει για τον γκολ του Εντούρ στο Ιταλία-Πολωνία 6-2 κάτω των 21. Τώρα το είδα. Δεν την έψαξα, ρε Γιάννη, τη λέξη νενέκος. Ούτε εμένα μ' αρέσει ως λέξη. Όμως, για να είμαι ειλικρινής. Κυρία Ιφηγένεια, είδατε πόσο σύντομα έληξε αυτό το για το οποίο ανησυχούσατε. Και έκλεισε μόνος ο άνθρωπος το τηλέφωνο, είχε την ευγένεια. Πείτε, λέει, στην κυρία Λευκή να γκουγκλάρει στο τηλέφωνο της στο Live24. Ναι, μα αυτό είναι το θέμα, ότι δεν θέλει, κύριε Γιώργο, να ακούει από το τηλέφωνο. Θέλει ραδιόφωνο. Το κλασικό, το παραδοσιακό. Αυτό το Radio Garden πάλι δεν το ξέρω. Δεν μπλέκω με τέτοια... με εφαρμογές και τέτοια πράγματα. Τώρα κατάλαβα, κυρία Ρένα. Στο γαλάτσι. Δεν είχα συνδέσει. Για να το προωθήσω αυτό. Γιατί έψαχνα εγώ για το... έψαχνα σε παραγωγούς κατευθείαν. Μάλιστα. Λοιπόν, και ενώ η κυρία Κατερίνα θα ψάχνει ένα τραγουδάκι για να κλείσουμε, εγώ σιγά σιγά θα αρχίσω τα αποχαιρετιστήρια για απόψε. Ξημερώματα Τρίτης πια, 6 έχει ο μήνας. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων μέχρι τώρα. Νωρίτερα ήταν ο κύριος Αντώνης Μορτάκης. Και ακόμα πιο νωρίς ήταν ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη σήμερα πήρε απουσία, αλλά δικαιολογημένη, τα είπαμε. Αύριο, σήμερα δηλαδή, πρακτικά, πρώτο Θεός να είμαστε καλά, θα είναι μαζί μας 9 με 11 και θα έχουμε και τον κύριο Ρίζο, θυμίζω. Απαντήθηκαν και σήμερα πολλές ερωτήσεις και χαίρομαι πολύ γι' αυτό από τον κύριο Μητρόπουλο. Αύριο έχουμε να πούμε πολλά και με τον κύριο Ρίζο. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα, προσεκτικά όσοι κινείστε στο δρόμο αυτές τις ώρες, όσοι εργάζεστε, όσοι ξεκινάτε τώρα για τη δουλειά σας, όσοι επιστρέφετε από τη δουλειά σας και να έχουμε μια καλή και ήσυχη όσο το δυνατόν ημέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για απόψε, αύριο, αλλά απόψε πρακτικά, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά στις 9, εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
5: Η Ελλάδα που χτίζουμε έχει ήδη γερά θεμέλια, έχει τους πρώτους ισορρόφους. Μένουν ωστόσο να αναγερθούν κι άλλοι.
6: Εμείς είμαστε οι γκρεμιστές, γιατί εμείς είμαστε και οι κτίστες.
7: Με παλάτια στην άμμο.

0: Βγείτε να χτίσετε να βγει ο κόμμα να βρει ο κόμμας δουλειά.
1: Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με.
2: Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο γιαπί.
1: Σιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε.
3: Δεν υπέγραψα. Δεν υπέγραψα συνέχιση του μνημονίου. Γιατί εγώ ήμουν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
1: Ρε Μπούρδα Καραβάκο!
4: Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονική σήμερα. Γιορτάζουν οι αρχιτέκτονες.
5: Χρόνια τους πολλά.
4: Χρόνια πολλά, πολλά, καλά και δημιουργικά. Και καλά χτισήματα. Εδώ ακούσατε μερικούς από τους σπουδαιότερους αρχιτέκτονες των τελευταίων ετών. Να χτίζουνε, να γκρεμίζουνε, να ξαναχτίζουνε. Να έχουνε βάλει γερά θεμέλια. Να θέλουν να σηκώσουνε και άλλους ορόφους. Και είχαμε και τον αρχιτέκτονα του αντιμνημονίου, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Ο τελευταίος ήταν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
5: Ο κύριος Σαμαράς ήταν αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
4: Βεβαίως.
5: Δεν είχε ψηφίσει μνημόνιο.
4: Μετά. Πριν όμως ήταν αρχιτέκτονας. Καταλαβες. Μετά γκρέμισε.
5: Μπράβο, δηλαδή θέλω να πω.
4: Έχτισε στην αρχή, μετά γκρέμισε.
5: Ναι.
4: Οι άλλοι όμως χτίζουν, σηκώνουν ορόφους. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σηκώνει πολλούς ορόφους.
5: Φυσικά σηκώνει.
4: Και ο Αλέξης Τσίπρας έχει εμπειρία εκεί από το Ιαπί.
5: Έχει εμπειρία, μονικός μηχανικός είναι.
4: Γκρεμιστές, χτίστες, όλοι μαζί.
5: Μπράβο παιδιά.
4: Καλή σας ημέρα παιδιά, καλά κουράγια, καλά χτισήματα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
6: Κάντε και ένα σταυρό ρε παιδιά, κάντε και ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.
4: Κάντε το σταυρό σας, παιδιά! Κάντε το σταυρό σας!
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε σωστά το σταυρό σας. Μην το κάνετε σαν τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, λες και παίζει μπουζούκι. Χριστιανέ του Θεού, κάνε σωστά το σταυρό σου. Το σταυρό το κάνουμε έτσι.
4: Έτσι, έτσι.
5: Λάθος το κάνεις.
4: Ωρε παιδάκι μου,
5: λάθος
4: σκάλωμα.
5: Λάθος το κάνεις το σταυρό, δεν γίνεται αυτό.
4: Σκάλωμα αυτή η γυναίκα.
1: Όχι μέρα, μα τι να μην κάνω το σταυρό μου. Σας το κοπιούρε, παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε να κάνω το σταυρό μου.
4: Άσε με ρε παιδί, δεν θέλω να μου μιλάς όταν κάνω το σταυρό μου.
5: Μα να το κάνεις σωστά για να μην σου μιλάω.
4: Πρωί. Τώρα γιατί σας λέμε να κάνετε το σταυρό σας.
5: Με αυτά που ζούμε πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας.
4: Είχαμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων.
5: Ναι.
4: Του πετρελαίου, ντίζελ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είχε ζητήσει ο Τραμπ. Αυτό λέει θα φέρει βέβαια μια ισορροπία το επόμενο διάστημα, αλλά βραχυπρόθεσμα. Γιατί μακροπρόθεσμα αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Ρωτάνε που λες Αμαλία μου τον Γιώργο τον Αυτιά, τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι αποδέσμευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις ποσότητες πετρελαίου.
5: Η Αμερική, όπως είπατε, πιέζει την Ευρώπη για αποδέσμευση κι άλλων αποθεμάτων.
6: Αλλά η ίδια δεν το κάνει για τον εαυτό της. Η Αμερική δεν το κάνει.
5: Για... Αν το κάνει η Ευρώπη, τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή.
6: Τι σημαίνει, κάνε το σταυρό σου σημαίνει.
5: Ναι, να το πει.
6: Κάνε το σταυρό σου. Αν συμβεί αυτό, τότε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ή θα γίνουν τσάμπα οι μεταφορές. Κάν το σταυρό σου σημαίνει.
4: Κάν το σταυρό σου, κάτσου.
5: Κάνουμε αλλά να πιάσει τόπο. Τον κάνουμε το σταυρό μας γενικότερα με αυτά που ζούμε, αλλά. Αλλά.
4: Κάν το σταυρό σου και κάνει και προσευχή.
6: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.
5: Ναι.
4: Κάντε το παιδιά γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
5: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης με τα λουμπάγκα του στο άλλο μικρόφωνο. Γιατί εγώ είμαι μια χαρά, ο Ιωσήφ παιδεύεται με τη μεσούλα του.
4: Εγώ.
5: Εσύ.
4: Για μένα το λες.
5: Για ποιον είναι.
6: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά.
4: Είμαι σε μια τέτοια κατάσταση, είναι η αλήθεια.
5: Βεβαίως θα ξέρετε ότι δεν θα πάει στο γιατρό. Δεν υπάρχουν για τον Ιωσήφ ούτε νοσοκομεία ούτε αρθοπαιδική. Δηλαδή το καταπολεμάει με καμιά κομπρέσα, όχι πώς λέμε, μπεντούζα, με τίποτα κρέμες.
4: Με καμιά μπούλα.
5: Με καμιά μπούλα. Τα ακούγε πλέον ο Γιάννης πρωί-πρωί. Λοιπόν, τέτοια πράγματα γιατί αρνείται να πάει στο γιατρό.
4: Υπάρχουν άλλα φάρμακα που το γιατρό τον κάνουν πέρα.
7: 6 λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
4: Κατάλαβες Μαρία Χριστοδούλου που είσαι στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Διονύση τον Καντιάνη, στην Ποθητή, στην Σαντορίνη, την αγάπη μας Ποθητή. Στη Μαρία, στην Καλυθέα, να είσαι καλά Μαρία, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Real Blogger, καλά γκρεμίσματα λέει και ξαναχτισήματα. Σε δουλειά να βρισκόμαστε, να ξέρεις, η προσφώνηση του αγαπητού Real Blogger προς εσένα είναι η Μπρέντα Κακομύρογλου.
5: Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Την απέφυγα την τραγάνα το Σαββατοκύριακο, γιατί με το που είδα τις τιμές των καυσίμων, είπα άστο. Άστο καλύτερα, δεν βγαίνει να πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο, πηγαίνει έλα την τραγάνα. Οπότε έκατσα στο σπιτάκι μου.
4: Καλημέρα και στο Φάνη. Πήξαμε στους χτίστες, λέει, και στους αρχιτέκτονες. Θα τους παρακαλούσα να μην ασχοληθούν άλλο για την υγεία τη δική μας και της χώρας. Γιατί μόνο γκρεμίζουν προς το παρόν. Καλημέρα, Φάνη. Καλημέρα και στο Θανάση, τον οίκονό μου. Ενώ ο Τάσος από την άλλη για το θέμα της αποδέσμευσης των αποθεμάτων πετρελαίου λέει ότι αν ο Αυτιάς δεν στριμώξει την Ούρσουλα, δεν πρόκειται να δούμε πετρέλαιο.
5: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
4: Θα τη στριμώξει.
5: Έχει.
4: Οπωσδήποτε.
5: Πήγε και ο Βασίλης στον Άγιο Στέφανο και καλημέρα Βασίλη στο σούπερ μάρκετ. Ήθελε να πάρει κουραμπιέδες, παρόλο που είναι Οκτώβριος. Έχουν συσκευασμένους. Βλέπει την τιμή του κιλού στο σούπερ μάρκετ, ξαναλέω, μου τη στέλνει και φωτογραφία, 11,60 το κιλό και μου λέει ο άνθρωπος, σταυροκοπιέται, να τώρα που κάνει το σταυρό του, και μου λέει σκέψου πού θα πάνε οι κουραμπιέδες. Στα ζαχαροπλαστεία τα Χριστούγεννα. Όχι, δεν θέλω να το σκέφτομαι.
8: Κάντε για ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε για ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.
4: Παιδιά, κάντε το σταυρό σας, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Ο καιρός καλά ξεκίνησε σήμερα, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Έχουμε καθαρή ατμόσφαιρα, έχει βγει ο ήλιος. Εντάξει, η θερμοκρασία λέει εκεί στους 21-22 βαθμούς Κελσίου.
5: Καλός καιρός,
4: καλός καιρός.
5: Με ήλιο, γιατί είχαμε ένα κακό Σαββατοκυριακό.
4: Τι ήταν αυτό το πράγμα που πάθανε στην Κρήτη οι άνθρωποι?
5: Εγώ, δηλαδή, πραγματικά έχουν καταστραφεί. Γιατί η Κρήτη είναι και αυτάρκης. Με τι ασχολούνται οι κάτοικοι? Και η γεωργία και την τροφία. Καταστράφηκαν οι άνθρωποι, πραγματικά.
4: Πολύ μεγάλες καταστροφές. Και στις καλλιέργειες και σε σπίτια.
5: Και σε υποδομές.
4: Σε επιχειρήσεις, υποδομές.
5: Είναι καταστροφικό. Κατεβαίνει κλιμάκιο, κυβερνητικό κλιμάκιο σήμερα. Να αρχίσουν και πρώτες αυτοψίες, γιατί πρέπει να δοθούν και γρήγορα υποζημιώσεις. Αλλά πραγματικά, άνοιξαν οι ουρανοί. Αυτό που λέμε, άνοιξαν οι ουρανοί. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν. Καλά, το νερό δεν σταματιέται. Αλλά ήταν. Ρε παιδί μου, αυτή η εικόνα ήταν απόκοσμη.
4: Εγώ άκουσα κατοίκους ηλικιωμένους. Τώρα μιλάμε ανθρώπους 90 ετών, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα στη ζωή μας.
5: Ναι.
4: Πρώτη φορά λέει που είδαμε κάτι τέτοιο.
5: Ναι, το άκουσα και εγώ στα ρεπορτάζ. Σήμερα θα πάει το κυβερνητικό κλιμάκιο. Αύριο θα κατέβει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, θα επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν καταστραφεί.
4: Καλημέρα στην Κρήτη, την αγάπη μας, κουράγιο, καλή δύναμη σε όλους και ευτυχώς τουλάχιστον πέρασε αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Μακάρι οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους το επόμενο διάστημα και να υπάρξει και η μέρημνα που πρέπει.
5: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη το φίλο μας, στο Γιάννη το Βάγκο.
4: Γεια σου Γιάννη.
5: Καλημέρα, λέει καλημέρα. Τι λέει ο Τάκης από το Βύρονα για την τιμή του πετρελαίου? Αυτά τα ξέρω Καλαμαράκης, δεν μπορώ να σου πω εγώ τι λέει ο Τάκης από το Βύρονα για την τιμή του πετρελαίου.
4: Τι λένε, κάτι ξέρουν εκείνοι οι δύο που δεν ξέρω εγώ.
5: Δεν είναι αυτός ο Τάκης από το Βύρονα που πηγαίνω. Που... Αυτός δεν είναι. Ποιος είναι που εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ? Τι ήταν αυτό?
4: Τα Βρυλίσια.
5: Α, εντάξει, το Βύρονα,
4: τα Βρυλίσια.
5: Με
4: μπερδεύετε τώρα και εμένα. Καλημέρα στον Κώστα, στο Βούπερταλ, στην Γερμανία. Το σταυρό μας λέει τα τελευταία 20 χρόνια τον κάνουμε με την ψυχή στο στόμα. Να σε καλά, φίλε, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Στέφανο. Ευχαριστούμε πολύ. Και στον Θανάση, ο οποίος μου προτείνει ένα μασαζάκι. Καλημέρα στον Παναγιώτη, να, από την Κρήτη. Ψαρή φοράδα Βιάννου. Ευτυχώς, λέει, σε εμάς οι βροχές ήταν ευεργετικές. Άλλα μέρη της Κρήτης όμως έγιναν τρομερές ζημιές, δυστυχώς. Και το κράτος πρέπει να παρέμβει και να στηρίξει πραγματικά τον κόσμο που καταστράφηκε.
5: Ο Γιάννης μας στέλνει και μια φοβερή φωτογραφία από το χωράφι, από το τρακτέρ. Άντε, καλή δουλειά, Γιάννη μου, να είσαι καλά.
4: Καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βελτιωμένος λοιπόν ο καιρός, όπως είπαμε, οι καταστροφές βέβαια που έγιναν στην Κρήτη είναι πάρα πολύ σημαντικές. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη απέναντι στη Γερμανία. 0-0. Τελικά
5: άντεξαν,
4: η Εθνική.
5: Τα παλικάρια μας άντεξαν. Λέει, εγώ δεν είδα τον αγώνα όλων. Όλοι, αλλά το πρώτο ημίχρονο ήταν οι Γερμανοί.
4: Εντάξει, υποφέραμε.
5: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι άντεξαν, δεν έβαλαν γκολάκι. Κοντά ήταν να βάλουν, νομίζω έβαλαν ένα και ακυρώθηκε.
4: Ακυρώθηκε γιατί είχαν πάρει την μπάλα με το χέρι.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, άρα μπράβο στα παιδιά, είναι πρώτοι. Πρώτοι στον όμιλο.
4: Είναι
5: μαζί
4: πρώτη,
5: με την Ολλανδία.
4: Μαζί με την Ολλανδία.
5: Όλα τα έχω μάθει. Μαράκι, είδες,
4: Κοίταξε να δεις, αν κάποιος μας έλεγε πριν ξεκινήσει αυτή η φάση του Nations League ότι θα είμαστε μετά από 4 αγώνες. Στην πρώτη θέση μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς.
5: Ποιος θα το πίστευε.
4: Και να μην έχουμε χάσει σε 2 παιχνίδια από τη Γερμανία, να έχουμε κερδίσει μάλιστα το 1, δεν θα το πίστευε κανείς. Οπότε είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την πορεία της εθνικής ομάδας και μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Τώρα έχει άλλα 2 παιχνίδια το Νοέμβριο. Ένα εκτός με την Ολλανδία, ένα εντός με τη Σερβία και μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και τη δεύτερη θέση του ομίλου. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά της εθνικής ομάδας. Το μοναδικό έτσι για να γκρινιάξω λίγο, γιατί θέλω να γκρινιάξω και λίγο, γιατί θα μου λείπει μετά. Ρε παιδί μου, γίνεται η ανάκρουση του εθνικού ύμνου της φιλοξενούμενης χώρας. Δεν σφυρίζουμε εκεί πέρα. Δεν γιουχάρουμε.
5: Συμφωνώ.
4: Δηλαδή είναι μεγάλη ασέβεια.
5: Συμφωνώ.
4: Και έγινε και χθες με τη Γερμανία, έγινε και με την Ολλανδία στο προηγούμενο παιχνίδι.
5: Όχι, δεν.
4: Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα σεβόμαστε.
5: Συμφωνώ.
4: Θα μας άρεσε μας, για παράδειγμα, να γιουχάρουν αντίπαλοι οπαδοί την ώρα που παίζει ο εθνικός μας ύμνος. Δεν είναι καθόλου ωραίο, παιδιά. Ας το αλλάξουμε αυτό, μπορούμε. Όπως βελτιώνεται η εθνική μας, οι παίκτες μας και τα λοιπά, μπορούμε να βελτιωθούμε και εμείς ως οπαδοί.
5: Ναι, αν είναι δυνατόν, δεν κουλτούρα.
4: Άντε και να γκρινιάξω και λίγο παραπάνω. Εγώ ξέρετε ότι είμαι Παναθηναϊκός και φανατικός Παναθηναϊκός. Δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται με τον Μπαρτσόκα. Δεν μπορεί να πηγαίνει τώρα σε ένα γήπεδο και 40 λεπτά να τον βρίζουν. Όπως έγινε προχθές με τον Ηρακλή. Που οι οπαδοί του Ηρακλή κιόλας έχουν και μια κουλτούρα, έτσι. Είναι πολύ ωραίοι οπαδοί. Τώρα 40 λεπτά να βρίζει τη μητέρα του. Εντάξει.
5: Δεν είναι. Δεν είναι ωραίο γενικώς και εμένα δεν μου αρέσει. Λίγο, εντάξει, αυτό που λέει ο Σιφ. Όπα, λίγο όπα. Άλλο το που αν, ο καθένας μας ποια ομάδα υποστηρίζει. Και το καταλαβαίνω αυτό. Και άλλο τώρα. Αυτό είναι, τι να πω, δεν ξέρω, είναι τοξικό.
4: Εντάξει,
5: ανήθικο.
4: Αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Γκρίνιαξα, το βγάλα από μέσα.
5: Αφού γκρίνιαξες.
4: Εντάξει, πάμε παρακάτω λοιπόν.
5: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Το Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
4: Καλημέρα στη Σούλα, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί. Είπαμε, είναι η μέρα των αρχιτεκτώνων. Σήμερα των ανθρώπων οι οποίοι χτίζουν το μέλλον της χώρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο Μιχάλη, ο οποίος λέει, καλά, και στο Αρκαλοχώρι έτσι έλεγαν για γρήγορη αποκατάσταση και οι άνθρωποι είναι ακόμα στα κοντέινερ. Μόνο λόγια λέει τόσα χρόνια. Έχει ένα δίκιο τώρα για το Αρκαλοχώρι. Καλημέρα και στον Θάνο. Αφού θα πάνε, λέει, αρχηγοί κομμάτων στην Κρήτη, όλα οκ, αρχίζει το χτίσιμο από σήμερα. Καλημέρα και στην Αφροδίτη, στην Χίο. Καλημέρα, Ντεμάη, καλή εβδομάδα και σε σένα. Και στο φίλο μας τον αγαπητό studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα και στη Λέλα που μας ακούει αυτή την ώρα στο ζαχαροπλαστείο του Ρέντι. Θα τα πούμε στη συνέχεια για ζαχαροπλαστεία, για αυτοποιία. Γιατί αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα με το αυξημένο κόστος στην ενέργεια.
5: Αναγκαστικά πρέπει να προχωρήσουν σε αυξήσεις. Δεν βγαίνει διαφορετικά.
4: Σήμερα είναι το πάρτι για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
5: Ναι, ναι, για τα 52 χρόνια, το λέω σωστά.
4: 52 χρόνια, ναι.
5: Έτσι, ναι, ναι. Με ένα
4: χθες
5: βίντεο.
4: Ήταν η επέτειος.
5: Ναι, χθες είχαμε και δηλώσεις από κορυφαία στελέχη και ένα ωραίο βίντεο AI για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τον Πυρσό που επιστρέφει. Και σήμερα το μεγάλο πάρτι.
9: Χρόνια πολλά στη μεγάλη μας παράταξη. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία.
4: Θα το γιορτάσουν σήμερα λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία. Λογικό είναι αυτό για τα 52 χρόνια που συμπληρώνει το κόμμα.
10: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
4: Θα φωνάξουν και ένα ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
9: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Ζήτω η
5: Ιωνέλη! Όπα! Τι το! Όπα! Όχι! Έτσι!
4: Θα φωνάζει και ο Αντώνης Σαμαράς.
5: Στο βίντεο ήταν μέσα ο κύριος Σαμαράς. Είχε όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Ήταν και ο κύριος Σαμαράς. Ο οποίος όμως, εντάξει, δεν νομίζω ότι τον πολύ ένοιαζε είναι ή δεν είναι. Γιατί έκανε και 2 χτυπήματα μέσα σε 2 μέρες.
4: Με βίντεο.
5: Με βίντεο,
4: βέβαια.
5: Με βίντεο.
4: Αρχικά
5: κανονικό.
4: Για τα οστά του Σαμουήλ.
5: Δηλαδή, συγγνώμη.
4: Του τσάρου Σαμουήλ.
5: Ναι, που δεν έπρεπε να τα δώσουμε, τι δεν έπρεπε να κάνουμε.
4: Ρε παιδί μου, εκεί υπήρξε μια συμφωνία λοιπόν με τη Βουλγαρία για ανταλλαγή
5: κοιμηλίων. Ακριβώς.
4: Τι είναι αυτά τα κοιμήλια, τα είχαν κλέψει οι Βούλγαροι στο πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
5: Σωστά.
4: Απομονές. και από εκκλησίες ελληνικές. Είχαν κλέψει λοιπόν αυτά τα κοιμήλια. Και εδώ στην Ελλάδα είχαν βρεθεί το 1965 τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ.
5: Ναι.
4: Που για τους Βουλγαρούς είναι...
5: Είναι πρόσωπο, ρε παιδί μου.
4: Ναι, ρε παιδί μου, είναι κάτι. Λέει πώς είναι για μας ο Μέγας Αλέξανδρος.
5: Και κάναμε
4: κάτι
5: μια
4: τέτοιο.
5: Συμφωνία.
4: Κάναμε μια συμφωνία. Λοιπόν, επιστρέψαμε εμείς τα οστά του Σαμουήλ και πήραμε πίσω 48 ιερά κοιμήλια.
5: Ναι.
4: Είναι μια συμφωνία.
5: Δεν είναι
4: την
5: καλή
4: οποία...
5: συμφωνία αυτή. Εγώ καλή τη βλέπω.
4: Κοίταξε, αν κρίνω ότι η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε ανακοίνωση και εξέφρασε την ικανοποίησή
5: της
4: και αντίστοιχα αυτή την πράξη την χαιρέτησε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
5: Άρα σημαίνει ότι κάτι καλό και έγινε, ρε παιδί.
4: Λογικά, μάλλον
5: εμείς
4: είναι κάτι θετικό.
5: Εμείς τα θέλαμε τα οστά του Σαμουήλ εδώ, δεν κατάλαβα.
4: Δεν ξέρω.
5: Όχι, λέω ρε παιδί μου, τι τα θέλαμε τα οστά, έτσι κολλήσαμε στα οστά του Σαμουήλ. Προς Θεού, έτσι, δεν είναι διακομωδό κάτι. Αλλά γιατί εμείς θέλαμε τα οστά του Σαμουήλ να μείνουν εδώ, ρωτώ.
4: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ο Αντώνης Σαμαράς.
5: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Σαμαρά.
4: Έκανε ένα βίντεο και λέει: Σαλπίζουμε υποχώρηση, λέει, με πανηγυρισμούς.
5: Για
4: γιατί δίνουμε τα οστά και δεν παίρνουμε πίσω όλα όσα μας είχαν κλέψει οι Βούλγαροι.
5: Α, μάλιστα.
4: Απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ότι καμία υποχώρηση και ότι και μόνο η απάντηση της Ιεράς Συνόδου είναι η καλύτερη απάντηση για αυτή τη συμφωνία που επιτεύχθηκε.
5: Ναι, για να το λέει η Ιερά Σύνοδος.
4: Και λέει επίσης ότι δεν έχει τελειώσει η διαπραγμάτευση. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της διαπραγμάτευσης, ναι, και θα ακολουθήσουν κι άλλα.
5: Πάντως ο κύριος Σαμαράς βρήκε αφορμή τα οστά του Σαμουήλ, έτσι, για να κάνει ένα βίντεο και να πει ότι η κυβέρνηση κάνει υπαναχωρή σε, τι να σου πω, στα εθνικά, γιατί σαν
4: ναι, λέει, δεν έπρεπε να τα δώσουμε
5: μα
4: τα οστά.
5: Μα δεν έπρεπε τα οστά, τι τα θες, τα θες, τι λέει εδώ τα οστά.
4: Τώρα τι να τα κάνουμε εμείς τα οστά εδώ.
5: Εγώ αυτό είπα και
4: εγώ. Του Σαμουήλ, τέλος πάντων.
5: Περιορέξω σκολοπιθόπιτα.
4: Λέει βέβαια, άκουσα και τον Μητροπολίτη Δράμας, ο οποίος λέει ότι με αυτόν τον τρόπο χάνουμε ένα διαπραγματευτικό ατού, γιατί αυτό ήταν κάτι που θέλαν πάρα πολύ οι Βούλγαροι. Αυτό έπιασε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος εκτός από τον Σαμουήλ ασχολήθηκε και με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, γιατί έγινε μια αναφορά από την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν που πήγε στα Σκόπια.
5: Καλά, ήταν ατυχέστατη.
4: Όχι μόνο ατυχέστατη, κάτσε για να μην, τα λέω εγώ. Ναι. Για κάτσε να ακούσουμε την αναφορά της κυρίας Φοντερ Λάιεν.
11: But I also want to be very clear about what Europe stands for. We welcome North Macedonia with its identity and its language. We believe that the Macedonian culture and language can only make our union richer, because our motto is diversity in unity.
4: Τι είπε λοιπόν η κυρία Φοντερ Λάιεν στα Σκόπια? Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία.
5: Εντάξει,
4: μέχρι
5: έτσι,
4: εδώ καλά.
5: Okay.
4: Με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της.
5: Μακεδονική. Ουσιαστικά.
4: Λέει, καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της και πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η γλώσσα θα κάνουν την Ευρώπη πιο πλούσια.
5: Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ την Αθήνα. Έτσι, απάντησε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης για το γεγονός αυτό. Και ότι εντάξει, το ουσιαστικά φάνηκε. Ενοχλημένη η κυβέρνηση, όλοι μας. Πηγαίνει η Ούρσουλα, τα έχει λύσει όλα τα προβλήματα, πάει στη Βόρεια Μακεδονία και μιλάει για μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Τώρα τι να πω, πραγματικά δηλαδή.
4: Το πιάνει λοιπόν γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαράς. Τσούπλα, άλλο βίντεο εκεί πέρα και για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Τι είναι αυτά που λέει και πώς τις επιτρέπει η κυβέρνηση και κάνανε τα ίδια, δεν κάνανε τίποτα για τη συμφωνία των Πρεσπών. Απαντάει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήταν στην αντιπολίτευση είχε πει ότι είναι κακή συμφωνία, θα την καταψηφίσουμε, αλλά εφόσον κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, μετά δεν μπορεί να ακυρωθεί.
5: Ακριβώς.
4: Ήταν, λέει, απόλυτα ειλικρινής. Βέβαια, δεν πρόκειται, λέει, να απεμπολίσουμε ποτέ το δικαίωμα για τον δρόμο των Σκοπίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός περνάει πάντα μέσα από την Ελλάδα. Αν δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα,
5: δεν θα περάσει, δεν θα μπουν,
4: δεν θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Λοιπόν, ο Κώστας Τσουκαλάς και καλημέρα Κώστα Τσουκαλά μας ακούει και λέει: Είναι
4: καλημέρα.
5: Πολύ σημαντικά το αστά του Σάμουελ για τους Βούλγαρους. Το διαβάζω όπως μου το έστειλε. Το ερώτημα είναι γιατί πήραμε μόνο 48 κοιμήλια, ενώ δίνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους Βούλγαρους. Ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει διαπραγμάτευση για το σύνολο των κλεμμένων. Αυτή είναι η άποψη του κύριου Τσουκαλά και του Πασόκ, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκπρόσωπος του Πασόκ είναι ο κύριος Τσουκαλάς. Ναι, Κώστα μου, εγώ θεωρώ αυτό που λέει η κυβέρνηση, λέει ότι κάναμε τη διαπραγμάτευση, πήραμε αυτά που πήραμε. Θα μπορούσαμε να τους πιέσουμε κι άλλο, λέει το Πασόκ και ο κύριος Τσουκαλάς, και να πάρουμε κι άλλα κοιμήλια.
4: Σεβαστή άποψη. Απλά αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι δεν έχει σταματήσει η διαπραγμάτευση και ότι έπονται και άλλα στάδια, αλλά ότι σε αυτή τη φάση πήραμε 48 ιερά κοιμήλια. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα. Ακούσαμε και την άποψη του Πασόκ. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Δεν προλάβαμε να βάλουμε και το άλλο βίντεο που μιλάει εκεί ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Τσούτσια.
5: Θα το βάλουμε.
4: Θα το βάλουμε.
5: Γιατί τα λέει όλα. Μιλάει για ποτάμι, μιλάει για μπάζωμα. Τα βάλω όλα μέσα ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον κύριο Τσούτσια. Βεβαίως άλλο ένα χτύπημα, νομίζω όχι μόνο στην κυβέρνηση, προσωπικά στον πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Το έκανε και ανήμερα των γενεθλίων, ρε παιδί μου. Χθες δηλαδή. Βρήκε και τη μέρα τώρα να κάνει το βίντεο. Τέλος πάντων.
5: Άξι.
4: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μην ξεχνιέστε εσείς. Μέχρι να γυρίσουμε, μην ξεχνιέστε.
8: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.

0: στους 97,8.
1: Παπά, παπάκα.
2: Ορίστε, παιδί μου.
1: Κάποιος χτυπάει την πόρτα.
2: Ποιος είναι?
3: Η Νέα Δημοκρατία ανοίγει τις πόρτες της.
4: Άνοιξε καταραμένη πόρτα.
3: Και ανοίγει επίσης τα παράθυρά της.
5: Ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Άνοιξε πορτούλα μου.
6: Ένα κόμμα που θα έχει ανοιχτές πόρτες για όλους. Θα έχει ανοιχτά παράθυρα. Θα έχει φρέσκο αέρα.
4: Άνοιξε πόρτα!
3: Να ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας.
7: Κοίτα τα πατσούλια καλά. Κατεβάστε τους κουτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας μπουτσώνουν με πόδια και με χέρια.
8: Ανοίγουνε πόρτες, ανοίγουνε παράθυρα, ναι, ναι, ναι, ναι. Να μπει φρέσκος αέρας. Είχε ξεκινήσει Σαμαράς, άνοιγε πόρτες, άνοιγε παράθυρα, εκεί πέρα θα πουδιάσουν στο τέλος. Όλα ανοιχτά πέρα εδώ, κάνει και ρεύμα.
9: Κάνει και ρεύμα, κάνει και ρεύμα.
8: Ακριβώς. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στη Χρύσα. Δυστυχώς, λέει, η Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει το όνομα Βόρεια Μακεδονία, αλλά δεν προβλέπει το επίθετο Βόρειο Μακεδονικός για τη γλώσσα και την υπηκότητα.
9: Σωστό είναι αυτό που λέει.
8: Απλώς το επίθετο Μακεδονικός. Έχει δίκιο σε αυτό,
9: δίκιο.
8: Η Χρύσα. Έχει δίκιο. Είναι αυτή η Συμφωνία των Πρεσπών που προβλέπει έτσι τα πράγματα. Αμαλία μου, ποιες πιστεύεις ότι είναι οι πιο σημαντικές ιστορίες, γιατί πιστεύεις ότι είναι οι δικές της ή οι δικές μας?
9: Οι δικές μας.
8: Ακριβώς. Γιατί δε η σημαντική είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά

0: μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς τη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στο χρόνο και το χώρο μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα.
0: Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για τον Αντώνη Σαμαρά που έκανε διπλό χτύπημα μέσα στο Σαββατοκύριακο, αρχικά με βίντεο για τον Σαμουήλ και για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αλλά στη συνέχεια έκανε και ένα βίντεο μαζί με τον κύριο Τσούτσια, τον άμεσο συνεργάτη του, για τη Νέα Δημοκρατία και για κάτι δημοσιεύματα που τον ήθελαν να κάνει κόμμα μόνο και μόνο για να ρίξει την κυβέρνηση και μετά ότι θα το κλείσει. Θέλεις να ακούσουμε λοιπόν τι είπε γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαράς εκεί με τον κύριο Τσούτσια που κάνανε μαζί το βίντεο.
2: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
3: Έλα, για πού το βάλες?
2: Πάω να κλείσω το κόμμα.
3: Ποιο κόμμα?
2: Λέει για εμάς τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
3: Αυτά γράφουνε. Μένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο όσο αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
3: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
0: Είχε πολλές αναφορές μέσα το βιντεάκι, ναι, για το ποτάμι κυρίως. Αυτή ήταν εμπηχτή για τον κύριο Θεοχάρη.
1: Τώρα εντάξει, να σου πω κάτι ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω ότι αυτή η έκφραση του κύριου Θεοχάρη ήταν ατυχέστατη και εμείς από εδώ το είπαμε πάρα πολλές φορές. Αλλά τώρα τα βάζει όλα μέσα ο κύριος Σαμαράς. Μιλάει για μπάζωμα, το ποτάμι, τους κακομύριδες. Δεν δείχνει ότι θέλει να κάνει ζημιά στην κυβέρνηση.
0: Εντάξει, εμένα με προβλημάτισε το γεγονός ότι έβγαλε το βίντεο χθες. Δηλαδή,
1: μα ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Είσαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 1977.
1: Είσαι και πρόεδρος.
0: Και η επέτειος των 52 ετών από την ίδρυσή της. Σε βάζουν στο βίντεο μέσα ως πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό με τη Νέα Δημοκρατία. Και εσύ βρήκες την ημέρα τώρα να κάνεις το βίντεο με τον κύριο Τσούτσια για όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, είναι λίγο unfair, παιδί μου. Ας κρατιότανε λίγο. Αφού έκανε το βίντεο για τον Σαμουήλ, έπρεπε να κάνει και το άλλο.
1: Αμα το δεν το έκανε τυχαία ο κύριος Σαμαράς, τίποτα δεν κάνει τυχαία.
0: Το Σαμουήλ.
1: Όχι, το βίντεο, το δεύτερο, αυτό που είπες.
0: Α, εντάξει.
1: Έτσι, για το μπάζωμα, για το ποτάμι κτλ.
0: Πάντως, όπως άφησε να εννοηθεί και σε αυτό το βίντεο, σύντομα έρχεται το κόμμα.
4: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις. Με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
0: Πολύ σύντομα. Έρχεται, όσον ούπο. Για πάμε και λίγο στα κοινωνικά, γιατί σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε μια εμπριστική επίθεση με χειροβομβίδα. Είναι νομίζω η δεύτερη τις τελευταίες ημέρες. Στην περιοχή εκεί της Αχαρνών έγινε επίθεση με χειροβομβίδα λοιπόν σε καφετέρια. Δεν εξεράγει,
1: ναι,
0: ευτυχώς.
1: Ευτυχώς.
0: Αλλά έκλεισαν οι δρόμοι γιατί εκεί βρέθηκαν
1: σε
0: οι άνθρωποι από το
1: που
0: τμήμα.
1: Έχει γίνει στόχος ξανά το Σεπτέμβρη.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ναι. Πάλι το προηγούμενο διάστημα.
1: Έχει ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Λένε κάτι για κάποια συμμορία που ο επικεφαλής είναι στη φυλακή, αλβανικής καταγωγής. Τώρα και ποιος θα ελέγχει εκεί την περιοχή. Ποιος ξέρει, τώρα καταλαβαίνει τι γίνεται.
0: Η Περόνη έχει φύγει από την χειροβομβίδα. Ευτυχώς λοιπόν δεν εξεράγει. Βρέθηκαν εκεί οι άνδρες από το τμήμα εξουδετερώσεως εκρηκτικών μηχανισμών. Όπως ήταν λογικό, έχουν κλείσει εκεί πέρα δρόμοι. Θα μας πει σε πολύ λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος που θα έρθει στο στούντιο αν έχουν ανοίξει οι δρόμοι ή αν παραμένουν ακόμα κλειστοί και ποιοι είναι αυτοί. Και ταυτόχρονα τη νύχτα είχαμε και ένα τροχαίο στην Πετρούπολη. Δυστυχώς έχουμε έναν 24χρονο νεκρό σε σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών.
1: Ναι.
0: Ενώ τραυματίστηκαν και δύο 17χρονοι. Τρία νέα
1: πολλά
0: παιδιά λοιπόν.
1: Πάλι. Πολλά τροχαία.
0: Ένας νεκρός, δύο τραυματίες. Και είχαμε και εκείνο το απίστευτο περιστατικό με την γυναίκα οδηγό ταξί.
1: Αυτό το πράγμα, στη Νέα Ιωνία.
0: Στη Νέα Ιωνία.
1: Τι έκοψε το αυτή.
0: Τη έκοψε το αυτή, παιδιά.
1: Επιβάτης.
0: Ακριβώς. Γιατί λεφτάσανε στο σημείο αποβίβασης.
1: Ναι.
0: Ήθελε να πληρώσει με κάρτα ο επιβάτης, αλλά εκεί δεν έπιανε το POS, δηλαδή δεν είχε σήμα. Και επειδή δεν είχε σήμα, κάνανε γύρω-γύρω μέχρι να βρούνε σήμα και να μπορέσει να πληρώσει. Εκνευρίστηκε λοιπόν ο επιβάτης και επιτέθηκε στη γυναίκα, η οποία πραγματικά, από ό,τι φαίνεται, γλίτωσε χάρη στην παρέμβαση των περαστικών και των κατοίκων εκεί της περιοχής, αλλά δεν γλίτωσε ανέμακτα, της έκοψε κομμάτι από το αυτί, όπως θα την ακούσετε τώρα να λέει και η ίδια.
5: Με κολλάει πάνω στο κάθισμα και εγώ προσπαθώ με το χέρι μου να τον διώξω. Μου πιάνει και το χέρι μου, το αφοπλίζει, δεν μπορούσα να το κουνήσω. Μου δαγκώνει το αυτί και κάθεται στο αυτί μου δαγκωμένος. Κάποια στιγμή ακούω ένα κράτς και κόβεται το αυτί μου. Άκουσα το κράτς στο αυτί μου. Αυτό βέβαια ήταν και η σωτηρία μου, γιατί με κρατούσε από το αυτί και δεν μπορούσα να φύγω από το αμάξι. Σε αυτή τη φάση λοιπόν κατάφερα και φεύγω από τη θέση μου και πέφτω στον δρόμο. Φωνάζω βοήθεια, μου κόψει το αυτί.
6: Ήταν γεμάτο αίμα. Όταν τον πλησίασα, που είχαμε μια την αψιμαχία μας, που όσοι προσπάθησαμε να τον ακινητοποιήσω, τον είδα εδώ πέρα, ήταν γεμάτο αίμα.
5: Μου ζήτησε πώς, εγώ έχω πώς εφαρμογή, δεν έπιανε το ίντερνετ. Πολλοί πάμε πιο κάτω, μέχρι να βρούμε σήμα. Ένα τέταρτο παιδευόμασταν να βρούμε σήμα. Κάποια στιγμή μου λέει αυτός, δεν έχω ανυπομονή.
6: Ήταν σε κατάσταση πανικού τελείως. Δεν ήξερε πού βρισκόταν. Ήθελε απλά να ξεφύγει, να φύγει. Έπεσε πάνω στον πρώτο άνθρωπο που βρήκε μπροστά της και τη φυγαδρύψαν από πάνω.
7: Μαζευτήκαν εδώ με μηχανές, αστυνομικοί, περιπολικά και έγινε χαμός. Μέχρι δηλαδή τις 3 η ώρα ενημερωθήκαμε ότι ήταν εδώ.
0: Απίστευτο περιστατικό πραγματικά, δηλαδή η γυναίκα τώρα στα καλά καθούμενα να χάσει μέρος του αυτιού, της έκοψε κομμάτι από τα αυτή κανονικά.
1: Αυτό τώρα.
0: Επικίνδυνος ο άνθρωπος.
1: Επικίνδυνος, δηλαδή επειδή...
0: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι καλά. Κάποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι καλά απλά να ανεβριάσεις και να επιτεθείς τώρα σε μια γυναίκα.
1: Βέβαια.
0: Καλά και άνδρας να ήταν, σε έναν οδηγό. Και να του δαγκώσει το αυτί, ας πούμε, και να του κόψεις κομμάτι. Και αν δεν υπήρχε λοιπόν η παρέμβαση πέντε κατοίκων, περαστικών, γιατί δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Ποιος ξέρει τι κατάληξη θα είχε αυτή η ιστορία. Η γυναίκα ούρλιαζε βοήθεια, υπάρχει το ηχητικό. Δεν το βάζουμε τώρα γιατί, εντάξει, δεν είναι και ευχάριστο τώρα να ακούγεται η σπαρακτική φωνή της. Φώναζε η γυναίκα για βοήθεια και αυτός εκεί, κολλημένος στο αυτί της.
1: Ναι,
0: και αν πρόσεξε αυτό που είπε, είναι ότι ευτυχώς που κατάφερα και έφυγα από τα χέρια του, ευτυχώς που μου έκοψε το αυτί, γιατί διαφορετικά δεν θα ζούσα.
1: Ναι, τρομακτικό, τρομακτικό.
0: Πού έχουμε φτάσει, ρε παιδιά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά δεν μπορεί τώρα να είναι δημόσιος κίνδυνος να βγαίνει έξω και όποιον πάρει ο χάρος. Να του τις δαγκώνει τώρα και να τις κόβει κομμάτι από το αυτί. Τέλος πάντων, επειδή λέμε και για τα θέματα στους δρόμους, ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Καλημέρα, Παναγιώτη. Πες μας τι γίνεται.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αρκετά θέματα. Ξεκινάμε από την Αττική Οδό. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Λυκόβρηση, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Μοσχάτο. Και να ενημερώσουμε τους ακροατές πως κλειστή παραμένει Αχαρνών από Ιουλιανού μέχρι Χέιδεν, καθώς συνεχίζονται επιχειρήσεις του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών λόγω χειροβομβίδας που εντοπίστηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια.
0: Άρα παραμένουν εκεί οι δρόμοι κλειστοί.
8: Σωστά, κλειστή παραμένει και η Φερόν για τον ίδιο λόγο από το ύψος της Λεωφόρου Φιλής.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Καλή εβδομάδα. Φίλε, εγώ αυτό το οποίο θεωρώ σωστό θα το λέω. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, τώρα αυτό που είδα πάλι με τον Μπαρτζόκα δεν μου άρεσε καθόλου. Εγώ δεν λέω ότι αγαπάω τον Μπαρτζόκα, ούτε ότι μου είναι ο πιο συμπαθής άνθρωπος στον χώρο του αθλητισμού. Αλλά από την άλλη, δεν γίνεται τώρα να πηγαίνει σε ένα γήπεδο, και δεν είναι μόνο τώρα του Ηρακλή, μην κρυβόμαστε, και σε όλα τα άλλα γήπεδα.
1: Και
0: 40 λεπτά τώρα να βρίζουν τη μητέρα του. Ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή,
0: Σοκράτη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Και ο ίδιος δεν είναι καθόλου καλό παράδειγμα λόγω αθυροστομίας. Άλλο αυτό όμως τι λέει χωρίς να ακούγεται, απλά διαβάζοντας τα χείλη του, και άλλο τώρα να τον βρίζει ένα ολόκληρο γήπεδο και κυρίως να βρίζει ιερά και όσια, ας πούμε τώρα τη μητέρα του. Με συγχωρείτε, εγώ το βρίσκω λάθος αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το ανεχθώ. Καλημέρα Γιούλα, καλή εβδομάδα. Ναι, και καμιά ψυχοθεραπεία θα βοηθήσει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Κώστα στα Γιάννενα. 2 βαθμούς λέει έχουν στα Γιάννενα.
1: Ναι, κάνει κρύο. Ωραία, και το πρωί και το βράδυ. 5 άκουγα 6 βαθμούς. Έχουν οι άνθρωποι, πραγματικά είναι κρύο. Δηλαδή ανάβουν θέρμανση. Περισσότερο ξύλο βέβαια, τζάκι.
0: Ναι, αλλά πώς θα τη βγάλουν οι άνθρωποι.
1: Τώρα τι να σου
0: πω. Με αυτές τις τιμές που θα πούμε και στη συνέχεια για τη θέρμανση, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και σε τι τιμή θα ανοίξει. Είναι και η άνοδος στο ρεύμα.
1: Στο φυσικό αέριο.
0: Στο φυσικό αέριο.
1: Στα
0: δηλαδή,
1: ξύλα.
0: Από όπου και να το πιάσεις, δεν μπορείς να γλιτώσεις από πουθενά.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Εκκλητική κατάσταση.
0: Καλό κουράγιο εκεί πέρα στα Γιάννενα που μας ακούνε. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα, γυρνάμε.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Κλειό. Να, η Κλειό, η φίλη μας. Καλημέρα να μας φιλήσεις και το μικρό.
1: Ναι,
0: ευχαριστούμε
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά έκανες, λέει και γκρίνιαξε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δυστυχώς αυτό δείχνει και την παιδεία μας και τι πρότυπα δίνουμε στα παιδιά μας. Σήμερα στα Γιάννενα ξυπνήσαμε με πολύ κρύο. Καλημέρα να μας φιλήσεις τον Ορέστη. Αμαλία μου, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλι με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα-φρέσκα. Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Lidl, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα τι θα φάμε σήμερα, έχω πρόταση, Ιωσήφ.
0: Ακούω.
1: Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, αλλά κάντε τη με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Μάκβελ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το ξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα και δοκιμή.
0: Φύγαμε το μεσημέρι για μακαρόνια Μάκβελ.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης θέλει το μήνυμα του από την ηλιόλουστη Τοσκάνη.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ ξεκινάμε, λέει, με 14 βαθμούς τα ξημερώματα και φτάνουμε μέχρι 26 το μεσημέρι αυτή την εβδομάδα. Τιμές καυσίμων μία από τα ίδια. Αλλά όταν βάζεις μόνο σου καύσιμο στην αντλία, είναι φθηνότερο αρκετά, περίπου 15 λεπτά το λίτρο, από την τιμή που έχει όταν το βάζει ο υπάλληλος. Πας στα σελφίτο, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Βάζεις και είναι 15 λεπτά φθηνότερα. Γι' αυτό λέει και τα πρατήρια έχουν ελάχιστους υπαλλήλους και μόνο λίγες ώρες την ημέρα, αλλά στο self-service λειτουργούν 24 ώρο. Καλημέρα, Παναγιώτη, στην πανέμορφη Τοσκάνη. Και άλλο μήνυμα από τον Τάσο. Μας στέλνει φωτογραφία αυτή την ώρα σχετικά με τις τιμές. Η αμόλυβδη 2,59, 2,25 προς 2,26
1: ναι.
0: Δηλαδή. Και το ντίζελ 2,19.
1: Ναι, αυτό είναι μαζί με την επιδότηση, έτσι, των 20 λεπτών. 15 συν 5 ακόμα στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη.
0: Εγώ το πρωί βέβαια είδα παρόμοιες τιμές με αυτές που μας έστειλε ο Τάσος. Είδα και πρατήρια όμως, 2 ή 3, που το ντίζελ ήταν στα 2,11.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είχε μειωθεί
1: είχε
0: η τιμή.
1: Είχε μειωθεί η τιμή, με την επιδότηση μαζί βεβαίως.
0: Ακριβώς, δηλαδή από τα 2,19 έχει πάει
1: λεπτά.
0: Στα 2,11. Είναι μια μικρή μείωση και όπως λένε και οι πρατηριού, είχε άκουσα τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, να λέει ότι αυτή την εβδομάδα θα δούμε μείωση.
2: Μιλάμε για μια μείωση σταδιακά, περίπου στα 10 λεπτά. Θα δούμε λοιπόν το πετρέλαιο ντίζελ τις επόμενες μέρες, εφόσον παραμείνει αυτή η κατάσταση, το τονίζω, από το 2,20 που ήταν 2,22 την προηγούμενη εβδομάδα, να πωλείται στα πρατήρια υγρών καυσίμου περίπου στα 2,10.
1: Μια ανάσα σημαντική. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ δύσκολος ενεργειακά ο χειμώνας. Το λένε όλοι. Το άκουσα και τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, να το λέει. Πάμε σε βαθιά ενεργειακή κρίση. Και εκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμάται βαθύ ύπνο. Δεν λέει να ξυπνήσει, να λάβει αυτά τα μέτρα που πρέπει για να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Έχουμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων πετρελαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπέκυψε επί της ουσίας στον εκβιασμό του Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Τι έλεγε ο Τραμπ, θα σταματήσω τις εξαγωγές, εάν οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν αποδέσμευση αυτών των αποθεμάτων. Το έκαναν λοιπόν οι Ευρωπαίοι. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Ταυτόχρονα έχουμε εκτείναξη των τιμών ενέργειας. Έχουμε εκτείναξη του πληθωρισμού, που θα το πούμε στη συνέχεια. Έχουμε εκτείναξη στο κόστος δανεισμού για τα κράτη.
1: Είναι τα ομόλογα τα οποία μιλάνε πολύ ότι αυτή η κρίση τα ομόλογα κάτι δείχνει και έχει προβληματίσει έντονα. Όταν αυξάνεται κατακόρυφα το κόστος δανεισμού, ακριβένει το χρήμα. Και αυξήσεις βεβαίως των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες έρχονται κι άλλες τους επόμενους μήνες που δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
0: Μέσα σε, λοιπόν, σε αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Δηλαδή αυτό που ζητάει και η χώρα μας, αλλά και άλλες χώρες, την περίφημη ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι, ναι.
0: Η χώρα μας τι λέει, για παράδειγμα? Έχουμε 700 εκατομμύρια υπερέσοδα από το ΦΠΑ. Επειδή αυξήθηκαν οι τιμές, μέσα, λοιπόν, σε αυτή τη χρονιά έχουμε 700 εκατομμύρια,
1: ναι,
0: παραπάνω. Να μπορέσουμε να τα διαθέσουμε αμέσως για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
1: Ναι, να μην έχει αυτήν την οροφή των δαπανών. Βεβαίως στην αντιπολίτευση επιμένουν ότι δεν χρειάζεται. Η κυβέρνηση επιμένει ότι πρέπει να πάρει την άδεια για ακριβώς για αυτό το μέτρο που είπε ο ΣΥΦ, για την υπερέσοδα από την έμεση φορολογία στα καύσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως έστειλε και την επιστολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, που δεν ξέρω τι έχει απαντήσει και πώς θα απαντήσει. Απάντησε, αλλά άφησε και ένα ανοιχτό παράθυρο. Όμως οι εξελίξεις τρέχουν και η απάντηση πρέπει να είναι άμεση.
0: Αυτό που λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο, είναι όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Δεν δέχονται, λοιπόν, ένα τέτοιο αίτημα. Γίνεται ένας συνασπισμός από τις χώρες του Νότου.
1: Ιταλία, Πορτογαλία, έτσι, και άλλες χώρες. Ο Βορράς αντιτίθεται, έχει στυλώσει τα πόδια, συνήθως Γερμανία και δορυφόροι της. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το bras de fer. Απλώς να πω ότι μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι με τα μέτρα, επειδή λέμε για καύσιμα κτλ., και με τις 120 δόσεις που αναμένεται να ψηφιστεί η ρύθμιση μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αυτό είπε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, το ΠΑΣΟΚ έχει και φέρνει στη δημόσια σφαίρα μια συζήτηση για το επιτόκιο των 120 δόσεων. Σου λέει ότι είναι ληστρικό, λέει το ΠΑΣΟΚ, και πρέπει να μειωθεί το επιτόκιο, γιατί αποτελεί αντικίνητρο για όσους έχουν χρέη στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία και θέλουν οι άνθρωποι να διευθετήσουν τις οφειλές τους. Με τόσο υψηλό επιτόκιο δεν θα μπουν.
0: Είναι αυτό το περίφημο 5,84. Και τώρα, λοιπόν, σχετικά με τα μέτρα, ο Πρωθυπουργός που βρέθηκε στην Κατερίνη, εκεί είχαμε και τον Όλυμπο, ο οποίος πλέον ανήκει στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά, στον κατάλογο της UNESCO. Από εκεί, λοιπόν, από την Κατερίνη, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και για τα μέτρα στήριξης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα.
3: Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω. Να ανοίξω το πουγγί. Έχουν κάνει άλλοι προκατοχή μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω, γιατί προέχει πάνω απ' όλα η δημοσιονομική υπευθυνότητα.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση, λοιπόν, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τον πληθωρισμό και με τις αυξήσεις που έρχονται σε γαλακτοκόμικα
1: και αρτοσκευάσματα
0: και άλλα προϊόντα. Θα τα πούμε όλα στην αρχή της δεύτερης ώρας.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
6: Και έχω πει επίσης από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η διαδικασία, αυτό το σχέδιο, και είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο, είναι αυτό το οποίο λέει λέξη σχέδιο.
7: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο.
8: Σχέδιο έχουμε.
9: Λοιπόν, να περιγράψω συνοπτικά το σχέδιο αυτό, διότι ένα σχέδιο. Εδώ το σχέδιο αναφέρεται στις δύο καθοριστικές συνισταμένες. Το σχέδιο, λοιπόν, αφού περνά, το σχέδιό μας, το σχέδιο περιλαμβάνει σχέδιο.

0: Για να τα καταφέρουμε δεν αρκεί να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Πρέπει να έχουμε και σχέδιο. Σχέδιο. Αλλά και οι άλλοι επίσης δεν έχουν σχέδιο. Η παράταξή μας αντίθετα έχει σχέδιο.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία αντιπαρατάσσει το δικό της ρεαλιστικό πρόγραμμα. Είναι το σχέδιο για μια Ελλάδα με φως και ελπίδα.
2: Το δικό μας σχέδιο λέγεται Κυριάκος.
3: Πού θα πήγε το σχέδιο?
4: Όλοι έχουν σχέδιο.
5: Έχουν
4: όλοι
5: σχέδιο.
4: Έχουν, εγώ... έχουν κάτσει κάτω και σχεδιάζουν.
5: Ναι,
4: γιατί είναι Παγκόσμια
5: αυτό.
4: Ημέρα Αρχιτεκτονικής, υπενθυμίζουμε.
5: Ναι, αλλά καλά κάνουν.
4: Και έχουν όλοι σχέδιο, οπότε κοιμηθείτε ήσυχοι, γιατί έχουν όλοι σχέδιο. Δεν ξέρω αν θα πετύχουμε τα άλλα, αλλά στο σχέδιο.
5: Είμαστε πρώτοι.
4: Είμαστε μια χαρά, παιδιά, nice. Είμαστε καλυμμένοι. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που τουλάχιστον ευτυχώς ξεκινάει με καλό καιρό. Λιακάδα έχουμε εδώ στην Αττική, ήλιο έχουμε εδώ στην Αττική, θερμοκρασίες 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Και ευτυχώς πλέον πέρασαν και τα χειρότερα στην Κρήτη, που άφησαν όμως πίσω μεγάλες πληγές.